0: συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
1: Ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει όφη στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: καλώς ήρθατε στο Food Project Stories, στον πανέμορφο χώρο του Ethereal White Resort. Να ευχαριστήσουμε την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, τους δύο χορηγούς μας, και να ξεκινήσουμε την σημερινή μας κουβεντούλα με έναν αγαπημένο φίλο, με έναν άνθρωπο που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για το ψάρι και το θαλασσινό. Θα μπορούσα να τον προαναγγείλω, να τον προαναγγέλνω μάλλον για πάρα πολλές ώρες. Επειδή θα φάμε χρόνο λοιπόν από την εκπομπή, θα πω 2-3 πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπνέει και όσους έχουν δουλέψει μαζί του, αλλά και όσους δεν έχουν δουλέψει μαζί του, μόνο με την πορεία του. Ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο σχεδόν για 6 δεκαετίες και, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άνθρωπος που αν δεν υπήρχε στην χώρα, η ψαροφαγία δεν θα ήταν ποτέ η ίδια.
1: Σε ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Σε ευχαριστώ για όλη αυτή την αβάντα. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά που είπες και είναι ωραίο ο κόσμος να σε αγαπάει και να σε αγαπάνε οι συνάδελφοί σου. Πραγματικά ασχολήθηκα με τη θαλασσινή πρόταση το Βαρόν που άνοιξε το 86-87. Κλείνουμε 40 χρόνια. Πέρασα και πήρα το φαγητό από την ψαροταβέρνα, το ψητό, βραστό, τηγανιτό, και σε κάνα χωριό, σε κάνα νησάκι, καμιά γιαγιά έκανε κάνα μαγειρευτό, καμιά σουπιά με σπανάκι, κάνα καλαμάρι με ρύζι γεμιστό, αλλά που αφιδατωνόντουσαν, μαγειρευόντουσαν πολλές ώρες, δεν υπήρχαν τεχνικές. Εκεί ήρθε το Βαρόνικο λοιπόν και τάραξε τα νερά, ασχολήθηκε με την ταπεινή πρώτη ύλη, λέω το σημείο αναφοράς Πεσκανδρίτσα, η αλίτσα του βυθού αρχόντισα στο τραπέζι, όπως είπε ο φίλος μου Ηλίας ο Μαμαλάκης, την Κολοχτύπα, τη Ζαργάνα, τη Δράκαινα που την απόλαυσα εχθές και από σένα πάρα πολύ όμορφα εκτελεσμένη. Προσπάθησα λοιπόν να πατήσω πάνω σε μια ελληνικότητα, να πατήσω πάνω το ότι ό,τι αλλιεύεται πρέπει να καταναλώνεται. Δεν έχουμε περιθώρια στον πλανήτη να πετάμε. Και ήμουν από τους πρώτους που γκρίνιαζε ότι ακόμα και τα ψάρια του σωρού, αυτά που λέμε τα βραστόψαρα τα σκάτα, μικρά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται. Τώρα σε ζωμούς το καθιέρωσα και αυτό και το είπα ότι εμένα η ζωμή μου είναι από αυτά τα, από το λίχνο, από το σκορπιουδάκι, τα ψάρια που δεν ζυγίζουν πάνω από 120 γραμμάρια, γιατί η ανεμότρατα δυστυχώς τα φέρνει πάνω.
0: Έτσι.
1: Μπήκανε κάποιοι περιορισμοί, είχαμε διάφορες εξελίξεις. Τα τελευταία χρόνια, γιατί με ρώτησες για το λεοντόψαρο,

0: με έναν εισβολέα ο οποίος είναι επικίνδυνος. Είναι ο λαγοκέφαλος που είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Η πρόταση δική μου είναι το ότι θα πρέπει οι ιχθυολόγοι να καθίσουν και να σκεφτούν πώς μπορούν αυτά τα ψάρια να αλληλοφαγωθούν μεταξύ τους. Δεν μπορεί η αλίευση να τα τελειώσει. Ο λαγοκέφαλος δεν τρώγεται, είναι τοξικός. Μοιάζει πάρα πολύ όταν είναι μικρός και είναι και πολύ επικίνδυνος. Μοιάζει αρκετά με την αθερίνα.
1: Okay.
0: Όταν είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο και θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα το λεοντόψαρο μαγειρεύεται, είναι άνοστο. Εάν δεν βάλεις μέσα μια ντεμιγκλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει γεύση αυτό το ψάρι. Με ρώτησες τι έχω κάνει και ενώ σου είπα 5 χρόνια, είναι 7, δεν είναι, είναι 6-7 χρόνια. Όταν το συνταγογράφησα για τις ημέρες θάλασσας του Πειραιά, κάτω από το μαγαζί, κάτω από το Βαρούνικο, το συνταγογράφησα, ήταν εκεί η εγκάθια, έπρεπε να το φιλετάρεις. Πράγμα που στην νησιωτική Ελλάδα δεν είναι εύκολο. Ποιος θα φιλετάρει, δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Να φιλετάρουν, να μαγειρέψουν, δεν έχουν τις τεχνικές.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο ψαράς λοιπόν το αλλιεύει, το περνάει στις αγορές και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Κάποια στιγμή είπα μήπως θα πρέπει στα κατατόπους λιμεναρχία ο ψαράς να αλλιεύει, να πηγαίνει σε ένα κλίβανο, να αποζημιώνεται με τα κιλά που έχει αλλιεύσει, μπας και ρίξει και δίχτυα να πιάσει λεοντόψαρα να τα εξολοθρεύσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκεί φοβήθηκα ότι θα πηγαίνει 20 κιλά και θα του γράφουν 100. Φοβήθηκα ότι μπορεί να δημιουργήσουμε κάποιες τέτοιες ιστορίες. Οπότε άρχισα να το βγάζω από το μυαλό μου και αυτό. Δεν ξέρω τι λύση θα δώσουμε. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί τώρα γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο.
1: Θα πάρει πολύ χρόνο.
0: Θα μας πάρει πολύ χρόνο η συζήτηση.
1: Μια που μιλάμε για τα ψάρια, υπάρχει κάποιο ψάρι το οποίο δεν επιθυμείς ούτε να μαγειρεύεις ούτε να τρως? Κάποιο που δεν σου αρέσει καθόλου?
0: Κοιτάξτε, είναι ψάρια. Ο σάρπα. Ο σάρπα δεν μ' αρέσει. Είναι ένα ψάρι
1: το ίδιο, ναι.
0: Που ζει σε βαλτόνερα, στη λάσπη.
1: Βρωμάει, θέλει καθάρισμα αμέσως. Είναι...
0: Αν την αλλιεύσει, να την καθαρίσει επί τόπου. Είναι μια περίοδος που επειδή είναι αυγωμένη τον Αύγουστο εκεί, γενικά δεν είναι ένα ψάρι και γι' αυτό και δεν θα το βρίσκεις ποτέ στις αγορές. Ακόμα και ψάρας όταν το του κάθεται στο αγκίστρι, το πετάει. Δεν κάνει ούτε για ζωμό.
1: Έτσι.
0: Έχει μια βαριά μυρωδιά. Όλα τα άλλα ψάρια δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Ακόμα και τις πέτρες να μου δώσεις στις θαλασσινές, θα τις μαγειρέψω. Τώρα σε άκουγα, ας πούμε, χθες εκεί που είμαστε, ότι έχει πεταλίδες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο όστρακο από το να κάνεις ένα πιλάφι. Πεταλίδα.
1: 6 δεκαετίες σχεδόν.
0: Ωραία. Ναι, μαγειρική τέχνη 60 χρόνια περίπου.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πιο καλή, αποδοτική, όμορφη δεκαετία και ποια η λιγότερο, έτσι, ας πούμε, η πιο δύσκολη?
0: Κοίτα, δύσκολα είναι τώρα. Και θα καθίσω πάνω σε ένα άρθρο που διάβασα προχτές, που συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα δεν βλέπει την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του. Δεν γίνεται να έρχομαι στον τόπο σου να κάνω μια βόλτα και να βλέπω 6 μεξικάνικα, 4 που πουλάνε σούσι,
1: τη
0: ματζίδικο, 4 που πουλάνε ιταλικό φαγητό της κακιάς ώρας και να μην βλέπω μια εκπροσώπηση μια σοβαρής κριτικής πρότασης. Άρα ο τουρίστας όταν έρχεται στον τόπο σου δεν παίρνει αυτό που έχει στο μυαλό του και φοβάμαι ότι σιγά σιγά θα μας εγκαταλείψει. Και το έχουμε ζήσει και σε άλλα νησιά που είναι μικρότερα και που αντιμετωπίζουν ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου και λόγω του ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Έχουμε παραδείγματα

0: ότι ξένοι φτιάξανε σπίτια σε νησιά και τα τελευταία χρόνια τα πουλάνε και φεύγουνε. Αυτό δεν είναι καλό. Ζούμε δηλαδή αυτή την δεκαετία, θα έλεγα εγώ, πολύ επικίνδυνα.
1: Okay.
0: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, οι καλές για μένα δεκαετίες που τις πρόλαβα σαν επαγγελματίας ήταν οι χρυσές εποχές αυτές, πριν μας αγγίξει η κρίση, που η μεσαία τάξη κέρδιζε και οι τιμές ήταν τέτοιες που μπορούσαν να τον βγάλουν από το σπίτι, ακόμα και ο εργαζόμενος και ο εργάτης, αυτά τα χρήματα που έπαιρνε, κατά κάποιο τρόπο του φτάνανε. Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει, έχουν πάει στα ύψη. Το δυσβάσταχτο ΦΠΑ, το κόστος του πετρελαίου, των καυσίμων.
1: Γενικά της ενέργειας.
0: Η ενέργεια έχει πάρει την ανηφόρα. Όλα αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω αν τον αφήνουν να διασκεδάσει όσο θα ήθελε και όσο, παρά μόνο όσο του επιτρέπει η τσέπη του. Για μένα οι καλές μου εποχές ήταν οι εποχές που όταν ξεκίνησα το 86-87, στην πρόταση τη δική μου δεν υπήρχε κανένας άλλος.
1: Σε αυτό θα πήγαινα τώρα αμέσως.
0: Εμένα θέλω οι άνθρωποι που δουλεύουν και που δουλέψαν δίπλα μου να με ξεπεράσουν. Όχι να βλέπω μια στατικότητα. Δεν μπορώ να είμαι από το 1986 στο 2025 να παραμένω μόνος μου σε αυτό. Θέλω και άλλα παιδιά δίπλα μου. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός, αλλά με τις προϋποθέσεις να θυμίζει Ελλάδα η Ελλάδα.
1: Έτσι. Ήσουν ο πρώτος που ξεκίνησε το κομμάτι της, ας το πούμε, ένας μάγειρας να πάρει μία γραμμή, μία, ας το πούμε, εξειδίκευση. Θεωρείς ότι θα έπρεπε οι μάγειρες να παίρνουν μία κατεύθυνση μαγειρική?
0: Κοιτάξτε, εγώ το έκανα αυτό γιατί είχα μία παρθενογέννηση που ευτυχώς ακόμα την έχω. Γιατί όπως πολύ σωστά γνωρίζεις, ανθρώπους με παρθενογέννηση έχουμε πάρα πολλούς λίγους στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τα πιάτα μου με χαρακτηρίζουν. Τα πιάτα μου τα θυμάται ο κόσμος και ας τα έχει φάει 25 χρόνια πριν. Ο λόγος λοιπόν που ασχολήθηκα μόνο με το ψάρι, με τη θαλασσινή πρόταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στα ξενοδοχεία που επιμελούμε δεν μαγειρεύω κρέας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Γιατί ας σκεφτείς ότι πολλές συνταγές μου στο ψάρι έχουν ζωμό demi glace. Μου σχαρίζει και ζωμό. Γιατί μου δένουν αλλιώς τις σάλτσες μου, έχουμε μια άλλη ένταση, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Σαν μάγειρας αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και όσοι μας ακούνε, περίπου οι περισσότεροι θα είναι της δουλειάς και θα καταλάβουν. Όμως, σαν χαρακτήρας, ήθελα να κάνω κάτι που δεν το κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η κουζίνα. Χαίρομαι όμως για το δρόμο που άνοιξα, γιατί όταν άνοιξε το Βαρούκο το 86-87, αν πήγαινα στους καταλόγους των εστιατορίων της Αθήνας, γιατί η επαρχία ήταν πολύ πίσω ακόμα, θα διάβαζες 98% μια πρόταση στο κρέας και 2% μια πρόταση θαλασσινή.
1: Σιγά σιγά θα άρεσε να
0: λέω. Γαρίδες κοκτέιλ με κέτσαπ και μαγιονέζα, μια φέτα ψάρι συνήθως ξηφίας αλλά σπετσότα, δηλαδή με ντομάτα. Άντε κάνα ψητό ψάρι, πάλι φέτα, κάνα με βραστά λαχανικά.
1: Σαγανάκι ίσως.
0: Και γαρίδα σαγανάκι που άλλοι τη λέγανε μικρολίμανο, άλλοι τη λέγανε φέτα, σαγανάκι με φέτα τυρί και κάνα μύδι αχνιστό, μέχρι εκεί. Εγώ ήρθα και τάραξα αυτά τα νερά, μαγείρευσα τη θάλασσα. Έφτιαξα πάρα πολλές προτάσεις. Και το Βαρούκο πολύ γρήγορα ξεπέρασε τα δικά του μικρά σύνορα του Πειραιά. Απλώθηκε. Απλώθηκε, έγινε γνωστό. Μετά ήρθανε οι σκούφοι του Αθηνοράματος που ψήλωσαν τον πύχη. Βοήθησαν πάρα πολύ όλα αυτά. άρχισε ένας ωραίος ανταγωνισμός. Μπήκανε και άλλα έντυπα σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ιστορία. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3-4 οδηγούς στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι ο Μισελέν θα ασχοληθεί με Θεσσαλονίκη και με Σαντορίνη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με τη Μύκονο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν με την Κρήτη, με τη Χαλκιδική.
1: Με την Κέρκυρα.
0: Με την Κέρκυρα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι βαβούρα γίνεται, είναι ωραίο να γίνεται.
1: Ωραίο να γίνεται, ναι, σωστά.
0: Αλλά αυτό που ξεκίνησα την κουβέντα μου μαζί σου είναι να είναι η Ελλάδα μας.
1: Έτσι.
0: Όχι η Ελλάδα του Περιβουβιανού Σεβίτσε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε αυτό. Και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα να σταθεί στα πόδια του, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του όσο γίνεται περισσότερο. Είναι κάτι που τουλάχιστον στην επαρχία οι περισσότεροι από εσάς που ασχολείστε έχετε ένα δικό σας χωραφάκι. Αν δεν είναι δικό σας, είναι της γυναίκας σας, είναι του παππού, είναι της γιαγιάς. Μπορείς να φυτέψεις 5 πράγματα. Εγώ πού να τα φυτέψω, στο μπαλκόνι του μικρολίμανου? Άρα θα πρέπει να υιοθετήσω ένα κτήμα που προσπαθώ και το κάνω. Έχω έρθει σε συζητήσεις. Έχω υιοθετήσει κάποια πράγματα παραγωγών από την Καλαμάτα, από τη Μεσσηνία. Δηλαδή έπαιρνα την άγρια αγκινάρα κάποτε από ένα νησί του Αιγαίου, την πλήρωνα 5 ευρώ. Την έπαιρνα από τη γειτονιά σου, την πλήρωνα 4 ευρώ. Τώρα από τη Μεσσήνη την αγοράζω πολύ φθηνότερα. Άρα μπορώ να προσφέρω αυτό το προϊόν σε μια άλλη τιμή. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε τη γη και να δούμε τι κάνουμε. Δεν έχουμε ταμιευτήρες νερού. Μου σε ρώτησα χτες, αυτή η ελιά εδώ που έβλεπα στη βόλτα που με γύρισες, έβλεπα δεκάδες ελιές, λες και ήμουνα στην Πελοπόννησο. Και σου λέω τι έγινε, μου λες λάδι φέτος, νάκα. Ναι, αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι στους 40 βαθμούς πρέπει να ποτίσουμε και την ελιά. Ναι, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας, αν δεν χιονίσει, δεν έχει νερό. Οι βροχές δεν έχουν ταμιευτήρες. Πάνε στα νερά, πάνε φεύγουν στη θάλασσα. Πόσες φορές πλημμυρίσατε εδώ τριγύρω? 5-6 φορές ναι, τελευταίο καιρό.
1: Χωρίς να έχουμε όμως αποταμιεύσει την κατάσταση.
0: Και χωρίς να μαζέψουμε ένα λίτρο.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα η πολιτεία να κάτσει να τα σκεφτεί. Γι' αυτό έχουμε, λέμε ότι το κράτος έχει ευθύνες απέναντι στην εξέλιξη του πολίτη και της χώρας. Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να μαζευτούν και να διορθωθούν. Δεν έχει να κάνει αν ο Λαζάρου πήρε ένα ψάρι από τα ζήτητα και το μαγείρεψε. Δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό μια εκπομπή δική σου να παροτρύνεις νέα παιδιά να μαγειρέψουν μια δράκαινα. Δεν φτάνει αυτό. Θέλει και άλλα πράγματα.
1: Θα μιλούσαμε για τάσεις των ημερών, μαγειρικές τάσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας, τέλος πάντων, το λέω επειδή εμείς ασχολούμαστε με το θέμα ψάρι, έχει μπει η ορίμανση των ψαριών. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πεις τη γνώμη σου για αυτό.
0: Κοίτα, καταρχήν δεν θα τρώγα ένα ψάρι που έχει να ακούσει 50 μέρες προπέλα. Έτσι, λοιπόν. Αυτά αφορούν άλλες χώρες, όπως ήμουν πριν από 2 μήνες περίπου στον Άγιο Δομήνικο, που μου έχουν ζητήσει και προχωράει αυτό το project σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι ελληνικών συμφερόντων, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο. Όταν ζήτησα λοιπόν να επισκεφθώ το Fish Market, ήταν μαγαζιά στις γειτονιές που το ψάρι από τη θάλασσα έβγαινε μπλασαρισμένο. Γιατί η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή. 29 βαθμούς. Αλλά το ψάρι έχει αρχίσει και βράζει μέσα στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι... Δηλαδή είμαστε μια παρέα που βγαίναμε στα εστιατόρια και μόλις πήγαινα στο μπάγκο του εστιατορίου να δω τα ψάρια, τους έπαιρνα και φεύγαμε. Δεν άφησα κανένα να φάει ψάρι. Αυτά τα ψάρια, αν τα είχαμε στην Ελλάδα, θα τα είχαμε θάψει στην αυλή του μαγαζιού 15 μέρες πριν. Λες εκεί να μην έχουν σκεφτεί να κάνουν το ψάρι, να το σώσουν κατά κάποιο τρόπο με μια ορίμανση. Αυτά τα μηχανήματα που τα ξεκινήσαν οι Ιταλοί έχουν μια λογική να δημιουργήσουν κάποια παράγωγα. Δηλαδή να φτιάξεις από τα αρέστα του ψαριού να φτιάξεις κάτι.

0: Αυτά τα ψάρια δεν έχουν λογική να ανοίγουν. Όταν ανοίγουν μπαίνουν μικρόβια μέσα. Τα κλείνουν και ανοίγουν όταν όντως ένα παράγωγο, ένα λουκάνικο ψαριού είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Το να κρεμάσουμε μια σφυρίδα 12-14 κιλά, αφού έχουμε πάρει το κεφάλι και το έχουμε κάνει σούπα, το έχουμε κάνει ό,τι μια αθηναϊκή σαλάτα. Και έχουμε κρεμάσει δύο μουρέλα να κρέμονται μέσα στο ψυγείο και κάθε 10 λεπτά που έρχεται ένας επισκέπτης στο εστιατόριο, εμείς ανοιγοκλίνουμε για να του δείχνουμε τη σφυρίδα ή τον τόνο που κρέμεται. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν ισχύει και δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν συμφωνώ καθόλου με την πρόταση αυτή. Δηλαδή ο μπαμπάς που λέγε τα ψάρια τρώγονται φρέσκα, όπως και τα λεφτά. Τι ήτανε παράλογος. Ο δικός μου τι ήταν, τρελός. Το ψαράκι πρέπει να μυρίζει τη θαλασσίτσα του. Πρέπει να έχει τα αρώματά του. Πρέπει να το μαγειρέψει και να είναι ζουμερό. Πρέπει να κρατάει τους χυμούς του. Δεν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψυγείο και να ξεραίνεται σαν να είναι τσίρος.
1: Αν δεν ήταν μάγειρας ο Λευτέρης Λαζάρο, τι δουλειά θα έκανε, τι θα μπορούσε να κάνει.
0: Βοηθός του μάγειρα. Κοίτα, με ό,τι και να καταπιανόμουν, σίγουρα θα το έκανα καλά λόγω χαρακτήρα. Είμαι τελειομανής, είμαι άρρωστος και βλέπω και πάρα πολλά πράγματα. Οπότε αυτή η δουλειά μου κόλλησε γάντι γιατί την κόλλησα μικρόβια από τον πατέρα μου. Για μένα δεν είναι τι έγινε ο Λαζάρου. Είναι τι θα αφήσει ο Λαζάρου πίσω του. Όλη λοιπόν αυτή τη γνώση που έχω μέσα μου προσπαθώ να την αφήσω στα παιδιά. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα σάβανα δεν μου τσέπες. Αυτή τη γνώση που δεν την έκρυψα ποτέ. Τη μοιράστηκα, τη μοιράζομαι ακόμα, τη διδάσκω και τη δείχνω. Και είναι κρίμα σε μια χώρα που λέει ότι ζει από το τουριστικό της προϊόν να μην υπάρχει μια κρατική σχολή. Όταν πριν από χρόνια, εκεί που γνωριστήκαμε στο Κοκκίνι Χάνι, είναι 15 τώρα χρόνια, 18, 17.
1: 17 περίπου.
0: 17. Πήγαμε μαζί στη σχολή που είναι στο Κοκκίνι Χάνι και κρεμόντουσαν καλώδια δεξιά και αριστερά και οι καρέκλες εκεί που καθόντουσαν οι μαθητές ήταν με 3 πόδια, 2 από τις 20 καρέκλες. Οι άλλες 18 ήταν βιδωμένες που εξήγαν οι βίδες και είχαν 2 πόδια και ένα ξύλο για τέταρτο πόδι ή τρίτο. Και η μάθηση γινόταν με ρεφενέ. Φέρε Γιωργάκη αύριο ένα κιλό αλεύρι να κάνουμε πίτες.
1: Και εγώ τη ζάχαρη.
0: Και να φέρει η Γιαννούλα να φέρει ένα κιλό μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Και το λάδι θα το φέρει ο Λευτέρης. Πρέπει να είναι ντροπή μας. Εγώ τελείωσα μια ρόδο που τη θυμάμαι ακόμα και κλαίω το πώς ήταν αυτή η σχολή και πώς είναι σήμερα και τι είναι αυτή η σχολή. Είναι κρίμα λοιπόν να αφήνουμε τα περιθώρια σε κάποιες όχι καλές ιδιωτικές σχολές. Υπάρχουν κάποιες καλούτσικες.
1: Και όχι ελεγχόμενες θα πω εγώ.
0: Και
1: δεν υπάρχει
0: είναι
1: ένας μηχανισμός ο οποίος να ελέγχει το τι κάνουν.
0: Αυτό είναι το χειρότερο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά αν δούμε πότε δουλεύουν αυτές οι σχολές και πότε εκπαιδεύουν τα παιδιά θα δούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος. Είναι 2 τετράμινα ουσιαστικά.
1: Πολύ σωστά.
0: Και είμαι και ένας άνθρωπος που πάντα έλεγα ότι ο εχθρός του ιδιώτη είναι το καλό δημόσιο. Όταν έχω ένα καλό δημόσιο, αναγκάζω τον ιδιώτη να μου δώσει κάτι
1: να
0: παραπάνω.
1: Να κάνει κάτι καλύτερο.
0: Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα πρέπει να επανασχεδιαστούν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τους αγρότες να επαναστατούν, να διαμαρτύρονται. Και εγώ το λέω πολύ απλά. Ποιος τους έχει βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να τους πει 5 πράγματα. Γιατί πηγαίνω στο λεμονοδάσος του Πόρου και βλέπω τα λεμόνια κάτω, χαμάδες. Γιατί κανείς δεν μπορεί να τα μαζέψει, δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια. Το κόστος το να το στείλει στην Αθήνα το λεμόνι από τον Πόρο που είναι ένα μοσχοβολιστό και εκτός ότι με ένα λεμόνι γεμίζει ένα ποτήρι και κανείς δεν τους έχει πει ότι ξέρετε κάτι ρε παιδιά, στίφτε τα. πιέστε τα. Κάντε παγάκι.

0: και λεμονιού. Και αντί να στείλετε 50 κλούβες, στείλετε 2 σακούλες. Πολύ φθηνότερο το κόστος. Εκεί θα πρέπει η Ελλάδα να σταθεί. Θα πρέπει να βρει καινούριους τρόπους. Δηλαδή, εσένα θα σε πείραζε αντί για 20 κλούβες λεμόνια να σου στέλνανε 5 σακούλες παγάκι όμορφο από το λεμονοδάσος, ένα παγωμένο χυμό λεμονιού. Θα τον άφηνες να ξεπαγώσει και να έχεις έναν ωραίο χυμό μοσχοβολιστό και όχι από λεμόνι της Τουρκίας ή του Ισραήλ που τα έχουν βάλει στο φούρνο για να κυτρινίσουνε.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί είναι σύμφωνας, δεν τον τέτοιο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ξανά μαζί σας στον υπέροχο χώρο του Ethereal White Resort. Να θυμίσουμε ξανά τους υποστηριχτές μας, την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Θα συνεχίσουμε στην συζήτηση με τον Λευτέρη Λαζάρου. Έχω γράψει κάποιες έτσι πολύ ωραίες ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν μονολεκτικά ή το ένα ή το άλλο. Κηδόνια.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
0: Ή γυαλιστερές.
1: Κηδόνια.
0: Μύδια ή χάβαρα.
1: Χάβαρα.
0: Σφυρίδα ή συναγρίδα.
1: Σφυρίδα.
0: Σκορπίνα ή πεσκάνδριτσα.
1: Πεσκάνδριτσα.
0: Τι θα λέγεις.
1: Θα πεις στο σπίτι άμα φυλακώσει.
0: Κακαβιά ή ψαρόσουπα.
1: Κακαβιά.
0: Κολοχτύπα ή αστακός.
1: Αστακός.
0: Αστακός, ε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, να ξέρεις.
1: Αστακός.
0: Αστακός, εντάξει.
1: Όχι αστακοκαραβίδα, αστακός. Παρότι είναι ανάποδα. Ο αστακός έχει δαγκάνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτό λέμε, είσαι οπλισμένος σαν αστακός.
0: Έτσι.
1: Στην Ελλάδα όμως λέμε αστακοκαραβίδα αυτή που έχει δαγκάνες και αστακό αυτόν που είναι με τις κεραιούλες του.
0: Αν αύριο το πρωί θα έπρεπε να μαγειρέψεις για κάποιον σημαντικό άνθρωπο, είτε από θέμα ας πούμε εκτίμησης, είτε από θέμα ας πούμε ιδιότητας, και θα έπρεπε να του φτιάξεις ένα και μόνο φαγητό, ποιο θα ήταν αυτό? Θα σου έλεγε, θέλω να μου διαλέξεις εσύ ένα πιάτο το οποίο σε έχει χαρακτηρίσει, σε έχει ας πούμε στιγματίσει, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί σαν συνώνυμο γύρω από το όνομά σου και θέλω να μου κάνεις αυτό το πιάτο.
1: Καταρχήν, πάντα όταν μαγειρεύω για κάποιους επισκέπτες στην Ελλάδα, προσπαθώ μέσα στο πιάτο να χωρέσω όσο γίνεται περισσότερη Ελλάδα. Ένα από τα πιάτα που λατρεύω πάρα πολύ και το φτιάχνω πάρα πολύ στα επίσημα δείπνα είναι ο μουσακάς με κιμά γαρίδας. Γιατί μπορώ να χωρέσω αρκετή Ελλάδα μέσα εκεί. Ακόμα και η μπεσαμέλ είναι ελαιόλαδο. Okay. Ακόμα και οι μελιτζάνες μπορεί να είναι από κάποιο τόπο.

0: Μπορεί να μείνει από την τσακωνία. Τσακώνικες. Ακόμα και το κολοκύθι μπορεί να είναι άνυδρο από τα μέγαρα. Η γαρίδα μπορεί να είναι σίγουρα τις περισσότερες φορές ελληνική. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι τον βάζω σε έναν δρόμο ενός φαγητού που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Ελλάδα μουσακά. Mm-hmm. Και εγώ του δίνω μια άλλη διάσταση με τον κυμά της γαρίδας. Okay. Με άλλα αρώματα, άλλα πράγματα,
1: άλλη προσέγγιση τελείως.
0: Άλλες μυρωδιές και του μένει. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο το ερώτημα που μου βάλες, γιατί είσαι έναν άνθρωπο που έχει μαγειρέψει σχεδόν 5 φορές το Αιγαίο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Όμως με γνώμονα αυτό που σου είπα, ότι ένα πιάτο μου προσπαθώ να έχει όσο περισσότερη η Ελλάδα γίνεται, σου απάντησα με αυτή τη λογική.
1: Έχεις πάει ποτέ σε κάποιο εστιατόριο το οποίο να συμβεί κάποιο έτσι πολύ, είτε σαν πελάτης, είτε να είσαι εσύ ο σεφ, και να έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ ευθράπελο, κάτι πάρα πολύ αστείο? Όχι απαραίτητα κάτι, ας πούμε, δυσάρεστο, αλλά κάτι το οποίο να έφερε...
0: Κοίτα, αστεία πράγματα έχουν συμβεί και στο Βαρούνγκο, γιατί στα 40 χρόνια δεν γίνεται να μην έχουν συμβεί. Ένα από τα πιο αστεία που έχουν γίνει, δηλαδή, είναι που πραγματικά πεθάναμε στο γέλιο. Είναι ένας έμπειρος πασαδόρος στο μαγαζί και έχει έρθει ένα ζευγάρι. Το πρώτο ήταν 8 παρά 20. Δεν είχαν έρθει άλλοι πελάτες. Καθίσανε, παραγγείλανε 2 μαύρες σούπες, ήταν το πρώτο πιάτο. Η μαύρη σούπα που και αυτή έχει χαρακτηρίσει την τεχνική του Λαζάρου. Περνάει κανένα 20 λεπτό, κανένα 25 λεπτό. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι η σούπα έχει πάει στο Χρήστο και στη γυναίκα του και τρώνε. Όταν ήρθε αυτός ο έμπειρος, ο πασαδόρος, και είχαμε σερβίρει τις 2 σούπες στον πάγκο, μου λέει, πού τις πάω? 2 άτομα στο μαγαζί. Οι 2 πελάτες. Χασκογελά και στην αισυχτήρη, στον παρκαδόρο.
1: Στον παρκαδόρο.
0: Στον παρκαδόρο. Τις πήρε, έφυγε. Μετά από μισή ώρα έρχεται το σερβιτόρος μέσα και μου λέει, τελικά θα μου τις δώσεις τις σούπες? Έχει περάσει ένα μισάωρο. Στην Ελλάδα, ρε, του πασαδόρου τώρα. Πού τις πήγε τις σούπες? Είναι στον παρκαδόρο, δεν μου είπες. Ο παρκαδόρος ήταν 3 ευτυχισμένος εν τω μεταξύ, έτσι. Ένας παρκαδόρος έφαγε 2 σούπες.
1: Με χαρά.
0: Αυτό το θυμάμαι πάντα, γιατί αυτός ο πασαδόρος δουλεύει ακόμα στο Βαρούνκο.
1: Α, okay.
0: Και τον έχουν βγάλει πρόεδρο. Γιατί είναι ο πιο παλιός.
1: Δεν έχει ξαναπάει βασικά σούπα σε τέτοιο.
0: Δεν τον αφήνουμε να σερβίρει έξω. Είναι μόνο στα σανσέρ. Γιατί τώρα, επειδή είναι σε επίπεδα, βέβαια για να κάνει αυτή τη δουλειά πρέπει να είσαι αετός, έτσι. Να φουρνίζεις μέσα σε ένα σανσέρ 4 τραπέζια, από 3, 4, 5 πιάτα το καθένα, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλει και μια ευστροφία. Να βάλεις χαρτάκια.
1: Ναι, που πάει τι, να μιλήσει κάτι.
0: Και με την ανοιχτή ακρόαση που έχουν στα αυτή τους, τους καθοδηγεί για να μην γίνει το μπάχαλο. Τέτοια πράγματα έχουν συμβεί πάρα πολλά.
1: Πήγε κάποια στιγμή κάτι πολύ λάθος, τη στιγμή που δεν έπρεπε να πάει?
0: Πολλές φορές έχει συμβεί αυτό, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, αυτό που λέμε ο νόμος του Μέρφη, εκεί που δεν έπρεπε να γίνει το λάθος, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αλλά τελικά...
0: Σε στενό μου φίλο του έχω πει, θα φας κολοχτύπα, γιατί του αρέσει η κολοχτύπα. Και ένα διπλανό τραπέζι θα τρώγε αστάκο. Πήγαν ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Και με παίρνει στην κουζίνα τηλέφωνο ο φίλος μου και μου λέει, πολύ ωραία η κολοχτύπα που τρώω, ρε. Αλλά δεν μοιάζει με κολοχτύπα. Το μεταξύ δεν έχεις κι άλλη.
1: Ναι.
0: Να πεις, εντάξει, κάνε 20 λεπτά κράτη, θα τη φας. Τέτοια έχουν γίνει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι το λάθος. Και το χειρότερο είναι όταν έχεις ολοκληρώσει ένα τραπέζι. Αυτό συμβαίνει στη δουλειά μας. Και αντί να πάει στο 8, πάει στο 7. Εσύ είσαι τελειωμένος με το 7.
1: Και περιμένει το 8 όμως.
0: Και περιμένει το 8. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Και όταν πέφτουν όλοι μαζί, το φαινόμενο το ελληνικό, αν στραβώσει κάτι, αποσυντονίζεται η κουζίνα.

0: κουζίνα και πάει λέγοντας. Ναι. Απλά είμαι ήρεμος, ποτέ δεν φωνάζω μέσα στην κουζίνα όταν έχει γίνει λάθος. Αυτά τα λέμε μετά τη δουλειά. Αν κάνεις το λάθος εκείνη τη στιγμή να επιπλήξεις κάποιον εργαζόμενο την ώρα της δουλειάς, ας έχει κάνει και τραγικό λάθος και χαλάει, του το πεις.
1: Χαλάει το ρου της ιστορίας όλο.
0: Καταρχήν δημιουργείς πρόβλημα και τον προσβάλλεις μπροστά σε άλλους 10. Κάτι που δεν πρέπει να γίνεται. Είμαι κάθετος αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι ξέρεις αυτό το λάθος που έγινε, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν αφάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολλοί μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις σε εισαγωγικά να μπει η λέξη ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
0: Βεβαίως. Έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχεις WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγα. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά, ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει συνάδελφοί μου, ζητήσαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
1: Okay.
0: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί? Επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί, γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
1: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό.
0: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
1: Ναι.
0: Να μην είναι αυτή, γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν είναι μου τσέπες.
1: Έτσι.
0: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνεις στη ζωή του.
1: Λοιπόν, Γιάννης Μπαξεβάνης.
0: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του, για την, για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσαι. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Και ο Ευαγγέλιο είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Ο Πέσκιας.
0: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσεις την Κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλιο, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμήσει τη φανέλα του, ένας άνθρωπος που

0: ξεχωρίζει για τις γνώσεις του και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για τον Λευθέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη Μέσα Κρήτη, που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα, που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο, η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Έτσι. Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν πάντα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σαν τα Ρόδα, σαν τα Μάρα, θα μου λέγει και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στην παρθενική, στην πρώτη, στην καλή εκπομπή της τέταρτης σεζόν, του τέταρτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα και πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντελόι. Πέρασε το καλοκαίρι, δεν χειμώνιασε ακόμα. Θα περάσει καιρός για να χειμωνιάσει. Είμαστε εδώ με δύναμη, με αποφασιστικότητα για να κάνουμε τη σέντρα, να κάνουμε τον τζάμπολ, πείτε το πώς θέλετε, σε αυτή την τέταρτη, την καινούργια σεζόν που είναι πολλά υποσχόμενη. Μαζί μας είναι πάντοτε οι ετανά, τα νερά σαμαριά που κατεβαίνουν από τα λευκά όρη που είναι ο αγνός, ο πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων. Μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία και επίσης, κρατήστε το, αυτό είναι spoiler, μας χαρίζουν και συν της άλλης την ικανότητα για τις εκτινάξεις και τις αποκρούσεις και ονοώνοητο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ζουμί, διότι μπορεί να λέμε εμείς ότι οι χιώτες πάνε δυο-δυο, αλλά υπάρχει και ένας που πηγαίνει μόνος του. Αυτή άλλωστε είναι η μοίρα του συναυγιού του, η μοναξιά. Αντέχετε, Διονύση Χιώτη, η μοναξιά, η μοναξιά του τερματοφύλακα.
1: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Μια ζωή, μόνοι μας ήμασταν, το ίδιο γίνεται και για τους τερματοφύλακες που παίζουν τώρα. Εγώ τώρα από τη θέση που είμαι, μια χαρά παρέα έχω.
0: Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω και το εννοώ, ότι τα πρεπά που λέμε και εδώ στην Κρήτη, σε υποδεχόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ανοίγουμε τον εφετινό κύκλο, την εφετινή τέταρτη σεζόν της εκπομπής της Τηλεόρασης Κρέτα. Παρέα. Και μένω λίγο σε αυτό γιατί, ξέρεις, έχει μοναχικότητα. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας μεταξύ είναι και μόνος. Δηλαδή, άμα κάνει το λάθος, δεν θα βρει και πολλούς να τον υποστηρίξουν.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη χαρά ήρθα κοντά σας. Κατά δεύτερον, όντως η θέση έχει μοναξιά. Έχει το κακό που ένα λάθος το πληρώνεις. Υπάρχει και το καλό που μια απέκρουση, ένα απέναλτι, να πιάσεις...
0: Γίνεσαι ήρωας.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν και καλό και κακό.
0: Στην καριέρα σου, αν υπάρχει πίτα που λένε να επιμερίσουμε, το πιο μεγάλο κομμάτι είναι χαρές ή λύπες.
1: Λύπες.
0: Λύπες είναι.
1: Λύπες. Είναι το περισσότερο, είναι κακές στιγμές. Δηλαδή, έχει πολλά λάθη, έχει κακές εμφανίσεις, έχει κράξιμο πολύ, έχει πολύ άσχημο. Αλλά στο τέλος αυτό που μένει, αυτό που θυμάσαι, είναι τα καλά.
0: Εννοείται. Ωραία, και αν λοιπόν στην πίτα το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι λύπες, τους δύο γιους σου,

0: Γιατί δεν τους απέτρεψες από το να γίνουν το φυλάκι. Εγώ γνώρισα το μικρό, τον Γιώργο. Εργαλείο, εργαλείο πρώτης. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι και ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος.
1: Έτσι είναι.
0: Σε πρόλαβαν κιόλας. Δεν είναι μεγάλα παιδιά, αλλά σε πρόλαβαν να παίζεις. Ναι, έτσι, ήταν, και δύο.
1: Ήταν το, δηλαδή, με τα, τότε με τη Λιόν, με τα πέναλτι, ο ένας ήταν 8, ο άλλος ήταν 5. Άρα τα ζήσανε, τα θυμούνται. Έχουν ζήσει αυτές. Ίσως αυτές τις στιγμές, επειδή προλάβαν και ζήσανε, τους οδήγησαν εκεί. Εγώ, να σου πω, έργα πρώτα μέσα τους ξεκίνησα. Από τη μάνα τους μόνο ξύλο δεν φάγανε.
0: Μου το μαρτύρισε ο Γιώργος.
1: Από τη μέση και μπροστά τους έλεγε. Ξαφνικά έρχονται μια μέρα ο μεγάλος, λέει, θέλω να γίνω τέρμα, τερματοφύλακας. Γίνεται, λέω, τι να δεν πάγανε κάτι. Ναι, εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι τρέλα κουβαλάει αυτός, ο μεγάλος.
0: Περίμενε, συγγνώμη μια στιγμή που σε διακόπτω. Οι τερματοφύλακες όμως κουβαλάνε τρέλα. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, που δεν είμαι expert, αλλά όσο έχω ζήσει, που έχω ζήσει πολλές στιγμές και κάνοντας και ρεπορτάζ στο ποδόσφαιρο, αν δεν έχει ο τερματοφύλακας, αν δεν κουβαλάει τρέλα.
1: Χρειάζεται τρέλα. Χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και αυτό που λέω ότι έχει την τρέλα, όταν έπαιζε μέσα, λέει, ένιωθε πιο πολύ άγχος από όταν έπαιζε τέρμα. Εντάξει.
0: Οπότε.
1: Ναι. Μετά από λίγο καιρό έρχεται και ο μικρός, λέει, και εγώ θέλω να γίνω τερματοφύλακας. Έγινε. Εντάξει, είναι κάπου φυσιολογικό, γιατί αυτά που βλέπουν τόσα χρόνια, αυτές τις εικόνες έχουν, αυτά θέλουν να κάνουν.
0: Προηγουμένως έκανα λογοπαίγνιο για τους χιώτες. Εσύ δεν έχεις σχέση με το ηχείο.
1: Όχι, καμία.
0: Έχεις όμως με το πηγάδι Αρκαδίας.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Κάπου το πήρε το μάτι μου. Είναι. Εντάξει, εδώ ταιριάζει εκείνο που μου λες ότι τις πιο πολλές φορές από ό,τι καταλαβαίνω είσαι μέσα στο πηγάδι και τις λιγότερες σεξουαλά. Επειδή είπες προηγουμένως για τα παιδιά, εσύ τα πρωτόλια σου είναι στην εστία, είναι τερματοφύλακας ή κάποια άλλη θέση και κάτι σε οδήγησε.
1: Τότε που ξεκίνησα εγώ να παίζω ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν οι ακαδημίες όπως είναι με τη μορφή που είχαν τώρα. Η μεγαλύτερη ακαδημία για την εποχή μας τότε, βάζω και εσένα μέσα, ήταν ο Δρόμος.
0: Ο Δρόμος, η Αλάνα που λένε.
1: Εκεί ήταν η ακαδημία μας. Θυμάμαι κάπου τον εαυτό μου να παίζω τέρμα στη Μικρός και να πέφτω το τσιμέντο. Στην άσφαλτο, κανονικά να πέφτω.
0: Ναι.
1: Μετά 12 χρονών, κάπου εκεί ήμουνα, λέω, θα γίνω τερματοφύλακας. Και παίζαμε τότε, έτσι όπως ήταν οι ακαδημίες τότε, θυμάμαι έπαιζα ένα μήχρονο τέρμα, ένα μήχρονο
0: μέσα.
1: Έβαζα γκολ, έβαζα. Αλλά με κέρδισε το.
0: Σε κέρδισε θέση. Θα γυρίσουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς καλοπερνάς εδώ στην Κρήτη. Τώρα συμπληρώνεται σε μερικές μέρες, εσύ, ο Χρήστος, ο Αλέξανδρος, όλο το επιτελείο, συμπληρώνεται ένα χρόνο στα τέλη Οκτωβρίου. Τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, φαίνεται ότι καλοπερνάμε από τι.
0: Από τι, από
1: 5-6 κιλάκια τα έχουμε. Οπότε καλοπερνάμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αφού αυτό λέμε και με τη γυναίκα μου που είναι εδώ, ότι είναι η καταστροφή μας η Κρήτη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θα φύγουμε 100 κιλά και. Αλλά όχι, ναι, περνάμε πολύ καλά. Η φιλοξενία που έχουμε ζήσει εδώ στην Κρήτη είναι πρωτόγνωρη, ξέχωρα από τα αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι, την επιτυχία, τα κύπελα, οκ. Okay.
1: Ναι, ξέχωρα από αυτό. Είναι φιλόξενος ο κόσμος εδώ. Και το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Είχες παρτίδες πριν από τον Οκτώβριο που κατεβήκατε εδώ με το staff και αναλάβατε και κάνετε μια, αυτού να μην το ματιάσω, εξαιρετική δουλειά. Και λέω αυτού να μην το ματιάσω, γιατί αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Η πρεμιέρα που επίσης είναι πολύ challenging, που λένε, πολύ μεγάλη πρόκληση. Είχες παρτίδες με την Κρήτη, με τον Όφη? Υπήρξε ποτέ σενάριο να έρθει στον Όφη? Έχεις καμιά ανάμνηση από το Γεντί Κουλέ, ας πούμε?
1: Αναμνήσεις από το Γεντί Κουλέ σαν αντίπαλος.
0: Ναι, σαν αντίπαλος.
1: Ναι, που, εντάξει, κάπου το ζηλεύαμε κιόλας. Ήταν μια πολύ καλή έδρα, δύσκολη έδρα. Αλλά γενικά με Κρήτη δεν είχα επαφές, δεν είχα παρτίδες.
0: Είσαι μουρομπονημένος όμως σε μεγαλονήσους. Ήσουν 7 χρόνια στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Οπότε. Και μια στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας.
0: Και μια σεζόν στην Κέρκυρα.
1: Μια χαρά μας πάντα νησιά, εντάξει. Εκτός από την Κέρκυρα.
0: Προωθείς την νησιωτικότητα. Σου έρχεται εικόνα. Να σου έχει συμβεί κάτι εδώ στο Ηράκλειο. Σε μάτσενο, όχι.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι έτσι να πεις ότι θα μου μείνει, ότι

0: Εκτός και αν μου πετάξεις εσύ κάτι τώρα.
1: Όχι, θα σου πετάξω. Κάποιος Ρουφιάνος μου είπε ότι έχεις φάει γκολ, ωραίος οικοδεσπότης, είμαι ευγενής, από την ομάδα στην οποία παίζει ο γιος του, στον Πανό.
0: Όντως γίνει αυτό.
1: Και μου σε αγώνα κυπέλου, ΑΕΚ μαλλιά.
0: Ναι, ναι. Και μου το θύμισε την προηγούμενη εβδομάδα ο μικρός, μου το έδειξε, δεν το θυμόμουν καν αυτό. Και λέω, έχω παίξει και ξαφνικά θυμήθηκα το παιχνίδι πώς ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, γεννιέσαι 4 Ιουνίου του 77.
0: Ναι, σωστά.
1: Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και πώς έμπλεξες με την μπάλα. Να μου πεις, είναι χαζή ερώτηση, είναι χαζή ερώτηση του δημοσιογράφου, αλλά γιατί το ρωτάω. Είχες άλλους πειρασμούς, άλλα σπορ, δηλαδή, που να σε τράβηξαν ή κατευθείαν ποδόσφαιρο.
0: Μικρός έπαιζα τα πάντα. Μπάσκετ, βόλεϊ, έπαιζα τα πάντα.
1: Όπως όλα τα παιδιά.
0: Πάντα, ναι. Ο πατέρας μου είχε τρέλα. Ο πατέρας μου είχε ένα αποθυμένο, γιατί μεγάλο στην εποχή που ο ποδοσφαιριστής ήταν αλήτης.
1: Θα σε ρωτούσα γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια εποχή που όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα ακριβώς.
0: Ο παππούς μου, Θεός χωρέστον, μόλις έμαθε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί από ό,τι μου λέει ήταν και καλός.
1: Όχι. Από το πτώμα μου θα περάσει.
0: Λίγο τέτοιο. Έπεσε και λίγο τέτοιο. Τότε ήταν συνήθες φαινόμενο. Και το έκοψε και ίσως από τότε να έχει και ένα αποθυμένο για να κάνει κάποιον ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Είχε τότε ίνδαλμα εκεί στα μικρά τα σου, στα πρωτόλια σου. Εμείς δεν είμαστε της ίδιας ηλικίας, ξέρω καμιά 15 χρόνια, αλλά 14 για την ακριβία. Αλλά είναι μια εποχή που όλοι έχουμε ένα ίνδαλμα και έχουμε αφήσει στο δωμάτιο.
0: Τότε, εμένα το ίνδαλμα μου ήταν ο Σμάιχελ.
1: Ο Σμάιχελ.
0: Ναι, ναι. Τον έβλεπα, ας πούμε, δεν έχουμε ίδια χαρακτηριστικά, αλλά τον είχα τότε σαν ίνδαλμα.
1: Είναι καρφωμένη στο μυαλό σου μια μεγάλη απόκρουση, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι, ξέρεις, επηρεάζονται, ξέρεις, γιατί είσαι και πατέρας και οικογενειάρχες, επηρεάζονται, μπορεί να επηρεαστούν από μια ανεπαίσθητη λεπτομέρεια που να τους είναι καρφωμένη στο μυαλό για χρόνια.
0: Μεγάλη απέκρουση δική μου να...
1: Όχι, για τις δικές σου θα το πούμε μετά, θα τις πούμε μετά. Ενώ την εποχή που μεγάλωνες, να έχεις ζήσει τηλεόραση και μια μεγάλη απόκρουση.
0: Τότε υπήρχε. Αυτή που είχαμε δει ήταν τότε του Σαργκάνη στο
1: Σκάκι,
0: ναι, εκεί στο...
1: Στο Ολυμπιακό Σόφι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Όφι ήταν... Τον Βλαστό και τον Τζιριμόκο, σωστό. Ναι. Δάφνη Δαφνίου, η πρώτη ομάδα.
0: Σωστά. Πήγαμε εκεί γιατί ήταν...
1: Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ποδόσφαιρο η Δάφνη Δαφνίου, δεν ήξερα από τον μπάσκετ, δεν έπαιζε εκεί ο συγχωρημένος ο Θανάσης Κουρτόπουλος.
0: Μπράβο, ναι. Με το συγχωρημένο του Θανάση είχαμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές, είχαμε γνωριστεί. Σε ένα στέκ εκεί στο Χαϊδάρι, ναι. Στο Ένιγμα. Και είχαμε πιει πολλές φορές καφέ, αν και πιο μικρός εγώ. Και ναι, τον είχα γνωρίσει πολύ. Δάφνη Δαφνίου τότε. Μια ομάδα της γειτονιάς πήγαιναν κάτι φίλοι μου. Πήγα κι εγώ. Ξεκίνησα τέρμα. Τότε, για να πάμε για προπόνηση, ήταν γύρω στα... 2-3 χιλιόμετρα το γήπεδο από το σπίτι. Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια,
0: ναι. Ναι. Όταν μπορούσε ο πατέρας μου.
1: Να σε πάει, να σε φέρει.
0: Ναι, αλλιώς με τα πόδια. Με τα πόδια πήγαινε, προπόνησε, με τα πόδια γύρνα.
1: Και τα ραντάρ της ΑΕΚ πώς εντόπισα.
0: Είχε έρθει προπονητή στη Δάφνη Δαφνίου, συγχωρεμένος και αυτός, ο Γιάννης ο Καραγιάννης. Με είχε τότε παίκτη του. Έφυγε από εκεί, πήγε στην Ακαδημία της ΑΕΚ τότε και μου λέει, έλα για δοκιμαστικό. Τότε ήταν η ερασιτέχνη της ΑΕΚ, δεν ήταν κάπου 19 και... πήγα εκεί, έκανα το δοκιμαστικό, μου το έκανε το δοκιμαστικό και Στέλιος Σεραφίδης.
1: Ο Σεραφίδης.
0: Ναι. Και μάλιστα ένα χαρακτηριστικό ότι τότε ήταν ο πατέρας μου στον πάγκο, καθόταν εκεί γιατί μου έκανε έτσι προπόνηση ο Κιστέλιος. Ήταν και ένας άλλος κύριος, ο οποίος δεν ήξερε ότι ήταν ο πατέρας μου.
1: Και
0: όπως κάνουμε την προπόνηση, είναι ο Κιστέλιος. Ο Κιστέλιος με τα ρούχα τα πολιτικά.
1: Α, τα πολιτικά κιόλας.
0: Ναι, πολιτικά. Δηλαδή έχει κάνει την προπόνηση, έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, κάτσα πάω. Τώρα ποιο είναι το άτιμο.
1: Ένα
0: παιδάκι. Ναι.
1: Κάνα ψώνιο που ήρθε να κάνει προπόνηση.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον Κιστέλιο, βγάζει το πουκάμισο, το κρεμάει στο δοκάρι ο Κιστέλιος. Του λέει
1: ο

0: Ο άλλος. Του λέει, α, λέει, του αρέσει, λέει, ο μικρός. Για να βγάλει, λέει, το πουκάμισο, λέει, του αρέσει. Και ξεκίνησε, δώσανε την έγκριση και τότε θυμάμαι ότι ήρθαν στην Δάφνη αυτού για να με πάρουν από την ΑΕΚ και ζητήσανε, τότε ήταν, πότε ήτανε, 93 έγινα, κάτσε, 95, 93, 92, 93 ήταν, τότε ζήτησε η ομάδα 4 εκατομμύρια δραχμές. Μόλις το ακούει ο πατέρας μου, λέει, πάει, τελείωσε.
1: Δεν θα γίνει μεταγραφή.
0: Ναι. Ήταν ο Κυριώρος ο Σκούρτης τότε. Μου λέει, εντάξει, λέει, κλείσαμε. Ναι, και τους πήγαν τα λεφτά και...
1: Πώς είναι, από τι κατηγορία είπες, Δάφνη Δαφνίου?
0: Β' γάμα τοπικό.
1: Β' γάμα τοπικό. Πώς είναι, λοιπόν, ένα παιδί που ξαφνικά, σε πολύ μικρή ηλικία, από το Β' γάμα τοπικό και τη Δάφνη Δαφνίου να βρίσκεται στην ΑΕΚ, που είναι πουταλίδρα εκείνη η χρονιά.
0: Ναι. Εμείς τότε έζησα στιγμές που οι εραστές μας βάζανε στη Φιλαδέλφεια, ναι, σε ένα κόρνερ κάτω, όχι στις εξέδρες, κάτω, και το βλέπαμε όρθιοι. Και θυμάμαι, βλέπα το μάτς το ΑΕΚ Άγιαξ. Με Κανού, ναι, ο Άγιαξ, ναι. Και μου είχε κάνει, ξέρεις, μεγάλη,
1: ναι, καλά, εννοείται, προλάβανος.
0: Ναι. Αλλά και πάλι εκεί, ξέρεις, ερασιτέχνες αυτά, στα χώματα, ότι δεν είχαν που να κάνουμε προπόνηση. Πήγαιναν μία στο ένα χώμα, μία στο άλλο χώμα, μία κόκκινο μήλο, μία νέα ζωή, μία... Ναι, δηλαδή ήταν...
1: Περνούσε τότε από το μυαλό σου, βλέποντας όρθιος το μάτς ΑΕΚ Άγιαξ, ότι θα περνούσαν τα χρόνια και όχι απλώς θα έπαιζες, θα γινώσουν πρωταγωνιστής σε αγώνα Champions League?
0: Όχι. Όχι, δεν μου είχε περάσει.
1: Όχι.
0: Όχι. Αν και εντάξει, το ονειρεύεσαι.
1: Ναι, το ονειρεύεσαι, ναι.
0: Αλλά δεν μου είχε πάρει το μυαλό, όχι, ποτέ.
1: Πόσο ζόρι χρειάστηκε για και πόση υπομονή και πόσα αποθέματα, πέρα από το ταλέντο που αποδείχθηκε ότι το είχες, για να σταδιοδρομήσεις στο υψηλότερο επίπεδο?
0: Δυσκολίες. Πάρα πολλές δυσκολίες. Από απορρίψεις, από πράγματα υπόγεια. Για να βγει κάποιος άλλος. Πολλά άσχημα. Πολλά άσχημα. Που αυτή τη στιγμή, σαν προπονητής τώρα, αυτό δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θέλω να το κάνω ποτέ.
1: Ποια ήταν η πανοπλία σου τότε, απέναντι στην απόρριψη, απέναντι στο, εγώ το πω, οχήμα, απέναντι στο ρουφιανιλίκι, στις τρικλοποδιές? Ποια ήταν η πανοπλία σου, δηλαδή, τι χρειάστηκε να έχεις υπομονή?
0: Πίστη στο Θεό.
1: Πίστη στο Θεό.
0: Γιατί, okay, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δηλαδή ο Θεός έχει χαραγμένο το δρόμο του καθενός, να το πω έτσι. Απλά εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Όταν έρχεται η δυσκολία, λέμε, αμάν τι έγινε. Αλλά όταν ο Θεός κλείνει μια πόρτα, ανοίγει μια άλλη.
1: Ανοίγει μια άλλη.
0: Μπράβο, μεγαλύτερη. Αυτό το έζησα αργότερα. Το έζησα με το πιο χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Ποια είναι η πιο, έτσι, χαρακτηριστική στιγμή που σου τεκμηρίωσε αυτή την άποψη?
0: Όταν έφυγα από την ΑΕΚ.
1: Όταν έφυγες από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Όταν έφυγα από την ΑΕΚ, εγώ ήμουνα 13 χρόνια στην ΑΕΚ, επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Αν ξέρεις, μόνο 1,5 χρόνο που είχα.
1: Που πήγες στον εθνικό και στην προοδευτική.
0: Από εθνικό και προοδευτική. Δεν ήθελα ποτέ, ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ΑΕΚ. Έτσι το σκεφτόμουν. Μετά από κάποια φάση, εντάξει, okay, μπορεί να κουράστηκε ο κόσμος, να. Οτιδήποτε γινόταν, έφταιγε ο Χιώτης.
1: Έφταιγε ο Χιώτης.
0: Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι η μοίρα του τερματοφύλακας.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλειστήκαμε 0-0 με το Χαϊδάρ, νομίζω, και χάσαμε στα πέναλτι. Που έπιασα ένα πέναλτι, έφταιγε ο Χιώτης. Δηλαδή τόσο πολύ. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά που έφυγα στο τέλος, εντάξει, εγώ είχα στεναχωρηθεί. Πρώτη φορά ελεύθερος, δεν είχα μάθει. Τι θα γίνει τώρα? Δεν έβρισκα ομάδα, Super League. Ίσως επειδή ήταν τότε πιο μεγάλο το κασέ και αυτά, δεν με πλησιάζαν οι ομάδες. Και καταλήγω στην Κέρκυρα. Το οποίο εκεί, εντάξει, ήταν μια χειρότερη σεζόν της καριέρας μου. Και μετά από αυτό πάω στο ΑΠΟΕΛ. Και δηλαδή από εκεί που έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ.
1: Έκλεισε η πόρτα της ΑΕΚ, άνοιξε μια.

0: Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στεναχωρημένος. Άνοιξε η μεγαλύτερη, άνοιξε το ΑΠΟΕΛ μετά.
1: Είναι παράσημο. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό κάτι θυμόμουν, το ψάξα λίγο. Εκείνο το μάτς προεδρική Παναθηναϊκός πήγε.
0: Το 1-0.
1: Ναι, το 1-0.
0: Ναι. Εκεί ήταν από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια τα οποία αποκτάς αυτοπεποίθηση σαν αθλητής. Λες, γιατί μίλαγε, όλη η Ελλάδα μίλαγε για σένα.
1: Ναι.
0: Είναι εντάξει, εκεί αποκτάς, αρχίζει και ανεβαίνεις επίπεδο.
1: Υπάρχει άνθρωπος που σου άλλαξε και τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αντίληψης. Βασικά στην ΑΕΚ, γιατί στην ΑΕΚ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας σου πρώτου πας στον ΑΠΟΕΛ.
0: Βασικά την αντίληψη όχι τη σαν... Όχι, όχι, δεν είναι... Αυτός που εντάξει, με καθιέρωσε, που έμαθα και πολλά πράγματα μαζί του ήταν ο Φερνάντο Σάντος.
1: Πιο προς τον Μπαγκεβιτς.
0: Έγινα επαγγελματία
1: ναι,
0: τον Μπάγκεβιτς.
1: Έγινε επαγγελματία.
0: Έφυγε ο Μπάγκεβιτς, μετά ήταν ο Πέτρος Οραβούς, ναι. Ήταν και άλλοι προπονητές. Μετά που ήρθε ο Σάντος, με έβαλε αυτός πρώτο να παίξω, σαν βασικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά την επόμενη χρονιά που έφυγε ο Σάντος και ήρθε ο Μπάγκεβιτς, εκεί καθιερώθηκα.
1: Εκεί καθιερώθηκα.
0: Ναι.
1: Σωστό. Ποιος βρήκες μπροστά σου, τον Ατματζίδη, βρήκες μπροστά σου.
0: Ναι. Όταν έγινε επαγγελματίας ήταν ο Ατματζίδης, ο Βασίλης ο Καραγιάννης και ο Σπύρος Οικονομόπουλος.
1: Είναι αγχωτικό όμως αυτό το παιχνίδι. Ξέρεις ο θεματοφύλακας, δεν είναι σαν τους υπόλοιπους 10 παίκτες. Πρώτα απ' όλα στους υπόλοιπους 10 παίκτες μπορεί να κάνεις αλλαγές. Τώρα κιόλας έχουν αυξηθεί αλλαγές. Μπορεί να κάνει rotation ο προπονητής με τον θεματοφύλακα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχεις μια ευκαιρία ίσως που ή την αρπάζεις από τα μαλλιά, αρπάζει αυτή και
0: σε... Αυτό είναι που λέμε ότι είναι πολύ δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Για... Η θέση του θεματοφύλακα είναι πολύ δύσκολη. Αυτό που δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Πρέπει, εκτός από αυτό που λένε, μόλις σου έρθει η ευκαιρία πρέπει να την αρπάξεις, είναι ότι πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή. Γιατί μπορεί να είναι ένας προπονητής που έχει τη λογική ότι βάζω κάποιον, όπως έτσι έπαιξα εγώ με τον Σάντος, ότι βάζω κάποιον, στιγμή που κάνει τη δουλειά μου, αυτός θα παίζει. Έτσι, ας πούμε, ήταν ο Ατματζίδης, έπαιζε ο Ατματζίδης, τραυματίζεται ο Ατματζίδης, μπαίνω εγώ, μείνε.
1: Όσα
0: πήγαινε, τραυματίστηκα εγώ, πήγε ο Ατματζίδης, ξανά έγινε και ξανά, δηλαδή... Ήταν αυτή την νοοτροπία ο προπονητής και ήμουν τυχερός που βρήκα το Σάντος και καθιερώθηκα.
1: Μου είπες προηγουμένως μια κουβέντα που εκτός του ότι την εκτιμώ πολύ, αλλά αποδεικνύεται και στην πράξη και δεν εννοώ με διάστημα μηνών ή ετών, με διάστημα μιας εβδομάδας. Εκείνο που πες ότι ο Θεός σου κλείνει μια πόρτα και ξαφνικά σου ανοίγει μια άλλη. Εσύ έχεις ζήσει μέσα σε μια εβδομάδα, νομίζω, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό. Έτσι, θα υπερβάλλω τώρα το Ζενίθ και τον Αδύρ, αλλά την αποθέωση, αλλά πιο μπροστά το τι σημαίνει ον φατάλ. Είναι τα δύο μας με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή είναι το 4-3 το λάθος εκεί με το Φερούζεμ και μια εβδομάδα αργότερα ο τελικός του κυπέλλου που η ΑΕΚ παίρνει το κύπελλο και είσαι MVP.
0: Για μένα το μεγαλύτερο λάθος του συγκεκριμένου παιχνίδι ήταν η έξοδο στον γκολ του Πατατζόγλου. Δεν είναι με το.
1: Δεν είναι για συνεννοησία με το Φερούζεμ.
0: Ναι, εκεί γιατί εντάξει, οκ. Okay. Του φωνάζω εγώ, δεν με ακούει, γιατί πάνω στην ένταση. Οκ, έγινε αυτό. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν η έξοδο.
1: Η έξοδο.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εγώ από ένα κακό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που χάνουμε και τον τίτλο.
1: Ναι, είναι μοιραίο μάτς.
0: Ναι, έρχεται μια.
1: Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Ναι, σε στοιχιώνει.
1: Σε στοιχιώνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς για καλή μου τύχη ήρθε γρήγορα το μάτς.
1: Η λύτρωση.
0: Η λύτρωση και δεν. Δεν στιγματίστηκα περισσότερο.
1: Τώρα είναι η κουβέντα για τις κακές στιγμές. Εντάξει, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά για να το ελαφρύνουμε. Πες μερικές, ο τελικός του κυπέλλου προφανώς είναι. Μερικές έτσι πολύ δυνατές ωραίες στιγμές που κρατάς από την ΑΕΚ. Δηλαδή και η εξέλιξή σου και η καθιέρωσή σου, τα μάτια του Champions League, η Real.
0: Όλα αυτά τα
1: Ρεάλ, Ρώμα.
0: Ευρωπαϊκά, ναι. Ναι. Γενικά όλα τα ευρωπαϊκά, γιατί φέραμε ισοπαλία με την Ίντερ. Που τη δυσκολέψαμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε τα παιχνίδια με τη Ρεάλ. Είχε πολλές έτσι καλές στιγμές. Οι νίκες στα ντέρμπι.
1: Ναι, σωστό.
0: Ό,τι νίκη στα ντέρμπι είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι να διαχειρίζεσαι τέτοιες στιγμές ως παίκτης και να τις διαχειρίζεσαι τώρα ως προπονητής από άλλο πόστο, από άλλη σκοπιά. Το να προετοιμάζεις ένα μάτς. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα.

0: πράγμα να πρέπει να φτιάξει το Χιώτη και άλλο να πρέπει να φτιάξει το Χριστόγιώργο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί όταν είσαι εσύ, παίζεις εσύ, είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής, ξέρεις τι γίνεται σε σένα.
0: Ναι.
1: Το γνωρίζεις. Όταν έχεις τον τερματοφύλακά σου που παίζει, δεν γνωρίζεις πώς αισθάνεται. Ναι, μεν θα του δώσεις 3-4 συμβουλές, αλλά ξέρεις, δεν γνωρίζεις. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν είμαι τραυματίας σαν παίκτης, έχω πιο πολύ άγχος όταν δεν παίζω από όταν παίζω.
0: Σωστό.
1: Τώρα, σε αυτό είμαι τυχερός εγώ σαν προπονητής, γιατί έχω τις εμπειρίες. Και γνωρίζω ανά πάσα στιγμή πώς αισθανόμουν εγώ, γιατί είναι παραστάσεις τις οποίες έχω, και έτσι μπορώ να καταλάβω εύκολα πότε ο τερματοφύλακας έχει άγχος, πότε είναι λίγο έτσι παραπάνω πιεσμένος, πότε είναι πιο χαλαρός. Μπορώ να τα καταλάβω γιατί έχω τις εμπειρίες.
0: Τώρα που έχουν περάσει από τότε ακριβώς 20 χρόνια, σχεδόν 20, που λέμε ότι με την πάροδο του χρόνου και ο πανδαμάτορ χρόνος επουλώνει τις πληγές, αλλά ακόμη και αν δεν τις έχει επουλώσει τις πληγές, αισθάνθηκες μετέωρος όταν έφυγες από την ΑΕΚ? Έδωσες ένα spoiler προηγουμένως που δεν έβησες και πολλά ομάδα και χρειάστηκε να...
1: Ναι. Πιο πολύ ήταν το άγνωστο.
0: Το άγνωστο.
1: Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είχα ξαναμείνει ποτέ ελεύθερη ομάδα. Και είναι αυτό το άγνωστο, ότι τι γίνεται
0: τώρα. Τι γίνεται, είναι η αμφιβολία.
1: Κάπου να σου πω την αλήθεια ότι είπα και να... Γιατί είχαμε περάσει πολύ δύσκολη χρονιά τότε με Φέρερ.
0: Σε αδίκησε ο Φέρερ?
1: Πιστεύω ναι. Αλλά εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του αιτία. Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ποιος ήταν τότε, ο Σορεντίνο?
1: Ο Σορεντίνο, ναι. Αλλά πιο πολύ ήταν ο χαρακτήρας του. Γιατί και άλλες φορές είχα βρεθεί σε θέσεις που δεν έπαιζα. Αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Και επειδή και εκείνος θα ήταν και του χρόνου εκεί, κάπου είναι αυτό που λες ότι ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Καλύτερα.
0: Τι έλεγε ότι εσύ τον σχολίαζες?
1: Εντάξει, πολλά έχει πει.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει πει.
0: Ότι έκανες κριτική για τις επιλογές του. Ξέρω, κάποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι τώρα. Ή είχε ακουστεί και γραφτεί τότε.
1: Πολλά. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν είμαι μόνο εγώ. Αν ρωτήσεις παίκτες τότε, δηλαδή οι περισσότεροι θα σου πούνε ότι για το χαρακτήρα του. Και το πιο σημαντικό για έναν προπονητή δεν είναι να είσαι καλός προπονητής. Είναι να έχεις...
0: Παιδαγωγός. Να τηρείς ισορροπίες, όλα τα όλο
1: να είσαι γύρω-γύρω. Δεν γίνεται, μπορεί να έχεις τώρα. Κατάλαβε μας, αυτή τώρα, ειδικά σε αυτή την εποχή τώρα, έτσι και πας να είσαι προπονητής αυστηρός, δηλαδή έχω ζήσει προπονητές γιατί χτύπησε το κινητό, γιατί σου το πήρουν, γιατί...
0: Πολλά τέτοια.
1: Δεν μπορείς να επιβιώσεις το ποδόσφαιρο πλέον. Δεν μπορείς και πρέπει να είσαι πιο κοντά με τους παίκτες.
0: Πώς είναι η εμπειρία, πάλι ενώ έχουν περάσει 20 χρόνια, του να έχεις πρόεδρο τον Ντέμι?
1: Στην αρχή ξεκίνησε ονειρικά.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή αυτό που ζούσαμε τότε στην ΑΕΚ, από την απόλυτη καταστροφή. Ξαφνικά ζούσαμε απίστευτες στιγμές. Με πρώτο παιχνίδι την Καλυθέα στο ΆΚΑ με 45.000 κόσμο.
0: Μόνοι ποτέ δεν θα σας αφήσω.
1: Μπράβο, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ στο ΆΚΑ και να έχει 40.000 μέσο όρο εισιτήρια, δεν γίνεται. Και υποσχάθηκε εκείνο το πρωτάθλημα τότε, δεν πάμε για πρωτάθλημα,
0: και
1: υποσχάθηκε με τον Ιωνικό. Ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά. Ίσως κάποια στιγμή, ενώ είχε ξεκινήσει πολύ καλά το project,
0: όλο το project, πάνω για
1: 3-4 χρόνια με μικρούς, με Έλληνες, με να το φτιάξουμε. Κάπου κάθε χρόνο άλλαζε λίγο το project. Ναι, πάμε να φέρουμε τα ξένους, πάμε να φέρουμε τα ακριβούς, πάμε... Και ίσως κάπου εκεί
0: και χαλασί η συνταγή.
1: Ναι. Ίσως να τον επηρέασε και τον Ντέμι και ο Φερέρ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν πολύ κοντά τότε. Αλλά εντάξει, περασμένα, ξεχασμένα.
0: Είσαι παρόν σε ένα ιστορικό μάτς, ένα ορόσημο στην ιστορία της ΑΕΚ και κατ' επέκταση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι 3 Μαΐου του 2003, ΑΕΚ Άρης 4-0.

0: Είσαι ο τελευταίος τερματοφύλακας ΣΑΕΚ που υπερασπίστηκε την αιστεία του στο παλιό γήπεδο της Νέας Φιλαδελφίας.
1: Είναι η ιστορική στιγμή. Τις επόμενες μέρες που ξεκίνησε το γκρέμισμα, πέρναγες απ' έξω από τη Φιλαδέλφεια και μελαγχολούσες. Και ίσως επειδή είχες και το προαίσθημα ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το γήπεδο εκεί. Γιατί...
0: Χρειάστηκε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνει η Σοφιά εδώ.
1: Γιατί ήταν και γενικά τώρα να είσαι η ΑΕΚ, να είσαι μια μεγάλη ομάδα και να είσαι από το ένα γήπεδο στο άλλο.
0: Ζητιάνα,
1: του ΙΑΚ, να βρει το έδρα στο γήπεδο του ακράτητου και στο... Εντάξει, είναι κατάντια να το πω. Ευτυχώς πέρασαν όλα αυτά. Ευτυχώς ο κύριος Μελισσανίδης έφτιαξε το στάδιο, το γήπεδο και επιτέλους η ΙΑΚ ξαναπαίξει το σπίτι της.
0: Και ξαναπαίζει τώρα και πήρε και το ποδάρισμα ξανά και παίζει και στην Ευρώπη. Έχεις καθόλου αληθωρίζεις, καθόλου... Δεν λέω, εσύ έχεις τη δουλειά σου, είσαι επαγγελματίας, κάνετε, και δεν το λέω για να σε κολακεύσω, είναι παραδοχή σε όλη την Ελλάδα ότι έχετε δέσει τόσο πολύ και κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ανταμείβουν τα αποτελέσματα. Έχεις μια παραπάνω αγωνία, ανησυχία όταν παίζει ΑΕΚ.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: Που να ρίξεις μια ματιά κλεφτή, ρε παιδί μου.
1: Παρακολουθώ την ΑΕΚ και πόσο μάλλον και τώρα και με τη δουλειά. Αλλά εντάξει, πάντα τώρα. Την παρακολουθεί την ομάδα. Ήμουνα και πριν πρόπερση, μέχρι πρόπερση ήμουνα.
0: Σωστό, πρωτοέρθεις εδώ.
1: Για 3 χρόνια στην ΑΕΚ. Οπότε εντάξει, υπάρχει αυτό το δέσιμο. Αλλά εντάξει.
0: Την καθαρίσατε όμως.
1: Αποτελέσματα άλλα.
0: Την καθαρίσατε πέρυσι. Και πήγα στο τελικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Όταν μπήκε στο αεροπλάνο για να πας στη Λάρνακα και από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και, και στον Αποέλ, τι είχες στο μυαλό σου? Γιατί εκεί πήγες, που έδωσες ένα περίγραμμα προηγουμένως, και αρχίζει μια καινούργια ζωή που είναι πολλά χρόνια.
1: Έτσι όπως το έπεσα, πήγα να ξεκινήσω μια νέα ζωή. Μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα εκεί στην Κέρκυρα, στη Super League 2, είπαμε με την οικογένεια, αν ήρθε η πρόταση, φεύγουμε. Πάμε και ό,τι βγει. Φαντάζομαι ότι πήγα, το συμβόλαιο ήταν 1-1.
0: Και έγινε 1-6.
1: Ναι, ήταν 1-1 με δυσκολίες ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή, από την πρώην ομάδα μου, την Κέρκυρα, πήγα, μου χαλάσουν τη μεταγραφή εκεί. Με κάποιες φίλες που βγάζανε, ναι. Και παρόλα αυτά έγινε και έγινε 1-6.
0: Και έγινε 1-6. Και είναι πολλές μεγάλες στιγμές. Είναι πρωταθλήματα, είναι κύπελα, είναι αποθέωση, είναι προκρίσεις σε Champions League. Τα μάτς με την Παρτιζάν, με την Κοπεχάγη. Προφανώς το μάτς με τη Λιόν που απέκρουσες δύο πέναλτι. Αν έπρεπε να διαλέξεις μία στιγμή από όλες, ποια είναι?
1: Είμαι ανάμεσα σε δύο. Είναι σίγουρα τα πέναλτι με τη Λιόν, που είναι κάτι το οποίο

0: δεν είχα κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είναι όχι αποκρούσα πέναλτι.
1: 7 Μαρτίου του 2012. Δεν είχε αποκρούσει.
0: Όχι, είχα πετύχει.
1: Όχι, είχα αποκρούσει. Ναι, αφού είπαμε.
0: Απλά είναι τα πέναλτι, είναι το παιχνίδι. Είναι η διοργάνωση, είναι ποιο αγώνα.
1: Είναι αυτή η νυχταμένη.
0: Ναι, σωστά. Το δεύτερο θα ήταν. Ήταν η πρόκριση με την Κοπενχάγη, το πρώτο Champions League. Ναι. Αυτή η ανατροπή που είχαμε κάνει με την Κοπενχάγη. Και εκεί απέστηκε, ήταν η πρώτη φορά που πήγε η ομάδα Champions League. Και εντάξει, αυτό που είχε γίνει τότε εκεί ήταν. Δηλαδή, μπορεί το γήπεδο, το Γασιπί έπαιρνε 23.000 κόσμο. Πρέπει να είχε μέσα 25-26. Δεν φαίνονταν τίποτα, δηλαδή ήταν. Αυτό που είχαν ζήσει. Γιατί μετά από 2 χρόνια ήρθε ο Αλμέιδα, ο Αίλτον, τότε έπαιζε την Κοπεχάγη. Ήρθε σε εμάς και λέει ότι εντάξει, αυτό που είχαμε ζήσει λέει, τότε δεν υπήρχε. Ήταν δηλαδή ατμόσφαιρα, νομίζαμε ότι ήμασταν στην κόλαση. Και ήταν απίστευτο παιχνίδι.
1: Όταν πήγες εκεί ήταν προπονητής.
0: Γιωβάνοβιτς.
1: Σε σημάδεψε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Εντάξει, ήταν από τους προπονητές ο οποίος με ανέστησε. Ναι, ανέβασε πάλι την καριέρα.
1: Την αυτοπεποίθησή σου, την ψυχολογία σου.
0: Και ένας άλλος άνθρωπος που αυτός στην ουσία, επειδή ήμασταν πιο κοντά τότε, λόγω της θέσης που είχε, ήταν ο Φώτης 300. Ο πατέρας του Θωμά.
1: Ο πατέρας του.
0: Τον είχα προπονητή των ανατοφυλάκων. Ο οποίος μου έδωσε τέτοια αυτοπεποίθηση τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια κουβέντα που μου έλεγε. Ελά, δεν τους βλέπεις εδώ, μου λέει. Δεν τους βλέπεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι 5 κλάσεις ανώτερος. Και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση, μου δίνει. Και έμπαινα. Και όντως εκείνη τη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη τη χρονιά είχα βγει εκτός καλύτερος τερματοφύλακας, καλύτερος ξένος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου έδωσαν κίνητρο.
1: Θα μπορούσε να μείνεις, να γίνει και 1-7, 1-8 στον ΑΠΟΕΛ.
0: Θα μπορούσε, ναι, από μέρος μου θα μπορούσε, ναι, ναι. Απλά και εντάξει, ήταν σκεφτόμουν διαφορετικά.
1: Και γυρίζεις, είναι να παίξεις τον Πανελευσινιακό, δεν έπαιξες.
0: Μεγάλη ιστορία αυτή, εντάξει.
1: Γιατί χάλασε η δουλειά εκεί.
0: Φεύγω από τα ΠΟΕΛ και λέμε τώρα, εντάξει, αγοράζω ένα σπίτι το 2007 το Φλεβάρι. Τον Ιούνιο φύγαμε για Κέρκυρα, φεύγω από την ΑΕΚ, πάμε Κέρκυρα και μετά από Κέρκυρα πάμε
1: Κύπρο.
0: Δεν είχαμε μείνει στο σπίτι. Δεν λέμε με την οικογένεια, εντάξει, δεν θέλαμε να μείνω. Ένας λόγος που έφυγα από την Κύπρο είναι ότι δεν ήθελα να παίξω αντίπαλος με τα ΠΟΕΛ. Δεν μπορούσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Και γυρίζουμε και λέω, δεν με νοιάζει να βρω μια ομάδα Αθήνα, ας είναι και πείτε Αθηνική, σούπερ, δεν με νοιάζει. 38 ήμουνα τότε, να παίζω. Και να κάτσω χωρίς το σπίτι. Μου λένε εκεί κάτι αυτά, κάτι φίλοι, να ξέρεις, μου λέει, είναι αυτό, θέλει να ανεβάσει η Super League την ομάδα, την Ελευσίνα, Πανελευσινιακό. Λέω, εντάξει, πάμε, συναντιέμαι με το Χρήστο το Γυαλιά. Εντάξει, χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις του δίνω εγώ ότι θέλω κάτι, του είχα βάλει κάτι bonus εγώ, να πάμε τελικό, να πάμε τέτοιο, αυτό.
1: Champions League.
0: Ναι, μόλις το βλέπει, χαρακτηριστικό μου λέει, γιατί ήταν σε ένα άλλο τραπέζι. Μου λέει, ποιος τα είπε αυτά. Του λέω, εγώ. Συγχαρητήρια μου.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο.
0: Ναι, δηλαδή, του άρεσε.
1: Του άρεσε ότι η αυτοπεποίθηση.
0: Δεν ήμουν εγώ ότι και καλά πήγα. Έτσι,
1: ναι. Σωστό, το εκτιμάνε.
0: Πάω και ξεκινάμε. 20 Αυγούστου ήταν ο Καβακάς προπονητής, ο Τίμος, ο Καβακάς. Φεύγει κάτι, τσακώνονται κάτι εκεί. Έρχεται ο Γιώργος ο Βαζάκας. Έρχεται μετά από 2-3 μέρες ο Γυαλιάς, λέει φεύγουμε, πάμε Τρίκαλα. Πού πάμε, του λέω.
1: Αλλαγή.
0: Μου λέει ναι, πάμε να πάρω τα Τρίκαλα. Λέει πάμε στα Τρίκαλα. Πού πάμε, ρε, του λέω. Του μεταξύ, έρχομαι εγώ να ζει στο σπίτι μου και μου λέει ξαφνικά
1: πάμε στα Τρίκαλα.
0: Πόσο 20 Αυγούστου, πού να βρει ομάδα. Και αναγκάστηκε.
1: Πήγε στα Τρίκαλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γυρίζει και πήγε στον Απόλλωνα.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 χρόνια ακριβώς. Και τελειώνει 40 χρονών.
0: Τελευταίο παιχνίδι ήταν. Στα γενέθλιά μου 4 Ιουνίου που γινόμουν.
1: Τέλος μεγαλύματος.
0: Ναι. Φιέστα και τέλος.
1: Και τέλος. Οπότε επιβεβαιώνεται, δηλαδή αν δεν το ζήσεις στην πράξη, εσύ το άκουγες θεωρητικά ότι η μακροβιότητα του τερματοφύλακα είναι δεδομένη και ότι μπορεί να παίζει για πολλά χρόνια.
0: Ναι, αν είσαι καλά σωματικά αν δεν έχεις τραυματισμούς, αν δεν

0: είσαι και λίγο τη προπόνηση και αυτά, δεν έχει πρόβλημα. Αν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από αυτό. Σε πείραξε, αισθάνθηκες ότι βρέθηκες κοντά ή ότι βρέθηκες μακριά ή εν πάση περιπτώσει ότι άξιζες κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο με την Αυστρία αλλαγή του Νικοπολίδη.
0: Βορειοϊρλανδία.
1: Με την Ιρλανδία και λέμε Αυστρία. Γιατί ήσουν στο προσκήνιο και με την ΑΕΚ και με τον ΑΠΟΕΛ ότι θα μπορούσες να έχεις φορέσει τη φανέλα της Εθνικής.
0: Αυτό εντάξει είναι ένα παράπονο, αλλά αυτό που λέω είναι ότι έχω συμμετοχή σε 6 Champions League και έχω μισό ημίχρονο στην Εθνική. Το οποίο μισό ημίχρονο ήταν και 0-0. Δεν έφαγα γκολ. Να πεις ότι έπνιξα 2-3 τζά, παίρνω αυτόν. Εντάξει, μετά με κάλεσε ο Σάντος, με κάλεσε 2-3 φορές, αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγα στο Euro, οπότε...
1: Ποια είναι η καλύτερη, η πιο δύσκολη, η πιο αξιομνημόνευτη απόκριση που έχεις κάνει? Που να λες, παιδί μου, ότι αν είχες την εικόνα ότι αυτό είναι ο της.
0: Αυτή του τελικού είναι με την ΑΕΚ.
1: Με την ΑΕΚ, στο...
0: τελικό αυτή ήταν...
1: με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι σουτ...
0: Κεφαλιά.
1: Ο Τζιοβάνι.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή αυτό ήταν... είναι το αριστούργημα.
0: Ναι. Αυτή ήταν από τις καλύτερες απέκρουσεις που έχω κάνει.
1: Και η γκάφα είναι του Μπατατζόγλου. Αυτός...
0: Όχι. Και χειρότερα.
1: Ναι. Έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι. Μία, ας πούμε, ήταν... παίζουμε με την ΑΠΟΕΛ Ομόνοια. Το κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, ε.
1: Είναι εκεί που βγήκε μετά.
0: Τα παιδιά μου, ναι, με κοιτάνε και με κοροϊδεύουν, να ξέρεις. Όχι, γίνεται, μου γυρίζει την Μπάρσα ο αμυντικός. Είναι ένα ντέρμπι. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα.
1: Δεν είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν έχεις πρόβλημα ήδη να χάσεις τη ροή σου. Είναι εκεί που τα πήρε στο κρανίο με τις αντιδράσεις της εξέδρας αυτό το μάτς, είναι?
0: Όχι,
1: είναι άλλο μάτς, έτσι.
0: Όχι.
1: Που αισθάνθηκες ότι έπρεπε να υπερασπιστείς την αξιοπρεπειά σου σε ένα μάτς από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια?
0: Όχι. Αυτό είναι με τους οπαδούς της Ομόνοια.
1: Με τους οπαδούς, ναι, με τους οπαδούς λέω.
0: Αυτό λοιπόν που λέω εγώ, η χειρότερη στιγμή είναι παίζουμε ντέρμπι από ΑΠΟΕΛ Ομόνοια, προηγούμαστε 1-0. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα, η Ομόνοια αδιάφορη. Που εντάξει, αυτό που έχει τώρα η κόντρα είναι τώρα η Ομόνοια θέλει να κόψει το πρωτάθλημα από ΑΠΟΕΛ. Όπως και το αντίστροφο, ναι, δεν είναι κάτι. Και είναι και θεμητό, είναι και ωραίο αυτό.
1: Σωστό.
0: Μας σοφαρίζει ο Μόνε και μετά από 2-3, κάνα πεντάλεπτο, μου γυρίζει την μπάλα πίσω ο αμυντικός, ανοίγει να του δώσω πάσα και όπως πάνω του κάνω πάσα, τη δίνω στο παίκτη της Ομόνοιας, περνάει,
1: γκολ,
0: 2-1. Για καλή μου τύχη κερδίσαμε στο 95-3-2.
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος επιθετικός που δεν ήθελες να τον δεις μπροστά σου?
0: Δεν είχα πρόβλημα.
1: Δεν είχες.
0: Δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή...
1: Που ήταν δύσκολο στο διάβασμα, που να ήταν απροσδόκητος, να ήταν απρόβλεπτος και ακόμη και το σκάουτινγκ να μην έφτανε.
0: Εντάξει, τότε δεν είχαμε σκάουτ.
1: Δεν είχατε και σκάουτ.
0: Τότε δεν υπήρχε. Εντάξει. Όπως είναι τώρα, δεν υπήρχε. Αλλά γενικά ήταν πολύ αντίπαλοι. Δηλαδή...
1: Και στο υψηλό επίπεδο τώρα προφανώς.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι να πω το θέμα, δηλαδή με ευλόγησε ο Θεός να παίξω με αντιπάλους τώρα Πατιστούτα.
1: Ναι.
0: Και τους δύο της Ρονάλντο. Χουλκ, δηλαδή τι να πω το θέμα.
1: Τις Παναγιά στα μάτια.
0: Ναι.
1: Έφτασες ποτέ κοντά στο να βάλεις γκολ?
0: Μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη.
1: Καμιά προώθηση, καμιά σέντρα, δεν λέω.
0: Βγήκε καμιά φορά.
1: Α, βγήκες.
0: Και φάγαμε. Ένα παιχνίδι ότι παίζουμε Κέρκυρα Λυσιακός. Είμαστε 1-1 κιόλα. Κερδίσουμε ένα φάουλ στα πλάγια στο 90, φεύγα. Βλέπω τον πάγκο εκεί, μου λένε ανέβα. Να κάνω, ανέβω. Ναι, μου λένε ανέβα. Τελευταία φάση μου λένε ανέβα. Πάω κούτσα και εγώ. Κάνει το φάουλ, δύο χρηματοφύλακα, δύο χρηματικός, παίρνει την παραλώση, μπαίνει μόνος στα δίχτυα. Λίχτο του φώνασα, τίποτα. Χάσαμε 2-1.
1: Είναι πολλά, αλλά αν σου ζητούσα, είναι δύσκολο να το απομονώσεις. Ένα στοιχείο πρέπει να έχει ο

0: Ποιο είναι?
1: Χαρακτήρα.
0: Χαρακτήρα. Ναι, εντάξει.
1: Δυνατό χαρακτήρα.
0: Λογικό, δυνατό.
1: Ναι, ναι.
0: Και τρέλα. Το πάμε αυτό έτσι.
1: Εγώ πας πω το χαρακτήρα πιο δυνατό. Γιατί είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι πολύ... Και αυτό που ακούς από πίσω σου,
0: ναι,
1: και από τους δικούς σου...
0: Έλατε, σωστό.
1: Θέλει πολύ...
0: Θέλει τσαγανό και...
1: Θέλει πολύ
0: κοτσιά.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι στο χέρι σου να το γυρίσεις.
0: Από το Σμάιχελ που τον έβλεπες όταν ήσουν πιτσιρικάς, μέχρι τον τελευταίο τερματοφύλακα που αντιμετώπισες ανήμερα τα 400 γενέθλιά σου, από ποιον μεγάλο τερματοφύλακα, που μπορεί να μην έκανε και μεγάλη καριέρα, να μην έγινε διάσημος, θα ήθελες να πάρεις ένα στοιχείο που θα σε έκανε ακόμα καλύτερο, από όσο καλός ήσουν?
1: Εμένα το κακό μου σημείο ήταν τα πόδια.
0: Τα πόδια. Ναι. Που πλέον λένε ότι...
1: Πλέον ναι. Εμένα γιατί όταν ξεκίνησα εγώ, έτσι όπως ξεκίνησα τότε, τότε υπήρχε ακόμα ο κανονισμός. Στο τσάκ θα προλάβαινα για αυτές τις μπάλες. Ο κανονισμός τότε ήταν που γυρίζανε οι αμυντικοί την μπάλα, την έπιανε τον αναφύλακα, την ξανάδινε, την ξανάπιανε. Οπότε λοιπόν τότε δεν υπήρχαν πόδια για τους τερματοφύλακες.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Ένα χαρακτηριστικό ότι όταν έκανα βολέ, έτσι και δεν πήγαινε 50 μέτρα ύψος η μπάλα, φώναζε ο προπονητής. Τι κάνεις και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό. Βέβαια.
1: Οπότε ξαφνικά ένα πρωί ξυπνάς και λέει ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα. Εκτός το ότι δεν ξέραμε κι εμείς πώς είναι, τι γίνεται, δεν είχαμε και προπονητές.
0: Ναι,
1: να στο διδάξουν αυτό. Δεν είχες προπονητή τερματοφυλάκων να σου πει κάτι, ναι, έκανε αυτό.
0: Είχες. Πρόλαβες, δεν πρόλαβες προπονητή τερματοφυλάκων?
1: Ναι, ναι.
0: Να έχεις ως τερματοφύλακας. Πρόλαβες, εντάξει.
1: Είχα. Απλά τότε που μαθαίνεις την τεχνική, μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις την μπάλα, δεν είχαμε.
0: Και τελειώνει η καριέρα σου και σταματάς και είσαι 40 χρονών και σβήνεις και τα κεράκια στην τούρτα και μετά το έχεις στο μυαλό σου. Συνέβη παράλληλα, άνοιξες μια ακαδημία που υπάρχει ακόμα, έτσι.
1: Υπήρχε. Είχα άνοιξει μια ακαδημία τότε που σταμάτησα. Όταν είπα τέρμα, κατευθείαν ξεκίνησα προπονητική.
0: Την προπονητική.
1: Κατευθείαν. Άνοιξα την ακαδημία και μέχρι να βγάλω διπλώματα όλα αυτά, ξεκίνησα στην προοδευτική.
0: Στην προοδευτική.
1: Γαμαθνική. Μετά πήγα στο Γάλλο Γαμαθνική. Ξεκίνησα ταυτόχρονα διπλώματα. Και σιγά σιγά, γιατί δεν ήθελα να μείνω έξω από το ποδόσφαιρο.
0: Έξω από το ποδόσφαιρο. Και ποιες άλλες ομάδες ήταν μέχρι τον Όφι?
1: Ο Γάλλο προοδευτική.
0: Ναι.
1: Μετά πήγαμε στη Χάτα στα Εμιράτα, με το
0: Χρήστο.
1: Μετά γυρίσαμε από τα Εμιράτα στον Ιωνικό. Πήγα στον Ιωνικό, ήταν τη χρονιά που ανεβήκαμε Super League. Μετά πήγαμε στην Al-Faith, στη Σαουδική Αραβία.
0: Και μετά τρία χρόνια στην ΑΕΚ. Και μετά στην ΑΕΚ.
1: Ναι, ήμουνα στην ΑΕΚ,
0: σαν
1: ΑΕΚ Β. Και μετά σαν υπεύθυνος για τους προπονητές τερματοφυλάκων και τους τερματοφύλακες στην ΑΕΚ. Και μετά...
0: Με τον Κώτη πώς χώρισες?
1: Με τον Χρήστο γνωριστήκαμε.
0: Νομίζω ότι είστε και κουμπάρι.
1: Ναι.
0: Τι κουμπαριά έχετε?
1: Έχει βαφτίσει το μικρό.
0: Έχει βαφτίσει το Γιώργο.
1: Με τον Χρήστο πολύ παρέα ξεκινήσαμε να κάνουμε όταν ήρθα στην ΑΕΚ. Το 4. Είχε γεννηθεί η κόρη του Χρήστου και ο γιος μου μεγάλος, οπότε ξεκινήσαμε...
0: Στα παιδικά πάρτι, ναι, ναι.
1: Κάναμε έτσι λίγο παρέα και αυτά δέσαμε στην ουσία του 2005 και από τότε...
0: Είστε μαζί.
1: Ναι.
0: Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είστε μαζί?
1: Στον Παναθηναϊκό μόνο.
0: Λοιπόν, είστε μαζί στην Κύπρο?
1: Ναι, ναι, ναι, στην Κύπρο μαζί.
0: Τι καλό έχει ο Κώτης που κάνει ανθρώπους να τον εμπιστεύονται? Και δεν λέω τους εργοδότες, εννοώ τους συνεργάτες του. Πολλές φορές οι συνεργάτες είναι πιο απαιτητικοί από ότι είναι οι εργοδότες.
1: Εκτός ότι είναι πολύ καλός με τους συνεργάτες του, είναι ανοιχτόμυαλος. Συνέχεια, μαθαίνει από εμάς. Δηλαδή, είναι, αν του πεις κάτι και είναι σωστό,
0: το διελύζει.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει. Και μπορεί, σου δίνει πάρα πολύ χώρο να κάνεις
0: πράγματα.
1: Πολλά πράγματα. Ναι, ναι.
0: Υπάρχει πρώτη ύλη τερματοφυλάκων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Υπάρχει,
0: έτσι.
1: Άμα ψάξεις, υπάρχει. Ναι. Σίγουρα υπάρχει. Το θέμα είναι το σωστό σκάουτινγκ από τις ακαδημίες, να λειτουργούν σωστά οι ακαδημίες. Και αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι στους

0: προπονητές τερματοφυλάκων.
1: Προπονητές.
0: Πρέπει οι προπονητές τερματοφυλάκων
1: να επιμορφωθούν περισσότερο, να ψαχτούν περισσότερο.
0: Πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να αφήσουμε αυτά που μαθαίναμε παλιά. Και γιατί έχει εξελιχθεί πολύ το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, πρέπει να το κάνεις. Εσύ διαψεύδεσαι συνέχεια. Διαψεύδεσαι, όχι δεν διαψεύδεσαι. Όταν έβλεπες όρθιος εκείνο το match ΑΕΚ με τον Άγιαξ, δεν περίμενες ότι θα παίξει με την ΑΕΚ στο Champions League. Όταν μπήκες στο αεροπλάνο για να πας στη Λευκοσία, δεν περίμενες να μείνεις 7 χρόνια. Όταν κατεβήκατε εδώ για το project.
0: Όχι.
1: Για πατσινόγη.
0: Αν τα περιμέναμε ότι θα φτάναμε.
1: Ναι, ότι θα φτιάξετε μια τόσο ωραία κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή, όπως λένε και στο δικό μου το χωριό, είναι talk of the town. Όφη. Για τον Όφη μιλάει όλη η Ελλάδα. Μπορεί να μακάρι αύριο είναι το μάτς με τη Χόφενχάιμ. Υπάρχουν τα επόμενα μάτς στη League Phase του Europa League. Υπάρχει μια σεζόν πολλά υποσχόμενη. Έχετε παίξει 3 τελικούς, έχετε πάρει 2 τίτλους, παίξατε στα playoff. Είσαστε στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και μιλάει όλος ο κόσμος. Μιλάει όλος ο κόσμος αμέσως γιατί παίζουν 9 Έλληνες. Και δεν το βλέπει πιο σοβινιστικά, αλλά σπανίζει αυτό. Για να μην πω ότι είναι και μοναδικό φαινόμενο.
0: Όταν κατεβήκαμε κάτω, σίγουρα δεν περιμέναμε θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα. Αυτό όμως περιμέναμε. Αυτό που πιστεύαμε μάλλον είναι, και αυτό φαίνεται την πρώτη δήλωση του Χρήστου, είναι ότι πάμε για το 5-8.
1: Ναι.
0: Ήμασταν τρίτοι από το τέλος μόλις ήρθαμε. Το πρώτο μας παιχνίδι πέσαμε πρώτοι-τελευταίοι. Και πιστεύαμε ότι θα πάμε 5-8. Γιατί εκτός ότι πιστεύουμε στη δουλειά μας, πρέπει να σου το πω, είμαστε σίγουροι για αυτό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Και αυτομάτως το πιο σημαντικό είναι να πεις στους άλλους. Ότι ξέρεις κάτι, εμπιστεύσουμε.
1: Σωστά. Αυτό μου έκανε εντύπωση, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ο Χρήστος στη θέση στην οποία κάθεσαι τώρα, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση η αυτοπεποίθηση του.
0: Ναι, μα
1: η σιγουριά για τον εαυτό του, για τους συνεργάτες του, για το υλικό, ότι χρειάζεται και να μετασχηματίσει τη διάταξη, αυτό το 3-5-2 ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι είχε στο μυαλό του και δεν το είπε ως μετά Χριστό μου προφήτης, ότι ένα μισή μήνα θέλω για να φτιάξω το.
0: Ναι, είναι αυτό ότι το πιο δύσκολο είναι να κάνεις τους παίχτες να σε εμπιστευτούν.
1: Να σε εμπιστευτούν.
0: Να εμπιστευτούν το πλάνο.
1: Να σε σηκώσουν με τους περισσούς στο αεροδρόμιο.
0: Μπράβο.
1: Μετά κάνε την πρόκληση του τσέκ.
0: Κάνε αυτό.
1: Κάνε αυτό και.
0: Και θα γίνει αυτό. Δηλαδή τους λέμε, αυτό θα γίνει.
1: Σωστό. Οι άσχημες υπάρχουν στη διάρκεια της σεζόν, αλλά ένας ποδοσφαιράνθρωπος όπως είναι ο Διονύσης Χιώτης, βλέποντας την ομάδα την ώρα του αγώνα, τι του αρέσει. Και δεν σου αρέσει μόνο γιατί το έχεις δει, είναι ντεζάβι, το έχεις δει στην προπόνηση, αλλά που πες ότι παριστάνεις το θεατή, τον ουδέτερο. Τι σου αρέσει σε αυτό που βλέπεις, σε αυτό που έχετε φτιάξει τώρα.
0: Το ότι βλέπεις ότι η ομάδα προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγάλει κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία, τα οποία δεν είναι το, ξέρεις κάτι, να πετάξουμε την μπάλα μπροστά.
1: Ναι, ναι. Γιώμα,
0: και πάμε να δούμε και ό,τι γίνει. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Κάνουμε αυτό, κάντε αυτό. Να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι. Ότι ξέρεις κάτι, κάντε αυτό πάλι και θα δείτε. Και αυτό που βγάζει τώρα η ομάδα, ότι βλέπεις τώρα να προσπαθούμε να παίζουμε μπάλα με μεγάλες ομάδες, να κρατάμε την μπάλα, να παίξουμε κάθετα, να παίξουμε ανάλογα τι ζητάει ο προπονητής. Αυτό είναι ωραίο, βλέπεις.
1: Είναι ωραίο. Δεν είναι μόνο αποτελεσματικό, είναι και ωραίο. Γιατί θα μπορούσε να ήταν άσχημο και αποτελεσματικό.
0: Όπως επίσης μπορούσε να ήταν
1: ωραίο και
0: να έχεις αποτέλεσμα.
1: Και αποτυχημένο. Σωστό.
0: Και αυτό είναι αποτυχημένο.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Το να παίζεις ωραία πλέον, το ποδόσφαιρο είναι το αποτέλεσμα.
1: Ιωνός.
0: Και όλοι οι προπονητές, παίχτες, τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Υπήρξε φιλτράρισμα στη σκέψη που έγινε επιλογή η επιλογή έγινε απόφαση και η απόφαση έγινε πράξη

0: να δώσετε χώρο και χρόνο και εμπιστοσύνη στους Έλληνες παίκτες. Και δεν το βλέπετε. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν με 11 ξένους.
1: Αυτό είναι το. Καταρχάς, αυτό ξεκινάει και από την ομάδα.
0: Και από την διοίκηση.
1: Από την διοίκηση. Ξέρεις κάτι, εμείς θέλουμε αυτό. Εμείς μας αρέσει αυτό. Από εκεί πέρα, είναι πιο εύκολα όταν υπάρχει και το ταλέντο στον
0: Έλληνα. Ναι, ναι, σωστό.
1: Επειδή υπάρχει, όταν είναι πολλοί Έλληνες μαζί, επειδή υπάρχει αυτό το παρείστικο, το οικογενειακό, το. Λόγω της κοινής γλώσσας. Δεν είναι ότι κάτι. Όλοι μιλάνε την ίδια γλώσσα. Άρα είναι πιο εύκολο να κάνεις την πλάκα. Πιο εύκολο να μιλήσεις σοβαρά. Πιο
0: εύκολο να γίνεις οικογένεια. Να γίνεις οικογένεια.
1: Και άλλη κουλτούρα έχει ο Έλληνας, άλλη κουλτούρα έχει ο Ισπανός.
0: Σωστό.
1: Άλλη κουλτούρα
0: έχει ο Γεωργιανός.
1: Μπράβο. Όταν λοιπόν σε έχεις σε ένα γκρουπ, οι περισσότεροι να έχουν την ίδια κουλτούρα, είναι πιο εύκολο να δέσει. Όταν έχεις ομάδα, παράδειγμα, που μπορεί να είναι. Υπήρχε ομάδα πέρυσι που καθίσαμε, μετρήσαμε. Είχε 19 διαφορετικές εθνικότητες. Πώς να δέσει.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ο προπονητής εκεί πρέπει να είναι, δηλαδή, για να μάθεις τώρα την κουλτούρα του καθενός.
0: Σωστό,
1: είναι πολύ
0: σωστό.
1: Δύσκολο.
0: Ακόμα και τις διατροφικές συνήθειές του.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Το πότε νηστεύει, το πότε προσεύγεται. Εννοώ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα με τους παίκτες που έχουν ραμαζάνι ή που φεύγουν στη μέση σεζόν για να παίξουν στα Κόπα Αφρικα και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τις ιδιάζουσες συνήθειες.
1: Γενικά, ο Έλληνας θέλει στήριξη. Υπάρχει ταλέντο.
0: Υπάρχει.
1: Πρέπει να το εμπιστευτούμε.
0: Εκεί που έχεις βάλει το χεράκι σου ως expert, τι βλέπεις την εξέλιξη του Χριστογιώργου, του Λίλο, των θεματοφυλάκων του Όφη αυτή τη στιγμή?
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και οι τρεις, οι μεγάλοι, και ο μικρός ο Καλαφάτης. Ο μικρός λόγω εμπειρίες, τέλει, πολλή δουλειά, εντάξει, φυσιολογικό δεν είναι κάτι. Αλλά τα παιδιά, πρώτα απ' όλα είμαι τυχερός, γιατί είμαστε μια πολύ καλή παρέα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα ότι όταν πρέπει να μου στείλουν μηνύματα πριν την προπόνηση και μετά την προπόνηση. Να μου στείλουν πριν το wellness report και μετά το RP, κάτι έτσι για την προπόνηση, πόσο κουραστική την αισθανθήκανε. Σου είχα πει λοιπόν όταν ήρθα. Λοιπόν, όποιος δεν στείλει μήνυμα, 10 ευρώ πρόστιμο.
0: 10 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόλις μαζευτούνε, θα πάμε για φαΐ.
0: Μετά μου λες ότι έχεις πάρει 5-6 κιλά. Άμα τους πάρεις πρόστιμα, καμιά σωτηρία.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί, μια χαρά. Πήγαμε 3-4 φορές, εντάξει. Μόλις λοιπόν προς το τέλος της χρονιάς, φάγαμε, τους λέω εντάξει, είχε μείνει κανένας μήνας ακόμα. Τους λέω λοιπόν, δεν πρέπει να μαζευτούν για να πάμε για φάι, οκ. Okay. Όποιος δεν θα φέρει καφέ για τους άλλους. Όχι. Αύξησε τα πρόστιμα για να πάμε για φαγητό. Δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι είναι μια καλή, μια καλή παρέα.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό είπαμε μια παρέα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο, φαντάζομαι ότι παίζει. Δηλαδή, πάλι είναι χαζή η ερώτηση του δημοσιογράφου. Ότι πρέπει να είναι μια ωραία ποδοσφαιρική παρέα, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ, ο Διόλης, ο Κόντης που έχετε δουλέψει, τα υπόλοιπα μέλη του επιτελείου, ο Πουρσανίδης, ο Καρυπίδης τώρα. Δηλαδή, έχει μαζευτεί μια ακρεφνώς ποδοσφαιρική συμμορία, λέω εγώ. Εγώ το είπα και στον Κόντι την άλλη φορά. Θα ήθελα να ήμουν από καμιά μεριά, ας πούμε, σε τίποτα αποστολές και αυτό να κάθομαι να ακούω να λέω τις ιστορίες. Αν πολλά
1: βέβαια. Περνάμε καλά.
0: Καλά, σίγουρο είναι αυτό.
1: Περνάμε καλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό είναι ένας παράγοντας για την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει μπει πολλή εμπειρία στην ομάδα και λέγοντας ο καθένας ένα-δύο πράγματα, αυτομάτως ανεβαίνει βέβαια και οργανωτικά η ομάδα.
0: Mm-hmm. Γεγονός.
1: Γιατί και οι παραστάσεις αυτές που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια βοηθάμε την ομάδα στο να ανέβει επίπεδο και εξωγηπαιδικά.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό.
0: Ναι, και είναι και προκλήσεις, παιδί μου. Προκλήσεις να διεκδικήσεις πράγματα. Είναι η πρόκληση του καινούργιου γηπέδου τώρα. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση και η μετεγκατάσταση. Δηλαδή η αποχώρηση από το Γεντικού λέει και η μετακόμιση στο Παγκρίτη, όλα αυτά. Πώς είναι όμως τώρα, πώς διαχειρίζεις ως γκρουπ αυτή τη στιγμή Όφη, δηλαδή από τις 12 Αυγούστου και πέρα που έπαιξε το τελικό του του Super Cup

0: και ο Δήμος ο Χριστοφή. Δηλαδή, γίνεται...
1: Μια ολόκληρη ομάδα που είναι μια ορχήστρα.
0: Μας έχουν βγει τα μάτια.
1: Καλά, σίγουρα είμαι.
0: Ευτυχώς είμαι και εγώ βοηθώ τώρα και εντάξει.
1: Το γιο.
0: Ναι.
1: Εργαλείο, εργαλείο, φτού, φτού.
0: Τον έχω χώσει, δεν βγαίνει αλλιώς. Δεν βγαίνει αλλιώς με τίποτα.
1: Με τον κόσμο που θα πάτε.
0: Εντάξει, ο κόσμος...
1: Γιατί ο κόσμος του ΟΦ είναι δύσκολος, είναι απαιτητικός, διεκδικεί πράγματα, θέλει πράγματα, αλλά και γουστάρει πράγματα. Δίνει αγάπη όταν δει ότι κάτι γίνεται καλά.
0: Κοίτα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο κόσμος διεκδικεί πράγματα όπως διεκδικούμε και εμείς τους ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές διεκδικούμε στο γήπεδο. Άρα λοιπόν, όλο αυτό είμαστε μαζί. Από εκεί και πέρα, okay, ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ ικανοποιημένοι με αυτό που ζουν. Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματάνε. Και ελπίζω να τους έχουμε κι άλλες καλές στιγμές.
1: Έχω τρεις ή δύο ή τέσσερις ερωτήσεις ακόμα. Η μία είναι, ανεξαρτήτως του αν θα προκριθεί ο Όφης στην επόμενη φάση, αν θα ξαναπάρει το κύπελο, αν θα χωθεί σφήνα στο Big Four του πρωταθλήματος, το ένα, το άλλο. Τον Ιούνιο, τον Μάιο, όταν θα έχει τελειώσει η σεζόν, τι θα σε κάνει εσένα προσωπικά ως Διονύση και ότι να χαίρεσαι που πέρασε αυτή η σεζόν. Είτε έχετε αδράξει τίτλους, είτε όχι.
0: Κοίτα, σίγουρα θα θέλουμε να πάρουμε και κάτι.
1: Εννοείται.
0: Ανοίξει όρεξη.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Ξέρεις, όταν ανοίγει
1: η όρεξη. Όπου πήγε να πάρει 35 χρόνια τίτλο και πήρε τρεις.
0: Μπράβο. Κοίτα, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και στις τρεις διοργανώσεις. Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι. Δηλαδή, να σου το πω έτσι. Να πάρουμε το Europa, να πάρουμε το πρωτάθλημα, να πάρουμε, κάνουμε και ντάμπλ στην Ελλάδα. Δεν, όσο μπορούμε να πάμε, όσο πιο ψηλά γίνεται.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ, βέβαια μπήκες από πολύ νωρίς στο τρυπάκι του ποδοσφαίρου, τι θα έκανες ή τι θα ήθελες να κάνεις αν δεν έπαιζες μπάλα?
0: Επειδή έχω τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και ο Κόντης έχει.
0: Ναι.
1: Αστροναύτης θέλει να γίνει, όχι, κάτι τέτοιο μου είχε πει ότι θέλει να γίνει.
0: Στην Κύπρο σε κάποια φάση είχαμε και δύο flight simulator.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ που είχαμε charter, ανεβαίναμε στο αεροπλάνο, όλοι μπαίνανε δεξιά, εγώ αριστερά.
1: Αριστερά.
0: Ναι, ναι. Ήμουνα σχεδόν σε όλες τις πτήσεις μέσα και είχα τρέλα με τα αεροπλάνα.
1: Μάλιστα, ωραίο. Τελευταία ερώτηση, θα γυλαίρε τώρα ο Λευτέρης ο Περάκης, γιατί την έχει ακούσει 100 φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά πάντοτε μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί έτσι λίγο ξεγυμνώνει και το χαρακτήρα. Εάν έκανε εσύ συνέντευξη στο Χιώτη, τι θα τον ρωτούσε?
0: Ούτε ξέρω.
1: Από αυτά που έχει περάσει.
0: Δεν μου την έχω ξανακάνει την ερώτηση και όντως δεν το. Επειδή έχω μάθει να απαντάω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θα κάνω κάτι εκτός πρωτοκόλλου τώρα. Φωνάξω τον Γιώργο που είναι εδώ, Γιώργο. Έλα, αυτές είναι οι ωραίες εκπλήξεις στις εκπομπές. Λοιπόν, ο Γιώργος τον εκτίμησα πολύ, τον αγάπησα, κάτσε εδώ. Λοιπόν, εσύ θα κλείσεις την εκπομπή.
2: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις, είσαι η αδυναμία μου. Έγινες η αδυναμία μου με κουβέντα 5 λεπτά. Ρώτα κάτι τον πατέρα σου. Τον ζει στο σπίτι, τον ζει στο γήπεδο.
2: Επειδή και τα δύο σου παιδιά είναι τερματοφύλακες, θα ήθελες να γίνουν επαγγελματίες, να σε ξεπεράσουν ή θες να κρατήσεις την δόξα για σένα?
0: Μακάρι να φτάσει τόσο πιο ψηλά γίνεται και να μην ξαναενοχλήσουν.
2: Εγώ θα πω τη λέει ψέματα.
1: Είσαι γίγαντα. Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Διονύση, δεν έχω λόγια. Είμαι υπόχρεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι από αυτά που είπες ότι θέλεις να γίνουν στο τέλος της χρονιάς να δεις να έχουν συμβεί πολύ περισσότερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, τέλος. Ωραία συνέντευξη, ωραίος καλεσμένος, ωραία πρεμιέρα στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών στα Box Out, εδώ στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Σπορ, παρέα με την Ετανά και τα Νερά Σαμαριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Να ευχηθούμε βεβαίως στον Όφη καλή τύχη, καλή δύναμη στην αυριανή, πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα στη League Phase του Europa League με τη Κοπενχάγη. Εδώ είμαστε, θα παρακολουθούμε, θα τα καταγράφουμε. Καλά να είμαστε, γιατί τα σπορ είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Γεια σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα μου και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές.

0: αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Η Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, την βάπτιση, τη φωτογράφηση. Και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες. Τον Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση, και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με τον Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου, και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο, φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε, έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο, και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο, και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ, με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές Αρχάνες.

καλύστη, το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

Κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες ερωτώντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων.

0: από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Mm. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι
1: πάρα
0: ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνος για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

διαδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα το γάμο να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα

πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό. Από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το Lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινίστηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και η event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

ανάγκη βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Λευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο δείκτης νοσηλευτικής κάλυψης ανακατελειμμένη κλίνη, που ενώ το Υπουργείο επιθυμεί κατά τα λεγόμενά τους να είναι πάνω από 2, στο νοσοκομείο μας, όπως και στα περισσότερα ιδρύματα, είναι πολύ χαμηλότερο, σε εμάς είναι 1,34.
1: Μιζέρια δεν είναι να διεκδικείς καλύτερες συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και αξιοπρεπείς μισθούς. Μιζέρια είναι να εφαρμόζεις μια πολιτική που σπρώχνει τους εργαζόμενους εκτός του ΕΣΥ, που αποδυναμώνει το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων του χώρου.
2: Η πραγματικότητα που βιώνουμε και στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, είναι δραματική από την άποψη της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Αυτό αποτυπώνεται σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, σε υπερεφημέρευση και εντατικοποίηση της δουλειάς μας, σε εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Έχει όμως και ως αποτέλεσμα την επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις λειτουργία των κλινικών και τμήματων, σίγουρα την ταλαιπωρία των ασθενών μας με μεγάλες αναμονές στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
3: Όπως είπαν οι ομιλητές, την τρέχουσα περίοδο περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι περίπου το 50% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες των χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς σε όλη την Κρήτη.
4: Αναμονές πολλή ώρες τα

0: Πολλοί μήνες αναμονές στα τακτικά ιατρία, αναμονές για υπερήχους, για αξονικές, μαγνητικές, για κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις. Αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη και για τους υγειονομικούς, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος και για burnout, αλλά και για επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα. Είναι επικίνδυνη όμως και για τους ασθενείς, και λόγω της καθυστέρησης στη διάγνωση και τη θεραπεία τους, και λόγω των επισφαλών συνθήκων νοσηλείας τους σε υποστελεχωμένες κλινικές.
1: Δεν μπορεί με τόσες χιλιάδες ασθενείς αναμονή για ένα χειρουργείο να παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω λήψης προσωπικού. Γιατί δεν μπορεί περιστατικά ακόμα και επίγοντα, όπως παράδειγμα ασθενείς με κατάγματα, να πρέπει να περιμένουν νοσηλευόμενοι για μέρες έως και εβδομάδες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου προκειμένου να χειρουργηθούν, και μάλιστα κάποιοι σε απόγνωση να αναγκάζονται να φύγουν σε εκτός νοσοκομείου δημόσιου για να μπορούν να βρουν λύση του προβλημάτου.
2: Πολύ ενδεικτικά, και εμείς στα κέντρα υγείας δουλεύουμε χωρίς οργανισμούς και οργανογράμματα, με απαρχαιωμένα οργανογράμματα. Δεν ξέρετε το κάθε κέντρο υγείας σε τι πληθυσμό αναφέρεται. Έχουν καρδιακά να μας φέρουν καρδιολόγους, έχουν παιδιά να μας φέρουν ΜΕΣ και παιδιάτρους. Αυτό λειτουργεί λίγο ως πολύ στον αυτόματο.
3: Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε και είμαστε και μαζί στην κοινή δράση των Σωματείων Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι η επαρκή στελέχωση των μονάδων υγείας αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ δεν είναι προνόμιο των εργαζομένων. Είναι προϋπόθεση για ένα ισχυρές, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας.
4: Η κατάσταση στην υγεία είναι ένα ζήτημα μείζων που αφορά όλους. Αφορά και εμάς που είμαστε φοιτητές ιατρικής, που βλέπουμε πραγματικά μια ανησυχητική εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία.
5: Το πρόβλημα, όπως υπογράμμισαν στο ΕΣΥ, δεν περιορίζεται μόνο στο ιατρικό προσωπικό. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
6: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στα της επερχόμενης κακοκαιρίας, γιατί έχουμε μια νεότερη εξέλιξη, μια είδηση που καλό είναι να την ακούσουν όλοι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης στο στούντιο. Χάρη.
7: Ναι, πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου ότι με απόφαση της Αντιπεριφέρειας και συγκεκριμένα της Αντιπεριφερειάρχου της κυρίας Λιονή, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου αύριο 5η 1η Νοεμβρίου. Και αυτό γιατί είπαμε και νωρίτερα, ο κίνδυνος για καταρακτώδεις βροχές και για πλημμυρικά φαινόμενα είναι έντονος, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νομού, αλλά θα υπάρξουν φαινόμενα και στην ενδοχώρα, οπότε γι' αυτό ελήφθη συγκεκριμένη απόφαση.
6: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Χάρη. Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από διάφορα έργα και δραστηριότητες.
5: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψης νερού ίδρευσης». Σκοπός ήταν να καταρτιστεί άμεσα ένα σχέδιο οριοθέτησης των ζωνών για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τα μέτρα που εξειδικεύονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης. Η οριοθέτηση ζωνών προστασίας υδροληψιών αφορά σε σημεία υδροληψίας υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για την ίδρυυση δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την Κρήτη.
8: Σημαντική πρωτοβουλία και εμείς πλέον ως πάροχοι που είμαστε οι δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, αλλά και βέβαια να προστατεύσουμε το νερό στις ποσότητες που είναι το ζητούμενο. Το νερό ίδρυυσης είναι δικαίωμα των πολιτών και εμείς οφείλουμε να το προστατεύσουμε με βάση τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνουμε από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
9: Είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι από την Υπηρεσία Υδάτων Κρήτης για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης η οποία θα προστατεύσει, αν εφαρμοστεί, θα προστατεύσει την ποιότητα του νερού, το καθαρό νερό ίδρυυσης από δημόσιους παρόχους. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί ένα τεράστιο αντικείμενο, διότι όπως γνωρίζετε,

0: το νερό στην Κρήτη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, διότι αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Το συγκεκριμένο μερέτη είναι αποκλειστικά για την ποιότητα του νερού ύδρευσης. Οπωσδήποτε βέβαια έχουμε και άλλα θέματα, το πρακτικό πώς θα εφαρμοστεί αυτό, διότι πρέπει να προστατευτούν οι πηγές και τα σημεία υδροληψίας σε όλη την Κρήτη. Ένα τεράστιο έργο το οποίο από ό,τι καταλάβαμε επαφίεται στους Δήμους, αλλά είναι άμεσης προτεραιότητας, διότι ακριβώς όπως είπα προηγουμένως αφορά την ποιότητα της ίδιας μας της ζωής.
1: Στο πλαίσιο μάλιστα ειδικής μελέτης εξετάστηκαν συνολικά 1048 σημεία υδροληψίας, τα οποία εκμεταλλεύονται καρστικούς, πορώδεις και ρογμώδεις υδροφορείς. Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρό Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από έργα και δραστηριότητες.
2: Μια συνάντηση που αφορά την προστασία της ποιότητας του νερού, του υδρευτικού νερού που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι δημότες μας. Είναι μια σημαντική ημερίδα, διότι καθορίζει ουσιαστικά τις χρήσεις της γης που επιτρέπονται πέριξ των θέσεων υδροληψιών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές γεωτρήσεις βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες, γεωτρήσεις βρίσκονται σε λεκάνες εξατμίσεις του διαπνοής του κατσίγαρου, σε οχλούσες δραστηριότητες που μπορούν να μολύνουν το νερό. Πρέπει λοιπόν να μπουν κάποια μέτρα, τα οποία θα έχει κάποιες αποστάσεις που μπορούν να γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, άρα η ποιότητα του νερού που πάει στον καταναλωτή, στο δημότη. Σημαντικό θέμα αυτό, ο έλεγχος που πρέπει να υπάρχει του νερού, ποιοτικά εννοώ, χημικοτεχνικά, μικροβιολογικά, αυτά λοιπόν εξετάζονται με αυτό το καινούριο τη διαχειριστική μελέτη της ποιότητας του νερού.
1: Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων φορέων και πολιτών.
3: Είναι σημαντικό λοιπόν ένα εργαλείο όπως υπόθηκε. Υπάρχει μια διαβούλευση μέχρι 23 Οκτωβρίου στον αέρα, που θα πρέπει και εμείς να πούμε τις παρατηρήσεις μας, τις προτάσεις μας, οτιδήποτε πιστεύουμε ότι έχει περιοριστεί μας ώστε να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο, το οποίο θα γίνει σε συνέχεια ΦΕΚ και θα είναι ο οδηγός πλέον σχετικά με την διαδικασία υδροδότησης όλων των οικισμών, όλης της Κρήτης, όλων των Δήμων.
4: Τελειώνει ο χρόνος για τυχόν διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να λάβουν την επιστροφή ενός ενοίκιου. Καθώς τα μεσάνυχτα εκπνέει η σχετική προθεσμία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων κλειδώσει τα οριστικά του στοιχεία.
5: Τελευταία ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου είχαν την Τετάρτη περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.
6: Όσον αφορά το επίδομα ενοικίου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους δικαιούχους να διαμένουν και να καλύπτουν ένα μέρος της δαπάνης του ενοικίου. Αυτό που θα εκτόνωνε την κρίση ουσιαστικά, τη λεγόμενη στεγαστική κρίση που υπάρχει και την άνοδο των ενοικίων, θα ήταν το κράτος να μείωνε τη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή τη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια, για να κάνει ελκυστική την δημιουργία και κατασκευή νέων κατοικιών που θα κατασκευάσει κάποιος για να αποκομίζει και κάποιο κέρδος.
5: Η ΑΔΕ κλειδώνει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, η οποία αφορά τα ενίκια που καταβλήθηκαν το 2025 και αναμένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους τον Νοέμβριο.
6: Κανείς δεν επενδύει, δεν κάνει μία επένδυση, δεν δίνει τα χρήματά του για να κατασκευάσει μία οικοδομή και να φορολογείται με ποσοστό που στα ανώτερα κλιμάκια, αν υπερβεί τις 35.000 ετησίως, η φορολογία είναι 45%. Αν συνυπολογίσει κάποιος και τον έμφυα και τις φθορές που υπάρχουν στα ακίνητα από την εναλλαγή των ενοικιαστών, καταλαβαίνετε ότι πάνω από τα μισά εισοδήματα που εισπράττει κάποιος ο οποίος θα έχει χτίσει μια οικοδομή με κατοικίες, πηγαίνουν στο κράτος.
5: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε1, καθώς ακόμη και ένα λάθος ή μια παράληψη που μπορεί να επηρεάσει το ποσό της επιστροφής.
6: Οι δικαιούχοι της επιστροφής δύο ενοικίων είναι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, γενικά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιστροφή ενοικίου είναι του ενός ενοικίου, της τάξης του ενός ενοικίου.
5: Το ποσό μπορεί να

0: φτάσει ως τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, ενώ αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή στους 800 ευρώ ανακατοικία, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.
1: Αρνητικό για την προσφορά στέγης είναι το γεγονός της συρρήκνωσης των ορίων οικισμών και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πάνω από οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους μέχρι 2.000 κατοίκους συρρυκνώνονται τα όρια τους. Άρα λοιπόν μειώνεται η δομήσιμη γη, μειώνονται οι προοπτικές σε όλα τα κεφαλοχώρια και τις κομοπόλεις, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, να λιγοστεύει η γη στην οποία μπορεί κάποιος να κτίσει.
2: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργανώνουν το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφαλείας τροφίμων και μείωση σπατάλους τροφίμων. Με βασικό μήνυμα, επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα. Η εκδήλωση ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό. Το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα.
0: Μια νέα πρωτοβουλία που έθεσε στο επίκεντρο τη σχέση μας με το φαγητό, τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, την ασφάλεια των τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης, φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η Χαλκιαδάκης ΑΕ διοργάνωσε το ΕΝΤΡΟΦΟ, το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλης τροφίμων, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου για θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας.
3: Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στο πρώτο ΕΝΤΡΟΦΟ, στο πρώτο φόρουμ διατροφής. Ασφάλεια τροφίμων και φυσικά μείωση της σπατάλης τροφίμων. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε με πολύ χαρά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, προκειμένου να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα που θεωρούμε ότι είναι ρόλος του λιανεμπορίου και είναι ρόλος του σούπερ μάρκετ να ανοίξει, για σχετικά με τη διατροφή, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χθες βγήκε η πρόσφατη έρευνα της Eurostat, που δυστυχώς έχουμε μια πρωτιά ακόμα εκεί. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, 201 κιλά τροφής πετιούνται ανά κάθε πολίτη. Άρα είναι μια πρωτεία που δυστυχώς θα θέλαμε πάρα πολύ να τη μειώσουμε, γιατί είναι ένα θέμα, η σπατάλη τροφίμων είναι ένα θέμα που αφορά και την κοινωνία και το περιβάλλον και όλους μας.
0: Με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα», η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία των επιλογών που κάνουμε καθημερινά, από το τι βάζουμε στο τραπέζι μας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε, αποθηκεύουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας.
4: Η συμμετοχή μας είναι σημαντική σε ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σε ένα του κομμάτι. Η κουλτούρα που προσπαθούμε να περάσουμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν αρκούν μόνο οι υγειονομικές υπηρεσίες για να προστατευτούν, αλλά πρέπει και μόνοι τους να φροντίσουν με το πώς αγοράζουν και επιλέγουν τα τρόφιμα, με πώς τα μεταφέρουν, πώς τα συντηρούν και πώς τα επεξεργάζονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο δρόμενο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.
5: Για φέτος η Περιφέρεια Κρήτης είναι Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026. Και πλέον έχουμε οδηγηθεί με γοργά βήματα στο να πάμε να κυνηγήσουμε και την Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2030, που ευελπιστούμε να προσθέσει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης, όσο και να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερη προστέμενη αξία για τους παραγωγούς μας και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που βρίσκονται εδώ στο νησί μας.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ερωτήματα που αφορούν κάθε καταναλωτή. Τι διαμορφώνει τελικά τις διατροφικές μας επιλογές, πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε στην πράξη ώστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων.
3: Άρα, ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση σαν σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, γιατί όπως λέει και το σλόγγαν που έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε σωστά και ζούμε καλύτερα.
5: Σαν Περιφέρεια Κρήτης, ο στόχος είναι να καταφέρουμε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και έτσι ουσιώδεις παρεμβάσεις να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην ενδοχώρα, να καταφέρουμε καταρχάς να μοιράσουμε τον κόσμο εκτός της τουριστικής ζώνης που είναι εστιασμένη στο βόρειο άξονα, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ενδοχώρα μας μέσα από εμπειρίες, διαδρομές, τα μονοπάτια μας, από όλο αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην Κρήτη.
0: Στο ΕΝΤΡΟΦΟ συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, της παραγωγής, της εστίασης, της επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου.
6: Ο στόχος της ημερίδας αυτής, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως Όμιλος Εργαστηρίων Βέλτια και συνεργάτες της Χαλκιαδάκης ΑΕ, είναι να αναδείξουμε το κομμάτι της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων και πώς ο καταναλωτής αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων πρέπει να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο και να εφαρμόσουν πρακτικές που θα στηρίξουν το κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων.
7: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο φόρουμ που γίνεται και πραγματικά.

Πραγματικά ο τόπος έχει ανάγκη τέτοιες δράσεις. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να ενημερωθεί και ο καταναλωτής και οι επαγγελματίες συγχρόνως. Ο καταναλωτής νομίζω ότι χρειάζεται ενημέρωση πάνω στην ποιότητα. Τι σημαίνει ποιότητα.

0: υποκειμενικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
2: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω του Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα της Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίφος πάτο, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το Βάντσικ.
2: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
2: Και τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
2: Να τον μαρκάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσεις, ήταν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε, λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη, το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφερόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότς, είναι ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο. Που δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και ο Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
2: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα, και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορεί.
2: Επίση, αθλήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακα.
1: Μου λέει, αρχιτή, δεν το απολαμβάνει. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτε που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτό. Δηλαδή, ένα άνθρωπο που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός, και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση και στις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνης.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαία στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν εθελοντική συμφωνία για την ενίσχυση της αυτορύθμισης του κλάδου μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και μεγάλη ομάδα επικεφαλής εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν την τρίτη συμφωνία σε εθελοντική βάση, η οποία θα προβλέπει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στο πλαίσιο συνάντησης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι φόβοι των Αμερικανών για την τεχνολογία αιχμής και τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ανθρωπότητα.
2: Our country and love the world
3: a lot. But it requires more than love, doesn't it, sir?
2: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
4: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
2: I think it's morally binding, yeah.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων με κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν προκαλέσει διακομματικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η συμφωνία, την οποία ο Τραμπ ανήρτησε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα του Truth Social, ανοίγει το δρόμο για μελλοντική ρύθμιση, αλλά εστιάζει σε 4 εθελοντικά βήματα που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Η εθνική μας ομάδα, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση κόντρα στην Ολλανδία, στην Τούμπα. Πάμε να συναντήσουμε την Χρύσα Ζερβού, που έχει και το ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Χρύσα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σότια. Χωρίς τον Βαγιανίδη θα αγωνιστεί η εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ολλανδία, αλλά και απέναντι στη Γερμανία και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία έχει οριστεί για αύριο το βράδυ στην Τούμπα, ενώ το παιχνίδι με τη Γερμανία θα λάβει χώρα την Κυριακή 4 του μήνα. Να πούμε λοιπόν ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης δεν θα είναι οριστικά παρόν στα δύο αυτά παιχνίδια. Είχε ενοχλήσεις και τέθηκε οριστικά εκτός. Ανακλήθηκε η συμμετοχή του στην αποστολή. Στη Γάλα Νόλευκη, όπως είναι γνωστό, όπου και η αποστολή όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη, ενσωματώθηκε ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας. Αυτός ο ποδοσφαιριστής πήρε τη θέση λοιπόν του Βαγιανίδη. Εχθές η εθνική μας είχε ρεπό και σήμερα επέστρεψε στις προπονήσεις. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε. Αυτή είναι η τελευταία προπόνηση, όπως αντιλαμβανόμαστε, πριν από το παιχνίδι αυτό με την Ολλανδία. Ένα πολύ δυνατό συγκρότημα αυτό της Ολλανδίας, Σότια. Κάτι αντίστοιχο βέβαια ήταν και η ομάδα της Γερμανίας, η εθνική μας όμως που κατάφερε να την κερδίσει και να κάνει το 2-2. Οπότε τώρα στόχος είναι το 3-3. Η θέληση υπάρχει, η όρεξη υπάρχει, η αυτοπεποίθηση υπάρχει, αλλά και η φιλοδοξία αυτού του συνόλου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό και το έχει αποδείξει στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League, μια ομάδα που πολλοί μπορεί να μην την πίστευαν αρχικά, τώρα όμως μετά από τα δύο αυτά αποτελέσματα όλοι την υπολογίζουν και σίγουρα και οι Ολλανδοί θα έρθουν ακόμα πιο προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την εθνική μας, η οποία θα αγωνιστεί στην κατάμεστη Τούμπα. Έχει γίνει sold out και το παιχνίδι με τη Γερμανία είναι sold out. Mm-hmm. Ο κόσμος διψά και αδειμονεί για να δει από κοντά την εθνική μας ομάδα, η οποία πάει από το καλό στο καλύτερο. Να ευχηθούμε και εμείς Σότια να πάρει ένα ακόμα τρίποντο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 1,05% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.738,35 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 635,07 εκατομμύρια ευρώ, 71 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 53 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό λέμε

τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Ελευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου, καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα, έχεις με καλό.

0: Και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές. Πολλά καινούρια brands, περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινήθηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Ελευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Ελευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Ελευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία. Και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές. Και εδώ στον Ελευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή

0: συνεχίζεται. Από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο, φυσικά. Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση. Και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες. Το Ενλευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, αναπόσπαστο κομμάτι του Ενλευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣΚΟ, ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση, και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Ενλευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά άλλου, και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε που πολλές φορές κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
0: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο, και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
1: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Ενλευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
0: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Ενλευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και της Νεφέλης θα είναι καλύτερη.
0: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νηφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο, και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αρχάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
1: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ, με μεγάλη χαρά, να πάμε.
0: Να πάμε, έτσι, για πάμε στις αναδρομές της Αρχάνης.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ήδη των αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές?
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι?
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι είχε αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?

0: Τώρα είναι γενικώς τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των social είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
1: Ξέρουν τι θέλουν, ε.
0: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
1: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν. Θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
0: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
1: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας, και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20, όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
0: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
1: Βέβαια.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
0: πολύ
1: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

εκδρομές χολ, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα του γάμου να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια, βαπτιστικά, στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά τη Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια, Χανάγια Βαπτιστικά.

Κανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Λευκό για να πραγματοποιήσετε ένα

τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ελευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες. Για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: στα 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω του Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα της Βαλένθια? Γιατί φοράς Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
2: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν να πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
2: Τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
2: Να τον μαρκάρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν να πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο άγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
2: Καρμό στην μπάλα.
1: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
2: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν.

0: Γιατί δεν μπορείς.
1: Επίσης αυτή η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Μαρία Ιτσουρή στο πόλο, τερματοφύλακας.
0: Να μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω, δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίχτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός, και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμαι, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
1: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
2: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
3: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
5: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
6: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
7: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
8: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του Όφη που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο Όφη θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
1: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή.

0: Έχει ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
1: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
1: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
0: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο Όφης στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
0: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που το έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: καφέ τσάι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
14: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί. Για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω. Το νου σου. Έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε? Οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις. Που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
16: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. kreta24.gr.
17: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος ο ίδιος, ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή τη μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα, σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το ενετικό λιμάνι και το λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε, πάντα με προβλήματα, και ειδικά εκεί στο, τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά, έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω, για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκη εκεί η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαν παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, αλλά έχουμε το μικρότερο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εκτείνεται στα 14-15 χιλιόμετρα μόνο.
0: Όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Όπως είναι ο Δήμος.
1: Δηλαδή, είναι από την Αμουδάρα μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Άρα, δεν βάζετε το Μαλεβίζι που έχει πολύ μεγάλο.
1: Το Μαλεβίζι έχει πολλαπλάσιο σχέση με εμάς, ή Χερσόνησος. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
0: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα, έτσι.
1: Αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετώπου του Δήμου του Ηρακλείου.
0: Αυτό ήθελα να πω, λίγο, ότι ουσιαστικά, επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο όπως το περιγράφετε, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
0: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
1: πει
0: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλεβίζι, θα συζητούσαμε με άλλες.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο, ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο,
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα. Ιστορικά βέβαια εκείνες εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται, ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό ήταν μια πολύ προστασία.
1: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή, και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είναι, είμαστε στη μέση της Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αυτό που λέμε αεροπλανοφόρο της Μεσογείου.
1: Ακριβώς,
0: αλλά
1: ναι.
0: Είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
1: Είναι ευλογία και κατάρα. Ναι, δηλαδή, ναι. Είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε, τώρα βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας τυπάνε αλίπητα.
0: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς. Τις διαβρώσεις όλα αυτά που γίνεται, και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο.
1: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με αυτό, με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται. Και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν, να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά. Δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα. Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο. Ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
0: Να σας πω όμως κάτι. Επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία. Μόνο σε εμάς αργούνε τόσο να βγουν οι μελέτες. Γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία, κακά τα ψέματα.
1: Υπάρχει, αλλά αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά, και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
0: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη, εννοείται.
1: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΠΟΥ. Έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες. Και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
0: Πάνε γρήγορα.
1: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, αν δούμε στην Κύπρο, όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό τους, το παράκτιο, έχει κυματοθράφτες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ύσαλλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή.
0: Και έχουν και αυτοί
1: αντίστοιχα προβλήματα.
0: Προβλήματα δηλαδή, στο Ηράκλειο, ας πούμε, τέτοια.
1: Βέβαια, ναι. Ήταν τα αντανακλαστικά τους πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
0: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
1: Έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να διοδοτηθεί.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Σε μια δεκαετία χάνεις και τα τείχη, τα χάνεις όλα.
1: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
0: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια. Όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Δαντιγονή, είναι ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
1: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί, για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα, κάλυπτε μια μεγάλη έκταση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών θα ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
0: Ήταν λάθος, λέτε.
1: Ήταν λάθος. Και είμαστε τυχεροί που αποχωροθετήθηκε. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε

0: το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη Μαρίνα στο Μπαγκρίτιο στάδιο, αλλά με τον όρο ότι θα αποχωροθετηθεί η Μαρίνα στο Δερματά. Δηλαδή οι αρχαιολόγοι που δεν είδε θέλανε μια τέτοια Μαρίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά τείχη.
1: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς, δηλαδή ήταν μικρή.
0: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή Μαρίνα των 200 θέσεων.
1: Α, τόσο λίγο.
0: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή μικρότερη και από το Ρέθινο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Και με τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ με λέτε προσωπικά δεν είδα, μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε το τεχνικό μελητήριο.
1: Οφθαλμομελέτη υπήρχε.
0: Ήταν δηλαδή μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση,
0: ναι,
1: με την έννοια ότι μικρή Μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ? Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
1: Με μπαζώματα και αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν. Μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα να τρέξει στο διαδίκτυο να ανοίξει.
1: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
0: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω? Είναι όλα πιεσμένα. Θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο, που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
1: Καλά, το πούμε αυτό.
0: Αλλά θα μπορούσε, δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά, για να καλυφθεί όλη αυτή μια τέτοια Μαρίνα, πώς θα μπορούσε να γίνει η συγκοινωνιακά? Θα καταδαφίσαμε κτίρια, πολυκατοικίες, τι θα κάναμε? Είναι πολύ δύσκολο.
1: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχή μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, οπότε το καλοκαίρι αυτό που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Ηράκλειο τη Μαρίνα που αξίζει.
1: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
0: Είμαστε, ναι.
1: Αλλά, εντάξει,
0: 23 χρόνια πίσω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
1: Ωραία. Σας ρωτάω πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του Δερματά. Πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη, έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει, γιατί είπαμε, χώρους πάρκινγκ, θες κτίρια, θες, αν κάνεις μια μαρίνα δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη.
0: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
1: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
0: Που θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα, μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους, μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτουν μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί και να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα, η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
1: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα.
0: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου, από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
1: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι. Πιάνει και Δήμος.
0: Όχι, δεν πιάνει.
1: Καθόλου.
0: Είναι καθαρά Δήμος.
1: Το έχετε πάει μέχρι.
0: Εκεί ήταν. Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου, με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να
1: χωριστεί. Όπως το βλέπουμε ακριβώς
0: μπροστά στο Παγκρίτιο, στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
1: Δυτικά.
0: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
1: Ναι, καλά,
0: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ, που είναι τώρα η τάση. Γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
1: Έτσι όπως είναι και η Κρήτη, και ενώ απομακρυσμένη, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
0: Έρχονται και αυτοί.

0: έρχονται, γιατί, αλλά θέλω να πω ότι.
1: Όπως είπε και ένας συνάδελφός σας, ότι στον ιστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από ένα, ναι, σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο στα, σε μια ανοιχτή θάλασσα.
0: Πάνε, ναι, αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα γιούτινγκ που θα κάνουν.
1: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά. Ναι.
0: Που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Και μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαλιότ.
0: Ναι, και μπαίνεις. Και μπαίνει σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
1: Βέβαια, μπαίνει σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μετά.
0: Ωραία. Λοιπόν, από τη Μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο
1: ξεχωριστώ
0: θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πεις «Α, δημοπρατείτε αυτό το έργο». 5 χρόνια, 10.
1: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί ΣΜΠΕ, και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε τυχεροί.
0: Ναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Να την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
1: ας πούμε. Δεν έχει λόγο. Να την κάνει το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
0: Τα χρήματα μπορεί να τα βρει. Δηλαδή να κάνει τον επιχειρηματή. Θέλει και μια επιχειρηματική.
1: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
0: Μια επιχειρηματική λογική να αναπτύξει.
1: Γι' αυτό είτε η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε, ποια είναι η τάση.
0: Ναι.
1: Σύγχρονη τάση.
0: Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, το οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις. Όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες, όπως αυτό της Μαρίνας που περιγράφεται. Και αυτή τη ιστορία του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε από, όχι από 40 κύματα του ανατολικού αυτού του κόλπου του Ηρακλείου με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
1: Κύματα, καλά το πάτε.
0: Καλά το πάτε. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά τη διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημιές που είχαν γίνει. Τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλειώτες και όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει μελέτη για να. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, δύο πλάζ, να το πω έτσι, με μόλο. Εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και, ναι, να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά όπως και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003 και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους μέχρι από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση, μάλλον, των μελετών μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
0: Άρα, παροχημένα, λοιπόν, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
1: Βεβαίως,
0: να...
1: ακριβώς. Ναι. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό. Και μετά τρώει την άμμο και μετά πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα, λοιπόν, όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε το κυματισμό πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι, αν το θυμάστε. Και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια, βέβαια, αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα, με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα 1000 κύματα που λέμε. Δηλαδή, από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της, ας το πούμε, της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε, μετά για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο με τους σχηματισμούς που λέμε ότι θα είχε μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις 30%, δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν χωροθετημένη Μαρίνα. Άρα, λοιπόν, οι κυματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η Μαρίνα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, λοιπόν, κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο. Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά έργο, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες, λοιπόν, 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή την παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα, λοιπόν, με την τύχη που είχαμε να αποχωρηθεί Μαρίνα λόγω

του Μπαγκριτίου μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς τους σηματοδότες που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 22. Οι 6 μήνες κάναμε η ομάδα μας, είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων

0: χρειάζονται για να υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 23 στείλαμε την ακτομηχανική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 23 τον Ιούνιο του 24. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια ακτομηχανική μελέτη.
1: Τι λέτε τώρα και... Τι κάνανε, δηλαδή, τι μελετούσαν, ή πως την είχαν σε ένα συρτάκι, τη βγάλανε κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
0: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες. Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 24 και τον Ιούνιο του 24 αμέσως αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 25. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Δηλαδή είναι αδιανόητη χρόνια. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί... Από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Από το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25, ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο τότε των Τεχνικών Υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ, που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 26. Γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Mm. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεσης εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Ναι, αυτό ακριβώς, ναι, θέλω να δείτε. Και αυτό, ναι, ήταν γρήγοροι χρόνοι, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, θα φτάσει στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: ξέρετε τώρα,
0: και τα δεδομένα,
1: ναι,
0: τα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω, είναι φρίκιο αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε υποβάλει στην κλιματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι γρήγοροι, και αυτοί δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν, υπάρχει περιπτώσεις που σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άλλη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο, όπως διαβάσετε, τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Mm. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπραθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα πάμε να αγοράσετε κι εσείς κανένα μέγα γιότ. Είπατε 5.700. Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς, έτσι,
0: αυτό
1: την πληρωμή σας. Γιατί έτσι όπως το είπατε, μπορεί να τρομάξουμε.
0: Είναι ψίχουλα, δηλαδή τώρα, γιατί ήταν ένα.
1: Είναι άλλη αμοιβή της μελέτης.
0: Η αμοιβή της μελέτης βγαίνει με τα τεχνικά, ναι, χαρακτηριστικά του, ναι, έργου. Είναι... Και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτόσεως 90.000.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλες τις μελέτες, για όλες
1: και για όλη την ομάδα και έτσι. Μα έτσι όπως το είπατε, το 5.700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Λοιπόν, το 5.700 είναι για το έργο, έτσι.
0: Το 5.700
1: δηλαδή,
0: είναι φυσικά για το έργο.
1: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά.
0: Για τον εργολάβο θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτός θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Και πέρα από το έργο που θα περιγράψουμε τώρα βέβαια, ναι, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της ανάπλασης αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν

0: έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας της ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα,
1: ναι,
0: τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
1: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
1: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί και πιο γρήγορα.
0: Πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει, αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως
0: μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
1: Επειδή είναι και μεγάλο το ποσό, εννοώ ότι.
0: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες, δεν ξέρουμε. Στα λιμενικά έργα είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα πλέον, δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες. Τρεις, τέσσερις, πέντε.
1: Εντάξει, θα το χτυπηθεί.
0: Οπότε θα χτυπηθεί το έργο λίγο.
1: Εντάξει, γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία με έτσι, είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
0: Σαφώς.
1: Φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
0: Και τοπικές, κριτικές εταιρείες, δεν είναι μόνο.
1: Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030. Τώρα το βάζω έτσι.
0: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του 1,5 με 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Με τις καθυστερήσεις, λέω, και τις παρατάσεις μπορεί να πάρουν, γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Τέτοιες. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
0: Το βασικό είναι να γίνουν δύο κινητοθράφστες. Να πούμε εδώ πέρα ότι. Να κάνουμε
1: το λέω λιμένο βραχίωνα, λάθος ναι, προφανώς. Αλλά εντάξει, παίζει το ρόλο.
0: Ένα βραχίωνας είναι και αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι. Γιατί προστατεύει. Στην ουσία απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος, γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Για να κυκλώνεται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή το νερό που λέμε και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές. Από αμοχαλικό δηλικά, από άμμο, όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά,
1: ναι,
0: από το κυματοθράφστη. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι
1: ναι, κρατάει. Αυτό είναι ναι, και ο στόχος.
0: Έχουμε μικρές απώλειες τάξεις στο 5%.
1: Πόσο είναι ο κυματοθράφστης?
0: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφστες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφστη. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα έχει υποστεί το παράκτο τείχο στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
1: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα.
0: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των ενωτικών τυχών του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή, βλέπετε ότι παντού υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
1: Οπότε, δηλαδή, εντάξει.
0: Σου λέει, για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
1: Ναι.
0: Άρα, λοιπόν, είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφτης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα τη παραλία στα δύο. Άρα, λοιπόν, θα έχουμε μια αστική παραλία των 400 περίπου μέτρων.
1: Δηλαδή, ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούμε να κολυμπάμε ή όχι, είναι άλλο θέμα, βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως
0: θα μετρήσει.
1: Εννοείται, μετρήσει γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα. Γιατί είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά. Δεν θα έχουμε. Έτσι.
0: Το ευτυχές βέβαια με τους σηματοθράφτες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 με 6 υποφόρ θα μπορεί να κολυμπάς.
1: Ναι.
0: Που τώρα δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διευρύνει την περίοδο την κολυβητική.
1: Ναι.
0: Αλλά αποκτάμε μια παραλία, όπως είπατε, στο κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε.
1: Ναι, ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Και,
1: ναι.
0: Όταν είχαμε κάνει μια. Στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι η δικιά μας.

0: Είχαν έρθει μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι να το έχουμε και να το αποκτήσουμε.
1: Ναι.
0: Και να το διευρύνουμε.
1: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διαφορετικά.
0: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο Μουσείο Φυσικής Στερεώσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράτες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός είναι η θωράκιση που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Επειδή δεν θα είναι περίκλειστο αυτό, εννοείται. Η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού,
0: ναι,
1: από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
0: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς,
1: ναι,
0: και στο κέντρο. Δηλαδή ανάμεσα στους δύο κυματοθράφτες.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...
0: Εννοείται ότι όλα αυτά, όλες οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κάνουμε κάποια σενάρια που τα τρέχουμε στο μοντέλο, που είναι το κομμάτι της ακτομηχανικής μελέτης, και βλέπουμε τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε,
0: είναι...
1: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά, καλά εσείς έχετε δει πολύ περισσότερα, που αποτυγχάνουν σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μη σας πω τώρα περιπτώσεις που φέρανε άμμο, που κάνανε πράγματα και κοντινά μας.
0: Κοντινά μας στην νότο, τα λιμάνια αυτά,
1: και
0: στο τα ανατολά.
1: Και λίγο δυτικά
0: και
1: ανατολικά. Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο, δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου?
0: Γι' αυτό υπάρχει ακτομηχανική μελέτη. Γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος. Και γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθηση στη μελέτη περιβαλλοντικών
1: θα το παρακολουθείτε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε.
1: Αυτό
0: γι' αυτό είναι πλήρες το έργο.
1: Άρα
0: λοιπόν η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση τακτογραμμής. Δηλαδή εμείς τα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε γρήγορση. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε που λέμε την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε, γιατί οι αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφηση. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτυχάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε, ελάχιστα, ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος, είπαμε, να προστατευτούν τα τείχη. Έτσι.
0: Ναι, αυτό ναι, είναι το πρώτο.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι μια διάβρωση, ενώ κάνανε έργα.
0: Όχι, αυτό να το τονίσω, γιατί και αυτό είναι δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι δικιά
0: αυτό
1: σας?
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα που σας είπα, κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε? Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφτες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος. Και βλέπουμε το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζεύσει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε κακοκαιρία και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016.
1: Α, οκ, okay, εντάξει, δεν το ήξερα. Λοιπόν, εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμο νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1/3 του έργου.
1: Άμα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, βεβαίως, και εμείς.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Οπότε είναι
0: φυσικά,
1: πολύ επιφυλακτικό,
0: ναι,
1: για το τι γίνεται. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 18 υπογράψαμε και τώρα υλοποιείται για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά

0: γρήγορα της ιδίας. Το 18-19 υπογράψαμε τις μελέτες. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότερη διαμέτρου υλικά.
1: Έχουμε δηλαδή και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιεράπετρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιεράπετρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 2016 υλοποιήθηκε το 2020,
1: mm-hmm.
0: πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείται. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στην Λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα που είναι η παράκτεια, ο δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση, το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε
1: διαδίκτυο. Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση, αν καταλαβαίνω.
0: Το κρίσιμο.
1: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της παχιάς άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με τα
0: δυτικά. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η παχιά όμως είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα. Και έχει το θέμα της συγκεντρώνει και τα σκουπίδια βέβαια που αυτό
1: καλά,
0: δείχνει.
1: Από όλη τη Μεσόγειο θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο.
1: Αυτό που γίνεται στο καλό χωριό και στην Παχιά μου είναι φαινόμενο, έτσι.
0: Είναι φαινόμενο πραγματικά. Δηλαδή το έχουμε συζητήσει. Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις τώρα δίκτυα να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια αυτά είναι φαραωνικό έργο θα έλεγα.
1: Ναι,
0: γίνεται
1: καλά.
0: Μια προσπάθεια βέβαια με αυτόν τον τρόπο με τα δίκτυα. Αλλά...
1: Αν γινόταν ένας μόλος κάτι, ένας μεγάλος
0: βραχιώνας. Βεβαίως, εννοείται ότι εκεί πέρα άμα γίνει ένας πάλι κυματοθράφησης, έχει ένα νησί απέναντι, προστατεύεται από κάποια σημεία. Είναι έτσι χωροθετημένος ο κόλπος που έχει κάποια προστασία, οπότε πολύ εύκολα με τη χωροθέτηση κάποιων κυματοθραυστών μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο απόθεμά μου. Ναι. Το βλέπουμε γιατί συγκεντρώνεται στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η παχιά όμως είναι κάτι που κανείς μπορεί να το εξετάσει. Όμως αυτό που βλέπει κάποιος, η περιφερία, ο Δήμος, οποιοδήποτε είναι και με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή τι εκεί πέρα έχει να προσφέρει, δηλαδή να ξοδευτούν τα εκατομμύρια.
1: Κόστος όφελος, συμφωνώ.
0: Ναι, το κόστος όφελος. Δηλαδή τι τουρισμό έχει εκεί πέρα, ποιο είναι το μήκος της τακτογραμμής, πόσο κόσμος εκεί πέρα το επισκέπτεται.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή
1: σωστό.
0: Αυτό είναι ένα.
1: Είναι αυτό, είναι άλλο.
0: Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω, συγγνώμη που διακόπτω. Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω που έχει εγκαταλειφθεί,
1: ναι.
0: Εννοείται ότι αυτό το έργο θα έχει υλοποιηθεί εδώ και καιρό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και ένα
0: τρίτο.
1: Βέβαια,
0: σαφώς.
1: Είναι τελείως διαφορετικό, όντως το λέω για τους ακροατές μας, να δίνεις 100 εκατομμύρια για την ανάπλαση και την προστασία του παράκτου μετώπου του Ηρακλείου. Και αντί να πας να το δώσεις στο Τζούτσουρα, ας πούμε. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το λέμε γιατί πολλές φορές δεν
0: μου στο Τζούτσουρα, κακώς.
1: Κακώς το είπα.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Κακώς το
0: και εκεί πρέπει να γίνει. Γιατί είναι και η Μαρίνα, είναι παραλία, υπάρχει κόσμος ανέφερα. Πάρα πολύ.
1: Το
0: πάμε πίσω το Τζούτσουρα να πούμε κάτι άλλο.
1: Ως μέγεθος. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές δεν με. Δεν γίνονται. Το έχουμε κάνει και φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τα καταφέραμε εκεί και είναι ένα μέρος, ενώ είναι πανέμορφο κλιματολογικά και αυτό. Το πώς το δομήσαμε εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα επειδή τελειώνουμε.
0: Να πω μια γρήγορη παρένθεση.
1: Ναι.
0: Εμείς φταίμε με τις παρεμβάσεις μας.
1: Ποιος φταίει, εννοείται.
0: Φταίει γιατί κάναμε τους παράκτιους δρόμους, κάναμε κάθετα μέτωπα στην παραλία. Οπότε αρχίζει η διάβρωση, τρώει την άμμο, φεύγει και μετά λέμε α, τι κάναμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς οι δικές μας πρακτικές, τη δεκαετία του 80 κυρίως του 90, δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
1: Ποιος φταίει,
0: οπότε πρέπει εμείς να παράξουμε έργα αντιδιαφορετικά πλέον.
1: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιο γρήγορα, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το έργο αυτό, το οποίο ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διάβρωση. Προστατεύει το τείχος, τα τείχη που είναι βασικό. Είναι
0: ένα τμήμα των τείχων.
1: Ναι, okay. Εκεί που είναι, ναι.
0: Εκεί που είναι η παρέμβασή του.
1: Ναι, εννοείται. Το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα μνημεία εμείς τα κληρονομούμε και πρέπει να τα κληροδοτήσουμε. Δεν είναι δικά μας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε υποχρέωση
0: και
1: για
0: τις
1: επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα θα έχουμε εκεί μια μεγάλη πλάζη, είπατε, κοντά στα 400 μέτρα, έτσι, τα οποία θα αλλάξει την εικόνα. Και αν προχωρήσει και η Μαρίνα πολύ γρήγορα, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να πω όμως και κάτι τώρα. Βλέπω και ένα λιμενικό περίπτερο. το οποίο είναι. Γελάτε τώρα, αλλά είναι φρίκι. Δηλαδή,
0: είναι φρίκι, ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή το προλάβαμε λίγο μεγαλύτεροι να γίνονται και οι γλέντια και έτσι. Πώς το αφήσανε και έγινε αυτό το πράγμα. Άλλες εποχές, νομίζω δεκαετία του

0: 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε, πάνω στο τείχος. Με έναν τρόπο που λες, παιδί μου, εντάξει, πώς καταφέρανε αυτό και εκδόθηκε απόφαση για να γίνει νεότερο μνημείο, έτσι, που θα έπρεπε ούτε να το συζητάει η αρχαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό δεν επιβαρύνει κατά τη γνώμη σας
1: επιπλέον? Οπτικά σίγουρα.
0: Οπτικά καλά δεν το συζητάω.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά λέει ο κ. Βάρος του
1: τείχους. Δεν έχει κανένα όφελος εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά εγώ απορώ πώς αυτό το έργο κρατάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητά του. Πώς μένει αυτό το έργο. Ναι. Δηλαδή, είναι καταλελειμμένο, δεν ξέρω τι προοπτικές έχει.
0: Καμία προοπτική δεν
1: έχει. Δηλαδή, πραγματικά, ίσως θα πρέπει να γίνει μια κίνηση, κάποιες ενέργειες.
0: Να αποχαρακτηριστεί καταρχήν.
1: Να αποχαρακτηριστεί, βέβαια. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε καμιά φορά τις αστοχίες μας και να πούμε ότι αυτό το έργο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει πέρα, ειδικά που γίνεται τώρα όλοι. Εγώ βλέπω δηλαδή από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο να βλέπουμε μια να αλλάξει όλη η όψη της πόλης μας. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό σαν μια παραφωνία.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκτός από παραφωνία, εγώ λέω ότι είναι και επιβάρυνση για το τείχος, το οποίο είναι πραγματικά μνημείο.
1: Είναι η γωνία, είναι το σημείο που βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη σπηλαίωση από κάτω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και είναι.
1: Φυσικά είναι μια επιβάρυνση.
0: Μεταξύ, συγγνώμη για την έκφραση, το κάνει και ο διάβολος, και από όπου και να πας το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν περάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν περάσεις από
1: παντού,
0: το αυτό.
1: Από
0: παντού το βλέπεις. Δηλαδή, είναι πώς λέγαμε, οικόπεδο γωνία. Έτσι. Αυτό το βρήκαν εκεί και το κάνανε. Οι παρεμβάσεις, σας πάω λίγο στο μέλλον,
1: ναι,
0: μπροστά. Όταν θα φύγει το αεροδρόμιο, επειδή είχα και μια σχετική ερώτηση, θα έχουν νόημα να γίνουν εκεί σοβαρές μελέτες, μήπως γίνει κάτι, δηλαδή να απελευθερωθεί και αυτό το μέτωπο?
1: Ναι, αυτό
0: το
1: θα
0: αεροδρόμιο
1: είναι...
0: τώρα θα φύγει μετά το 29, ας πούμε, αλλά θα το βρούμε, ναι, μπροστά μας.
1: Σίγουρα το βρούμε μπροστά μας, να δούμε ποιος θα έχει αυτή την ιδιοκτησία, να το πούμε. Και αυτό πιθανόν να δοθεί σαν πακέτο. Οπότε δεν ξέρουμε. Γιατί θα είναι, μιλάμε για μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπλαση τεράστια.
0: Καλά, ναι.
1: Θα
0: εγώ λέω, ένα... άλλο σας ρωτήσα, λέω, αν έχει προοπτικές κατά τη γνώμη
1: σας. Έχει προοπτικές, φυσικά.
0: Έτσι,
1: έχει και προοπτικές.
0: Γιατί και εκεί έχουμε μια αγριότητα του τοπίου.
1: Μεγάλη αγριότητα. Εκεί έχει κάποια ρήγματα. Με το Λοξόαερο διάδρομο είχαν έρθει εδώ πέρα οι Νορβηγοί. Ναι. Νορβηγοί, ναι, νομίζω, κάναν, ναι, σεισμικές έρευνες για το Λοξόαερο διάδρομο. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση της περιοχής, υπάρχουν δεδομένα, θα αξιοποιηθεί σίγουρα και είναι ένα πολύ καλό σημείο. Αλλά να δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί άλλο να τα λέμε εμείς τώρα.
0: Εγώ τρέμω το πώς θα αξιοποιηθεί και πού.
1: Και εγώ το φοβάμαι, ποιες είναι οι πολιτικές συνθήκες τότε.
0: Ναι, και τι θα γίνει, και γιατί είναι φιλέτο, έτσι.
1: Είναι φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Μιλάμε για φοβερή έκταση, ναι, φοβερό σημείο.
0: Γιατί μιλάμε για μια περιοχή ανατολικά πλέον της πόλης, που ουσιαστικά είχε δεσμεύσει την πόλη, όπως ήταν, το είχε πει και ο αείμνηστος Προβελένγιος, λάθος με τη βιομηχανική περιοχή, η χωροθέτηση, γιατί πήγανε στην καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου, στην Καλλιθέα, γιατί δεν λέγανε Καλλιθέα, ναι, και βάλαν τη βιομηχανική. Και ήταν και το αεροδρόμιο από κάτω, έτσι, στο βορρά του, και έρχεται τώρα να αλλάξει. Εκεί τώρα θα νομίζω ότι θα μπουν πολλά και μεγάλα συμφέροντα.
1: Πιστεύω και μαρίνα θα γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν και δύο μαρίνες.
0: Καλά, εννοείται. Έτσι.
1: Σε μια περιοχή σαν το Ηράκλειο ή σαν την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Νομίζω το σηκώνει αυτό.
0: Ναι. Καλά, αυτό
1: δεν με τρομάζει αυτό. Γιατί πολλοί αυτό λένε. Δηλαδή, μη γίνει στον Παγκρίτιο, έχει ακουστεί και αυτό, για να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο. Δηλαδή...
0: Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει κι άλλο. Γιατί μπορεί να το πάρουν εκεί οι ιδιώτες. Μπορεί να,
1: αυτό είναι,
0: λένε, να είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση. Τώρα. Εντάξει, αυτό το συζητήσουμε μετά το 2029-30.
1: Ελπίζω να είμαστε.
0: Παρότι θα έπρεπε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα είμαστε.
1: Το,
0: το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε εκ των προτέρων να είχαν προβλεφθεί χρήσεις, έτσι, αλλά δεν είναι το κράτος μας προμηθέας ποτέ. Έτσι,
1: ναι, δεν είναι.
0: Και καλά το είπατε, ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες για το τι θα γίνει και τι συμφέροντα, καλώς ή κακώς, θα επικρατήσουν σε αυτή την. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα.
1: Φιλέτο πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει. Το οποίο...
1: Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι καλή δουλειά. Γιατί είπαμε το έργο εκεί στο Τερματά είχε κολλήσει. Θυμάστε, ξεκίνησαν κάποια έργα, τα σταματήσανε.
1: Ναι. Ευτυχώς τελικά, γιατί τώρα έχουμε κυματοδράφτες.
0: Γιατί λέτε ευτυχώς?
1: Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί και το ΙΤΕ τότε έλεγε να προβλεφθούν κυματοδράφτες.

0: Α, που δεν είχαν...
1: Αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα, επειδή ήταν χαρακτηρισμένη η Μαρίνα, να το απαγόρευε το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Άρα αυτό το.
1: Δικαίως, βέβαια.
0: Οπότε αυτά τα εμπόδια ήταν για καλό, λέτε.
1: Ήταν τελικά για καλό, ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Για καλό.
0: Πολύ θετικό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιαννάκη, για την ενημέρωση.
1: Και νομίζω ότι
0: ήσασταν πολύ αναλυτικός και κατατοπιστικός. Ελπίζω πολύ να υλοποιηθούν αυτά, να δούμε.
1: Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος. Βλέπω
0: ξεκινήματο
1: το ποτήρι. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι επειδή το έργο αυτό το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά όλοι οι φορείς.
0: Ναι.
1: Οπότε πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και να ξέρετε και οι υπηρεσίες όταν βλέπουν ειδικά τοπικά ότι υπάρχει κάποιο τρόπος να βοηθήσουν, βοηθάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπογιαννάκη για την ενημέρωση για το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου.

0: now.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Πολλοί κόσμοι έξω του Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το βάλει.

0: Μάτζικ.
1: Το Μάτζικ.
0: Ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, λέει κάτι, λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη, το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντα σε ένα παιχνίδι που παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμό στην μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ΙΤΑ δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακας.
0: Ναι, μου λέει, γιατί δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση. Τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω το Σαββατοκύριακο να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρι να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Έλα, σοφούλα μου.
1: Παππού, βγήκε.
0: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
1: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλη.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Box Out, σε άλλο ένα Box Out, στην τέταρτη σεζόν, στον τέταρτο κύκλο των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτας, έναν υπέροχο χώρο στο εστιατόριο Βελός στο Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία και είναι και πάντοτε πολύ ευχάριστο βεβαίως έτσι σε εξωτερικό χώρο. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Σαμαριά, ο Αγνός, ο Πηγαίος Θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Μας χαρίζουν και δύναμη και υγεία και δροσεράδα και ευεξία. Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ή μάλλον με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτό το νερό, λένε, έπινε ο Σιλβέστερ Σταλόνε όταν γύριζε το Ράμπο. Γιώργα ρε, απευθύνομαι στον Γιώργο Σιγάλας με το θάρρος της όχι γνωριμίας, η συμπάθειας, φιλίας και αγάπης 40 χρόνια, 40 χρόνια, σε μεγαλώνω. 35 χρόνια.
1: Μαζί μεγαλώνουμε.
0: Μαζί μεγαλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επανήλθα στο
0: Μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ξέρεις, υπάρχει και εκείνο το ποίημα το υπέροχο που το έχει απαγγείλει Δανδουλάκη που λέει ότι το Ρέθυμνο είναι ο τόπος που επιστρέφεις. Και εσύ έχεις ισχυρούς δεσμούς εδώ.
1: Πήγαν να δημιουργηθούν, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί λόγω των φιλιών που έχω κάνει, ας πούμε, από τα 16 που ήρθα πρώτη φορά. Προσπάθησα να δημιουργήσω ακόμα πιο ισχυρούς. Δηλαδή, μέχρι και η ιδιοκτησία προσπάθησα να πάρω και να δημιουργήσω εδώ. Αλλά εντάξει, λόγω των συγκυριών τότε με τον μπάσκετ και τις οφειλές και τα λοιπά, δεν κατέληξε καλά. Παρόλα αυτά, έχω κρατήσει τις φιλίες, έχω κρατήσει την ομορφιά του τόπου. Υπήρχε ένα διάστημα από τα 30-31 μου μέχρι που τελείωσα τον μπάσκετ 37-36-37, που ερχόμασταν κάθε καλοκαίρι, ήταν λοιπόν με την γυναίκα μου. Και πάντα περνάμε πολύ καλά. Αν και οι συγγενείς μου είναι στο Ηράκλειο.
0: Α, μπράβο, αυτό πήγα να πω. Ότι έχεις κι άλλο δεσμό, έχεις κι άλλη σχέση, γιατί
1: η
0: καταγωγή της μάνας είναι από εκεί. Ναι, σωστό. Τι νιώθεις όταν έρχεσαι εδώ? Στην Κρήτη γενικότερα, σου βγάζει κάτι Κρήτη?
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα. Και οι άνθρωποι δημιουργούν όλες τις καταστάσεις. Η ομορφιά του τόπου δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή, όσοι έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη το ξέρουν. Είναι ένα τεράστιο νησί. Δεν θέλει, δεν μπορείς ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία καλοκαίρια να μπορέσεις να το γυρίσεις. Εγώ όμως έχω μείνει αρκετά στο Ρέθυμνο. Έχω πάει στα βουνά, έχω πάει στα χωριά. Και πάλι όμως, πέρα από την ομορφιά του τόπου, είναι οι άνθρωποι πάλι που κάνουν όλη τη διαφορά. Και γι' αυτό περνάς καλά. Δηλαδή, είναι άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τη γυναίκα μου, θα σου πει ότι δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε έρθει καλοκαίρι, 5 μέρες, 6 μέρες, 3 ημέρα, δεν μας ενδιαφέρει η θάλασσα.
0: Εγώ μείνω τόσα χρόνια εδώ, δεν έχω κάνει μπάνιο.
1: Ναι, είμαι καλά. Δηλαδή, μόνο που ήμασταν με παρέες και περνάγαμε καλά είναι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε μέρη, ας πούμε.
0: Γι' αυτό έχεις δίκιο που λες ότι είναι οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος Γιώργος Σιγάλας τι κάνει αυτή την εποχή?
1: Ήρεμα πολύ τα πράγματα. Επιστρέψαμε Αθήνα εδώ και 1,5 μήνα από Θεσσαλονίκη που τελείωσε ο μικρός σχολείο, υποχρεώσει με τον Άρη κτλ. Τώρα έτσι η οικογένεια έχει ενωθεί πάλι, γιατί η βάση μας είναι η Αθήνα έτσι κι αλλιώς. Θα περιμένω μέχρι τον Νοέμβριο να δω αν μπορέσει να γίνει κάτι μπασκετικά. Πάντα μιλάω για την προπονητική. Αν δεν γίνει, θα προσπαθήσω να βρω κάτι άλλο, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε κυρίως με τους υπόλοιπους της οικογένειας.
0: Τα παιδιά.
1: Όχι, ναι.
0: Τους γιους. Τον Αντώνη και τον Πάνο.
1: Ναι.
0: Είναι, βέβαια, τα παιδιά έπρεπε να ρωτήσω, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι πάντοτε είναι μια ερώτηση που έχει το ειδικό βάρος της. Είναι άγχος για τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά όταν έχουν υπάρξει πολλοί σπουδαίοι στον τομέα τους? Είτε να σπρώξουν τα παιδιά τους, να βαδίσουν στα χνάρια τους, είτε αν συμβεί αυτό να είναι άξιοι φορείς του ονόματος.
1: Κοίτα, Βασίλη, θα σου μιλήσω ειλικρινά και νομίζω ότι κάποια στιγμή μπορεί να το διαψεύσουν ή να το επιβεβαιώσουν τα ίδια τα παιδιά. Εγώ δεν έσπρωξα κανένα να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Ούτως έσπρωξα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο Αντώνης ξεκίνησε ποδόσφαιρο και καράτε, φαντάσου. Το μπάσκετ μου το ζήτησε μόνος του, γιατί τέλος πάντων οι παρέες μου τα ακούσματα είχαν μπάσκετ. Και κάποια στιγμή στα 9 του μου λέει, μήπως και. Και τότε τον έστειλα στον Αλβέρτη που είχαν τα παιδιά την Ακαδημία με τον Πανικολά και τον Ρεζιέ. Να πάρει μια μυρωδιά. Ήταν η δική του απόφαση, ενώ ήταν καλό στο ποδόσφαιρο, να πάει προς τα εκεί. Ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής το έχει κάνει μόνος του, 100%. Και με δυσκολίες πολλές. Και θεωρώ ότι έχει καταφέρει. Γιατί ο καθένας έχει και ένα ταβάνι, αν θέλεις, που το νομίζω το ορίζει μόνος του. Ο μικρός λόγω σωματοδομής, λόγω το ότι είδε, βλέπε τον αδελφό του κυρίως, γιατί εμένα τι να δει, είχαν περάσει τα χρόνια, ας πούμε. Πάλι με τα ακούσματα και τα λοιπά, ξεκίνησε στο Μήλο να του άρεσε, γιατί είναι και της γειτονιάς που λέμε, έτσι παλαιοφάλιρο με Νέα Σμύρνη, και ξαφνικά έκανε ένα, ας το πούμε, ένα μπραφ. Ήθελε να πάει Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει στον Άρη, μου το ζήτησε δηλαδή αυτός. Ο Άρης τότε, παρόλα τα προβλήματα που είχαν, ανταποκρίθηκε να μπορέσει να τον φιλοξενήσει το παιδί στη Θεσσαλονίκη. Αρχίζει, γράφει μια δική του πορεία, πήραν πρωτάθλημα σαν παιδες, ξεχωρίζει, εντάξει, και δείχνει ότι το θέλει.
0: Θα μείνει εκεί.
1: Αλλά ναι, και φέτος, να τελειώσει δηλαδή, το εφηβικό, να τελειώσει το σχολείο, τρίτη ηλικίου. Αλλά ξέρεις, πάντα τους υπενθυμίζω ότι δεν τους πίεσε κανείς, ούτε επιβάλλεται να γίνουν καλαθοσφαιριστές. Το θέμα είναι να είναι καλά. Αν και το μπάσκετ τους κάνει να είναι καλά, καλώς. Απλά πολλές φορές γίνομαι κακός, γιατί ξέρεις κάτι, η συνταγή για να διακριθείς είναι μία και δεν την έχει αλλάξει κανείς. Και αυτό είναι δύσκολο, ξέρεις, πολλές φορές να το ακολουθήσουν κάποιοι, ειδικά η νεολαία, η καινούργια γενιά, ας πούμε. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως μπορεί και όπως θέλει.
0: Λοιπόν, αν γυρίσουμε τώρα 40 χρόνια πίσω, κάνω το εικόνα. Μάλλον την εικόνα την έχεις, δεν χρειάζεται να την κάνεις. Αν αντιπαραβάλλουμε και αντιστοιχίσουμε το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του σιγάλα τώρα και τι παραστάσεις και τι πειρασμούς είχαν αθλητικούς, οι δικοί σου πειρασμοί ποιοι ήταν όταν ήσουν στην ηλικία τους?
1: Μπάλα παίζαμε.
0: Δηλαδή μιλάμε τώρα στα μέσα της δεκαετίας του 80.
1: Ωραία, κοίτα.
0: Πού ήσουν 13, 14, 15 χρονών.
1: Εγώ γνώρισα τον μπάσκετ 10 χρονών. Τυχαία, εντελώς. Μπασκέτες δεν είχαμε σχολείο, ενώ είχαμε μεγάλη αυλή. Μπάλα παίζαμε με τα πλαστικά μπουκαλάκια και ξαφνικά έρχονται και μας στείλουν δύο μπασκέτες επειδή είχαμε ένα υπόστεγο, τις κρεμάσανε. Ήμουν ο μόνος ο οποίος πήρε την μπάλα και ξέφυγε λίγο από το ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αλέκος Σπανουδάκης κάποια εβδομάδα, δεν θυμάμαι, και μας λέει, πρέπει να ήταν μετά το Πάσχα. Ότι
0: ο Αλέκος Σπανουδάκης είναι εμβληματική φιγούρα του Ολυμπιακού, του ελληνικού μπάσκετ, αρχηγός του Ολυμπιακού. Αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, παρόν στο Ευρωμπάσκετ του 1949.
1: Μεγάλη.
0: Κριτικός από τον Αλικιανό των Χανίων.
1: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
0: Αδελφός Γιάννης Πανουδάκης.
1: Εξαιρετικός παίχτης. Σωστά. Μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Ο ένας έκανε πρώτο στο jump shoot, ο άλλος έκανε πρώτο στο screen στην Ελλάδα. Γλίτωσαν και οι δύο από τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών και ήρθαν στον Πειραιά.
1: Αυτό,
0: έτσι έφυγαν από τα Χανιά.
1: Αυτό είναι το επόμενο σου θέμα, νομίζω.
0: Ιστορία μεγάλη, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, δηλαδή και μόνο εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό. Να ανακαλέσεις όλους τους μεγάλους. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάτι να μείνει. Δηλαδή, βρες τον τρόπο να το κάνεις.
0: Όχι, γιατί είχαν διηγηθεί την ιστορία ήδη αυτό.
1: Και δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω, εντάξει, εσύ τους ξέρεις καλύτερα από μένα. Εγώ έτυχε να τους γνωρίσω λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά τώρα μιλάμε για τεράστιες φυσιογνωμίες.
0: Σωστό.
1: Και εξαιρετικοί παίχτες για την εποχή τους. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν έγινε τότε. Πήγαμε όλοι. Και σου έχω πει το σκηνικό ότι έχω πάει με τα σκαρπένια και το παντελόνι το φασμάτι, γιατί δεν ξέρω τι ήταν, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Όταν όμως μπήκαμε στο γήπεδο, ξαφνικά κόλλησα. Άλλες εποχές, άλλες υποχρεώσεις. Είχα ελεύθερο χρόνο. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Είναι δύσκολο. Δεν είχα πρόβλημα με τις αποστάσεις, γιατί το σπίτι μου ήταν πάνω από τη λέσχη του Ολυμπιακού και από κάτω είχε δύο γηπεδάκια. Μπάσκετ. Άρα πέταγα την τσάντα και πήγαινα κατευθείαν και στον ήλιο και στο σκοτάδι. Ο κύριος Τέλιος που ήταν ο φύλακας.
0: Ο Τέλιος, βέβαια.
1: Μας κυνηγούσε.
0: Ήταν και φροντιστής των Ολυμπιακών στην ομάδα.
1: Μας κυνηγούσε, γιατί πηγαίναμε και ανεβάσαμε τη διακόπτη για μια λάμπα κατά τις 11-11.30 ώρα το βράδυ. Πολύ μονό, πολύ 2-2, πολύ 3-3. Πολύ. Δεν είχα εικόνες, γιατί ούτε και ήταν εύκολο να παράδεις και την αντρική ομάδα. Μικρή ηλικία. Οι πρώτες μου εικόνες ήρθαν μέσα από την τηλεόραση, από Άρη και ΠΑΟΚ που περιμέναμε ξαφνικά να δούμε.
0: Τις Πέμπτες, τις Τρίτες και τις Πέμπτες.
1: Αυτό το πράγμα. Με το που έγινε αυτό, μετά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σε μια ηλικία πια 16, εκεί 15, να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, αλλά δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα για να δούμε έστω αυτούς τους μεγάλους που βλέπαμε στην τηλεόραση, που ερχόντουσαν να παίξουν στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό. Ξαφνικά γίνεται το μπραφ. Του 87. Εγώ 16 χρονών, τυχαίνει να είμαι στον τελικό. Επίσης την ξέρεις την ιστορία, να μην την επαναλαμβάνουμε.
0: Πέστη. Εγώ την ξέρω.
1: Ο Μανώλης ο Δράκος, δημοσιογράφος.
0: Δημοσιογράφος, φίλος.
1: Στο ποδόσφαιρο. Φίλος με τον Παπαδογιάννη, νομίζω, γνωστή. Ήταν του Νίκου του Παπαδογιάννη, νομίζω, το ειστήριο. Το πήρα εγώ. Κατέληξε τα χέρια μου. Πάω μόνος μου. Δηλαδή, δεν ήταν συνηθισμένο τώρα 16 παιδί να μπει μόνος στο.
0: Ναι.

0: 16.000 κόσμο στίγκα. Τέλος πάντων, ζούμε αυτό που ζούμε, το έχουν παρακολουθήσει. Γίνεται το μεγάλο μπαμ στο μπάσκετ στην Ελλάδα, το ξέρουμε όλοι. Όμως εγώ είχα ήδη βάλει κάποιες βάσεις. Και ξεκινάει, επειδή δεν υπήρχε πια. Δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ, η πληροφορία. Θέλεις βιντεοκασέτες Ποντέλ που τις παραγγέλναμε με το χαρτζιλίκι μας να βλέπουμε παιχνίδια NBA. Θέλεις τι να μάθουμε για το πώς γυμνάζεται ο Κοροναίος, ο Τάκης, που ήταν υπεραθλητής και τα λοιπά, πώς γυμνάζεται ο Γκάλης, πώς γυμνάζεται ο Γιαννάκης. Γενικώς όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίχτες. Να πηγαίνουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τα νέα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήγαινα, ας πούμε, κρυφά. Στα Κάγκελα έβλεπα το Λαζάρου του Ιωνικού.
1: Το Λαζάρου.
0: Ένα-δύο χρόνια πιο μεγάλος από μένα.
1: Φοβερό άλμα.
0: Τώρα μιλάμε ένα ελάφι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πασχετικό. Πήγαινα, έβλεπα τον Άσο τον Γαλακτερό.
1: Τον Αμίντα.
0: Γενικώ
1: πάντα. Ήταν λίγο πιο μεγάλη από σένα αυτή. Ένα-δύο χρόνια.
0: Ναι, αλλά εγώ πήγαινα και του έβλεπα. Γιατί του ακούγαμε ότι ήταν μεγάλα ταλέντα. Και προσπαθούσαμε να πάρουμε πραγματάκια, να τα βάζουμε στο παιχνίδι μας καθημερινά μόνοι μας με την μπασκέτα και ό,τι μπορούσαμε να γίνει ο καθένας. Τα πράγματα εξελίχθηκαν.
1: Ποιος ήταν τότε η σύνταγμα τότε που λένε ότι όλοι έχουμε κάποιον που.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αφήσα στο δωμάτιο που λέει το Πελσέ.
0: Το ξέρεις πολύ καλά, πάντα θαύμαζα τον Νίκο τον Γκάλη. Κυρίως το θαύμαζα για τον τρόπο που ήταν σαν επαγγελματίας. Ήταν στεγνός επαγγελματίας. Δεν πρόδιδε ποτέ τα πιστεύω του. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης όταν ήταν πριν πάει στον Άρη, πιστεύω ότι μάλλον ήταν από τα μεγαλύτερα ταλέντα μπασχετικά σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή έβαζε την μπάλα στο καλάθι όπως ήθελε. Προσαρμόστηκε όμως και άλλαξε για να γίνει πρωταθλητής.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή για να καταλάβουμε ότι και οι μεγάλοι παίχτες, όταν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, να γίνουν κάτι παραπάνω, κάποιος πρέπει να προσαρμοστεί, κάπως πρέπει να κάνει κάτι. Αυτό λέμε να το λέμε συνέχεια. Είναι μεγάλο παράδειγμα. Γνώρισα τον Φάνη τον Χριστοδούλου. Πρώτα σαν εικόνα από την εθνική ομάδα και μετά, ο οποίος για μένα είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Καλά, εδώ συμφωνώ και παυξάνω. Γελώ. Αυτή είναι μια εικόνα που εγώ δεν την ξεχάζω ποτέ στο μάτι με τον Καναδά στο Τορόντο. Που έχει αποβληθεί με πέντε βόλτες και του σκουπίζει στον Ιδρώτα.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό νομίζω ότι έχει κάνει και ο Φάνης.
1: Ναι, εντάξει. Άλλο θα να πω. Δηλαδή, περνούσε ποτέ από το μυαλό τότε που ήσουν 17, 18, 19 χρονών και είτε στον Ολυμπιακό είτε στον Παπάγου. Ότι κάποια στιγμή με όλα αυτά τα ιερά τέρατα θα έπαιζε μαζί και θα συγκαταλεγώσουν και εσείς αυτή την κατηγορία. Θα γινώσουν αρχηγός στην εθνική ομάδα, θα.
0: Μάλλον όχι. Γιατί, θα σου πω γιατί. Και δεν το λέω έτσι. Εμένα μου άρεσε το παιχνίδι, μου άρεσε να παίζω. Επίσης δεν ασχολήθηκα ποτέ με συμβόλαια. Δηλαδή, ίσως γιατί έτσι ήταν ο νόμος, ίσως και τα πράγματα πήραν μια πορεία, με βάση τη δική μου αξία τέλος πάντων, και τη δουλειά που έκανα, έτσι. Οι συγκυρίες μετράνε πάρα πολύ. Μια επιλογή. Η επιλογή του Παπάγου, ένα χρόνο δανεικός από τον Ολυμπιακό, με τους ανθρώπους που βρήκα εκεί.
1: Που βρήκες εκεί, ναι.
0: Ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για τον προπονητή, μετά για τους συμπαίκτες που ήταν εξαιρετικά παιδιά όλοι, για τη διοίκηση Καρατζάς, συγχωρεμένος, αυτός που έφτιαξε, ας πούμε, το επαγγελματικό μπάσκετ. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γυρίζοντας. Έχοντας τον Μιχάλη τον Κυρίτσι.
1: Που σε έβαλε να παίξει playmaker σε ένα μάθημα.
0: Τέλος πάντων, να φέρεις πράγματα βασιλικά και έχεις έναν άνθρωπο δίπλα που σε πιστεύει.
1: Το μάθημα τον Ιερακλή, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και μάλιστα και με τους άλλους ανθρώπους, δηλαδή προπονητές, Ράμος, Ηλιάδης, Σοκράτης, που αυτό το,
1: αυτά τα που δύο πέρασαν
0: τελευταία χρόνια τα πέτρινα που λέμε, μέχρι να έρθει ο Ιωαννίδης. Οι εμπειρίες ήταν τεράστιες. Δεν ασχολήθηκα όμως ποτέ εκείνη τη στιγμή να πω τι αξίζω. Και σου λέω ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και οι κανόνες που είχαμε τότε. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Ιωαννίδης, ήμουν εγώ 21, υποχρεώμουν να υπογράψω ένα πενταετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εμείς, τουλάχιστον οι πιο μικροί, δεν δίναμε σημασία, απλά βάζαμε μια υπογραφή.
1: Μια τσίφρα.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες. Πώς, τι και γιατί. Καλός ή κακός, έτσι. Δεν το ξέρω αν ήταν. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τα πράγματα πήραν τη σειρά τους και πιθανόν να τα πήραν και λίγο πιο αργά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι ήμουνα σε αυτούς που ξεχώριζαν, αλλά από τις μικρές εθνικές σκοβόμουν πάντα. Η πρώτη μου πραγματική συμμετοχή σε εθνική ομάδα ήταν στην Νέων που πήραμε ασημένιο μετάλλιο
1: στο
0: Ευρωμπάσκετ.
1: Το 92 στο ΣΕΦ.
0: Και μετά, okay, έγινε ό,τι έγινε. Εντελώς άλλες συγκυρίες, άλλα χρόνια, γιατί υπήρχαν δύο ξένοι, άρα περισσότερες θέσεις για τους Έλληνες παίχτες. Οι Έλληνες παίχτες μπορούσαν να είναι πρωταγωνιστές. Έπρεπε να γίνουν πρωταγωνιστές. Όλα αυτά έπαιξε το ρόλο του.
1: Όταν πρωτάκουσες το Παρατσούκλι, το Ράμπο, πώς σου ήρθε, πώς σου φάνηκε?
0: Εντάξει, θετικό θα έλεγα. Γιατί, τέλος πάντων, κοίτα, μας είχαν φτιάξει κάτι καρικατούρες. Δεν ξέρω αν την έχεις αυτή. Πρέπει να τη φοράγε ο Φουρνιέ. τελευταία φορά μια μπλούζα

0: παλιά του
1: Ολυμπιακού. Ναι, ναι, μια παλιά, μια vintage, ναι.
0: Που είχε τότε, ας πούμε, όλους αυτούς, μας είχε κάνει καρικατούρες ανάλογα. Δηλαδή, τον Παναγιώτη είχαν με κάτι αράχνης εδώ, αυτά. Εμένα με είχαν φτιάξει Ράμπο. Δηλαδή, εκεί είναι το αστείο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν θετικό. Δεν είναι να πεις κάτι αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Έτυχε η σωματοδομή, θέλεις τη δύναμη, η αμυντική ιδιότητα του εξολοθρευτή. Ωραίο ήταν. Μια χαρά ήταν.
1: Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος που κρίθηκε να αντιμετωπίσει ποτέ, ο πιο δωρικός αντίπαλος? Επειδή εντάξει, υπήρχε η περιβόητη ατάκα του Ιωαννίδη, το Σιγάλιον τεστ, να περάσει από το Σιγάλιο τεστ όποιος ξένος ερχόταν στον Ολυμπιακό. Υπήρχε είτε στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό, είτε όπου αλλού έπαιξες να μαρκάρεις τον πιο επικίνδυνο παίχτη των αντιπάλων, από τον Μάικλ Γιάνγκ μέχρι τον Μπρέλεβιτ μέχρι τον Ντομινίκ. Σπαναγιά στα μάτια εκείνη την εποχή. Αλλά ποιος ήταν, που μπορεί να μην είναι ως όνομα μεγαλύτερος, αλλά που ήταν πολύ ιδιαίτερος στο να τον μαρκάρεις?
0: Καλά, κοίτα, όταν είχα την ευκαιρία να μαρκάρω τον Κούκοτς δεν ήταν και τόσο. Παρόλο που για κάποια λεπτά το κατάφερα, δεν ήταν εύκολο. Με τον Γκάλι που έχει βγει μια ιστορία, τη μία μου βάζει 20, την άλλη μου βάζει 5. Okay. Και μετά πήγαινε και βάζει 35, ξέρω εγώ. Ο Πρέλεβιτς ήταν πολύ δύσκολος γιατί δούλευε πολύ η ομάδα γι' αυτόν. Δεν ήταν σαν τον Γκάλι. Ο Γκάλι είχε περισσότερο ένα εναντίον ενός, αλλά ο Πρέλεβιτς ήταν σουτέρ. Ντανίλοβιτς, Κόμαζετς. Τι να σου πω τώρα. Γιάνγκ που είπες προηγουμένως που έπρεπε να τον κυνηγήσει σε όλο το γήπεδο και να τρέχει δεξιά και αριστερά. Ο Όλιβερ του Αμαρουσίου.
1: Τζίμι Όλιβερ.
0: Σουτέρ επίσης. Και εγώ κάθομαι και ψάχνα. Λέω, μα το χέρι μου λέει είναι απάνω. Πώς γίνεται? Και μου λέει για τον Ιωαννίδη, μου λέει, όταν η μηχανική μου λέει έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει σημασία που είναι το χέρι. Αυτό το μάθα μετά όταν ήρθε ο Έντι Τζόνσον. Ο οποίος δεν υπήρχε πιο γρήγορη εκτέλεση.
1: Φάστεντι. Γι' αυτό τον έλεγαν και φάστεντι.
0: Από τα πόδια του μέχρι το τελικό, ας το πούμε έτσι. Εκεί έμαθα κιόλας ότι όλα ξεκινάνε από τα πόδια πραγματικά. Και να σου πω και κάτι. Η πιο δύσκολη ήταν στην προπόνηση τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πας πάλι. Το έχει πει και ο ίδιος. Δηλαδή η καλύτερη προπόνηση λέει, για μένα ήταν
1: να παίζω ένα δύο τσιγάλα
0: που κάναμε στην προπόνηση. Ήμασταν έτοιμοι για το παιχνίδι. Ο Έντι, ο Ρίβερς. Που έπρεπε να μαρκάρω και υψηλή, που έπρεπε να μαρκάρω και ψηλούς κάποια στιγμή. Εντάξει, Αντώνιο Ντέιβις, θυμάμαι, Παναθηναϊκός τα πρώτα χρόνια που το μάρκαρα μέσα στον τάφο του Ινδού. Πεντάρι τώρα, Αντώνιο.
1: Πεντάρι, πεντάρι.
0: Καριέρα μετά στη.
1: Σου Ινδιάνα Πέισερς, που θα ζει. Φιναλίστ.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Είχε κάτι κοντούς. Είχε μια κασέτα Ολυμπιακός, νομίζω από την πρώτη μας πορεία στο Τελ Αβίβ. Εκεί μαρκάρω έναν σε μια βελική ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Το θέμα όμως ποιο είναι, ότι η εικόνα.
1: Η Μάια Σπίλτ ήταν. Με τη Μάια Σπίλτ παίζατε τότε.
0: Πιθανόν.
1: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ ποιος είναι τώρα.
0: Ένας Αμερικάνος ήταν. Το θέμα όμως είναι η εικόνα που με δείχνει με πλάτη και που έχω χαμηλώσει για να τον παίξω άμυνα. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν πρέπει να το κάνουν. Είναι άλλες ταχύτητες, άλλες κινήσεις, έτσι. Αλλά τότε. Μόνο ο Γιαννάκης μπορούσε να το κάνει. Μόνο το Γιαννάκη έβρισε μπροστά σου που άνοιγε και έπιανε χώρο. Και βλέπεις ένα πράγμα και λες Παναγία μου, σώσε, και το είδα το μετά και με τον Τζο Ντούμαρς.
1: Όταν παίξαμε το 94,
0: είχαμε την τύχη να παίξουμε
1: το 94 στον ημιτελικό του.
0: Και φάνησε εκεί, αν θυμάσαι, είχε πάθει σοκ. Γιατί ναι, σου λέει, ναι. Δεν μετακινούμε. Το μάρκαρ και δεν μετακινούταν. Έκανε, ξέρεις, ο Φάνης τα τέτοια του. Εκεί το έχω δει αυτό το πράγμα. Παναγιώτης Γιαννάκης που καθόταν μπροστά σου έτσι και.
1: Και τον Τζο Ντούμαρς.
0: Λες τώρα πού πάω. Και τον Τζο Ντούμαρς.
1: Και ο Ντούμαρς ήταν ο κινητήριος μοχλός των κακών παιδιών του Ντιτρόιτ. Που πήραν δύο ποταλήματα από την άμυνά του και εξολόθρευαν και τον Τζόρνταν. Ήταν σοκαριστική η πρώτη συνάντηση με τον Ιωαννίδη. Και με τον Ιωαννίδη είχε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, άλλοτε πολύ αγαπησιάρικη, άλλοτε φιλονικία. Όχι φιλονικία. Όταν αγαπάει, κυρίως παιδεύει, λέω εγώ. Είναι γνωστό ότι αγαπούσε. Γι' αυτό στάχνει κιόλα. Έφταιγε τον έφταιγε.
0: Πιστεύω ότι ναι. Δηλαδή, okay, παρόλο που εγώ θεωρώ πάντα ότι ο Ιωαννίδης θέλει να κάνει τη δουλειά του. Πάνω απ' όλα έπρεπε να κάνει τη δουλειά του. Συνήθως η εξωτερήκευση των συναισθημάτων του, δεν ξέρω αν είχαν την σωστή επιλογή ανθρώπων. Αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι δεν με εκτιμούσε, ας πούμε, σαν άνθρωπο, έτσι. Θεωρώ ότι μάλλον σίγουρα το έκανα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, εμένα δεν με ενδιαφέρε τόσο πολύ. Με κούρασε. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι εύκολο να το αντέξεις. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να σταματήσω να πιστεύω, βοηθώντας με και κάποιοι άνθρωποι, όπως ο Γιάννης Γιαννάκης που ήταν δίπλα μου συνέχεια, να καταλάβω ότι, ξέρεις κάτι, όλα γίνονται για το καλό. που ναι, θα γίνει και για το δικό σου και
1: δηλαδή,
0: για
1: το δικό σου. Δηλαδή, ακόμα και ξέρω εγώ, το μπουκάλι που πέταξε, το ένα ή το άλλο.
0: Ναι, ρε, φίλε, δηλαδή, δεν
1: αν γινόταν αυτά σήμερα, βέβαια, θα είχε περάσει από το δικείο.

0: να βάλει φυλακή, ναι.
1: Φυλακή θα γίνει.
0: Για να κάνει διπλές προπονήσεις.
1: Σωστό. Ή διπλές προπονήσεις.
0: Θα σε βάλω σε φυλακή. Σε κάνω στο δρομοκαίδιο. Για τρελό. Δεν υπάρχουν αυτά. Εντάξει. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της. Θεωρώ ότι περάσαμε πολύ όμορφα. Η πρώτη μου επαφή με τον Ιωαννίδη ήταν, εγώ ήμουνα στην Εθνική Νέων στη Θεσσαλονίκη για το Ευρωμπάσκετ, στο Αλεξάνδριο, και ξαφνικά μπαίνει μέσα και φωνάζει, ποιος είναι ο Σιγάλας, και ήταν η πρώτη μου χειραψία μαζί του. Εντάξει, με έκοψαν, ήμουν τελευταίος, κόβηκα πάλι εκεί πέρα. Ήταν η ομάδα με Κορονιό, Γαλακτερό, Μιλωνάρ, δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό.
0: Με όλους αυτούς, οι καινούργοι, δηλαδή ο Ντάτς, ο Γιάννης, ο Γιαννάκης, αυτοί που είχαν έρθει, με γνωρίσανε στη Λέσχη. Εγώ επαγγελματίας παίκτης και να παίζω μόνο στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Και αυτό είναι φυλακή σήμερα.
0: Δεν νομίζω να το σκέφτονται να το κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι τώρα πια έχουμε και περισσότερα κλειστά. Θα πάνε σε ένα κλειστό. Τότε δεν είχαμε τόσα πολλά. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι πόσο ήταν η αγάπη και της παρέας μου και εμένα, ας πούμε, για το να παίζουμε. Να παίζουμε. Δεν το κάναμε επίτηδες. Δηλαδή, θέλαμε να παίζουμε. Και μου φωνάζει ο Θοδωρακάκης.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Μου λέει, Γιώργο, να σου γνωρίσω, μου λέει. Και μπαίνω μέσα στο γραφείο και μου λέει η νέα διοίκηση, ο κύριος. Και εγώ έπαιζα μόνο έξω. Και εκεί μάλλον θα παραξενευθήκαν οι άνθρωποι, αλλά λέγανε καλά, εντάξει.
1: Τι ψώνιο να δίνουμε ένα.
0: Αντρική ομάδα τώρα και καλά. Ναι, γιατί όταν έχει συνηθίσει Άρη τώρα με Γαλλία κτλ. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικά.
2: Πολλοί κόσμοι έξω του Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
2: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
2: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
2: Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλάς, αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟ.
1: Στον ΠΑΟ. Ένας από τον πύργο.
2: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμό στην μπάλα.
2: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, όχι. Η αλήθεια ήταν αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Γιατί δεν μπορείς.
1: Επίσης, αθλήτρια.
2: Ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακας.
2: Μου λέει, αρκετή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να τα απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός. Και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες του χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

Aegean Pass. Και πας και ξαναπάς. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Στην

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε, στο Box Out στην τηλεόραση Κρέτα, στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο, παρέα με τα νερά Σαμαριά, τον Πηγαίο, τον Αγνό Θησαυρό που κατεβαίνει από τα Λευκά Όρη και παρέα με μια εμβληματική φιγούρα του ελληνικού μπάσκετ. Ξέχασα κιόλας να σε ευχαριστήσω, γιατί πάντοτε είναι και πολύ ευχάριστο να κουβεντιάζει κανείς μαζί σου και είναι και ιδιαίτερα τιμητικό το γεγονός ακόμα και τώρα που ήρθες για λίγες ώρες εδώ κάτω στην Κρήτη. Δημιουργήθηκε ψύχωση για το Πρωταθλητριόν από τους δύο χαμένους τελικούς το 1994 και το 1995. Θα μου πεις που λένε είχατε και στο χωριό σας τελικούς του Κυπέλλου Πρωταθλητριόν. Όχι, προφανώς δεν είχαμε.
1: Κοίτα, είχε δημιουργηθεί μια κατάσταση με τον Άρη. Δεν ξέρω αν
0: δηλαδή ο Άρης δεν είχε καταφέρει να παίξει, ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Αλλά δεν ξέρω αν τελικά ο Άρης με αυτές τις τεράστιες ομάδες που αντιμετώπιζε κάθε φορά σε Final Four τελικά άξιζε να πάρει κάποια στιγμή. Γιατί τώρα μιλάμε για, αν,

0: θέσουμε και εδώ ποιοι είναι οι αντίπαλοι. Όμως αυτή η ομάδα δημιούργησε τον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορεί να μην φέρεις κάτι μαζί σου. Το κυριότερο που φέρνεις είναι τον πρωταθλητισμό. Και γι' αυτό κατευθείαν κιόλας μπήκε σε μια διαδικασία. Με Άρη, με Ιωαννίδη, με Γιάννη Γιαννάκη, με όλο το team που χτίστηκε και πώς χτίστηκε. Το ότι ο Παναθηναϊκός υπήρχε και εντάξει, κύριε Γιαννακόπουλο είναι ανταγωνιστική έτσι κι αλλιώς και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι, θεωρώ ότι περισσότερο στην αρχή δημιουργήθηκε σε εμάς ξαφνικά από το πουθενά. Επειδή την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά φτάσαμε να παίζουμε τη Λιμός για το αν θα πάμε στο Final Four.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή τώρα είναι κάπως εξωπραγματικό, αλλά επειδή ο Ανίος το ξανακάνει με την ΑΕΚ, τώρα δεν μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πιστεύω μπήκαμε σε μια διαδικασία και ο κόσμος κυρίως ότι μπορεί να γίνει. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε πολύ δυναμικά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η πιο ακριβή ομάδα από μας. Σούπερ παίχτες. Και πιθανόν ήταν και αυτός ο λόγος που κατέληξε να είναι πρώτος πρωταθλητής της Ευρώπης το 96. Κάποια στιγμή ναι, έγινε, σίγουρα έγινε μόνο, γιατί χαθήκανε στο Τελ Αβίβ, ήταν
1: με το
0: αυτά που
1: λέμε
0: ότι μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί όντως μόνο στο μπάσκετ συμβαίνουν. Σαραγώσα ήταν πιο ξεκαθαρά τα πράγματα, δεν ήμασταν. Ήταν επιτυχία που κερδίσαμε και μόνο τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό.
1: Γιατί η Ρεάλ είχε Σαμπόνις, ναι, και Αλάουκας.
0: Ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
1: Τραυματίας ο Βολκόφ.
0: Ναι. Και στη Ρώμη που σου είπα, από τη στιγμή που φτάσαμε, ήμασταν καλύτερη ομάδα, ξεκάθαρα. Και νομίζω το αποδείξαμε κιόλας, δηλαδή δεν ήταν. Εκεί λοιπόν έγινε μια χαλάρωση. Αυτό που δεν έγινε στον Παναθηναϊκό, τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω και έγινε το λάθος για να καταλήξει ο Ολυμπιακός να παίζει στον Κορυδαλό κάποια στιγμή. Να απαξιωθεί πάλι, ας το πούμε έτσι. Και έγινε ένα κενό μεγάλο. Αλλά ναι, ότι δημιουργήθηκε μια αιμονή ξαφνικά, μέσα σε μια πενταετία δηλαδή γίνανε όλα αυτά, έτσι, πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με το θέμα ευρωπαϊκό ήταν γιατί πολύ σύντομα μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Είχες προφητέψει κιόλας όταν είπες το πρώτο, που ήταν το κύπελο.
0: Στο πρωτάθλητο, η Ευρωλίγκα και καλά.
1: Η Ευρωλίγκα δεύτερο και
0: μετά το πρωτάθλητο. Ξέρεις κάτι, οι επιτυχίες έχουν μικρότερη ένταση από τις αποτυχίες. Okay, υπήρχε ενθουσιασμός, χαρά, εντάξει, αλλά ήταν τόσο μεγάλη προσπάθεια αυτής της συγκεκριμένης ομάδας από το πέρασμα και από τα άλλα τα Final Four, που ήταν σαν να ήταν κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή δεν πήγα σαν μεταγραφή σε μια ομάδα και πήρα το πρωταθλητήριο. Αυτά τα παιδιά μας ήταν πολλά χρόνια μαζί. Και γι' αυτό και δεν κράτησε και πολύ το νταβαντούρι που λέμε το τέτοιο. Ήταν η ανάσα που παίρνεις. Ότι λέει, άντε έγινε. Αυτό.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό που συνέβη λίγες μέρες μετά την κατάξη του τίτλου στη Ρώμη, το γεγονός ότι φεύγεις δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ το είχα προβλέψει. Να είχα αποπτευθεί τους λόγους, αλλά δεν ήθελα να τους πιστέψω. Αλλά τελικά, με όλα αυτά που συνέβησαν αργότερα, αποδείχθηκε ότι κάποιοι δεν με θέλανε. Για τους δικούς τους λόγους πάντα. Άρα δεν μου φάνηκε βάρη. Δηλαδή, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολη για μένα. Παρόλο που ήταν πολύ πιο πετυχημένη για τον Ολυμπιακό στην ιστορία του, για μένα ήταν πολύ δύσκολη γιατί είχα να αντιμετωπίσει πριν από το Πάσχα και μετά και έναν πόλεμο διοχετευμένο από την ίδια την ομάδα. Στα μέσα. Που έγραψε στον Παναθηναϊκό, έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Εντάξει, όλα αυτά. Εντάξει, ήταν για να καλύψουν, αν θέλεις, το αποτέλεσμα που θα γινόταν σε σχέση με τον κόσμο. Είναι πολύ λογικό να το καταλάβεις. Η διαφορά είναι εξής όμως, ότι γραφόντουσαν πράγματα που δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Όχι γιατί δεν έγιναν. Γιατί ο νόμος δεν θα τα επέτρεπε έτσι κι αλλιώς. Εγώ, ακόμα και από τον Ολυμπιακό να έφευγα, δεν μπορούσα να πάω σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πήγα και στο Μιλάνο. Δηλαδή, βρέθηκε το Μιλάνο και πήγα στο Μιλάνο. Αλλά τώρα τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πρέπει να το περάσαμε, το περάσαμε όμως και με πολύ μεγάλη επιτυχία σαν ομάδα. Άρα το τι τράβηξα εγώ εκείνη τη χρονιά πάει σε δεύτερη μοίρα. Και μετά πήρε ο καθένας, δόξα τω Θεώ, πήρε ο καθένας την πορεία του.
1: Τι κέρδισες από το Σεριάνι στην Ευρώπη? Δηλαδή είναι η Ολύμπια Μιλάνο, είναι η Γρανάδα, είναι η Ρέτζιο Καλάμπρια.
0: Είναι εικόνες, διαφορετικές εικόνες, διαφορετικές συνθήκες. Η καλύτερη, θα έλεγα, ήταν στη Γρανάδα.
1: Ναι, το ξέρω, μου το έχει ξαναπεί αυτό. Δηλαδή.
0: Γιατί νομίζω ότι ενώ στην Ολύμπια είχε.
1: Η Ολύμπια είναι Ολύμπια, δηλαδή.
0: Είχε ένα δυο. Μια
1: από τι μεγαλύτερε ομάδε στην ιστορία.
0: Αυτή ήταν η ιστορία, η Τσίντσια, α πούμε, που ήταν η γενική γραμματέα τη ομάδα. Θυμάμαι ακόμα. ο Καρού, ο καρδιοχειρούργος που έκανε τον, τον

0: τον Πιτσιρικά με το πρόβλημα στην καρδιά στο Μιλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν 2-3 άνθρωποι που κρατούσαν ανθρώπινα την ομάδα. Στη Γρανάδα όμως, τώρα μιλάμε. Μένα δεν μου είχαν αφαιρθεί μέχρι τότε έτσι.
1: Ούτε καν στον Ολυμπιακό.
0: Ούτε καν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή το ότι εντάξει, είχα φίλο το Γιάννη του Γιαννάκη και φτάσαμε να γίνουμε και συγγενείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αλλά γιατί υπήρχε το επαγγελματικό, υπήρχε και τέτοιο. Σοβαρά το μιλάω το, και το λέω ακόμα. Και τους το έχω πει και στους Ισπανούς που είχαν έρθει πριν από 2 χρόνια και μου πήραν μια συνέντευξη μετά από 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Όντως δεν μου είχαν συμπεριφερθεί μέχρι τότε έτσι. Και ήμουν 30-31, έτσι, 30 χρονών, ας πούμε.
1: Γεγονός.
0: Η Ρέτζιο ήταν. Άστο. Ήταν τραγική η κατάσταση. Αυτό με στο διηγηθεί καλύτερα. Αλλά τέλος πάντων, και από εκεί κάτι παίρνεις. Από παντού παίρνεις κάτι. Είναι όμως εικόνες. Είναι ότι μικρός πήγα πολύ, αρκετά μικρός, δηλαδή 23-24 πήγα Αμερική, πήγα στη Νέα Υόρκη, είδα τα πράγματα πώς είναι εκεί πέρα, λόγω των Νίξ.
1: Ναι, δηλαδή πήγε το κάμπο
0: Νίξ. Που σου μένουν,
1: το έχεις βάλει αυτό που λένε αμέτη μου, χαμέτη να παίξεις. Ήταν και μια εποχή και όλα που...
0: Θα δεν ήταν...
1: Θα παίζες, μπράβο.
0: Τότε με το... Πήγα για να υπογράψω, δεν πήγα για αυτό. Αλλά έγινε το πρώτο lockout.
1: Έγινε το πρώτο lockout, 98, μπράβο.
0: Εγώ είχα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ιωαννίδης ήταν στο Ολυμπιακό. Ξέραμε ότι δεν θα μου δημιουργούσαν πρόβλημα για να φύγω. Το ξέραμε αυτό. Και πήγα να υπογράψω. Και με το που προσγειώνομαι, το πρώτο πράγμα που ο βοηθός μάνατζερ και με παίρνει και τηλέφωνο και ο Τέψκο, α πούμε.
1: Μπράβο, έτσι.
0: Γιατί μην ανησυχείς, μου λέει θα περάσει 2-3 μέρες. Μα ούτε και αυτοί δεν το ξέραν, γιατί δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ήταν πρώτη φορά. Γεγονός.
0: Και κάτσα 15 μέρες, δεν πέρασε αυτό και γύρισα πίσω. Εντάξει, δεν έτυχε. Δεν έκατσε μετά. Και όταν πήγα και όταν τελείωσε την καριέρα μου και πήγα και σαν προπονητής να δω τι έγινε, πήγα και τους βρήκα. Ήταν στην Washington Wizards. Και ο Τέψκοτ ως και προπονητής για λίγο Τέψκοτ, πέρα από και ο Έρνι Γκρίφιτ σαν πρόεδρος της ομάδας. Και μου δείξαν λίγο τα κατατόπια τι συμβαίνει εκεί πέρα, σαν προπονητική κτλ. Ας πούμε. Εντάξει, αυτά είναι εικόνες, είναι μαθήματα και ανάλογα και με την εποχή. Τότε, ας πούμε, όταν πήγα εγώ στους Νίξ, ήταν διαστημικά πράγματα. Πού κάνε προπόνηση, πώς κάνε προπόνηση.
1: Σε σχέση με το στάτους.
0: Με ανθρώπους που γνώρισα. Δηλαδή, μετά πήγα και στους προπονητής, που ήθελα να γίνω προπονητής, μάλλον με το που τελείωσα το 8 πήγα, με 40 μέρες, πήγα στον Καλχούν δίπλα.
1: Στο
0: Connecticut. Φτάσανε στο Final Four μαζί με το Pittsburgh. Πήγα στο Pittsburgh. Πήγα σε διάφορα σχολεία, είδα τι γινότανε. Είδα και πράγματα τα οποία λέω δεν γίνεται. Δηλαδή, στην Αμερική να γίνονται αυτά, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο. Είδα πολλές εικόνες. Είδα πόσο σημαντικό έχει τα facilities. Δηλαδή, αν θέλεις. Εκεί δεν έχεις δικαιολογία να λες ότι δεν γίνεσαι παίχτης. Γιατί τα παρέχουν όλα, είναι δίπλα. Δεν έχεις μετακινήσεις, δεν έχεις κάθε που ο μπαμπάς περιμένει μία-μισή-δύο ώρες στο αυτοκίνητο για να κάνεις εσύ προπόνηση. Δεν έχεις να σκεφτείς φροντιστήρια. Υπάρχει ένας προγραμματισμός που αν εσύ το θέλεις, γίνεσαι παίχτης. Μέχρι εκεί που φτάνει το ταλέντο σου, αλλά γίνεσαι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζω ότι συμβαίνει.
1: Σωστό. Άρης.
0: Εντάξει, Άρης είναι μεγάλο κεφάλαιο.
1: Είναι 3 φορές τώρα, είναι 3 φορές. Δηλαδή, είναι 2 φορές παίκτης,
0: προπονητής, διαιτίας και οι 2.
1: Μπράβο.
0: Και οι 3.
1: Και οι 3 διαιτίες.
0: Εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα μου.
1: Και παιδί που παίζει τον Άρη. Οπότε δηλαδή.
0: Ναι, έτυχε όλα δηλαδή μαζί. Και ο Παναγιώτης, ο οποίος τώρα κλείνει 3 χρόνια. Θα κλείσει 3 χρόνια του χρόνου. Εντάξει, κοίτα, ο Άρης είναι μεγάλη ιστορία τώρα. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πολύ δύσκολα χρόνια, με τον Μπέμπερ στο Αλεξάνδριο και λίγο γευόσαν την κατάσταση πριν φτάσει το πρόβλημα. Τώρα μυρίζει μπάσκετ εκεί. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, αυτό τώρα δεν το λέω. Εγώ τώρα το λένε όλοι, ας πούμε. Εγώ είχα την τύχη να το ζήσω κιόλας.
1: Είναι πρόβλημα το να μετακινηθείς απευθείας από τον Άρη στον ΠΑΟΚ ή από τον ΠΑΟΚ στον Άρη όπως έγινε με σένα το 2000.
0: Όχι. Κανένα.
1: Όχι,
0: Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω αποδείχθηκε αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον με μένα. Αλλά δεν και με όλους. Δηλαδή, αν ήταν τώρα.
1: Έχω στο μυαλό μου είχε πει ο Λιαβέλης ότι το μεγαλύτερο λάθος ζωή μου ότι πήγα. Από τον έναν στον άλλον κατευθείαν.
0: Εκεί είχαν δημιουργηθεί φήμες σε μια πολύ μικρή κοινωνία.
1: Που
0: και αυτό είχαν επηρεάσει την κατάσταση. Ο πρώτος που το έκανε αυτό ήταν ο οικονόμου από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Αφού έγινε αυτό, φίλε, την εποχή που έγινε. Τώρα όλα τα άλλα είναι πολύ μικρά. Γιατί τέλος πάντων, εγώ δεν ήμουν κανένα παιδί του Άρη. 2 χρόνια έπαιξα εκεί. Μπορεί να είχα επαφή με τον κόσμο, αλλά στην ουσία μισθοφόρο εισαγωγικά. Έτσι δεν είναι. Εγώ θεωρώ ότι όταν είσαι ειλικρινής. Και όταν ο κόσμος ξέρει γιατί γίνεται κάτι, η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Και νομίζω ότι αυτό έχει παίξει ρόλο στο να είμαι αγαπητός στη Θεσσαλονίκη και να έχω μείνει 10 χρόνια από τη ζωή μου.
1: Ναι,
0: είτε ως πολιτής, είτε ως επισκέπτης.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, αλλά ο Μακεδονικός όταν πήγες, όχι, έδρευε στην Κοζάνη.
0: Στην Κοζάνη, ναι. Κάναμε την κακιά σκάλα, να με πω, άστο. να πας σε ένα σινεμά, ξέρω εγώ,

0: Τώρα είναι εύκολα όλα.
1: Από τον Πανιόνιο Τσούμι, ναι.
0: Η πίκρα του συστήματος.
1: Του συστήματος.
0: Ε, ναι, ρε φίλε, γιατί να σου πω κάτι. Φτιάξαμε μια ομάδα που βγήκε τρίτη στο πρωτάθλημα. Που δεν την πίστευε κανείς, γιατί ήρθε ο ένας ο γέρος, ήρθε ο άλλος ο προβληματικός, ήρθε ο άλλος ο τάδε. Ήταν και αυτή η ομάδα έπαιζε μπασκετάρα.
1: Η τριάδα, εσύ, ο Οικονόμου και ο Διαμαντόπουλος.
0: Ναι, που ήμασταν υποτίθεται προβληματικοί όλοι.
1: Προβληματικοί όλοι.
0: Για κάποιους. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η τριάδα συν τους δύο πολύ καλούς ξένους που είχαμε.
1: Το Watson και
0: τον Rice.
1: Και το Rice.
0: Λοιπόν, Πετρόπουλος
1: ναι, ναι.
0: και άλλα παιδιά. Και, έτσι, και μην αφήσουμε κανέναν απ' έξω. Οι πιτσιρικάδες.
1: Μέμος Ιωάννου Περπέροβλου.
0: Αγγελόπουλος. Δεν θυμάμαι τώρα να τα πούμε και τα παιδιά, γιατί και από εκεί αυτοί ξεκινήσανε σιγά σιγά και ειδικά ο Περπέροβλου έκανε μεγάλη καριέρα. Το σύστημα ως τρίτο σε πέταξε έξω από την Ευρωλίγκα γιατί υπήρχε το συμβόλαιο.
1: Το συμβόλαιο
0: τη ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως ήταν διαλυμένη. Ενώ ο Πανιόνιος, όπως και να το κάνεις, άσχετα, εντάξει, πιθανόν να μην είναι τόσο το μέγεθος της ΑΕΚ σε κόσμο κτλ. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο πίσω τον κύριο Λιάνο τότε που ενίσχυε την ομάδα, δεν μπορούσε να την κρατήσει. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μόνο, τίποτα άλλο.
1: Σου μείνει αποθυμένο από την εθνική ομάδα την οποία τίμησες, είδωσες τη φανέλα όσο λίγε, γιατί ήταν και το παιχνίδι σου τέτοιο που παρήγαγε η υδρότα. Έπαιξε 185 φορές που είναι top 10. Διετέλεσε αρχηγός της όταν πήρε στη σκυτάλη από τον Γιαννάκη και τον Βασούλα και κράτησε το αρχηγείο και 5 χρόνια, πόσο ήταν, ότι δεν πήρε ένα μετάλλιο. Δηλαδή είναι η μουτζωμένη γενιά. Εσύ, ο Οικονόμου,
0: όχι.
1: Ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Ριγιάς.
0: Γιατί θεωρώ
1: ότι φτάσατε. Κοίτα, αν μας έλεγαν τα κατοπινά χρόνια ότι θα βγούμε 5 φορές τέταρτη, θα λέγαμε wow. Και εσάς σας ρίχναμε στον Κεάδα επειδή βγαίνατε τέταρτη τότε.
0: Εντάξει, γιατί ήταν οι προσδοκίες και αυτά που είχαν δημιουργήσει τα κλαμπ ήταν τεράστια τέτοια. Το θέμα όμως ποιο είναι. Το θέμα είναι πρέπει να κοιτάζουμε και τους αντιπάλους. Εγώ θα σου πω κάτι. Η Γερμανία έφτασε με τον Νοβίτσκι σε ένα τελικό εναντίον μας, με έναν παίχτη, γιατί οι υπόλοιποι εντάξει, και έφτασε τελικό. Και εμείς είχαμε μία από την αν όχι την καλύτερη φουρνιά της εθνικής ομάδας και πήραμε το χρυσό μετάλλιο. Μόνο μια φορά ήταν η στεναχώρια μου στην εθνική. Στην Ατάλεια, ούτε καν στη Σουηδία.
1: Στην Ατάλεια. Εντάξει, εκεί έπρεπε.
0: Γιατί στην
1: προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας εκείνη την ομάδα, εσύ.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήμουνα σε πολύ καλή κατάσταση ατομικά. Πίστευα πολύ στην ομάδα. Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι που γίνεται ανατροπή για αυτό που λέμε.
1: Με τη Γερμανία. Που είμαστε 22 πόντους μπροστά και χάσαμε. Ναι.
0: Και δεν μας κάθεται το παιχνίδι αυτό για να μας δώσει λίγο την όθεση να πάμε λίγο παραπέρα. Ήταν η μοναδική φορά, η μόνη μου στεναχώρια με την εθνική ομάδα. Καμία
1: ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου το έχεις πει αυτό. Αυτό ναι. Το βίωσες πάρα πολύ, το θυμάμαι.
0: Αλλά
1: πάρα
0: δεν είχα ξέρει βίωμα και. Εντάξει, εννοείται θέλει να φτάσει, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρει κάτι, ρε εσύ, Βασίλη. Τώρα, παίζαμε παγκόσμιο και είχαμε μπροστά μας κάτι Κροατίες, κάτι Σερβίες, κάτι Αυστραλίες. Τώρα μιλάμε.
1: Τη Ιουγκοσλαβία, τη Λιθουανία.
0: Και εμείς.
1: Αμερική.
0: Πρέπει να δούμε και ποια ομάδα είχαμε, έτσι. Δηλαδή, την ομάδα τότε την απαρτούσαν 8, ας το πούμε, πρωταγωνιστές και 4 που ήταν. Κομπάρση πολυτελείας όμως. Δηλαδή ο Χρήστος ο Τσέκος, ο οποίος ήταν ένας πολύ σημαντικός παίχτης, δεν μπορούσε να τον πει πρωταγωνιστή. Σε σύγκριση πάντα λέω.
1: Σε σύγκριση. Ναι,
0: με την ομάδα
1: είχε ρόλο. Συγκεκριμένο ρόλο. Να μαργάρει τον Μπορεσάν. Να μαργάρει, ναι.
0: Είτε με την ομάδα μετά των παιδιών Διαμαντίδη κτλ. Αυτή που ήταν όλοι ένας και ένας μέχρι τον 12ο. Έπαιξε ρόλο. Επίσης παίζει και ο αντίπαλος. Οι αντίπαλοι ήμασταν πολύ δυνατοί. Το ότι φτάναμε μέχρι εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν αυτό το ταβάνι μας.
1: Εσύ έπαιξες με όλους αυτούς τους παλιούς. Έπαιξες με Γιαννάκη, με Γκάλι, με Φασούλα, με Φάνη. Έπαιξες με Σπανούλη, με Διαμαντίδη, με Βαβαλούκα, με την επόμενη γενιά. Η ερώτηση μπορεί να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση απάντησης. Από όλους αυτούς, ή τους μεταγενέστερους, μάλλον ή και τους προγενέστερους, με ποιον θα ήθελες να παίξεις και δεν έπαιξες ποτέ? Που θα σου φτιάχνει το παιχνίδι, που θα σε έκανε καλύτερο, που θα τον έκανε εσύ καλύτερο.
0: Να έπαιζα περισσότερο με τον Διαμαντίδη. Το Διαμαντίδη τον είχα πιτσιρικά στο δωμάτιο με την εθνική που ήμασταν σε ένα τουρνουά.
1: Ναι, τότε το 3, το 2, οπότε.
0: Αλλά εντάξει, ο Δημήτρης τότε ήταν ακόμα μικρός. Απλά φανταζόμουν ότι ένα δίδυμο δεν θα πέρναγε τίποτα.
1: Δεν πέρναγε τίποτα.
0: Όχι μόνο αυτό, θα δημιουργούσε για τους πάντες. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί και εγώ ήξερα να πασάρω και ήθελα να πασάρω την μπάλα. Αυτός ήταν μαέστρος αυτό. Ναι, και να έχεις δίπλα σου, μετά πίσω σου μάλλον, και τα παιδιά, δηλαδή που είχαν πολύ καλούς αθλητές. Δηλαδή ο Ντικούδης,

0: ο Τσαρτσάρης. Ήταν σύγχρονα τεσσάρια.
1: Σωστό.
0: Έτσι ήταν καλή. Ο Μιχάλης, ας πούμε, πανέξυπνος παίχτης.
1: Ο Λάζος.
0: Εμείς, εμένα μέχρι μεσά, τον Φάνη, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: και,
2: ναι, ναι.
0: Οκ. Okay, είχαμε κάποιες ελλείψεις εκεί. Είχαμε βέβαια τον οικονόμου. Αλλά ένας. Εντάξει, οι άλλοι είχαν περισσότερους. Λοιπόν, απλά εντάξει, ο Νίκος τότε για την εποχή του ήταν κορυφή. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα ήθελα να ήμουν συμπαίκτης με τον Βράνκοβιτς σε μια χρονιά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα. Για την εποχή μας, δηλαδή, δεν θα περνούσαν 40-45 οι αντίπαλοι. Για την εποχή τη δική μου, έτσι. Ναι, αυτό.
1: Είναι δυνατή στιγμή που έδωσε όλο το σκηνικό στην Ατλάντα. Ενώ είναι πρώτη συμμετοχή.
0: Πολλά, πολλά γεγονότα.
1: Είναι
0: πολλά
1: το αντίο του Γιαννάκη. Είναι ότι βάζει 35 πόντους.
0: Είναι το αντίο του Οσκάρ.
1: Με τη Βραζιλία. Το αντίο του Οσκάρ στο ίδιο μάτσο με τον Γιαννάκη.
0: Δηλαδή το τελευταίο τουρνουά και εμείς τον είδα. Εγώ τουλάχιστον είδα πρώτη φορά από κοντά.
1: Ναι,
0: και αντίπαλο.
1: Ναι, γιατί δεν είχε παίξει το 86. Εντάξει, ήταν πολύ παλιά.
0: Ήταν dream team στη μέση.
1: Η dream team, ναι.
0: Εντάξει, μεγάλη. Όπως και το Ρόντο και Ατλάντα. Ήταν τεράστιες στιγμές. Για τον καθένα μας, νομίζω. Όχι μόνο σαν ομάδα και ατομικά για τον καθένα μας. Δηλαδή ζήσαμε τώρα καταστάσεις. Πολύ σημαντικές, πολύ ωραίες.
1: Εσύ δεν κουβαλάς τέτοια αποθυμένα. Το φάνηκε ακόμη για κάποιους που δεν σε ξέρει, το κατάλαβε από προηγούμενες απαντήσεις. Οπότε φαντάζομαι ποια θα είναι η απάντηση. Ο Ολυμπιακός θα πέσει τη φανέλα του Σπανούλια, πέσει τη φανέλα του Πρίντεζη. Θα αποσύρει.
0: Του Κώστα.
1: Σε 2-3 χρόνια τη φανέλα του Παπα-Νικολάου. Σκέφτεσαι ότι γιατί δεν έχουν αποσύρει τη δική σου φανέλα.
0: Θα ήταν λάθος να αποσύρουν τη δική μου φανέλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τεράστιοι πριν από μένα. Και Βασίλη, τέλος πάντων, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ τα ξέρεις, δεν τα κρύβω. Εγώ ήμουν ένας κομπάρσος πολυτελείας που δεν φοβόταν να βγει μπροστά στη δύσκολη στιγμή.
1: Και αγωνιστικά και.
0: Όχι, αυτό λέει η εικόνα. Όχι ο Σιγάλας, αυτό λέει η εικόνα. Το ότι η εποχή με έκανε να ξεχωρίσω για διάφορους λόγους. Οκ. Okay. Αυτό το αποφάσισε
1: ο
0: περίγυρος. Θέλεις δημοσιογράφη, θέλεις το μάρκετινγκ των εταιριών, θέλεις δεν ξέρω εγώ τι. Η πραγματική μου εικόνα όμως με βάση την πορεία μου ήταν αυτή. Άρα, γιατί να το κρύβουμε. Δηλαδή, αν το βάλουμε σαν ταλέντο, ας πούμε όταν εγώ είδα το ότι αποσύρθηκε η φανέλα του Γιώργου του Πρίντεζη, μα χάρηκα.
1: Καλά, ναι.
0: Γιατί, δηλαδή, το παιδί είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό αρκετά, ήταν πρωταγωνιστής, ήταν υπερταλαντούχος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πράγματα. Επίσης και κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα για μια νέα κατάσταση στον Ολυμπιακό, η οποία θέλει να δημιουργήσει μια καινούργια ιστορία.
1: Καινούργια, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόφαση του Ολυμπιακού και τον κάθε ιδιοκτήτη, ας το πούμε έτσι.
1: Πέρα από τότε που το είπες πολύ, το περιέγραψες πολύ εύστοχα προηγουμένως, έπαιξε ποτέ σενάριο Παναθηναϊκού, ουσιαστικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Απλά ήταν δική μου απόφαση και του κυρίου Γιαννακόπουλου, βέβαια, γιατί το σεβάστηκε αυτό που του είπα, ότι να τελείωνε η χρονιά και μετά. Μόλις τελείωνε η χρονιά, πήγαινα να υπέγραφα. Η χρονιά τελείωσε με το παιχνίδι Μιλάνο Παναθηναϊκού πριν τον τελικό του Eurocup, του ανάλογου τότε. Που τους αποκλείσαμε.
1: Ναι. Που έχετε χάσει με 20.
0: Ναι, και κερδίσαμε 23.
1: Με 19 και κερδίσατε με 23 στο Μιλάνο.
0: Δεν εμφανιστήκανε ποτέ. Εντάξει. Αν υπέγραφα, θα είχα και κάτι να διεκδικήσω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να ανήκει σε μια ομάδα άλλη και να επάνω υπογράψει μια άλλη ομάδα.
1: Τι χαλάει το Σιγάλα στο σημερινό μπάσκετ. Τι του αρέσει και τι τον χαλάει.
0: Εντάξει, το ότι έχει μειωθεί η προπονητική.
1: Παρέμβαση.
0: Ναι, παρέμβαση με χαλάει.
1: Στον
0: γιατί
1: γεγονός.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα δημιουργεί επιτυχίες όταν υπάρχει. Θέλεις Βαλένθια, θέλεις διάφορες άλλες μεμονωμένες καταστάσεις, αλλά πρέπει να τις έχουμε σαν στο μυαλό μας. Με ενοχλεί που οι ομάδες οι περισσότερες, αυτό βέβαια δίνω τα εύσημα στον Ολυμπιακό που το κράτησε, γιατί το ότι ο Μπαρτζόκας έχει πετύχει με μια φιλοσοφία έχει να κάνει με τη στήριξη που του έχει η ομάδα. Εγώ δεν θεωρώ ότι η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας, αυτό που βλέπουμε σαν εικόνα, θα μπορούσε να σταθεί σε άλλη ομάδα αν δεν είχε υποστηρίξει. Άσχετα αν εμένα μου αρέσει μπασκετικά. Εγώ λέω με την πραγματικότητα
1: ναι,
0: που ισχύει
1: ναι,
0: αυτή
1: ναι,
0: τη στιγμή.
1: Που ισχύει αυτή την εποχή, σωστό.
0: Όταν λοιπόν ένα Ομπράντοβιτς δεν αντέχει σε μια Παρτιζάν που στην ουσία είναι δική του ομάδα, γιατί δεν έχει αυτό και βλέπει και πώς αλλάζουν οι παίχτες, τώρα εγώ τι να πω, ας πούμε.
1: Μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, άλλωστε πάντοτε έκανες ωραίες πάσες. Έχεις την περιέργεια, την μπασκετική, την προπονητική.

0: πονητική να δεις πόσο έχει αλλάξει σε ένα οικείο περιβάλλον ο Μπράντοβιτς σε μια εποχή που μεταλλάσσονται όλα και όπως πολύ σωστά λες, μειώνει την προπονητική παρέμβαση.
1: Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή σου κάνει. Έχει την περιέργεια να
1: δει. Εντάξει, έχω την περιέργεια να δω πώς έχει προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα με την έννοια της μίας προπόνησης ή και της καθόλου της προετοιμασίας του επόμενου παιχνιδιού. Έτσι. Αυτό ναι. Προπονητικά όμως. Ως προπονητής. Εντάξει, δεν νομίζω να μου δίνανε την άδεια να πάω εκεί λόγω της σχέσης μου με τους άλλους, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Μαθαίνουμε. Ναι. Όμως θεωρώ ότι αφού υπέγραψε. Είναι ο βασικός κυρίαρχος.
0: Ναι, καλά.
1: Αυτό περνάει στους παίχτες. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ναι. Το να τσακώνεσαι με έναν παίχτη, γιατί τα βλέπουμε, δεν είναι κάτι κρυφό. Στον πάγκο ή στην αλλαγή ή σε μια διαφωνία έντονα. Αυτό ξέρεις σε άλλες ομάδες. Δεν περνάει τόσο εύκολα. Στον Ολυμπιακό μας περνάει πολύ εύκολα γιατί είχαν ένα κοινό στόχο. Αυτό δημιουργείται πρώτα από τη διοίκηση. Σου λέει, φίλε, αυτός είναι ο αρχηγός. Εδώ φαντάζομαι. Δεν αμφισβητούμε ότι ο Μπράντοβιτς ήταν ο αρχηγός. Άρα. Οι παίχτες που θα παίξουν για αυτόν το ξέρουν ήδη και γι' αυτό και κάποιοι δεν πείθονται τόσο εύκολα να πάνε στο Παναθηναϊκό παρόλα τα χρήματα. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτός νομίζω εν μέρη, γιατί τον ακούω σε συνεντεύξεις, έχει προσαρμοστεί κάπως, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν θα πει ότι το σωστό screen δημιουργεί ένα πλεονέκτημα για τον συμπαίχτη μου, η σωστή πάσα, οι 2-3 συνδυασμοί, το πώς θα αναπτύξουν. Αυτά είναι τα προπονητικά.
0: Επειδή ξέρεις το περιβάλλον του Άρη, το έχεις ζήσει και το ζούσες σε διαφορετικές περιόδους, ξέρεις και την ψυχοσύνθεση, ξέρεις την κουλτούρα. Τι περιμένεις από τους Σπανούλιους στον Άρη?
1: Επειδή γίνεται Σπανούλιος, αυτό μας δείχνει δηλαδή τώρα στους συνεργάτες του. Άρα γίνεται μια ομαδική δουλειά για να είναι προσεγμένη η ομάδα. Αν δεν δούμε κάποιον να μπει ανάμεσα στους δύο, νομίζω ότι θα δούμε κάτι περισσότερο από το να μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι ας μην λέμε πολλά. Ας λέμε μόνο ότι θα δούμε καλύτερα παιχνίδια.
0: Πιο ανταγωνιστικό που
1: θα έχουμε. Ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Γιατί φίλε, να σου πω κάτι.
0: Θα καταργηθεί ή θα αμφισβητηθεί το δίπολο. Σωστό.
1: Αλλά λέω, αν κάποιος χωθεί ανάμεσα με 5 χιλιάρικα τζαμπάτζε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Λέω, αν λοιπόν κάποιος χωθεί ανάμεσα.
0: Χάνλαν.
1: Εκεί κάτι γίνεται. Κάποια αλλαγή.
0: Σωστό.
1: Αν δεν γίνει αυτό, το μόνο που έχουμε να περιμένουν οι φίλαθλοι και των δύο ομάδων είναι το τι θα συμβεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είναι πιο έντονο το κομμάτι το μεταξύ τους από φέτος και μετά. Γιατί τα τελευταία χρόνια κάπως εντάξει, ήταν μόνο την ημέρα του παιχνιδιού, μετά ήρεμα τα πράγματα. Δεν ήταν. Τώρα θα αυτό ανεβαίνει, ξέρεις. Και ποιος θα παίξει πρώτος από τους δύο στην Ευρωλίγκα.
0: Ήταν πιο τοξική η ατμόσφαιρα τότε ή τώρα?
1: Τοξική είναι τώρα.
0: Τώρα, γιατί έτσι λέω και εγώ.
1: Τότε τι ήταν? Ήταν αντιμετώπιση στον φίλαθλο που ήταν στεναχωρημένος ή χαρούμενος. Αυτό ήταν. Αυτοί που έγραφαν δεν ήταν ό,τι να είναι. Αλλά ακόμα και αυτός που θα ήθελε να σε πικάρει, ήξερε το λόγο που το γράφει. Και αυτό διάβαζες κιόλας. Τώρα η κάθε καρυδία σκαρίδι γράφει και κάτι.
0: Αυτό και ανακοινώσεις και μετά, διαδίκτυο και.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι ένας ιδιαίτερος χαρακτήρας, έτσι. Ναι, αλλά και οι κύριοι Γιαννακόπουλοι, και αυτοί ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
0: Επίσης ήταν ιδιαίτεροι χαρακτήρες.
1: Να μου πεις λίγο ο τρόπος ότι οι άλλοι ήταν και ευγενικοί άνθρωποι, έτσι. Και... Ναι, αλλά ποιος αμφισβητεί ότι αυτοί οι άνθρωποι τι έχουν προσφέρει, τι ήθος είχαν απέναντι στους αθλητές τους πρώτα απ' όλα, και είμαι ο πρώτος που το έχει πει αυτό δημόσια.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, γιατί όποιος περνάει από τον Παναθηναϊκό έμενε στον Παναθηναϊκό συσσαγωγικά. Λοιπόν, και δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει με τον Γιαννακόπουλο, τον Δημήτρη.
0: Σωστό.
1: Στην ουσία, τώρα το απ' έξω, εντάξει, τι να κάνουμε, ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα.
0: Εσύ λες ότι είσαι ένας κομπάρσος και προηγουμένως δηλαδή με ψιλοσόκαρες, έτσι όπως απάντησες για την απόσταση της φανέλας. Ο οικονόμου βεβαίως όταν έχουμε συναντηθεί δύο φορές εμείς τρεις εκπομπές που λέει.
1: Εντάξει, είναι φίλος μου γι' αυτό.
0: Αν ακούσετε τον οικονόμο να μιλάει για το σιγάρα, πιστεύετε ότι μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν τουλάχιστον που λέει.
1: Εδώ του είπανε ποιοι είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αντί να πει έναν από τους δύο, θυμήθηκε εμένα. Δηλαδή αυτό λάστο τώρα, δεν είναι. Αυτή είναι η αγάπη που
0: έχουμε. Δεν λέω ότι είσαι με το παρελθόν. Εσύ είσαι πολύ ρεαλιστή, είσαι ομός, είσαι κυνικός. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ήταν και μια εποχή όμως, δηλαδή δεν θέλω να κάνουμε lifestyle και να κεντρινήσουμε τώρα. Δηλαδή εσύ ήσουν ένα αγρίμι το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να το διαμορφώσουν. Να το κοινωνικοποιήσουν. Εγώ είχα γράψει λύκο τη Στέπα κάποτε. Είναι μια εποχή, ξέρεις, που είσαι εξώφυλλος όλα τα περιοδικά.

0: που υπάρχει ένα lifestyle το οποίο είναι πάνω σου. Δηλαδή δεν το επιδίωξες. Ήρθε πάνω σου.
1: Αυτό είπα.
0: Ναι, δεν πήγε εσύ αυτό. Ήρθε αυτό πάνω σου.
1: Επέλεξε η εποχή.
0: Μπράβο.
1: Βρήκε
0: ωραίο παιδί. Μπράτσα.
1: Εδώ μου το έχουν πει οι Νίξ. Όταν πήγα στου Νίξ για να υπογράψω. Οι άνθρωποι δεν ήταν, ναι, δεν την κρύψανε. Πρώτα απ' όλα Έλληνες.
0: Σωστά. Αστόρια, Νέα Υόρκη.
1: Δεύτερον, nice looking. Ακούγω nice looking και λέω.
0: Τι λέει ο ποιητής.
1: Ναι, αλλά για αυτούς είχε σημασία. Και το τρίτο είναι ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουμε εδώ, για λευκός, έχει τις προδιαγραφές. Αυτό. Ναι, ήταν το τρίτο όμως. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Σωστό. Θα έπαιζε σήμερα. Είναι μια ερώτηση που πάντοτε γίνεται. Ακόμα και στην κουβέντα που γίνεται για τον GOAT. Σου λέει ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει απόσταση 30 ετών. Δηλαδή κάποιος που έπαιξε πριν από 30 χρόνια δεν τον σηκώνει το σημερινό μπάσκετ.
1: Αυτό το έχω απαντήσει πάλι. Άσχετα αν λέμε μας αρέσει το σημερινό μπάσκετ ή το παλιό μπάσκετ κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ο σωστός επαγγελματίας και αυτοί που ξεχώριζαν τη δική μου εποχή θα έπαιζαν οποιαδήποτε εποχή γιατί θα προσαρμόζονταν πολύ εύκολα στις συνθήκες. Ποια θα ήταν η διαφορά? Ότι αυτοί οι ήδη μπασκετικές ιδιοφυΐες που τώρα σπανίζουν θα τους είχαμε και θα ανέβαζαν το επίπεδο του μπάσκετ. Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε κάποιον λίγο να ξεχωρίζει μπασκετική ιδιοφυΐα και μας φαίνεται δεν ξέρω εγώ τι. Και τότε κάθε ομάδα είχε κάποιον. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλεις να μου πεις γιατί εντάξει είναι πιο εύκολα πας στο NBA, άρα τα λεφτά του NBA ή κάποια στιγμή στην Κίνα που φεύγανε, τώρα είναι και το NCAA στη μέση. Θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό λέω, κάθε εποχή έχει τα δικά της. Δεν υπήρχε περίπτωση όμως, είτε εγώ που δεν ήμουνα η κορυφή, είτε αυτοί που ήταν στην κορυφή, δηλαδή ο Βιακάμπα δεν θα παίζει τώρα.
0: Ναι, θα, ναι.
1: Ο Σαν Επιφάνιο δεν θα παίζει τώρα. Δηλαδή ο Μπέρκοβιτς πιο πριν δεν θα παίζει τώρα. Ο Ιταλός
0: ο
1: Ρίβα δεν θα παίζει τώρα. Και...
0: Ναι, Μποκίτ. Ναι.
1: Οι ψηλοί δεν θα παίζανε τώρα. Δηλαδή. Που ήταν μπασκετικές ιδιοφυΐες, ενώ τώρα είναι μόνο πηδάω και καρφωνώ. Τι, να κάνε λιγότερη προπόνηση.
0: Σαμπόνις ο Ντίβατς, ας πούμε, ο Ράτζα.
1: Και οι Ιταλοί, ναι, Ρουσκόνι,
0: ο Ρουσκόνι, ο Μανίφικο.
1: Ο Μανίφικο, δηλαδή ναι. Οι Γάλλοι, Κώστα, ο Στρόφσκι.
0: Ναι, ναι. Καλά, ο Στρόφσκι θα έπαιζε επειδή ήταν... Και...
1: Γιατί ο Φιλίππου δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Ο Φιλίππου ίδιο στυλ ήταν.
1: Ή ο Φάνης δεν θα έπαιζε τώρα.
0: Φάνη.
1: Ο Φάνης θα ήταν η καλύτερη του γιατί θα κάνει μια προπόνηση την ημέρα.
0: Εάν έπαιζε λοιπόν σήμερα. Επειδή μου είπες προηγουμένως που μαρκάρεις τον Αντώνιο Ντέιβις, το Γιάννη θα τον μαρκάρεις. Δεν σε έβαλε να μαρκάρεις τον Γκόρντον στην πρεμιέρα και μας έβαλε 30 ο Γκόρντον και χάσαμε. Και πας την άλλη μέρα και λες...
1: Δεν ήμουν όμως για πεντάδα.
0: Δεν ήσουν, ρε παιδί.
1: Εντάξει, σε έβαλε όμως στην εθνική.
0: Σε έβαλε μετά και σου λέει φάει το Μάιερς και τον έφαγες.
1: Σχετικά, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τα μεγαλοποιώ εγώ λίγο, αλλά είναι αλήθεια. Το Γιάννη θα τον μαρκάρεις.
1: Θα έπρεπε να βρω τρίκ. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τώρα λέμε την αλήθεια. Ο Γιάννης πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν να παίζει σαν γκάρ. Αυτό τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί τον βλέπεις και τώρα που κάνει προπονήσεις, ας πούμε, πώς χειρίζεται την μπάλα κτλ. Έχει γίνει τεράστιος, έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Είναι μακρύς. Άρα σημαίνει ότι κοντά εκεί στην διακεκομένη που λέμε μέσα στη ρακέτα εκείνο με ότι θα κάνει ένα post γυρίζει και φτάνει το στεφάνι. Πώς να τον μαρκάρεις. Άρα πρέπει να βρει τρίκ. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Ναι, δεν έχει ρεπερτόριο που λες είναι προβλέψιμο.
1: Αν έχει μία κίνηση, ναι. Θα μπορούσε, ναι. Αλλά δεν έχει μία
0: δεν
1: κίνηση,
0: θα
1: έχει πολλές κινήσεις.
0: Θα γίνει απασάρι, θα κάνει spin move, σωστό. Λοιπόν, υπάρχει σιγάλας που δεν ξέρουμε. Όχι γιατί εξετέθησε από μόνο σου στα media και στη δημοσιοτήτη. Ποιος είναι ο σιγάλας που δεν ξέρουμε?
1: Εντάξει, αυτός που δεν ξέρετε είναι ότι... Εντάξει, ο σιγάλας απέκτησε ένα... όνομα, ένα επώνυμο, έγινε δημόσιο άτομο πολύ περισσότερο πιθανόν από την ουσία του πράγματος. Αλλά αυτό το έκαναν, ο κόσμος το έκανε, δεν το έκανα εγώ μόνος μου. Αλλά ποτέ δεν άλλαξε τον άνθρωπο μέσα του με την έννοια ότι σε μια δύσκολη στιγμή δεν φοβάμαι να...
0: Να βγεις μπροστά.
1: Απλά να γίνω ένας κανονικός άνθρωπος, δηλαδή να πάω να βρω μια κανονική δουλειά, πάνω τους χάρη.
0: Έλα, πρέπει να έχεις εσύ τη σημειώσεις μου, γιατί η επόμενη ερώτηση είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι... Ναι, ποια θα ήταν μια κανονική δουλειά που θα γούσταρες να την κάνεις?
1: Βασικά έχω κάνει πολλές δουλειές. Ακόμα και μετά την. Πώς λέγεται, σε περιόδους δύσκολες που έπρεπε να το κάνω, το έκανα. Δεν θεωρώ ντροπή τη δουλειά.
0: Όχι, καλά.
1: Ντροπή θεωρώ το να μην έχεις. Πώς λέγεται, να μην θέλεις να προσφέρεις το καλύτερο δυνατό στο σπίτι σου. Αυτό θεωρώ ντροπή. Λοιπόν, σε αυτό δεν με φοβίζει αυτό το πράγμα. Και είναι αποδεδειγμένο και στους ανθρώπους μου και στους φίλους μου. Αν χρειαστεί, θα κάνω οτιδήποτε.

0: Δηλαδή μπορεί να το αγαπώ, μπορεί να το παιδεύω, μπορεί να κάνω την προπονητική. Αλλά ρε φίλε, αν δεν με θέλει τον μπάσκετ αυτή τη στιγμή. δεν με θέλει. Τι να κάνουμε, με το ζόρι. Οκ. Okay. Εγώ ξέρω τι μπορώ να κάνω. Το θέμα όμως, σου είπα, αν κάποιος έχει κάνει καριέρα ως προπονητής, έχει κάνει τη στιγμή που βέβαια αξίζει, αλλά και που υποστηρίζεται.
1: Τελευταία ερώτηση. Εγώ την κάνω πάντα, γιατί ξέρεις, μερικές φορές ανακαλύπτονται και πράγματα που κάποιος δεν τα έχει στο μυαλό του, είτε δεν τα έχει ως συγκεκριμένες ουσία, αλλά ούτε καν ως σενάριο. Αν έκανες εσύ μια συνέντευξη ο Σιγάλα, δηλαδή να το πω έτσι πιο γλαφυρά, έπαιρνε μια συνέντευξη ο Σιγάλα από τον Γιώργο, τι θα τον ρωτούσε που δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ? Πιπεράκης γελάει τώρα, γιατί την έχει ακούσει αυτή την ερώτηση 30 φορές.
0: Αν το κάναμε σε...
1: Υπάρχουν κότες πολλές που δεν απαντάνε.
0: Αν το κάναμε σε μοτίβο συζήτησης, δεν θα ασχολιόμαστε τόσο με τον μπάσκετ, θα ασχολιόμαστε περισσότερο με κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Γελάω, ξέρω ότι έχεις μικρό παρελθόν βέβαια, αλλά χώθηκες και εσύ μέσα, αρρώστησες και εσύ με την πολιτική και ελπίζω τουλάχιστον να βγει κάτι καλό στην επόμενη φορά που θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, με τους επικεφαλείς, συγγνώμη που το λέω, γελάω, γιατί αυτά που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με το τι πραγματικά ζητάει ο κόσμος και με αυτό που θα τους άγγιζε. Και επειδή ξέρω ότι έχουν από πίσω τους συμβουλάτορες και τα λοιπά, δεν ξέρω αν γίνεται επί τούτου ή είναι τόσο άσχετοι όλοι τόσο τελικά. Άσχετη. Άρα θα κάναμε τέτοια συζήτηση.
1: Τέτοια κουβέντα, θα κάναμε πολύ κουβέντα. Ευχαριστώ, Ράμπο.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαρίστηση πάντα.
1: Λοιπόν, άλλο ένα box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, στον τέταρτο κύκλο, στην τέταρτη σεζόν των εκπομπών. Ένα ευχαριστώ, όσο μεγάλο και αν είναι, στην πραγματικότητα είναι πολύ μικρό. Για να το απευθύνω στον Γιώργο Σιγάλα, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν στο εστιατόριο Βελό στο Ρέθυμνο. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Σαμαριά που κατεβαίνουν από τα Λευκά Όρη και σήμερα κιόλας. Μας χρειάστηκαν πάρα πολύ για να αντέξουμε τη ζέστη. Ακούτε και τα τζιτζίκια που φτιάχνουν το soundtrack αυτής της εκπομπής. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα και όπως τα παρουσίασε και ο Ραχιδερός Σιγάλα, νομίζω ότι μας δίνουν και μια προοπτική και μας δίνουν κιόλας και αφορμές για να κουβεντιάσουμε ή να προβληματιστούμε και να στοχαστούμε για πράγματα που πιθανόν δεν μας περνάνε από το μυαλό όταν κρατάμε μια μπάλα. Το βάρινα λίγο, Λοιπόν, το αφήνω. Το αφήνω, θα το ξαναβρούμε, θα το ξαναπιάσουμε κάπου αλλού. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας, ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη.

0: πολλοί κόσμοι έξω του Βαλένθια και λένε: Όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μα πειράζει τόσο πολύ. Λέω: Παιδιά, καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Αλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Και τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσεις, ήταν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε, λέει ο πρόεδρε, τον Παναγιώτη το φυλά. Αφού έχω και αδυναμίε. Εγώ όντα σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικό. Πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Του λέει: ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει: Τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει: Άσε, λέει, κότσε, ένας χωριάτης, λέει.

0: στην Πελοπόννησο.
1: Κάρμο στην Πέλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστείτε τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και, το, και, με, το, και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ΙΤΑ δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Γιατί δεν μπορείς.
1: Επίσης αυτή η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακας.
0: Μου λέει, γιατί δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμαι γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω το Σαββατοκύριακο να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρι να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: 25.000 πόδια.
1: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
3: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό, εύκολα μπορεί να αποδειχθεί. Σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει? Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς πιστοποιημένα το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη. Από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση.
1: Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευιδρίου
2: και ανοχώριου.
1: Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε σε ποιο στάδιο τώρα?
2: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
1: Ναι.
2: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλληφθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι φαρσάλουμ που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελογό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και η γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
1: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
2: κάπως έτσι. Βραστήρα.
1: Βραστήρα, ναι. Κατά το πάω.
2: Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
1: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν να είναι φρέσκα. Φετινής εσοδείας, να το πω, παιδί μου.
2: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
1: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
2: Ναι.
1: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των φασάλων. Είναι να το πω.
2: Ένα brand.
1: Είναι brand.
2: Ναι.
1: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand σούπερ μάρκετ και γράφουν από κάτω.
2: Φαρσάλων.
1: Φαρσάλων.
2: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
1: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
2: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
1: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
2: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
1: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
2: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
1: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
2: Γούσκιος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
3: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
1: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
3: Στρεμματικά.
1: Ναι.
3: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
1: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
3: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν γεωπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
1: Τα στάδια.
3: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
1: Δεν υπερβάλλεται.
3: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
1: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια. Όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
3: Γίνονται με βιολογικά
1: Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
1: Ακριβώς.
3: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επί το πλείστον κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Εννοείται.
3: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση που είναι μύκητας.
1: Πώς το είπες, α?
3: Ασκοχήτωση.
1: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
3: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
1: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
3: Εννοείται.
1: Όπως πρέπει.
3: Εννοείται.
1: Αυτό ψάχνουμε.
3: Και ελληνικά.
1: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός. Τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων Ενιπέας και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες, δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα είναι υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της Ελλάδας.
0: Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήτανε αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Ελλάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Ασπροπόταμο.
0: Από Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντωμεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα είναι
1: των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε και... Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης.
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Οι πρώτοι. Ναι.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βουσκής, κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό.

0: Βελτίωση κρέατος.
1: Ποιότητος.
2: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βγάλο.
0: Και τα βότανα που βρέσκουν.
1: Χιλιάδες βότανα που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς.
1: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα ποσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
2: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς θα είναι ότι τρώμε είμαστε.
0: Ό,τι τρώμε.
2: Ό,τι τρώει το ζώο.
0: Εδώ μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σέρωμα, κρυθάρι. Και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
2: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός,
0: ναι.
2: Το 2018.
0: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός. Αγελαδοτρόφων Ελευθέρας Βουσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη. Είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
2: Πάει καλά, είναι
0: υγιής. Και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
2: έτσι,
0: πριν.
2: Έπρεπε, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
2: Η ισχύ εν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό MS5 μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
2: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο.
2: Και
0: κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνει τη διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πώληση κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές. Αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας. Όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν ναι, και να
2: στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως. Γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βουοτροφίας.
3: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος. Τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη. Όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
2: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
4: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
2: Θέλουμε στεγνά.
4: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο, το λουκάνικο, είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
2: 70-30.
4: Μπράβο, εκεί είμαστε.
2: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
4: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
2: Φλαπ.
4: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
2: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από είναι, το κρέας.
4: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί.

0: τη λιπαρότητα.
1: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
0: Μπράβο, εννοείται.
1: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
0: Και τα βασικά δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
1: ναι.
0: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
1: Μπαχάρι,
0: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
1: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό, το φυσικό έντερο.
2: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
2: Φυσικό έντερο, χοιρινό.
1: Χοιρινό. Έτσι.
2: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το αγρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα, ε.
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι εκτακωτό, θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρος ήταν η βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσεις ένα...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτό.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσεις ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει και θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι ίσως λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί πήγε αυτό.
0: Πήγε λίγο πίσω λόγω του καιρό, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, 1,5 που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
0: Έχω πάθει σόκα, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του.
1: Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και Φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, να σχηματίζουν άζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα, το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια. Και υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα του σπόρου, και το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
0: Με τη φύση.
1: Με τη φύση.
0: Άρα σεβασμός στη φύση.
1: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε. Εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και η μία είναι τα κόκκινα φασόλια, μια ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ, Βασίλη, μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακονιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά, ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια, πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
0: Και τι έχουμε στο αγρόκτημα των Όπουλων, έχουμε καλαμποκάλευρο.
1: Καλαμποκάλευρο.
0: Και ποπκόν.
1: Και σπόρο. Και ποπκόν, που είναι μια άλλη ποικιλία που θα φατηθεί μετά από 10 μέρες, να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη, όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν, τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μία άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μία καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα, καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
0: Μπορούμε αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί, για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
1: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
0: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
1: σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από γηγενή ελληνική ποικιλία.
0: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
1: Γιατί είναι γηγενή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητη ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε βροχές με τα χέρια.
0: Το πήγε λίγο πίσω.
1: Το πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε

0: Συνήθως στείλουμε και τα ζυμαρικά και όλες.
1: Ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα, να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο. Και
0: να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βάζουμε είναι νυφάτης βρώμης, αλεύρι βρώμης, πίτρο βρώμης. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και των τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
1: Πίτρο.
0: Πίτρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα
0: και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να αδένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγούμενων μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Μπλε θάλασσα με
1: λιναρόσπορο.
0: Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια, αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το βουλγός θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι? Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά του.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την Κοινώα, και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λινταρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με την διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό και είμαστε εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνο.
4: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω ότι τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
12: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
13: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
12: Αυτό.
14: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
12: Αλλά και αυτό.
15: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
12: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
16: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
17: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
18: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι ρε.
11: Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται.

0: χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο άγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντα σε ένα παιχνίδι παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου θα πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφερόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρβοστιμπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστείς, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφερόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακας.
0: Μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθη των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα. Και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω το Σαββατοκύριακο να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδη, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις την κατάψυξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι...
1: φιλικές σχέσεις.
0: Ναι ρε, επειδή είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ. Τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα ότι είναι ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους που
0: συμβαίνει. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Νέο, είμαι, βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό, θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά, delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε, όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο. Εννοεί. Και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίμματα.

Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί,

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάμε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο. Βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
0: Πού είναι?
1: Άντε να.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξε καφεδάκι
2: και γέμισε 7 χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Γιάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρεύουσα και στην απλότητα, στην καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα, χωρίς βασιλικό, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία

10 χρόνια όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζόλο πανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό.

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Καλά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσες σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ποτέ δεν το ξέρει, έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν κολλιά, να έχει κουρτήρα που φόρτουν τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Τα πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς.
1: Στα
0: Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Θα φάμε βέβαια.
0: Ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

Οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Θα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιό.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσόγκανος, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο,
1: μοσχαρίσιο.
0: Τι,
1: τιμπών,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου βγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο.
1: Ναι.
0: Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη.
1: Μόσχου.
0: Λιμουζίν. Ναι. Και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνει φρυγαδέλι, Τι βάζει το φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και με δούλι. Με τι το τρώω, με δούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί τα αλάτι. Ευλόγιστον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει μέσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα.

φυσικό μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος, προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Έλα σοφούλα μου.
10: Παππού, βγήκε.
9: Επιτέλους εκδόθηκε.

0: τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
1: Παππού, είσαι ο ηρωάς μου.
2: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
7: Μόνο μαζί σου.
8: Με ποια?
6: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
8: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
6: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
9: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 1 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Διαστάσεις τραγωδίας παίρνει το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Μετά από πολύ ωραίες έρευνες, ο 80χρονος αγνοούμενος στο Ρέθυμνο βρέθηκε νεκρός, καθώς στην προσπάθειά του να προσεγγίσει το πυμνιοστάσιό του στους πρόποδες του Ψιλορίτη, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στο μεταξύ, οι ισχυρές καταιγίδες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, ενώ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Τις τελευταίες ώρες, η στάθμη στον Δρακουλιάρη ανέβηκε επικίνδυνα. Γέφυρα στο Μυλοπόταμο κατέρευσε από τα ορμητικά νερά. Εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται στις Γούβες,

0: ενώ πολλά σχολεία παρέμειναν κλειστά. Σύνδεση με τον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για την τραγωδία στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες.

0: όπως χθες το βράδυ, γύρω στις 8, 8 και κάτι, έφυγε από το σπίτι του με σκοπό να πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να ασφαλίσει τα ζώα του, για να προφυλάξει τα ζώα του.
1: Χάρη πήγε εκεί νύχτα, διότι θεώρησε, γνώριζε ότι λόγω της κακοκαιρίας θα κινδύνευαν τα ζωντανά του. Πήγε επί της ουσίας για να τα προστατεύσει.
0: Έτσι ακριβώς, για να τα βάλει στο υπόστεγο ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με την βροχή. Δυστυχώς το πρωί τον αναζήτησαν τα συγγενικά του πρόσωπα, ενημέρωσαν τις αρχές, ξεκίνησε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Γύρω στη μία το μεσημέρι υπήρξε η τραγική κατάληξη, καθώς εντοπίστηκε ο 80χρονος νεκρός σε ένα αεριάκι, το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του. Προφανώς παρασύρθηκε από τα νερά και βρήκε τον θάνατο. Είναι η τραγική εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει από αργά χθες το βράδυ την Κρήτη, με τα περισσότερα προβλήματα να εστιάζονται στον ορεινό Μυλοπόταμο. Ο Δήμος Μυλοποτάμου και ιδιαίτερα τα Ζωνιανά επλήγησαν από την κακοκαιρία με πολύ έντονο τρόπο. Ένα αριάκι που περνάει ουσιαστικά μέσα από το χωριό υπερχείλησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα φερτά υλικά αλλά και τόνοι λάσπης να μπουν μέσα στο χωριό, να μπουν μέσα σε σπίτια, να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Τόνοι από πέτρες αυτή τη στιγμή παραμένουν ακόμα μέσα στο χωριό, ενώ ακόμα και τώρα που υπάρχει μία ύφεση των φαινομένων, στα Ζωνιανά δεν έβρεχε τόσο πολύ, δεν βρέχει τόσο πολύ. Καθαρίζουν το ριάκι από τα φερτά υλικά προκειμένου να ανοίξει η ροή του, να μην υπάρξουν προβλήματα τις επόμενες ημέρες, γιατί Σωτήρη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα. Τώρα, επίσης, ένα αυτοκίνητο, όπως είπες και στον πρόλογό σου, ένα αυτοκίνητο το οποίο κατέβαινε από Λιβάδια στην περιοχή Δισκούρη, έπεσε κυριολεκτικά μέσα στον δρόμο που άνοιξε. Εκεί υπάρχει μία γέφυρα η οποία είναι πάνω από το ποτάμι που κατεβαίνει από τα ορεινά. Είναι ένα αριάκι που περνάει μέσα από τα Ζωνιανά.
1: Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε μέσα το αυτοκίνητο που είχε μέσα δύο ανθρώπους,
0: οι οποίοι τραυματίστηκαν και οι δύο στα πόδια και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Σωτήρη, με τραύματα και οι δύο στα κάτω άκρα. Και έπεσε κυριολεκτικά, ήταν σαν να άνοιξε η γη κυριολεκτικά και την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο. Πολλά προβλήματα με καταπτώσεις πρανών σε αρκετά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου, από Πέραμα προς Ανόγια και από Ανόγια προς Γωνιές. Είδαμε το πρωί αρκετά μηχανήματα των Δήμων Ανογίων και Μυλοποτάμου να καθαρίζουν τα πρανή, τα χώματα από τα πρανή που είχαν πέσει μέσα στον δρόμο. Προβλήματα στις Γούβες, στην περιοχή που είχε πληγεί και το 2020.
1: Θα τα πούμε αναλυτικότερα, Χάρη, και για τα προβλήματα στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά μοιάζει το ορεινό Ρέθυμνο, κυρίως ο Μυλοπόταμος, να βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα αυτής της κακοκαιρίας, έτσι δεν είναι?
0: Δεν υπήρχε αυτή η εικόνα εχθές και δεν υπήρχε και αυτή η ενημέρωση χθες στην τηλεδιάσκεψη που έγινε με το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης και με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας από την Κρήτη, Σωτήρη. Πρέπει να το πούμε αυτό. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στο ακέραιο, στο
1: στην ένταση των φαινομένων,
0: αλλά όχι στο που αυτά θα είχαν επίκεντρο. Οι μετεωρολόγοι θεωρούσαν ότι το επίκεντρο θα είναι το παραλιακό μέτωπο από την ανατολική είσοδο της πόλης του Ρεθύμνου κυρίως μέχρι την ανατολική είσοδο της πόλης των Χανίων, και είδαμε ότι επικεντρώθηκε η κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Γιατί για να κατεβαίνει τόσο πολύ νερό στα Ζωνιανά, πάει να πει ότι το νερό έπεσε πολύ ψηλά και κατέβαινε με τόση ορμή και τόση δύναμη για να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι σε επιφυλακή, παραμένουν σε επιφυλακή τα τμήματα πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν προβλήματα, βρέχει ακόμα.

0: Σίγουρα όμως τα ριάκια στον ορεινό Μυλοπόταμο έχουν υποχωρήσει, καθώς το πρωί μέχρι τις 11-12 έβρεχε. Τις τελευταίες 2-3 ώρες έχει σταματήσει η ένταση των φαινομένων, με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει και η στάθμη των νερών στα ριάκια.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Αναμένεται, κυρίες και κύριοι, μία ύφεση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, αλλά κλιμάκωση ξανά από το μεσημέρι της Παρασκευής. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικότερα στη συνέχεια στο δελτίο μας. Οι ισχυρές καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα του νομού Ηρακλείου έχουν δημιουργήσει μεγάλης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα. Το ρέμα στις Γούβες προκάλεσε για μία ακόμη φορά καταστροφές στον παραλιακό δρόμο της περιοχής. Τα ποτάμια στον Δρακουλιάρη και το Γιώφυρο φούσκωσαν, ενώ στις λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, δύσκολες ώρες σε πολλές περιοχές στο εσωτερικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Στις Γούβες ξανά είχαμε πλημμύρα. Ακριβώς στο σημείο που είχε πλημμυρίσει και το 2020, με αποτέλεσμα να δούμε πολλά αυτοκίνητα και πάλι στη θάλασσα. Παρασύρθηκαν δηλαδή από το κεντρικό ρεύμα, όπου βρισκόταν. Γιατί βρισκόταν εκεί, ενώ γνωρίζαμε για την κακοκαιρία, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης όταν θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Πάντως βρισκόταν στο κεντρικό ρεύμα αρκετά αυτοκίνητα, τα παρέσυρε η θάλασσα, ο χήμαρος και κατέληξαν στην θάλασσα. Έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές η παραλιακή οδός των Γουβών, επίσης πολύπαθη και έτσι κι αλλιώς έχει καταρρεύσει ένα μεγάλο τμήμα της. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες. Στο Ηράκλειο η στάθμη του Δρακουλιάρη έχει ανέβει πολύ. Οι καταστηματάρχες και οι περίοικοι παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρμόδιες αρχές. Είναι εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν και μηχανήματα του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί, Σωτήρη, όπως είπες και εσύ, αναμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες. Και αν αυτή τη στιγμή είναι στο όριο ο Δρακουλιάρης, καταλαβαίνεις ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπάρχει ο φόβος για μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο μας...
1: Ναι, Κώστα, πες το ρεπορτάζ, γιατί μας ήρθε λίγο νωρίτερα. Έχουμε ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά για το κλείσιμο ενός δρόμου.
2: Ναι. Μας ενημέρωσε λίγο νωρίτερα ο Δήμος Ηρακλείου ότι η οδός το γεφυράκι επί της οδού Ευαρέστου έκλεισε στις 3 η ώρα και θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Έτσι, στη Φοινικιά, μιλάμε για το γεφυράκι στην Φοινικιά. Στην οδό Ευαρέστου υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη. Η οδός Μάνου Κατράκη είναι ανοιχτή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στο γεφυράκι όμως της Φοινικιάς, επί της Μάνου Κατράκη, δουλεύουν μηχανήματα έργου. Η κυκλοφορία γίνεται με προβλήματα. Γι' αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την Φοινικιά, αν δεν υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος.
1: Πάντως, Κώστα,
2: και προς την Φοινικιά.
1: Τα ποτάμια του Ηρακλείου φούσκωσαν επί της ουσίας από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στα εσωτερικά τμήματα.
2: Σωστά.
1: Και το λέω αυτό διότι, ναι, από τα ξημερώματα και στη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου είχαμε βροχές, σε κάποιες περιπτώσεις και έντονες βροχές, αλλά δεν ήταν η διάρκεια τους τέτοια για να φουσκώσουν τα ποτάμια. Πρόκειται επί της ουσίας για νερά που έρχονται από τα εσωτερικά τμήματα αυτών των ρεμάτων, έτσι δεν είναι?
2: Και για φερτά υλικά τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση, καλάμια κτλ. Ναι, δεν είναι ότι έπεσε τόσο νερό στον Δήμο Ηρακλείου, να το πούμε έτσι. Όμως έπεσε στα εσωτερικά του νομού, τα ποτάμια γέμισαν, κατέβασαν πάρα πολύ νερό στα ρέματα, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε τώρα σε οριακό σημείο και όσον αφορά τον Δρακουλιάρη. Να πω απλώς, για να το ξέρουν και οι τηλεθεατές, ότι παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου Καστελίου, με εκτροπή της κίνησης των οχημάτων από την επαρχιακή οδό Ποταμιών Ασκών Λίτου. Παραμένει και ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων, με εκτροπή κίνησης οχημάτων μέσω του οδού Μάνου Κατράκη, όπου όμως και εκεί, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα, υπάρχουν μηχανήματα έργου. Άρα, ναι, μεν η κυκλοφορία συνεχίζεται, αλλά με προβλήματα. Καλό είναι να αποφευθεί. Και βέβαια, παραμένει κλειστή η Ιρλανδική διάβαση στην περιοχή του Κατσαμπά και θα παραμείνει κλειστή μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, ναι, τουλάχιστον.
1: Είναι οι λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές που βρίσκονται και στο επίκεντρο της πολιτικής προστασίας. Στις Γούβες τώρα ξανά

0: στο ίδιο έργο θεατές, φούσκωσε το ρέμα αγουβών και προκάλεσε ξανά καταστροφές στον παραλιακό δρόμο. Κόπηκε ο δρόμος ουσιαστικά ξανά στις Γούβες.
1: Ναι, είναι και μάλιστα φαίνεται ότι εδώ, με νωρίτερα που μιλήσαμε στο ραδιόφωνο με τον πρώην Δήμαρχο Χερσονήσου και είναι επικεφαλής της Μίσονος Αντιπολίτευσης, εδώ ίσως υπάρχει κάποιο θέμα αδράνειας. Είπαμε ξανά ότι αυτά θα τεθούν επιτάπητος όταν με το καλό τελειώσει το φαινόμενο και δεν έχουμε άλλες δυσάρεστες ειδήσεις. Όμως ήταν μια κακοκαιρία για την οποία υπήρχαν προβλέψεις και το κεντρικό ρέμα, λέει ο κύριος Σέγκος, παρέμεινε ακαθάριστο. Και ακαθάριστο και με αυτοκίνητα. Έτσι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπορούν να προβλεφθούν. Το σημείο έτσι κι αλλιώς είναι προβληματικό. Το έχουμε δει και το 2020. Έχουν ξοδευτεί πολλά λεφτά σε μελέτες για την πολιτική προστασία, τα οποία προς τον παρόν δεν φαίνεται να πιάνουν τόπο.
0: Μάλιστα. Φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα παρουσιάσει μία ύφεση τις επόμενες ώρες. Υπολογίζεται μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά από εκεί και έπειτα και με ορίζοντα το βράδυ της Κυριακής αναμένονται ξανά έντονα φαινόμενα, ενδεχομένως κατά τόπους αυτά τα φαινόμενα να είναι και ισχυρότερα. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν, πώς αποτυπώνονται τα προγνωστικά μοντέλα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης.
2: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται πως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειονές και ορεινές περιοχές, λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τα ύψη βροχής που έχουν πέσει, συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους, και αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Πέμπτης. Δηλαδή θα πάμε με έναν καιρό νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, τις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης τώρα περιμένουμε μια πρόσχερη ύφεση των φαινομένων μέχρι και την Παρασκευή περίπου τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει αιμονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αερίες μάζες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση δεν συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
0: Λοιπόν, παραμένει μαζί μας ο Κώστας Κεφαλογιάννης για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το μέτωπο της κακοκαιρίας, Κώστα, που σαρώνει από τις πρώτες πρωινές ώρες ολόκληρη την Κρήτη και φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια. Κατά πώς φαίνεται, με τα ίδια χαρακτηριστικά, με το ίδιο επίκεντρο, χωρίς να αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις η ένταση των φαινομένων να είναι ακόμη ισχυρότερη.
1: Κοίταξε, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, στην ερώτηση που του θέσαμε, αν μέχρι στιγμής η κακοκαιρία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ακραία, μας απάντησε πως προς το παρόν είναι μια πολύ δυναμική κακοκαιρία, αλλά εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα μιλάμε για μια επικίνδυνη κακοκαιρία. Οι προβλέψεις λένε ότι τα φαινόμενα που θα εξασθενήσουν το βράδυ της Πέμπτης θα επανέλθουν από το μεσημέρι της Παρασκευής και θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, μιλάμε για 2,5 μέρες, θα είναι στις ίδιες περιοχές ακριβώς, δηλαδή εκτός από τα νότιο-ανατολικά τμήματα της Κρήτης θα επηρεαστεί όλο το υπόλοιπο νησί.

0: κυρίως οι ορεινές και οι ημιορεινές περιοχές που ήδη έχουν πληγεί, και αυτό κάνει την κατάσταση σωτήρια ακόμα πιο ανησυχητική, γιατί είδαμε με την βροχή, με τις μέχρι στιγμής βροχές, πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Αν έχουμε στις ίδιες περιοχές ξανά ακόμα πιο έντονες βροχοπτώσεις για 2,5 μέρες, η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις προκαλούν ανησυχία. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο κ. Καρακατσάνης είπε ότι τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πολύ έτο, ότι θα δεχτούμε ακόμα πολύ έτο από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά, και θα πρέπει όλοι να είναι σε πλήρη επιφυλακή. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, συνεδρίασε νωρίτερα εκτάκτως και το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι τι θα γίνει με τα σχολεία. Θα βγουν ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήδη για ορισμένες περιοχές, όπως ο Δήμος Μυλοποτάμου, έχει βγει ανακοίνωση ότι προφανώς θα
1: παραμείνουν. Ναι, γιατί έχουμε και μεγάλες καταστροφές στο Δήμο Μυλοποτάμου και προκύπτουν και προβλήματα με τις μετακινήσεις, με την ασφάλεια των μετακινήσεων ουσιαστικά.
0: Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πάντως φαίνεται ότι στο αστικό Ηράκλειο δεν θα κλείσουν τα σχολεία αύριο, γιατί ειδικά αύριο το πρωί φαίνεται ότι θα είναι το φαινόμενο ή κακοκαιρία σε ύφεση. Όμως με οποιαδήποτε αλλαγή στις προβλέψεις, αν για παράδειγμα αυτή η κακοκαιρία, λένε όλοι ότι θα επανέλθει από αύριο το μεσημέρι. Αν για οποιοδήποτε λόγο φανεί στα προγνωστικά μοντέλα ότι θα επανέλθει νωρίτερα, προφανώς η κατάσταση.
1: Κανείς δεν θα ρισκάρει το παρόν.
0: Ναι, η κατάσταση θα επανεξεταστεί. Θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Νομίζω θα βγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ανακοινώσεις και κεντρικά αλλά και επιμέρους από τους δήμους για τα σχολεία που θα κλείσουν και για αυτά
0: το
1: που.
0: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι προσοχή. Ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και το βράδυ της Κυριακής από όλους.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Οι ισχυρές καταιγίδες, κυρίες και κύριοι, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του Ηρακλείου. Αυτές οι βλάβες προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία των γεωτρήσεων της ΔΕΙΑΗ σε πολλές περιοχές. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται αυτήν την ώρα προβλήματα στην υδροδότηση ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που προέκυψαν από την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων, και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο είναι και σε εξέλιξη η εφαρμογή έκτακτων μέτρων από την ΔΕΙΑΗ προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κύριος Γιώργος Βουρεξάκης, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, λοιπόν, είναι
1: δύσκολη
2: μέρα
1: για τη ΔΕΙΑΗ. Ημέρες γενικότερα και για την ΔΕΙΑΗ. Να μας εξηγήσετε πώς έχει αυτή την ώρα η κατάσταση.
2: Ναι, να σας εξηγήσω. Καταρχάς, ευτυχώς ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων. Έτσι, Μάλια, Χέρι, Βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο γιόφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο γιόφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύχησα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, τριτοβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
1: Υπάρχουν υποδομές τέτοιου τύπου που να λειτουργούν σε ευαίσθητες περιοχές που να δημιουργούν σήμερα μία ανησυχία, με το δεδομένο ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι της κακοκαιρίας είναι πίσω, αλλά κατά πώς φαίνεται τα δύσκολα είναι μπροστά.
2: Κοιτάξτε, δείτε, μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόβλημα. Και στο αστικό Ηράκλειο προηγουμένως, όπως είπατε, δεν είχαμε. Σε κάποια 2-3 σημεία είχαμε κάποια υπόγεια
1: που πλημμυρίζανε. Σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι τα προβλήματα στο πραγματικά. Αστικό Ηράκλειο, και επί της ουσίας ο Δρακουλιάρης, ο Γιώφυρος, τα ποτάμια έχουν φουσκώσει από τα νερά που κατέβασαν τα εσωτερικά τμήματα.
2: Μπράβο,
1: όχι τόσο από τις βροχές που έχει κάνει στο Ηράκλειο.
2: Ακριβώς όπως το λέτε και εσείς, τα νερά, γιατί ήμουν εκεί πέρα πολλές ώρες τώρα το πρωί, δεν έβρεχε καθόλου.
1: Έτσι.
2: Ναι, τα νερά έρχονται από πάνω και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Έχουμε πολλά φερτά, ειδικά καλάμια, και αυτά φράσουν τις γέφυρες, τις μικρές που υπάρχουν στη Φοινικιά, στο Γιώφυρο. Αυτά δημιουργούν προβλήματα. Αλλά είχαμε άμεση επέμβαση της

0: Πολιτικής προστασίας ήρθαν με φορτηγά, μαζέψαν με όσα καλά μια μπορούσαν με γκρέιτερ. Όχι γκρέιτερ, και με τις κούφτες τις μεγάλες εκεί πέρα ήρθαν, κάνανε πολύ έργο. Αυτό είναι σημαντικό, να μην φράξουν οι γέφυρες, γιατί θυμάμαι πριν 3 χρόνια στα φραξίματα των γέφυρων λόγω των καλαμιών δημιουργήθηκε υπερχείληση και είχαμε πρόβλημα στη ΔΕΙΑΗ. Τώρα
1: ρωτούν πολλοί. Γνώριζε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ότι περιμέναμε κακοκαιρία. Την ώρα των φαινομένων έγιναν οι καθαρισμοί. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι καθαρισμοί να είχαν προηγηθεί? Ή πρόκειται για φερτά που έχει κατεβάσει το ποτάμι και έχουν φτάσει στα σημεία τα δύσκολα και εκεί επιχειρείται?
0: Εγώ προσωπική εμπειρία σας λέω, τα φερτά ερχόταν από πάνω. Δεν ήταν στο σημείο ακριβώς τη Φοιγνικιάς, που είναι η γέφυρα της Φοιγνικιάς, αλλά ερχόταν μεγάλες μάσεις, ειδικά καλαμιών που ήταν και ξεραμένα, ερχόταν από πάνω. Αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή από νότο, έτσι, για να εξηγήσουμε, καταλάβει ο κόσμος, από νότο ερχόταν αρκετές μεγάλες μάζες. Είχε δημιουργηθεί μια μάζα μπροστά από τη γέφυρα της Φοιγνικιάς περίπου στα 30-40 μέτρα. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Το θυμάμαι ότι είχα την εμπειρία πριν 4-5 χρόνια, το 21 δεν κάνω λάθος, είχε γίνει το 20-21, έχει γίνει,
1: ναι,
0: το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Η ΔΕΙΑΗ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει, τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια ποσότητα, από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφήσει το φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο, που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας, γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να πω και ένα τηλέφωνο 28-15-29-351, που είναι και η γραμματέα, πέρα από το κοινό της ΔΕΙΑΗ και της γραμματέας που έχω, της κυρίας Φωτεινής, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Θα υπάρχει
0: και
1: επιφυλακή
0: εγώ.
1: Και το Σάββατο,
0: ναι,
1: και
0: εννοείται.
1: Την Κυριακή
0: από
1: θα
0: χθες
1: λειτουργούν τα τηλέφωνα, θα είναι έτοιμος σε ετοιμότητα ο μηχανισμός ώστε να επέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί όντως είναι υποχρέωση των υπηρεσιών να καθαρίσουν τα φρεάτια, είναι όμως και υποχρέωση των υπηρεσιών να τα καθαρίσουν ξανά όταν τα πλημμυρικά νερά θα κατεβάσουν φερτά και θα βουλώσουν ξανά την ώρα των φαινομένων.
0: Και περισσότερο από πριν, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Αυτό είναι, τα ξέρουμε όλοι, τα βλέπουμε στους δρόμους. Ναι, εμείς είμαστε επιφυλακή από χθες. Έχει έρθει και από την πολιτική προστασία να είμαστε red coat, που λένε, δηλαδή στο κόκκινο, ναι, να είμαστε, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Και είμαστε πράγματι, προσπαθούμε, είναι όλη η υπηρεσία, καθαρίζουμε, επεμβαίνουμε, μπορούμε. Δεν είχαμε όμως μέχρι τώρα, ευτυχώς μες στο Ηράκλειο, στο αστικό Ηράκλειο, δεν είχαμε προβλήματα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είχαμε, ελάχιστα πράγματα ήταν. Δεν έπεσε πολύ νερό, κάποιες ώρες ήταν το Ηράκλειο το νερό. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο γιόφυρος. Αυτό εκεί πέρα πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Δεν γίνεται με το παραμικρό να πλημμυρίζει, γιατί πλημμυρίζουν πάρα πολλές. Έχουμε πολλά καταστήματα, πολλές βιοτεχνίες, η ΔΕΙΑΗ. Πάνω στο γεώφυρο είναι. Έχουμε κάνει έργα, αλλά ξέρετε, άμα είναι έντονα, πολύ έντονα ή ακραία, όπως άκουσα πριν, στα καιρικά φαινόμενα, τίποτα δεν θα σταματάει.
1: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΔΕΙΑΗ με βλάβες στους αγωγούς πριν την κακοκαιρία έχουν αποκατασταθεί?
0: Ναι. Έχουμε, ευτυχώς. Έχουν πάμε όλα καλά. Δεν έχουμε προβλήματα. Με το θέμα των αγωγών, είχαμε στην περιοχή του Θραψανού είχαμε ένα πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Το έχουμε αποκαταστήσει. Μέχρι τώρα τα πράγματα είναι ελεγχόμενα και είναι καλά.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίζω να προχωρήσουμε και μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Αυτό είναι η μεγάλη μας ανησυχία, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δύσκολα, το δύσκολο τριήμερο που έρχεται από αύριο.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο των μέτρων θωράκισης απέναντι στο κύμα της ακρίβειας, το Μαξίμου προχώρα σε αυστηρές κυρώσεις για τους σερβισερς, ενώ ενεργοποιεί επιδότηση 15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και παρεμβάσεις για να κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας.

0: Στα 20 λεπτά θα φτάσει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πλέον τα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων για τα καύσιμα θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες.
1: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε πως τα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου και πως στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να είναι αισθητά χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ που έκλεισε η τιμή τον περασμένο Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός όμως ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου της αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για πολίτες και επιχειρήσεις από τις 72 στις 120 δόσεις.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
0: Ο Πρωθυπουργός όμως άσκησε κριτική στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που το τελευταίο διάστημα έγιναν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, επισημένοντας πως όλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα όσα λένε, ενώ άφησε και αιχμές για την Ντόρα Μπακογιάννη και τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στις τελευταίες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης.
1: Πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Τα μέτρα πάντως που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα αποτέλεσαν για μία ακόμα φορά πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να επιμένει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Έχει πάρει φορές μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση.
3: Έχει πάρει, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου αρκετά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, είναι θέμα επιλογών. Χρειάζεται τα όρια ενός ολιγοπωλιακού ολιγαρχικού καπιταλισμού.
4: Θέλετε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας? Και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, με ό,τι εργαλείο και αν έχουμε.
5: Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Φαίνεται ότι λέει ψέματα, αφού η ίδια η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει κάποια μείωση.
6: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
0: Οι κόντρες πάντως μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίστηκαν μετά την απόφαση για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με τα στελέχη της αντιπολίτευσης να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
7: Συνίσταται στο ότι λέει παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου εκεί που ονομάζουμε μπάζουμα.
6: Μάλιστα.
7: Ώστε υπήρχε κίνδυνος να χαθούν στοιχεία.
6: Ναι.
7: Βέβαια, για να πάμε στο αποτέλεσμα κατευθείαν, όπως αποδείχθηκε, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα.
6: Ναι.
7: Προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
4: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, γιατί αυτό ήταν το υλικό της δικογραφίας. Όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει, είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
5: Η ίδια η

0: παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
1: Πραγματικά είναι να αδειάζει κανείς. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνη το πρόβλημα των Τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
2: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των Τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος από το Δικαστικό Συμβούλιο? Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα?
3: Σε αδίέξοδο κατέληξε η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους καταστηματάρχες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή με φόντο τη νέα κανονιστική διάταξη για τα τραπεζοκαθίσματα. Η διοίκηση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου είχε μια πρώτη επαφή με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Τέθηκαν επιτάπητος τα βασικά ζητήματα της κανονιστικής. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει η πρόθεση της Λότζια να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τις εξελίξεις η πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρία Αντωνακάκη.
4: Αυτό που συζητήθηκε και αυτό που υπόθηκε από την πλευρά του Συνδέσμου Εστίασης είναι το ότι θα πρέπει ο κάθε δρόμος να αξιολογηθεί ξεχωριστά για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, οι αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι υπάρχει λύση στο θέμα αυτό και ότι επειδή σε πάρα πολλούς δρόμους υπάρχουν όπως δέντρα, όπως αδιέξοδα, όπως ράμπες, ούτως ή άλλως από εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιο αμάξι άμεσης ανάγκης, μπορεί παραπλεύρος των επιχειρήσεων από κάποιους άλλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν αναπτυχθεί με τραπεζοκαθίσματα να πλησιάζει το αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν για να γίνει θα πρέπει να το δούμε επί χάρτου που λένε και σε συνεργασία πάντα με τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν είναι σωστό να κλείσουν όλες, ξαναλέω. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε ποια μαγαζιά είναι, σε τι σημεία, αν είναι περιφερειακά, που τα περιφερειακά συνήθως δεν έχουν τέτοιο θέμα ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Κυρίως στο κέντρο, δηλαδή μέσα εντός των τυχών είναι το θέμα το μεγάλο. Εκεί πρέπει να από εκεί να ξεκινήσουμε, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερος όγκος επιχειρήσεων. Ναι, αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση άτυπη. Περιμένουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών που καθορίζει τις ζώνες και τις τιμές να μας πει. Και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
3: Περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, όπως τονίστηκε από εκπροσώπους σωματείων υγειονομικών. Παράλληλα, όπως υποστήριξαν, περίπου το 40% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς.
5: Σε κοινό μέτωπο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν, όπως είπαν, μέλη σωματείων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, μέλη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέδευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέδευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
6: Εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό ήδη και από αύριο να συμμετέχουμε. Έχουμε στην κοινή μέρα δράσης που πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ με παρεμβάσεις συνελεύσεις στα νοσοκομεία, να πάρουμε μέρος και να στηρίξουμε τις κλαδικές απεργίες τόσο της ΟΕΝΓΕ που είναι στις 21 Οκτωβρίου όσο και των εργαζομένων της νομοσπονδίας της ΠΟΕΔΗΝ και βεβαίως την ημέρα που θα είναι ο Υπουργός Υγείας στα νοσοκομεία που θα πάει να υπάρχει αγωνιστική υποδοχή.
7: Στο νοσοκομείο μας υπάρχει συνολική μείωση προσωπικού κατά 4% και αν εξαιρέσουμε το ιατρικό προσωπικό, σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη και σημαντική μείωση προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο δείκτης νοσηλευτικής κάλυψης ανακατηλημένη κλίνη, που ενώ το Υπουργείο επιθυμεί κατά τα λεγόμενα τους να είναι πάνω από 2,

0: Στο νοσοκομείο μας, όπως και στα περισσότερα ιδρύματα, είναι πολύ χαμηλότερο, σε εμάς είναι 1,34.
1: Μιζέρια δεν είναι να διεκδικείς καλύτερες συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και αξιοπρεπείς μισθούς. Μιζέρια είναι να εφαρμόζεις μια πολιτική που σπρώχνει τους εργαζόμενους εκτός του ΕΣΥ, που αποδυναμώνει το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων του χώρου.
2: Η πραγματικότητα που βιώνουμε και στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, είναι δραματική από την άποψη της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Αυτό αποτυπώνεται σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, σε υπερεφημέρευση και εντατικοποίηση της δουλειάς μας, σε εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Έχει όμως και ως αποτέλεσμα την επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις λειτουργία των κλινικών και τμήματων, σίγουρα την ταλαιπωρία των ασθενών μας με μεγάλες αναμονές στο τμήμα επιγόντων περιστατικών.
3: Όπως είπαν οι ομιλητές, στην τρέχουσα περίοδο περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι περίπου το 50% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες των χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς σε όλη την Κρήτη.
4: Αναμονές πολλή ώρες στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές στα τακτικά ιατρία, αναμονές για υπερήχους, για αξονικές, μαγνητικές, για κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις. Αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη και για τους υγειονομικούς, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος και για burnout αλλά και για επαγγελματική ασθένειες και εργατικά ατυχήματα. Είναι επικίνδυνοι όμως και για τους ασθενείς και λόγω της καθυστέρησης στη διάγνωση και της θεραπεία τους και λόγω των επισφαλών συνθήκων νοσηλείας τους σε υποστελεχωμένες κλινικές.
5: Δεν μπορεί με τόσες χιλιάδες ασθενείς αναμονή για ένα χειρουργείο να παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω έλλειψης προσωπικού. Γιατί δεν μπορεί περιστατικά ακόμα και επίγοντα, όπως παράδειγμα ασθενείς με κατάγματα, να πρέπει να περιμένουν νοσηλευόμενοι για μέρες έως και εβδομάδες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου προκειμένου να χειρουργηθούν και μάλιστα κάποιοι νοσηλευόμενοι να αναγκάζονται να φύγουν σε εκτός νοσοκομείου δημόσιου για να μπορούν να βρουν λύση του προβλήματό τους.
6: Πολύ ενδεικτικά και εμείς στα κέντρα υγείας δουλεύουμε χωρίς οργανισμούς και οργανογράμματα, με απαρχαιωμένα οργανογράμματα. Δεν ξέρετε το κάθε κέντρο υγείας σε τι πληθυσμό αναφέρεται. Έχουν καρδιακά να μας φέρουν καρδιολόγους, έχουν παιδιά να μας φέρουν ΜΕΣ και παιδιάτρους. Αυτό λειτουργεί λίγο ως πολύ στον αυτόματο.
7: Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε και είμαστε και μαζί στην κοινή δράση των Σωματείων Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι η επαρκή στελέχωση των μονάδων υγείας αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ δεν είναι προνόμιο των εργαζομένων. Είναι προϋπόθεση για ένα ισχυρές, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας.
8: Η κατάσταση στην υγεία είναι ένα ζήτημα μείζων που αφορά όλους. Αφορά και εμάς που είμαστε φοιτητές ιατρικής, που βλέπουμε πραγματικά μια ανησυχητική εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία.
3: Το πρόβλημα, όπως υπογράμμισαν στο ΕΣΥ, δεν περιορίζεται μόνο στο ιατρικό προσωπικό. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
9: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας για απολύψεις νερού ίδρευσης». Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων από ενδεχόμενη ρύπανση.
3: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψεις νερού ίδρευσης». Σκοπός ήταν να καταρτιστεί άμεσα ένα σχέδιο οριοθέτησης των ζωνών για την προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τα μέτρα που εξειδικεύονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης. Η οριοθέτηση ζωνών προστασίας υδροληψιών αφορά σε σημεία υδροληψίας υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για την ίδρυψη δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την Κρήτη.
10: Σημαντική πρωτοβουλία και εμείς πλέον ως πάροχοι που είμαστε οι δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις οφείλουμε να προσαρμόσουμε στα νέα δεδομένα αλλά και βέβαια να προστατεύσουμε το νερό στις ποσότητες που είναι το ζητούμενο. Το νερό ίδρυψης είναι δικαίωμα των πολιτών και εμείς οφείλουμε να το προστατεύσουμε με βάση τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνουμε από

0: αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
1: Είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι από την υπηρεσία υδάτων Κρήτης για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης η οποία θα προστατεύσει, αν εφαρμοστεί, θα προστατεύσει την ποιότητα του νερού, το καθαρό νερό ίδρευσης από δημόσιους παρόχους. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί ένα τεράστιο αντικείμενο, διότι όπως γνωρίζετε το νερό στην Κρήτη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, διότι αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Το συγκεκριμένο μελέτη είναι αποκλειστικά για την ποιότητα του νερού ίδρευσης. Οπωσδήποτε βέβαια έχουμε και άλλα θέματα, το πρακτικό πώς θα εφαρμοστεί αυτό, διότι πρέπει να προστατευτούν οι πηγές και τα σημεία υδροληψίας σε όλη την Κρήτη. Ένα τεράστιο έργο το οποίο από ό,τι καταλάβαμε επαφίεται στους Δήμους, αλλά είναι άμεση προτεραιότητα, διότι ακριβώς όπως είπα προηγουμένως αφορά την ποιότητα της ίδιας μας της ζωής.
2: Στο πλαίσιο μάλιστα ειδικής μελέτης εξετάστηκαν συνολικά 1048 σημεία υδροληψίας, τα οποία εκμεταλλεύονται καρστικούς, πορώδεις και ρογμώδεις υδροφορείς. Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο μητρώο υδάτων ανθρώπινης κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από έργα και δραστηριότητες.
3: Μια συνάντηση που αφορά την προστασία της ποιότητας του νερού, του υδρευτικού νερού που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι δημότες μας. Είναι μια σημαντική ημερίδα, διότι καθορίζει ουσιαστικά τις χρήσεις της γης που επιτρέπονται πέριξ των θέσεων υδροληψιών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές γεωτρήσεις βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες, γεωτρήσεις βρίσκονται σε λεκάνες εξατμίσεις του διαπνοής του κατσίγαρου, σε οχλούσες δραστηριότητες που μπορούν να μολύνουν το νερό. Πρέπει λοιπόν να μπουν κάποια μέτρα, τα οποία θα έχει κάποιες αποστάσεις που μπορούν να γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, άρα η ποιότητα του νερού που πάει στον καταναλωτή, στο δημότη. Σημαντικό θέμα αυτό, ο έλεγχος που πρέπει να υπάρχει του νερού, ποιοτικά εννοώ, χημικοτεχνικά, μικροβιολογικά, αυτά λοιπόν εξετάζονται με αυτό το καινούριο τη διαχειριστική μελέτη της ποιότητας του νερού.
2: Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων φορέων και πολιτών.
0: Είναι σημαντικό λοιπόν ένα εργαλείο όπως υπόθηκε. Υπάρχει μια διαβούλευση μέχρι 23 Οκτωβρίου στον αέρα, που θα πρέπει και εμείς να πούμε τις παρατηρήσεις μας, τις προτάσεις μας, οτιδήποτε πιστεύουμε ότι έχει περιοριστεί μας ώστε να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο, το οποίο θα γίνει στη συνέχεια ΦΕΚ και θα είναι ο οδηγός πλέον σχετικά με την διαδικασία υδροδότησης όλων των οικισμών, όλης της Κρήτης, όλων των Δήμων.
4: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν στις ελεγκτικές αρχές και τις σχετικές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

0: Θα δούμε στη συνέχεια το βίντεο. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή στις 18 του Οκτώβρη με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Περισσότερα θα συζητήσουμε με το μέλος του Συλλόγου ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, την κυρία Αναστασία Κοντού. Κυρία Κοντού, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ από καρδιάς που είστε και πάλι συνοδοιπόρος μας, ο ομιλός σας, συνοδοιπόροι μας σε αυτή τη δράση.
0: Σας να είστε καλά. Είναι μεγάλη μας χαρά και είμαστε πιστοί σε αυτό το ραντεβού. Ένα ραντεβού που δεν ξέρω εάν όταν πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά είχατε στο μυαλό σας ότι θα έφτανε σε τέτοια έκταση, σε τέτοιο εύρος, σε τέτοιο ενδιαφέρον από φορείς και την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι αυτό είναι και η μεγάλη επιτυχία του εγχειρήματος, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι, δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας, αλλά είναι πολύ

0: πολύ μεγαλύτερη και προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου, μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του.
1: Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να επικοινωνήσετε μέσα από μία ακόμη δράση που αναμένεται να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο?
0: Το ελπίζουμε. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Αυτό μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο.
1: Καταγράφεται μια πρόοδο τα τελευταία χρόνια ως προς την συγκεκριμένη συνθήκη, μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση δηλαδή του κοινού ως προς την ανάγκη πρόληψης, με το δεδομένο ότι πολλές μορφές του καρκίνου, εάν διαγνωστούν έγκαιρα, είναι άσημες.
0: Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
1: Πείτε μας για τον περίπατο στις 18 του Οκτώβρη. Πού θα γίνει, λοιπόν, την ώρα που θα γίνει και τι χαρακτηριστικά θα έχει?
0: Ο περίπατος μας θα γίνει 18 Οκτωβρίου, 11 η ώρα στη Λότζια. Επειδή αυτή είναι όμως η τελευταία εβδομάδα εγγραφών, θα έλεγα αν κάποιος δεν προλάβει να κάνει την παραγγελία του, την εγγραφή του στο fzo.gr, καλύτερα να έρθει λίγο νωρίτερα στη Λότζια, κατά τις 10 ας πούμε. Θα περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, θα περπατήσουμε μαζί για εμάς όλους. Θα κάνουμε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο με την κινητή μονάδα μαστογραφίας της περιφέρειας. Θα δώσουμε δείγμα Σιέλου και θα ενημερωθούμε για την αιμοδοσία από τον αιματοκρίτη. Θα ενημερωθούμε από την Απλεσό, που είναι η ομάδα διαχείρισης, η επιστημονική μονάδα διαχείρισης λεμφιδήματος και ειδήματος γενικότερα. Θα ενημερωθούμε από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου για το νέο πρόγραμμα Φροντίζω τα Φάρμακά μου. Θα χορέψουμε στους ρυθμούς των Μπαταλά, μάλλον θα ξεσηκωθούμε με το ρυθμό των Μπαταλά και φέτος. Θα κάνουμε body painting και τι μας έχει μείνει, να χορέψουμε ποντιακά με τον Εύξηνο και κριτικούς χορούς με τα συγκροτήματα Παπαδόκοστα. Και κάπως έτσι αυτό το μαζί γίνεται και λίγο πιο οπτικό, λίγο πιο ακουστικό και όλοι μαζί συμμετέχουμε μαζί.
1: Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το βίντεο που προαναγγείλαμε νωρίτερα για την πλατφόρμα My Καταγγελίες, που θα προσφέρει τη δυνατότητα σε πολίτες να προχωρήσουν σε ψηφιακές καταγγελίες σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που θα αποδείξουν στην πράξη ότι προχωρούν σε μία τάση υψηλών ανατιμήσεων ως προς τη λειτουργία τους.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
3: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν κατά

0: καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λέει, να γίνει η χνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα. Σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναμφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
7: Τελειώνει ο χρόνος για τυχόν διορθώσεις που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να λάβουν την επιστροφή ενοικίου, καθώς εκπνέει η σχετική προθεσμία και οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων κλειδώσει τα οριστικά αρχεία. Η βασική καταβολή της επιστροφής ενοικίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
8: Τελευταία ευκαιρία για την επιστροφή ενοικίου είχαν την Τετάρτη περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς ολοκληρώθηκε η προθεσμία για διορθώσεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.
9: Όσον αφορά το επίδομα ενοικίου, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους δικαιούχους να διαμένουν και να καλύπτουν ένα μέρος της δαπάνης του ενοικίου. Αυτό που θα εκτόνωνε την κρίση ουσιαστικά, τη λεγόμενη στεγαστική κρίση που υπάρχει και την άνοδο των ενοικίων, θα ήταν το κράτος να μείωνε τη φορολογία εισοδήματος, δηλαδή τη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια, για να κάνει ελκυστική την δημιουργία και κατασκευή νέων κατοικιών που θα κατασκευάσει κάποιος για να αποκομίζει και κάποιο κέρδος.
8: Η ΑΔΕ κλειδώνει τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, η οποία αφορά τα ενίκια που καταβλήθηκαν το 2025 και αναμένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους τον Νοέμβριο.
9: Κανείς δεν επενδύει, δεν κάνει μία επένδυση, δεν δίνει τα χρήματά του για να κατασκευάσει μία οικοδομή και να φορολογείται με ποσοστό που στα ανώτερα κλιμάκια, αν υπερβεί τις 35.000 ετησίως, η φορολογία είναι 45%. Αν συνυπολογίσει κάποιος και τον έμφυα και τις φθορές που υπάρχουν στα ακίνητα από την εναλλαγή των ενοικιαστών, καταλαβαίνετε ότι πάνω από τα μισά εισοδήματα που εισπράττει κάποιος ο οποίος θα έχει χτίσει μια οικοδομή με κατοικίες, πηγαίνουν στο κράτος.
8: Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Ε1, καθώς ακόμη και ένα λάθος σε μια παράληψη που μπορεί να επηρεάσει το ποσό της επιστροφής.
9: Οι δικαιούχοι της επιστροφής δύο ενοικίων είναι οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, γενικά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Στις υπόλοιπες κατηγορίες η επιστροφή ενοικίου είναι του ενός ενοικίου, είναι της τάξης του ενός ενοικίου.
8: Το πόσο μπορεί να φτάσει ως τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς παιδιά, ενώ αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επίσης επιστροφή 800 ευρώ ανακατοικία, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια.
9: Αρνητικό για την προσφορά στέγης είναι το γεγονός της συρρήκνωσης των ορίων οικισμού.

0: και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πάνω από οικισμοί πάνω από 700 κατοίκους μέχρι 2.000 κατοίκους συρρυκνώνονται τα όρια τους. Άρα λοιπόν μειώνεται η δομήσιμη γη, μειώνονται οι προοπτικές σε όλα τα κεφαλοχώρια και τις κομοπόλεις, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, να λιγοστεύει η γη στην οποία μπορεί κάποιος να χτίσει.
1: Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διοργανώνουν το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλης τροφίμων με βασικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα». Η εκδήλωση άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από τη σχέση μας με το φαγητό, το πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε το φαγητό να μην καταλήγει στα απορρίμματα.
2: Μια νέα πρωτοβουλία που έθεσε στο επίκεντρο τη σχέση μας με το φαγητό, τις καθημερινές διατροφικές μας επιλογές, την ασφάλεια των τροφίμων και τη μείωση της σπατάλης, φιλοξενήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Η Χαλκιαδάκης ΑΕ διοργάνωσε το Εντροφό, το πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και μείωση σπατάλης τροφίμων, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο ενημέρωσης, προβληματισμού και ουσιαστικού διαλόγου για θέματα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητά μας.
3: Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στον πρώτο Εντροφό, στο πρώτο φόρουμ διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και φυσικά μείωση της σπατάλης τροφίμων. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε με πολύ χαρά στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, προκειμένου να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα που θεωρούμε ότι είναι ρόλος του λιανεμπορίου και είναι ρόλος του σούπερ μάρκετ να ανοίξει, για σχετικά με τη διατροφή, ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Χθες βγήκε η πρόσφατη έρευνα της Eurostat, που δυστυχώς έχουμε μια πρωτιά ακόμα εκεί. Κατά μέσο όρο στην Ελλάδα, 201 κιλά τροφής πετιούνται ανά κάθε πολίτη. Άρα είναι μια πρωτεία που δυστυχώς θα θέλαμε πάρα πολύ να τη μειώσουμε, γιατί είναι ένα θέμα, η σπατάλη τροφίμων είναι ένα θέμα που αφορά και την κοινωνία και το περιβάλλον και όλους μας.
2: Με κεντρικό μήνυμα «Επιλέγουμε σωστά, ζούμε καλύτερα», η διοργάνωση ανέδειξε τη σημασία των επιλογών που κάνουμε καθημερινά, από το τι βάζουμε στο τραπέζι μας μέχρι τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουμε, αποθηκεύουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας.
4: Η συμμετοχή μας είναι σημαντική σε ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων σε ένα του κομμάτι. Η κουλτούρα που προσπαθούμε να περάσουμε στους καταναλωτές είναι ότι δεν αρκούν μόνο οι υγειονομικές υπηρεσίες για να προστατευτούν, αλλά πρέπει και μόνοι τους να φροντίσουν με το πώς αγοράζουν και επιλέγουν τα τρόφιμα, με πώς τα μεταφέρουν, πώς τα συντηρούν και πώς τα επεξεργάζονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο δρόμενο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.
5: Για φέτος, η Περιφέρεια Κρήτης είναι Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026. Και πλέον έχουμε οδηγηθεί με γοργά βήματα στο να πάμε να κυνηγήσουμε και την Παγκόσμια Γαστρονομική Περιφέρεια για το 2030, που ευελπιστούμε να προσθέσει ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στο τουριστικό προϊόν της Κρήτης, όσο και να καταφέρουμε να πάρουμε περισσότερη προστέμενη αξία για τους παραγωγούς μας και τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που βρίσκονται εδώ στο νησί μας.
2: Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ερωτήματα που αφορούν κάθε καταναλωτή. Τι διαμορφώνει τελικά τις διατροφικές μας επιλογές, πόσο καλά γνωρίζουμε τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε στην πράξη ώστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων.
3: Άρα ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση σαν σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας, γιατί όπως λέει και το σλόγγαν που έχουμε επιλέξει, επιλέγουμε σωστά και ζούμε καλύτερα.
5: Σαν Περιφέρεια Κρήτης, ο στόχος είναι να καταφέρουμε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και έτσι ουσιώδεις παρεμβάσεις να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στην ενδοχώρα, να καταφέρουμε καταρχάς να μοιράσουμε τον κόσμο εκτός της τουριστικής ζώνης που είναι εστιασμένη στο βόρειο άξονα, δηλαδή να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ενδοχώρα μας μέσα από εμπειρίες, διαδρομές, τα μονοπάτια μας, από όλο αυτό το συνοθήλευμα που υπάρχει ήδη διαθέσιμο στην Κρήτη.
2: Στο Εντροφό συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, της παραγωγής, της εστίασης, της επιχειρηματικότητας και του λιανεμπορίου.
6: Ο στόχος της ημερίδας αυτής, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς ως όμιλος εργαστηρίων Βέλτια και συνεργάτες της Χαλκιαδάκης ΑΕ, είναι να αναδείξουμε το κομμάτι της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων και πώς ο καταναλωτής αλλά και οι επαγγελματίες του χώρου των τροφίμων πρέπει να περάσουν σε ένα επόμενο επίπεδο και να εφαρμόσουν πρακτικές που θα στηρίξουν το κομμάτι της ασφάλειας των τροφίμων.
7: Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο φόρουμ που γίνεται και πραγματικά ο τόπος έχει ανάγκη τέτοιες δράσεις. Συγχαρητήρια στη Χριστίνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για να

ενημερωθεί και ο καταναλωτής και οι επαγγελματίες συγχρόνως. Ο καταναλωτής νομίζω ότι χρειάζεται ενημέρωση πάνω στην ποιότητα. Τι σημαίνει ποιότητα? Είναι προς το παρόν υποκειμενικό, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι αντικειμενικό.

0: Ερευνητικά αποτελέσματα είχαν επισκέπτες και μικρά παιδιά στο πλαίσιο της βραδιάς ερευνητή που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης φιλοξένησε μια σειρά δράσεων, παράλληλων εργαστηρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων στο νέο υποδιαμόρφωση χώρο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, στέλνοντας μηνύματα εξωστρέφειας για τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία.
1: Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την έρευνα που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, να συνομιλήσουν με ερευνητές και να δουν από κοντά τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Αφορμή ήταν η βραδιά ερευνητή που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημίου Πουλιγάλου στο Ρέθυμνο. Ο χώρος γέμισε με εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις, παιχνίδια, εκθέσεις, παρουσιάσεις, αλλά και μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
2: Για πρώτη φορά, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια, μαζί με άλλα πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετά από συμμετοχή σε μια ανταγωνιστική διαδικασία, πήρε την συμμετοχή σε αυτήν εδώ την δράση που σκοπό έχει να φέρει το Πανεπιστήμιο κοντύτερα στην κοινωνία, είναι να φέρει την κοινωνία μέσα στο Πανεπιστήμιο.
3: Εκ μέρους της περιφέρειας, θερμά συγχαρητήρια καταρχάς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε όλους τους συντελεστές που διοργάνωσαν μια ωραία βραδιά ερευνητή για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Ερχόμενοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου έγινε λόγος και για τα πνευματικά ιδρύματα του νησιού, για όλα τα πνευματικά ιδρύματα, να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για το ΕΛΜΕΠΑ και για το Πολυτεχνείο και για το ΙΤΕ και γενικά για όλα τα πνευματικά ιδρύματα του νησιού μας, τα οποία έχουν εξέχουσα θέση και στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην καρδιά των κριτικών.
1: Στόχος της διοργάνωσης ήταν να γίνει η επιστήμη πιο προσιτή και να αναδειχθεί η σύνδεσή της με την καθημερινή ζωή και τις ανάγκες της κοινωνίας. Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά επιστημονικά πεδία και να δουν στην πράξη τι σημαίνει έρευνα μέσα στο Πανεπιστήμιο.
4: Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, είναι μεγάλη χαρά για μας. Καταφέραμε και χρηματοδοτήσαμε την πρώτη βραδιά έρευνας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEPS. Η αλήθεια είναι ότι η όλη διαδικασία ήταν μακροχρόνια και επίπονη, γιατί έπρεπε να γράψουμε την πρόταση και να αξιολογηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε μέσα στο 20% των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν στην Ευρώπη.
2: Έχουμε σαν στόχο να δώσουμε ερεθίσματα στα νέα παιδιά που θα έρθουν και βλέπω ότι υπάρχει αρκετή προσέλευση. Να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους που πραγματικά καινοτομούν, με τις ιδέες τους, με την έρευνά τους και να δώσει ερεθίσματα και πρότυπα που τόσο ανάγκη έχει σήμερα η κοινωνία μας.
1: Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχαν οι δράσεις για παιδιά και νέους που μέσα από παιχνίδια και βιωματικές δραστηριότητες ήρθαν πιο κοντά στην επιστήμη και την ερευνητική διαδικασία.
3: Ένα παραπάνω βέβαια στο Ρέθυμνο, που να ξέρετε ότι το Ρέθυμνο έχει ιδιαίτερη σχέση ως πόλη των γραμμάτων με το πανεπιστήμιό μας, με τις σχολές εδώ του Ρεθύμνου, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και σαν περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερες σχέσεις και συνεργασίες με πάρα πολλούς καθηγητές, με αρκετά τμήματα και σχολές, διοργανώνοντας κοινές δράσεις προς όφελος και του Πανεπιστημίου αλλά και της κοινωνίας.
4: Ξεκινάμε φέτος, έχουμε άλλη μια βραδιά του χρόνου και ελπίζουμε να γίνει θεσμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ρεθυμνιώτες και τις ρεθυμνιώτισες που ήρθαν στην βραδιά έρευνας. Είναι σημαντικό για μας να επικοινωνήσουμε την επιστήμη μας, να βγούμε από τα εργαστήρια και με απλό λόγο να ενημερώσουμε τους νέους, τους μαθητές, τους εφήβους, τους γονείς για τη δουλειά που κάνουμε και να τους κινητοποιήσουμε να συνεχίσουν και αυτοί μετέπειτα ως φοιτητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης.
1: Στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αναδεικνύοντας το ρόλο τους στην κατανόηση και την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
6: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
7: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. καφέ, παρακαλώ.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς.

0: με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε μια ιστορική κίνηση για το μέλλον της τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ισχυρότεροι ηγέτες της Silicon Valley υπέγραψαν στο Λευκό Οίκο συμφωνία που καθιερώνει ένα πλαίσιο εθελοντικής αυτορύθμισης με 4 επίπεδα ασφαλείας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και μεγάλη ομάδα επικεφαλής εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν την τρίτη συμφωνία σε εθελοντική βάση, η οποία θα προβλέπει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στο πλαίσιο συνάντησης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι φόβοι των Αμερικανών για την τεχνολογία αιχμής και τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ανθρωπότητα.
2: Our country and love the world
3: a lot. But it requires more than love, doesn't it, sir?
2: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
4: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
2: I think it's morally binding, yeah.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων με κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν προκαλέσει διακομματικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η συμφωνία, την οποία ο Τραμπ ανήρτησε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα του Truth Social, ανοίγει το δρόμο για μελλοντική ρύθμιση, αλλά εστιάζει σε 4 εθελοντικά βήματα που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες.
0: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μαζί.

μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση της Aegean με προορισμό του Μιλάνου.
16: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Food Project Stories και σήμερα με νέο επεισόδιο εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα με τους χορηγούς μας, την εταιρεία Crivec και την Καλημέρα Φρούτα. Θα υποδεχτούμε έναν φίλο, έναν πολύ καλό συνάδελφο που μας χωρίζουν μερικά χιλιόμετρα μέχρι το Ρέθυμνο, τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Είσαι σε φάση που πρέπει να πάρεις ένα δικό σου αεροπλάνο, γιατί πλέον νομίζω ότι έχουν γίνει τα πράγματα πολύ δύσκολα.
1: Οικονομικά. Οικονομικά δύσκολα.
0: Και δύσκολα οικονομικά και από θέμα χρόνου.
1: Πώς θα πάρω αεροπλάνο.
0: Πήγαινε από το αεροδρόμιο, ξαναφύγει από το αεροδρόμιο, δηλαδή εντάξει. Είναι λίγο...
1: Η αλήθεια ότι ένα καλοκαίρι ολόκληρο την έβγαλα αεροπλάνα και καράβια.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Τουλάχιστον μαζεύεις μίλια.
1: Και αυτό, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε τα πράγματα λίγο, γιατί ξέρεις, είσαι ένας άνθρωπος όπου κάνει πάρα πολλά πράγματα, διαφορετικά πράγματα, και εμείς εδώ στην Ανατολική Κρήτη λίγο σας αναζητάμε τους από εκεί, λίγο προς τη Δυτική. Πάμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα από το ξεκίνημα του Μιχάλη του Χάσικου. Από...
1: Δεν είναι και πολύ εντυπωσιακό το ξεκίνημα και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εγώ μεγάλωσα στη Λαχαναγορά με τον μπαμπά, τα αδέρφια μου. Αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η δουλειά του πατέρα μου, δεν μου άρεσε. Οπότε αυτό που λάτρευα και από μικρός έκανα ήταν να μαγειρεύω. Ήμουνα συνέχεια στις κουζίνες, από πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή άρχισα να μπαίνω στις κουζίνες, από εδώ από εκεί. Φαντάσου ότι κάναμε διανομή τότε τα φρούτα, οπότε έμπαινα στις κουζίνες μέσα στο ξενοδοχείο με τους τότε μαγείρους, πολύ μεγάλοι μάγειροι. Και στο Ρέθυμνο, λόγω των μεγάλων ξενοδοχείων που είχαμε καταπληκτικούς μαγείρους. Ξεκινώντας λοιπόν και με πολύ μουρμούρα, φίλοι, βρες εσύ τι κάνεις αφού δεν σ' αρέσει εδώ από εκεί. Στα 25 μου πια μπαίνω επαγγελματικά στις κουζίνες.
0: Και αφού ήξερες να διαλέγεις καλά λαχανικά.
1: Καταρχήν, ναι, αυτό ήταν το που με βοήθησε πάρα πολύ και που ακόμα αυτό με οδηγεί σε αυτά που κάνω, είναι το προϊόν. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα να μαγειρέψω, ήξερα δεν υπήρχε προϊόν να μην το γνωρίζω. Ήταν και οι εποχές τότε που ψάχνανε όλοι πολύ περίεργα πράγματα, τα εισαγόμενα. Ήταν τότε της μόδας όλα αυτά.
0: Ναι. Όταν
1: οπότε γνώρισα
0: ξεκίνησε.
1: Κάθε τι που βγαίνει στον κόσμο, κάθε τι που υπάρχει, και γνώριζα και πάρα πολύ καλά τα δικά μας προϊόντα. Σε ποια φάση όμως, δηλαδή, ήξερα τους παραγωγούς που βγάζανε το σωστό προϊόν.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όταν αγόραζα ντομάτες, ήξερα τα ντομάτες θα πάρω. Όταν έπαιρνα το μαϊντανό, ήξερα ότι μαϊντανό θα δουλέψω. Οπότε μπήκα στις κουζίνες με ένα ατού και ένα αέρα του τύπου ότι ναι, ξέρω, ακόμα και με ένα τηλέφωνο μπορώ να πάρω καλές ντομάτες.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά τώρα που έχει δυσκολέψει όλο αυτό με τις ας πούμε αγορές.
1: Εντάξει, ήταν και η οικογένειά μου όλη πίσω, ξέρεις, τα φρούτα. Οπότε θα έπαιρνα τον αρφό μου, του έλεγα: στείλε μου τις ντομάτες, αυτό είναι του παραγωγού, ρε παιδί μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω αυτό, ναι. Τέλος.
0: Okay. Μπήκαμε λοιπόν στις κουζίνες.
1: Ξεκινήσαμε. Συναντάω Γιάννη Μπαξεβάνη, μπαμπάς μου, μαγειρικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινάει το έργο σιγά-σιγά, από εδώ, από εκεί. Μπα, μπα, μπα, μέχρι που

0: Ξαναγυρνάμε Ρέθυμνο και κάνουμε το μίζο το 7 με το Γιάννη τον Παξεβάνη, το πρώτο μαγαζί στο Ρέθυμνο, το Εμπλό.
1: Okay.
0: Και από εκεί ξαναξεκινάμε στο Ρέθυμνο, γυρνάω και αρχίζω στην μαγαζιά, δουλεύω από εδώ, από εκεί. Μέχρι που το 2018, 17 με 18 αν θυμάμαι καλά, ανοίγω τα Χάσικα.
1: Μάλιστα. Χάσικα λοιπόν, σταθμό στο Ρέθυμνο, στη γαστρονομία του Ρεθύμνου. Ένα μαγαζί που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να προάγει το Ρέθυμνο και την γενικότερα την τοπική κοινωνία.
0: Μα αγκάλια στο φαγητό. Ο από τις πρώτες μέρες τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, ξέρεις Χρήστο, σημαντικό είναι να σε αγκαλιάσει ο κόσμος και να σε θέλει. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τον αφουγκράζεσαι, να νιώθεις τον παλμό της πόλης σου, γιατί είναι μια πόλη μου, μεγάλωσα. Εκεί που είναι το μαγαζί μου και ακριβώς μεγάλωσα. Και όλο αυτό, ξέρεις, όταν σε αγαπάει ο κόσμος, σε κάνει πιο δυνατό και προχωράς και κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όσο έχεις.
1: Και πέρα από τον κόσμο της τοπικής κοινωνίας, σε έχει αγκαλιάσει και όλη η υπόλοιπη Κρήτη. Δηλαδή, ξέρω πολύ κόσμο που φεύγει από εδώ, από το Ηράκλειο ή από τον Αγιονικό.
0: Να είναι καλά, οι άνθρωποι να φτιάξουν και το ΒΟΑΚ να μπορούν να έρχονται πιο εύκολα.
1: Ναι, και θα έρθει να φάει στο Χάσικα, ας πούμε.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από όλη την Κρήτη. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν και πραγματικά και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να αλλάζουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να μπορούμε να κρατάμε τον κόσμο και να είμαστε ευχαριστημένοι και εμείς και αυτοί.
1: Και μετά έρχεται το γιαγιά.
0: Πρώτα ήρθε το μπαρ δίπλα.
1: Το, ναι, εντάξει.
0: Που κάναμε, ήταν η προέκταση του Χάσικα βασικά. Προϋπήρχε η Μέδουσα.
1: Η Μέδουσα.
0: Η οποία δεν έφυγα ποτέ από εκεί. Δηλαδή ήταν μαζί με τον κουμπάρο μου τον Νίκο.
1: Στον Πλακιά, ε.
0: Στον Πλακιά. Είναι ένα τρεμένο μαγαζί. Θέλω να το, θα σου το πω γιατί είναι ένα σχετικά μικρό μαγαζί που δουλεύει μόνο βράδυ. Καλοκαίρι το βράδυ. Και πραγματικά δουλεύουμε τόσο αγνά προϊόντα εκεί. Δηλαδή παίρνουμε μόνο προϊόντα από την περιοχή. Είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγες συνταγές, πολύ ωραίο. Ναι. Είναι η έννοια
1: του. Οι ντομάτες του κουμπάρου, του ξαδέρφου,
0: είναι
1: το
0: η έννοια
1: κρεμμύδι
0: του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν λέμε εστιατόριο, εμείς μαγειρικά εννοώ αυτό ακριβώς. Τη Μέδουσα. Δηλαδή είναι. Δεν θα πάρουμε δηλαδή να φέραμε ένα κιβώτιο ντομάτες. Θέλουμε ένα κιλό ντομάτες. Δεν πετάμε τίποτα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο όρος του εστιατορίου.
1: Ό,τι καλό υπάρχει μέσα στη μέρα, το παίρνουμε.
0: Ναι, ψώνια κάνουμε δικά μας, ναι. Τα πάντα.
1: Μετά από τον Πλακιά ήρθε πρώτα το καφενείο.
0: Ήταν συγχρόνος.
1: Συγχρόνος,
0: δηλαδή ανοίξαμε πρώτα το γιαγιά στις Πέτσες.
1: Με τον Χάρη
0: τον Νικολούζο και με τον Νίκο τον Φραγκιδάκη. Ένα πολύ καλό παιδί και ο Νίκος δεν είναι βέβαια μάγειρας, αλλά είναι στην εστίαση αυτός χρόνια. Και ανοίγουμε. Βασικά ο Νίκος μας πήγε στις Πέτσες. Εγώ στις Πέτσες δεν είχα πάει ποτέ ζωή μου. Ούτε ήξερα πού είναι οι Πέτσες, να σου πω την αλήθεια.
1: Όμορφο μέρος
0: πολύ. Καταρχήν το είχα ακούσει μόνο ιστορικά.
1: Ναι.
0: Πέτσες, οκ. Okay. Οπότε μια μέρα με λέει ο Νίκος, ξέρετε, έχουμε πάρει μαγαζί στις Πέτσες. Τι μαγαζί στις Πέτσες πήραμε. Θα πάμε να το δούμε. Ρε, εσύ είσαι καλά, δεν προλαβαίνουμε τα μαγαζιά τα δικά μας. Πού να έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Θα πάμε στις Πέτσες να δείτε το μαγαζί. Πάμε λοιπόν στις Πέτσες. Βλέπουμε ένα υπέροχο μαγαζί στο παλιό λιμάνι. Και λέμε, αφού το πήραμε, πάμε, προχωράμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Δηλαδή, στις Πέτσες είναι ένα υπέροχο μέρος. Ένα πολύ μικρό νησί, φαντάζομαι πιο μικρή από τη Γάβδο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Σε καλό κόσμο. Φαντάζομαι είναι όλοι οι εφοπλιστές της Ελλάδος μπαίνουν εκεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι καλά οικονομικά μένουν στις Πέτσες. Τι καταφέραμε στις Πέτσες. Καταφέραμε να κάνουμε μια κουζίνα κερκυραϊκή μαζί με κριτική. Βάλαμε τις συνταγές, γι' αυτό και η γιαγιά, τις συνταγές του Χάρη από παλιά, τις συνταγές δικές μου από παλιά, πώς είχαμε μεγαλώσει, και κάναμε ένα κατάλογο με κερκυρά και Κρήτη. Προϊόντα προσπαθούσαμε όσο μπορούμε να πάρουμε από την περιοχή, δεν έχει πολλά παραπάνω, αλλά οκ. Okay. Φέραμε πολλά πράγματα από την Κρήτη. Στείλαμε πολύ προϊόντα από την Κρήτη.
1: Okay.
0: Φαντάζομαι ότι κάθε Παρασκευή έμπαινα στο πλοίο, είχε ένα γρήγορο από το Ρέθυμνο, πήγαινα Πειραιά, έφτανα 2 ώρα το μεσημέρι στον Πειραιά, έτρεχα να πάω να πάρω το γρήγορο, να πάω στις Πέτσες, δούλευα, Κυριακή έφευγα πάλι, γύριζα Ρέθυμνο, έκανα μια μπαλέτα πράγματα, την έβαζα στη μεταφορική, την Πέμπτη έφτανε η μπαλέτα στις Πέτσες και δούλευα με ξινό μεζίθρα, γαλλό μεζίθρα, γραβιέρα, ντομάτες από την Κρήτη. Ξυλάγκουρα, μπάμιες, ψάρια.
1: Okay.
0: Οπότε

0: δώσαμε το 100%. Αποδώσαμε δηλαδή στην κουζίνα όπως είναι εδώ στην Κρήτη. Γιατί για μένα το προϊόν παίζει μεγάλη σημασία.
1: Καφενείο.
0: Το καφενείο είναι μια. Είναι μια τρέλα που έχω. Είναι και μια αγάπη. Καλός ή κακός μεγάλωσα μες στα καφενεία. Δηλαδή ο πατέρας μου με τριγύριζε εκεί στην αγορά που μεγαλώναμε. Επειδή ήμασταν συνεχώς σε ένα καφενείο να πιούμε μια τσικουδιά, να μιλήσουμε. Το καφενείο είναι η κοινωνική δικτύωση της εποχής. Εκεί μάθανες τα πάντα. Εκεί δεν είχαμε κινητό τότε. Όπως θυμάσαι πολύ καλά. Το καφενείο.
1: Τα exit poll, όλα εκεί το καφενείο.
0: Το καφενείο ήταν.
1: Τα αποτελέσματα από την μπάλα, από τις ομάδες.
0: Τα πάντα το καφενείο.
1: Ναι. Εκλογές στο καφενείο.
0: Πέθανε ο τάδε, βγαίνει ο άλλος. Ναι, από εκεί τα μάθαινες. Παντρεύεται ο τάδε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε ήταν ένα κομμάτι της ζωής μου που έχω μεγαλώσει. Κάποια στιγμή λοιπόν με φωνάζουν από το Δήμο Αγίου Βασιλείου να κάνουν ένα φεστιβάλ και θέλουν να βάλουν κάποιο γαστρονομικό κομμάτι μέσα. Συνήθως μου ζητάνε να μαγειρέψω ή κάτι τέτοιο. Παιδιά δεν είναι. Εγώ να πάω να μαγειρέψω στον Άγιο Βασίλη που έχει τόσο μεγάλη γαστρονομία, έχει τόσες νοικοκυρές, το θεωρώ τουλάχιστον κακό. Θέλετε να οργανώσουμε κάτι. Θέλετε να κάνουμε ένα χάρτη, να βάλουμε τα καφενεία του Αγίου Βασιλείου σιγά σιγά και να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε τι είναι, να μιλήσουμε με τους καφετζίδες, να το κάνουμε. Γιατί καλό είναι να γνωρίσουν οι επισκέπτες του τόπου μας και ένα πλούτο που τον έχουμε παρατημένο, την Ύπεθρο. Να ξεκινήσει πάλι να κινείται, να έχει αφορμή ένας άνθρωπος να ξαναγυρίσει στο χωριό του, να ανοίξει ένα καφενείο ή να φτιάξει ένα κήπο με ντομάτες. Να ξαναβρούμε κάτι. Οπότε προκύπτει αυτό, το δέχονται, ξεκινάμε έτσι. Στην πορεία, επειδή είμαι και πρόεδρος εστίασης της Δεθύμνου, μπλέκουμε με την περιφέρεια για τον πλοηγό στο πλαίσιο Κρήτη, περιφέρεια, γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 26. Τους λέω ότι κάνουμε αυτό το χάρτη και τώρα προσπαθούμε να τον μεγαλώσουμε. Θα κάνουμε 300 χωριά του Ρεθύμνου, πιο επαγγελματικά, με κοινωνιολόγους, γλωσσολόγους και αρχιτέκτες, είναι πολύ μεγάλο, να κάνουμε κάτι σωστό, να μπορέσουμε να κρατηθεί ζωντανό ό,τι έχει μείνει από τα καφενεία και αν μπορούμε να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν τα παλιά καφενεία που αρχιτεκτονικά βοηθάνε,
1: okay,
0: να το κάνουμε. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Και γιατί όχι μετά να πάει και στους υπόλοιπους νομούς.
0: Στους υπόλοιπους νομούς, το έχουμε πει.
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Απλά ξέρεις, φαντάσου το αριθμό, μόνο το αριθμό είναι 300 χωριά.
1: Οκ. Okay. Ναι, αυτό θέλει χρόνο προφανώς. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Έτσι. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του λατρεμένου μου project, λέω δεν ανοίγω κι εγώ ένα καφενείο. Οπότε έγινε, δεν ξέρω, είναι σαν να με ακούει κάποιος. Με παίρνει η Λιάννα τηλέφωνο η Μαλίκη. Και μου λέει το καφενείο που είναι απέναντι από το σπίτι μου, από το σπίτι της Ηλιάνας. Ξενικιάστηκε. Να το πάρουμε. Τη λέω πάρ' το. Παίρνουμε το καφενείο, το ανοίγουμε. Καλά να είναι οι άνθρωποι και εκεί μας βοήθησαν. Η αλήθεια βέβαια είναι, να σου το πω τη μεγάλη αλήθεια, ότι δεν μπορεί, άμα είναι βγαίνει ο μάγειρας από μέσα σου, το καφενείο, ξέρεις είναι. Λουμπίνι, παππούλες, ένα λάχανο,
1: μια πατάτα οφτή,
0: κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν είχε τώρα. Δεν μπορεί, έβαλα εγώ και κατσαρόλα. Έκανα 2-3 φαγητά τη μέρα.
1: Σε πολλά καφενεία στην Κρήτη, πιο παλιά υπήρχε και η κατσαρόλα. Θα έβρισες και μια κατσικακοκίνηση.
0: Το καφενείο είχε πάντα την έννοια του να πάω να πιω 2 τσικουδιές, να ανοίξει η όρεξή μου, να πάω στο σπίτι μου να φάω.
1: Ναι. Στο πιατέλο.
0: Στο πιατελάκι.
1: Ναι, ό,τι ήταν πάντα.
0: Μια πατάτα δεν τρώγανε 4 άνθρωποι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν ήταν το ίδιο, είναι και στο Βόλο τα τσιπουράδικα. Αυτή ήταν η έννοια. Εντάξει, τώρα ο καιρός έχει παρασύρει γενικότερα όλη αυτή την έννοια. Έχει πάει λίγο παραπάνω το φαγητό. Εντάξει, απλά φαΐ φαντάσου τότε τα καφενεία. Δηλαδή, γιατί και τότε είχαν ανάγκες να τις μπεις λίγο παραπάνω. Στους καλούς πελάτες αν είναι καμιά κοσέρμα ή αν είχε περισσέψει τίποτα από την προηγούμενη μέρα από το σπίτι του καφετζή, να κρατεί την κατσαρόλα, να την πάει, έτσι, να το ζεστάνει λίγο-λίγο, αλλά πάλι στο πιατελάκι. Έτσι. Δεν είχε μεγάλο πιάτο, δηλαδή. Και γιατί δεν είχε μεγάλο πιάτο? Ήταν του καφέ τα πιατάκια.

0: Έτσι.
1: Οπότε αυτά ήταν. Δεν είχε κάτι άλλο κάπου να σερβίρει. Και έτσι ήταν το. Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοκάνω.
0: Εντάξει, κοίταξε. Με μια καλή διαχείριση χρόνου νομίζω θα γίνουν όλα.
1: Γίνονται, ναι.
0: Ξέρω ότι έχει και βοηθού.
1: Έχω δυνατού βοηθού.
0: Τα παιδιά. Ναι, ναι. Τα οποία έχουν μπει και αυτοί ενεργά πολύ μέσα στον χώρο.
1: Ναι, η Φρόσο μαγειρεύει κανονικά. Ο μικρό κάνει τα ψωμιά. Ο μεγάλο ασχολείται με το πιο κομμάτι του γραμματιακό. Οπότε ναι, έχω πίσω μου και με βοηθάνε. Η αλήθεια είναι.
0: Πώ νιώθει γι' αυτό. Που έχεις...
1: Κοίταξε, να σου πω. Είναι και καλό και κακό. Νιώθω πολύ καλά που είναι τα παιδιά μου δίπλα μου, δεν το συζητώ. Η αλήθεια είναι ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μου δεν θέλω να τα βάλω σε αυτή τη σκλαβιά. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή η δουλειά είναι σκλαβιά. Τώρα η μικρή θέλει να παντρευτεί, ο μεγάλος έκανε ένα παιδί. Ξέρεις, όσο να είναι, είναι πολύ πιεστικό το ωράριο και η δουλειά αυτή. Τώρα, τι να σου πω. Έχουν τις επιλογές τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω δουλειά μετά από τόσα χρόνια. Μ' αρέσει, είμαι γαλουχημένος σε αυτό, ζω με αυτό, είναι η ζωή μου αυτή. Αλλά, άσως να δούμε τι θα κάνουν.
0: Ο Μιχάλης Οχάσικος έχει φτάσει σε ένα σημείο, έχει φτάσει σε μια έτσι ωραία, όμορφη καταξίωση στον χώρο και από τον κόσμο και από τους συναδέλφους και από τα μαγαζιά. Σήμερα. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Μιχάλη του Χάσικου?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η μαγειρική δεν τελειώνει ποτέ. Οι στόχους, η καταξίωση, εγώ νομίζω ότι η καταξίωση δεν είναι κάτι. Το βασικό είναι να έχεις φίλους.
0: Έτσι.
1: Για μένα δηλαδή, αυτή τη στιγμή και οι πελάτες και οι συνάδελφοί μου, το μόνο που θέλω είναι να είμαστε φίλοι. Τίποτα άλλο. Η μεγαλύτερη καταξίωση για μένα είναι αυτό. Τώρα, μαγειρικά, έχει να κάνει ξεκάθαρα με την ταυτότητά σου. Δηλαδή, όταν ακολουθείς τη μαγειρική σου ταυτότητα και επιμένεις αυτή, νομίζω ότι δεν χάνεις ποτέ. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον Γιάννη τον Παξεβάνη που με κράτησε σε αυτή την ταυτότητα. Γιατί ακολουθώ πιστά την κριτική ελληνική κουζίνα. Και είναι αυτό που νομίζω... Δεν ακούω, δηλαδή, ό,τι και να μου πούν. Πιστεύω ότι πάω με παροπίδες. Το νιώθω. Θέλω μόνο να κάνω συνταγές από τον τόπο μου και να ακούγονται έξω από αυτόν τον τόπο. Να φτάνουν στα πέρατα της γης, θες με τον τουρισμό, θες πηγαίνοντας εγώ. Για μένα αυτή έχει σημασία. Να μπορούν όσοι έρχονται στην Κρήτη, αλλά και εμείς όταν ταξιδεύουμε εκτός Κρήτης που μαγειρεύουμε, να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η κουζίνα. Γιατί είναι ένας θησαυρός.
0: Μια που μιλάμε για την κουζίνα τη δικιά μας, εντάξει, η Κρήτη, νομίζω ότι πιο πολύ οι εκτός Κρήτης αντιλαμβάνονται και σέβονται ίσως πιο πολύ από εμάς τους ίδιους τη δικιά μας κουλτούρα και τη δικιά μας γαστρονομική, ας πούμε, τον πλούτο μας το γαστρονομικό.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που όταν το έχεις.
0: Ναι.
1: Συνήθως δεν το σέβες.
0: Το θεωρείς και λίγο αυτονόητο.
1: Όταν το χάσεις, λες εσύ κάποτε τρώγαμε ωραίες ντομάτες. Τι γίνανε. Δεν είναι καμιά προσπάθεια να τις κρατήσεις.
0: Πουλάμε, Μιχάλη, κριτική κουζίνα στα εστιατόρια στο νησί.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Πάω λίγο πίσω σε αυτό που σου είπα ότι όσοι σέβονται τον εαυτό τους, κρατάνε την κριτική κουζίνα σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Υπάρχουν εστιατόρια αυτή τη στιγμή, ναι, που πουλάνε κριτική κουζίνα. Και πραγματικά δουλεύουν και γίνεται χαμός. Και υπάρχουν και τα εστιατόρια που ακούνε, σου λέει να βάλω λίγο κριτική, να βάλω λίγο ιταλική, να βάλω λίγο. Όχι, αυτό δεν είναι, είναι μεγάλο λάθος. Αυτοί που πραγματικά κρατάνε την ταυτότητά τους και είναι αυτό το πράγμα, ναι, δουλεύουν και βγάζουν προς τα έξω τον πολιτισμό μας.
0: Σέβονται την πρώτη ύλη. Όταν πουλάς κουζίνα κριτική, δεν γίνεται να μαγειρεύεις αρνί από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Εντάξει. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Άκου. Είναι σίγουρα ένα αρνί από την Κρήτη δεν έχει την ίδια γεύση με ένα αρνί από κάπου αλλού. Αυτό έχει να κάνει με την κουλτούρα του εστιατόρα. Και θα σου πω τώρα ότι για μένα μαγαζιά πρέπει να έχουν μόνο όσοι ξέρουν να μαγειρεύουν.

0: Όσο κακό και να ακούγεται αυτό, όσο περίεργο και να ακούγεται, τα εστιατόρια πρέπει να τα έχουν οι άνθρωποι που βάζουν την κατσαρόλα στη φωτιά.
1: Γιατί ή που έχουν ανθρώπους που ξέρουν να βάζουν.
0: Ναι. Αλλά παίζει μεγάλη σημασία γιατί καλός ή κακός τα μαγαζιά είναι ο εαυτός μας. Πρέπει να ξέρει ο εστιατόρας τι είναι η κουζίνα του. Πρέπει να επιμένει σε αυτή.
1: Ή να ξέρει να μπορεί να ελέγξει αν γίνονται τα πράγματα με τον σωστό τρόπο.
0: Επίσης να πούμε ότι πρέπει να την ταιριάξει την κουζίνα και με τους τοίχους και με τις καρέκλες και με το που είσαι. Παίζει μεγάλη σημασία το πάντρεμα του φαγητού με το χώρο και με την πόλη. Για μένα τουλάχιστον.
1: Πριν είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στο γιαγιά πήγαινες από εδώ πράγματα για να μαγειρέψεις κουζίνα εξαιρετική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ εμείς υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία κοιτάνε απλά να πάρουν το πιο φθηνό, την πιο φθηνή πρώτη ύλη, ας είναι από εδώ, από εκεί, από αλλού.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει μια ασέβεια στο συμπολίτη μας. Μια μεγάλη ασέβεια. Δηλαδή, και πέρα από την κριτική κουζίνα. Όταν δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, τον παραγωγό, τον άνθρωπο που θα τον συναντήσει στον δρόμο,
1: ναι,
0: θα σου πάει τώρα εσένα να έχει δουλέψει αρνή Νέας Ζηλανδίας και να πας στο σπίτι ενός βοσκού να σου κάνει τραπέζι. Εγώ δεν μπορώ.
1: Ναι. Αυτό όμως είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο αυτοί οι οποίοι έχουν μαγαζιά, όπως είπες εδώ στο νησί μας, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κυρίως, και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη όχθη, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει ένα μαγαζί απλά και ο στόχος τους είναι να βγάλουν χρήματα. Ο στόχος είναι απλά να κάνω ένα μαγαζί γιατί το είδα όνειρο.
0: Ας πω κάτι μου συνέβη μια φορά σε ένα μαγαζί. Έφυγα. Όταν ερχόταν μέσα το χαρτάκι, είχα πάει να κάνω ένα κονσάλτι σε ένα μαγαζί. Στο χαρτί λοιπόν έγραφε. Τουρίστας. Έλληνας.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν δεν άντεξα στο τρίτο, δεν ήταν το χαρτάκι. Παίρνω ένα χαρτί, βγαίνω έξω, όλο αυτό ποιο το έχει κάνει. Λέει, ξέρετε, λέει, αυτό τι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι διαφορά έχει ένα τουρίστας με ένα Έλληνα. Και τι το γράφετε αυτό το πράγμα. Είστε καλά. Παιδιά, λέω, δεν μπορώ να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά έφυγα. Τι θα πει τουρίστας Έλληνας. Ναι. Μαγειρεύεις για ανθρώπους. Και μαγειρεύεις δεν είναι ο μάγειρας. Αυτό που νιώθει ότι η ευχαρίστηση του μάγειρα τι είναι. Να νιώσει καλά ως ένα άνθρωπος του. Να τον ταΐσει σωστά.
1: Ναι.
0: Να πάω να τον ρωτήσω αν σας άρεσε το φαγητό.
1: Έτσι.
0: Να πάρω το βραβείο μου γιατί είναι το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου.
1: Το αυτό. Πιο μεγάλο. Αν είναι ξένος ή Έλληνας,
0: να σε κοιτάξει τα μάτια και να σου πει έφαγα υπέροχα και να πεις φεύγει ο πόνος από τα πόδια, από τα χέρια, όλη η κούραση αδειάζει από πάνω σου. Με ένα σε ευχαριστώ.
1: Τι θα μπορούσε να βοηθήσει, ρε Μιχάλη, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό στο να μπορέσουμε όλοι, ας πούμε, στην Κρήτη να κάνεις μια, ας πούμε, προσπάθεια τώρα με την περιφέρεια. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένας, λέω τώρα εγώ, ένας, ας πούμε, μηχανισμός ο οποίος θα μπορέσει να δει και να αξιολογήσει αλλά και να συμβουλέψει όμως, όχι για να τους μαλώσει. Δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί με το ραβδί. Κάποιος μηχανισμός ο οποίος θα συμβουλέψει, θα τους δείξει το δρόμο που πρέπει.
0: Αυτό που λες πρέπει να είναι αυτονόητο σε κάθε οργανωμένο κράτος. Ωραία, γι' αυτό υπάρχουν νομοθεσίες για να συμβαίνει αυτό που λες. Εγώ πάλι δεν περιμένω τίποτα από το κράτος. Περιμένω από εμάς να κάνουμε.
1: Αυτό λέω και εγώ. Από
0: δηλαδή, άμα εσύ δεν αγαπάς τον τόπο σου και άμα εσύ δεν θες να στηρίξεις τον τόπο σου, όσο οργανωμένο και να είναι ένα κράτος, όσο και εδώ, δεν θα γίνει ποτέ τίποτα. Αν σε αυτό που λες για το κράτος, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή όλα τα εγχώρια προϊόντα να έχουν ΦΠΑ μέχρι 6%, δηλαδή τσικουδιά μας. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχει μεγαλύτερο φόρο τσικουδιά από ένα μπουκάλι ουίσκι. Είναι ντροπή.
1: Ναι, είναι ντροπή. Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μπορούσαν τα εγχώρια προϊόντα να τους δώσει ένα κίνητρο. Ότι θες να δουλέψεις κριτικά προϊόντα. Ωραία. Θες να δουλέψεις ελληνικά προϊόντα. Τέλεια. Το ΦΠΑ είναι 6%. Είναι 9%, δεν ξέρω. Γιατί είναι να κινηθεί όλος αυτός ο τόπος.
1: Μιας και είσαι τώρα στη θέση που είσαι στο Ρέθυμνο σαν πρόεδρος στο Σύλλογο Εκεί Εστίασης, νομίζω ότι πρέπει λίγο να κινηθείς και μακάρι να μπορέσεις να...
0: Προσπαθούμε. Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό που, για να πάμε λίγο πίσω πάλι. Στην Ισπανία, δηλαδή πρόσφατα ήμουν σε ένα φόρουμ γαστρονομίας που έκανε ο Δημήτρης Οδενόπουλος, Οπότε μίλησαν κάπως οι Ισπανοί μάγειρες. Το ξέρεις ότι στην ομιλία τους όλοι διαφήμισαν τον Αλλολόν τα εστιατόρια.
1: Ναι.
0: Δεν διαφήμισε κανείς το δικό του εστιατόριο. Διαφήμισε τον Αλλολόν το εστιατόριο.
1: Δεν κάνουμε κι εμείς αυτό εδώ, κύριε.
0: Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: πραγματικά σου λέω, όταν θα φτάσουμε εκεί, θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Εδώ θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα.
0: Θα σου πω κάτι που κάνω. Και το λέω πραγματικά και μπορεί να το διασταυρώσει κιόλας. Όταν έρθει κανένας φίλος από Αθήνα, μάγειρας ή οτιδήποτε, τον εμβάζω στα μάξι και πάμε σε άλλο εστιατόριο τρώμε. Μου λέει εσύ, θα φάμε σωμα... Θα πάμε να πιούμε μια τσεκουδιά από εδώ από εκεί, να δεις πώς είναι το ρύθμιο, το γαστρονομικό ρύθμιο.
1: Έτσι. Μπράβο, καλή.
0: Και πάμε σε μαγαζιά. Δεν θα πάω βέβαια σε μαγαζιά που ξέρω, θα πάω σε μαγαζιά που θα... οι άνθρωποι αυτοί
1: θα, φάτε,
0: θα έχουν ένα κατσικάκι μαυρονιές, θα έχουν δηλαδή. Πάμε σε τέτοια μαγαζιά να δούνε.
1: Να δει κάτι ο άνθρωπος.
0: Να δει κάτι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι ρε, εσύ, μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο το βαλσάμικο από τη ζωή μας. Μήπως πρέπει να βγάλουμε λίγο τα κίμτσι, τα σιμντέι στην Κρήτη τώρα. Δεν έχουν θέση αυτά τα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τόσα αγνά προϊόντα, τόσα ωραία πράγματα. Και προσπαθείς να πας να βρεις κάτι βιομηχανοποιημένο, γιατί τα αγοράζουν έτοιμα. Δεν κάθεται κανείς να κάνει δημόσια πράγματα στα εστιατόρια που γνωρίζουμε όλοι. Τώρα μην τρελαθούμε. Ωραία. Για ποιο λόγο. Και είναι και πανάκριβα. Και είναι και γεύσεις που, OK, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Τι πιο όμορφο να βάλεις μια κατσαρόλα, να πετάξεις δύο ντοματούλες μέσα και ένα ψάρι, να το φας.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί το πας λίγο και έτσι όπως το πας, έχω αρχίσει και πεινάω λίγο. Οπότε θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε σε λιγάκι, ίσως λιγότερο πεινασμένοι μαζί με τον Μιχάλη τον Χάσικο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα της Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το Βάντσικ.
3: Το Βάντσικ.
2: Το Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
3: Τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
2: Ναι, να μαρκάρει.
3: Να τον μαρκάρει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατάσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και

0: χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει, τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε, λέει η πρόεδρε, λέει, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ, όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Του λέει, ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμό στην μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Γιατί δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακας.
0: Να μου λέει, γιατί δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων, οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα. Και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω το Σαββατοκύριακο να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρι να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου.
6: Μόνο μαζί σου.
7: Με ποια?
5: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
7: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
5: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
8: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο σάλονι του Ethereal Wide Resort μαζί με τον Μιχάλη το Χάσικο. Μιχάλη, αν αύριο το πρωί έπρεπε να μαγειρέψεις για ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο και σου έλεγε αυτό το πολύ αγαπημένο πρόσωπο ότι θέλω να μου κάνεις ένα πιάτο, ένα φαγητό, το οποίο θα είναι αυτό το οποίο ίσως να σε χαρακτηρίζει, ένα πιάτο το οποίο θα είναι λίγο ένα σήμα κατά τεθέν για σένα, σ' αρέσει να το μαγειρεύεις, σ' αρέσει να το τρως, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Εντάξει, ναι. Είναι λίγο τώρα δύσκολη η απάντηση.
0: Είναι, μα γι' αυτό την κάνω, γιατί ήταν εύκολη τι...
1: Γιατί είναι μνήμες που...
0: Αν ήταν εύκολο, Μιχάλη, δεν θα
1: το... Ναι, θα το ρωτώ, γιατί είναι δίκιο.
0: Για να στο κάνω πιο εύκολο, σου πω ένα με ψάρι και ένα με κρέας.
1: Ψάρι το αγαπημένο μου είναι ροφός με τις μπάμιες. Το λατρεύω. Και κρέας είναι το κατσικάκι με τζατζινάρες. Τα είναι τα δυο αγαπημένα μου πιάτα. Τα λατρεύω.
0: Κατσικάκι λοιπόν με τζατζινάρες.
1: Ναι.
0: Και κανένα δυο ας πούμε ασχολείμπλους μέσα
1: έχουν. Ανάλογα την εποχή. Αυτό είναι το ωραίο, ξέρεις, στην Κρήτη. Δεν υπάρχει συνταγή.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Είναι ότι βρεις.
0: Το βρισκούμενο που λένε.
1: Δηλαδή το καλοκαίρι κάναμε χοχλιούς με βλήτα, ας πούμε. Γιατί είχαμε βλήτα και χοχλιούς.
0: Ναι.
1: Κάναμε αμπελοφάσουλα με ψάρι. Γιατί τι είχαμε, είχαμε ψάρι και αμπελοφάσουλα.
0: Δεν υπάρχει γιατί, συνταγή. Ναι.
1: Τι είναι, ναι. Μα και οι γιαγιάδες μας. Έτσι μαγείρευαν. Δηλαδή βρίσκαν δύο υλικά, τα βάζανε μαζί, τα κάνανε. Λίγο λαδάκι, αυτά απλά πράγματα δεν είναι, δηλαδή. Ναι. Και για να σου απαντήσω, έχει να κάνει ποιο είναι το αγαπημένο μου πρόσωπο, πού είμαι και τι εποχή έχουμε. Οπότε, όταν θα το κάνω, θα σου πάρω σου πω το πιάτο.
0: Τα νέα παιδιά. Πάμε να μιλήσουμε για τα νέα παιδιά στις κουζίνες, για τα νέα παιδιά, για τους ανθρώπους που τώρα ξεκινάνε, που έχουν και κάποια έτσι, μικρή εμπειρία, που έχεις κι εσύ σε όλες τις ας πούμε, κουζίνες που έχεις. Είναι θετικό το πρόσημο.
1: Ας πω. Είναι πάρα πολλά. Συμβαίνει ένα μοιραίο λάθος. Το πρώτο λάθος είναι ότι από τις οικογένειες, δηλαδή γίνε μάγειρας, θα βγάλεις πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Σχολές. Πήγαινε σε σχολή τάδε, θα σε κάνει σεφ. Σεφ δεν γίνεσαι. Από τη σχολή, να το ξεκαθαρίσουμε, πρέπει κάποια στιγμή να το πούμε. Ωραία. Τρίτον, για να φτάσεις να παίρνεις πολλά λεφτά, πρέπει τουλάχιστον να δουλέψεις μια 20ετία με λίγα λεφτά.
0: Ναι, ίσως και πιο λίγο τώρα. Πια στη δεκαετία πάνω, ίσως να μπορέσεις να αρχίσεις να παίρνεις.
1: Δεν γίνεσαι. Στη δεκαετία δεν έχεις την πείρα να πάρεις πολλά λεφτά.
0: Εδώ, Μιχάλη, τώρα αρχίζουν και παίρνουν λεφτά στα δύο χρόνια. Και
1: αυτό
0: λεφτά.
1: Λοιπόν είναι το λάθος που λέμε. Δηλαδή, συναντήσαμε, ήμουνα μια μέρα με τον Μίλιο τον Αρμέν και καθόμαστε εδώ στο Ηράκλειο σε ένα καφενείο και συναντάμε ένα παιδί. Ήταν πρώτη χρονιά μάγειρας, φύγει από τη σχολή. Τον ρωτήσαμε τι μισθό έπαιρνε. Μας είπε 2.400. Η απορία μου λοιπόν και εμένα και του Μίλτο ήταν, εμείς πόσο πρέπει να πάρουμε, αν δουλέψουμε εκεί που δουλεύεις.
0: 1.800.
1: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Το πρόβλημα, Μιχάλη, δεν είναι στα παιδιά που τα παίρνουν. Είναι αυτοί που τους τα δίνουν.
1: Έτσι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα δεν είναι τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και εγώ να πήγαινα κάπου να μου δίνανε τα λεφτά, θα τα έπαιρνα. Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έλεγα παιδιά, εγώ δεν τα αξίζω αυτά. Δεν μπορώ να τα πάρω. Δεν θα το δει. Γιατί όταν πέραμε εμεί τα λεφτά αυτά, Χρήστο, τουλάχιστον εγώ, δούλευα και στο σέρβις και στην κουζίνα και έκανα και άλλα πράγματα.
0: Και νομίζω κάπου 12-13 ώρες τη μέρα.
1: Άσο και παραπάνω. Τρεπόμουν να φύγω εσύ. Πραγματικά τρεπόμουν να φύγω. Ναι. Δηλαδή έλεγα πού να πάω.
0: Και τώρα κοιτάνε το ρολόι.
1: Παίρνω τόσα λεφτά. Να πάω να φύγω. Τι είναι τροπή, ρε γάμο. Πού να πάω.
0: Ναι.
1: Κάτσε εδώ τώρα άνθρωπο, τι θα του πω αύριο. Έφυγα. Δε.
0: Εδώ τώρα θα έρθει αυτό που λέγαμε πριν, που εσύ βασικά είπε πριν, ότι εμεί απλά την δουλειά αυτή την κάναμε γιατί την αγαπήσαμε. Δεν μας είπε.

0: είπε ο μπαμπάς ή η μαμά, γίνε μάγειρας για να βγάλεις λεφτά.
1: Πάμε τώρα στο τέταρτο λάθος. Το τέταρτο λάθος είναι ότι οι πληροφορίες που μπορεί να αντλήσουν από το ίντερνετ δεν σημαίνει ένας μάγειρας, είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι από το ίντερνετ. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Ναι, είναι θεωρητικό το.
1: Δεν κάθεται πια. Δηλαδή, φωνάζω, μπαίνω στην κουζίνα μου να κάνω ένα πιάτο. Και τους φωνάζω, ελάτε, να δείτε πώς θα το κάνουν. Και δεν έρχονται. Δηλαδή, πρέπει να βάλω φωνές. Είστε καλά. Ελάτε να καθίσετε. Να δείτε πώς βγαίνει ένα πιάτο.
0: Ναι. Αν το είχες βγάλει story στο TikTok, θα το βλέπανε.
1: Θα το βλέπανε. Αυτή είναι ακριβώς όπως το λες. Πρέπει όμως να καταλάβουν ότι τα γλασαρίσματα, δεσίματα και όλα αυτά, οι τεχνικές
0: λεπτομέρειες.
1: Οι τεχνικές λεπτομέρειες, η λεπτομέρεια του τεχνικού. Είναι να το δεις. Να δεις όλα αυτά που εμείς διαβάσαμε τότε για τις τεχνικές, γιατί διαβάζαμε για να μάθουμε μια τεχνική. Γιατί την έχουν αναλύσει. Όλες οι τεχνικές είναι ωραία.
0: Δεν υπήρχε TikTok τότε ούτε.
1: Τότε λοιπόν, καθίσαι να διαβάσεις, να μάθεις πώς λειτουργεί και τι γίνεται, να το δεις. Για να γίνεις καλός μάγειρας.
0: Έτσι.
1: Τώρα, από το Instagram και από το TikTok, μάγειρας δεν γίνεσαι. Ούτε με το AI που χρησιμοποιούν σήμερα, το έζησα κι αυτό. Έχω 5 υλικά, κάνω μια συνταγή.
0: Ναι.
1: Θα τρελαθούμε τελείως.
0: Και νομίζω
1: δηλαδή, ότι δηλαδή, είμαστε, που θα...
0: είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο.
1: Αρχικό
0: αυτό,
1: στάδιο. Δηλαδή, αυτό είναι που τρομάζει.
0: Αυτό είναι που τρομάζει, ναι.
1: Με τρομάζει. Δηλαδή,
0: με τρομάζει μετά από 2 χρόνια τι μπορεί να συναντήσουμε, ας πούμε.
1: Πραγματικά τώρα το λέω και δεν ξέρω, είναι σαν να ρωτάνε το AI πώς να κάνουν μακαρόνια με κυμά. Δεν το κοροϊδεύετε, ρε. Μου κάνετε πλάκα.
0: Δυστυχώς.
1: Πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, έλεος. Και όμως συμβαίνει. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω πού θα πάμε. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα.
0: Βάλετε η εστίαση.
1: Η εστίαση βάλετε. Και... βάλετε και κακά μάλιστα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτά που έχει να αντιμετωπίσει ένα εστιατόριο είναι ένα βουνό. Θες από το κράτος, θες από τη φορολογία. Νιώθεις έναχος. Δηλαδή...
0: τα ωράρια εργασίας, κάρτες.
1: Τα πάντα, δηλαδή είναι μια τρέλα.
0: Τα ωράρια τα πολύ περιορισμένα.
1: Έχεις ένα εστιατόριο και δεν ασχολείσαι με την κουζίνα, ασχολείσαι με το λογιστήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Λες, τι να πρωτοκάνω. Πρέπει να έχει άλλον να σου κάνει στο Instagram τα. Άλλος βγάζει φωτογραφίες, άλλος ανεβάζει, άλλος κάνει τα story. Είναι γύρω στις 60 με 70 πληρωμές, χωρίς το προσωπικό, κρατικές πληρωμές κάθε μήνα που πρέπει να κάνεις. Ή αυτά τα τριψήφια. Ναι, βάλετε και βάλετε κακά. Επίσης, σε όλο αυτό έχει και τον κόσμο. Σου λέει ακριβή η εστίαση. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν γεννηθήκαν όλοι πλούσιοι, ότι όλοι έχουν λεφτά να πάνε να βγαίνουν κάθε μέρα να τρώνε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσει όμως ο κόσμος. Το βάλει φορμάνι που λένε και στο χωριό μου, πρέπει να το ξεχωρίσουν. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση που έχει 30 άτομα προσωπικό να έχει τις ίδιες τιμές με ένα καφενείο που είναι ο καφετζής η γυναίκα του. Καλός ή κακός δεν μπορεί.
0: Ναι. Πρέπει
1: αυτή, βέβαια,
0: να συγκρίνουμε ίδια πράγματα.
1: Ίδια πράγματα. Αυτοί βέβαια που έχουν τα 30 άτομα προσωπικό έχουν την υποχρέωση να έχουν καλό φαΐ. Να έχουν καλό σέρβις. Οπότε ο άλλος να πει ναι, ακριβώς είναι. Αλλά γιατί είναι ακριβώς? Γιατί προσφέρει τόσα πράγματα.
0: Έτσι. Πλήρωσα μία παράδειγμα γιατί 2 ευρώ πάνω από τον καφενείο στο Μιχάλη το καφενείο, γιατί άξιζε όμως.
1: Ξέρετε, το έκανα πλάκα. Ενώ μας έκανε πλάκα και το κάναμε κι εμείς. Στο καφενείο. Ήρθε ένας, λέει, δεν θα με αλλάξετε, λέει, πιάτο. Του λέω να σε αλλάξω, δηλαδή τιμές θα είναι χάσκα. Μας έκανε πλάκα του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος τι συμβαίνει. Να αφουγκραστεί ότι τα έξοδα είναι τεράστια, ότι όσο λιγότερο προσωπικό έχεις, τόσο μπορείς να πουλάς φθηνά. Επίσης τα προϊόντα, που είπαμε και πριν. Δεν είναι τα προϊόντα φθηνά. Είναι ακριβά. Αυτή τη στιγμή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι θέλει μια νοικοκυρά να κάνει στο σπίτι, σε ένα τραπέζι, να ταΐσει 10 άτομα. Ωραία. Και πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαΐ και ποτό. Με 200 ευρώ τι θα πάρει? Που είναι 20 ευρώ το άτομο. Αμέσως.
0: Με 200 ευρώ, οριακά θα πάρει να φάνε, όχι να πιούνε.
1: Κατάλαβες.

0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν μαγαζιά που σου πουλάνε 20 ευρώ το κεφάλι. Πιστεύεις ότι βγαίνουν? Όταν στο σπίτι σου, εσύ στο σπίτι σου, δεν μπορείς να ταΐσεις με 20 ευρώ.
1: Εδώ το ημερήσιο τραπέζι πρέπει να δώσεις 20 με 20 ευρώ με 30 για 2-3 ανθρώπους, 4 μάξ.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχει, είναι μια τρέλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και εγώ θέλω να φάω φθηνά και να φάω καλά. Το θέμα είναι να μην κλείσει το εστιατόριο όμως. Δηλαδή,

0: υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι ένδυση των γιορτών. Δεν υπάρχει η Κυριακή. Θα πάρω την οικογένειά μου να πάω μια βόλτα. Δεν υπάρχει αυτό σε εμάς.
1: Έχουμε καλούς μάγειρες στην Ελλάδα.
0: Έχουμε εξαιρετικούς μάγειρες στην Ελλάδα. Και δυστυχώς. Δεν ξέρω να το πω δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς είναι. Είναι στην αφάνεια. Είναι στην αφάνεια. Θα έπρεπε όλο αυτό το σύστημα που μας περικλεί και που μας δίνει, ξέρεις, α, ο Χάσικος, α, ο Λάπας, α, το... να βάλει και μερικούς άλλους ακόμα. Τους έχει αφήσει απ' έξω. Έχουμε αφήσει πολλούς μάγειρες καλούς στο περιθώριο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα μπουν και αυτοί στην ναι. πορεία, γιατί επίσης, ξέρεις, είναι λίγο άδικο.
0: Πρέπει
1: αυτό.
0: Να νιώσουμε, να πούμε και το άλλο, ότι αυτοί οι περισσότεροι που είναι στην αφάνεια δεν θυσίασαν ποτέ τη γεύση για το Instagram. Και ίσως γι' αυτό να είναι.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λες.
0: Δηλαδή είναι, πρόσεξε, όσο κακό και να ακούγεται, δεν ξέρω αν ακούγεται καλό ή κακό, είναι άνθρωποι που δεν θυσίασαν ποτέ, μα ποτέ, ποτέ τη γεύση για μια φωτογραφία. Και πρέπει να τους στηρίζουμε.
1: Το Ρέθυμνο, θεωρείς ότι αν έλειπε το Χάσικα, τι θα έπρεπε να υπήρχε στο Ρέθυμνο για να μπορέσει να αντιπροσωπεύσει το Χάσικα?
0: Το Ρέθυμνο γαστρονομικά δεν το έκανε το Χάσικα. Ούτε εγώ. Το Ρέθυμνο πάντα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους υπόλοιπους νομούς, είχε μια πολύ υψηλή γαστρονομία. Πάντα είχε καλά εστιατόρια και άνοιγαν και καλά εστιατόρια. Είχαν καλά εστιατόρια μέσα τα ξενοδοχεία. Το μεγάλο κομμάτι που χρωστάει το Ρέθυμνο είναι στην Κατερίνα την Ξεκάλου που είχε κάνει την αυλή.
1: Την αυλή, φυσικά.
0: Γιατί ουσιαστικά ήταν το πρώτο εστιατόριο. Έτσι. Εστιατόριο.
1: Το πρώτο είναι γαστρονομικό εστιατόριο. Το,
0: ναι. Αλλά πάντα είχε μια υψηλή γαστρονομία και στην ενδοχώρα και μέσα στην πόλη. Εγώ μεγάλωνα στο Ρέθυμνο, ήταν 10 μαγέρικα τότε που λέγανε. Τα οποία ήταν υπέροχα. Δηλαδή από το μακαρόνι που κάναμε μέχρι μια έγκα κοκκινιστή ήταν υπέροχο το φαγητό. Δυστυχώς χαθήκανε όλα. Κρατάνε ακόμα λίγο τα χωριά όσο μπορούν. Και καλώς ή κακώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή. Καλώς βέβαια, καλώς έχει πάρα πολλά εστιατόρια αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πολύ καλά. Για τον πληθυσμό του Ρεθύμνου είναι αρκετά και τα εστιατόρια και το κομμάτι της γαστρονομίας που θέλουμε να βγει προς τα έξω.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα αυτή με τα καφενεία και αν θα μας ακούσουν εδώ οι άνθρωποι γενικότερα από τουλάχιστον στην Κρήτη, καλό θα είναι να γίνει γρήγορα στο Ρέθυμνο, να εδραιωθεί, να μάθουμε λίγο.
0: Θέλει πάρα πολύ δουλειά,
1: ναι. Θέλω αυτό κάποια στιγμή σε μερικά χρόνια να μπορέσει να γίνει σε όλη,
0: δηλαδή,
1: σε όλη
0: φαντάσου,
1: την
0: Κρήτη. Αφήνουμε το μαγαζί, είμαστε 4-5 άνθρωποι, αφήνουμε τις δουλειές μας, μπαίνουμε σε ένα αυτοκίνητο και γυρνάμε επαρχία-επαρχία, καφενείο-καφενείο, συνέντευξη κανονικά, φωτογραφίες. Θέλει δουλειά, δεν μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. Πάμε εκεί. Να δούμε, είναι αυτό που θέλουμε. Τι βγάζει, τι ταΐζει τον κόσμο, από πού ψωνίζει, τα πάντα. Και γίνεται καταγραφή αναλυτική. Κάνει, πρέπει να μπει, δεν πρέπει να μπει.
1: Πώς το αντιμετωπίζουν ας πούμε, καφετζίδες, όπως τους ξέρουμε?
0: Τους φαίνεται πολύ περίεξον, παράξον, λέει, εντάξει.
1: Κάποιος, ας πούμε, με εμάς έχει ασχοληθεί και με εμάς.
0: Ναι. Κάποιοι νομίζω να τους ζητήσουμε λεφτά. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν θέλουμε. Πραγματικά, είναι περίεργο, είναι, ξέρεις, πρωτάκουσο για αυτούς. Ναι. Τους εξηγούμε το λόγο που το κάνουμε. Είπες, καλά, εντάξει, έχουν περάσει άλλοι. Ναι, πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουν.
1: Πριν μιλούσαμε έτσι για συναδέλφους, έχεις ξεχάσει κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Αθήνα με τον Γιάννη τον Λουκάκο?
0: Έχουμε κάνει με τον Γιάννη, ναι, τώρα για ένα τρίμηνο κάνουμε μια κάρτα κοινή σε ένα μαγαζί του Γιάννη, στο Αλιμιά. Ο Γιάννης είναι φίλος, εμείς είμαστε μια παρέα, ο Χάρης ο Νικολούζος, ο Λουκάκος και εγώ, και είμαστε το τρίο Στρούντος που λέω, που κάνουμε παρέτσα και πάμε τις βολτούλες μας.
1: Επικίνδυνη παρέα.
0: Εντάξει. Φτιάξτε να σου πω κάτι. Δεν πίστευα ποτέ, όταν μεγάλωνα μαγειρικά, ότι θα φτάσω σε ένα σημείο να κάνω παρέες με αυτούς τους μεγάλους μαγείρους.
1: Με αυτούς που θαύμαζες.
0: Με αυτούς που θαύμαζα. Και είναι πολύ σπουδαίο για μένα που με έχουν αγκαλιάσει και που με έχουν αγαπήσει. Μαγειρεύουμε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί. λέμε για τις δουλειές μας, το εξελίσσουμε τη μαγειρική

0: μέσα από τις κουβέντες που κάνουμε. Και είναι πολύ σπουδαίο, ξαναλέω και επιμένω το λέω, να μπορούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο.
1: Έτσι. Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτό είναι το που πρέπει να νιώσουν όλοι εδώ στην Ελλάδα και περισσότερο στην Κρήτη. Ότι αν δεν διαφημίσει ο ένας τον άλλο μας, δεν θα πάμε παρακάτω. Θα είμαστε μια ζωή οι κακομύριδες που θα κλείνουν το ένα μαγαζί πίσω το άλλο. Γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο που πρέπει να ταΐσουμε. Γαστρονομικός προορισμός είναι ότι όλοι μαζί κάνουμε κοινά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Για να έρθει ο γαστρονομικός επισκέπτης, γιατί καλός ή κακός, πρέπει να καταλάβουν όλοι, και το κράτος και οι τοπικοί φορείς και όλοι, ότι ο γαστρονομικός επισκέπτης αφήνει χρήματα. Είναι ο μόνος επισκέπτης.
1: Γιατί που για
0: είναι...
1: αυτό το λόγο ήρθε. Καταφύγει.
0: Αυτό, μπράβο. Και αφήνει χρήματα και σε ένα καλό δωμάτιο που θέλει να κοιμηθεί, και σε ένα καλό εστιατόριο, και σε ένα καφενείο, και σε κάτι ποδιέστερο. Θα τα ψάξει όλα. Όσο λοιπόν ο ένας διαφημίζει τον άλλο και του κάνουμε εύκολη τη ζωή, του γαστρονομικού επισκέπτη, τόσο πιο πολύ κόσμο θα έρθει. Παραδείγματα, χιλιάδες. Ισπανία, Δανία, τι θα να σου πω. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία με τα προϊόντα της, αγοράζοντας προϊόντα δικά μας, και στηρίζουμε και τους συναδέρφους, ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Να πάμε και σε κάτι έτσι πιο χαλαρό και πιο τέτοιο. Αύριο λοιπόν το πρωί σου λέει κάποιος ότι ανοίγεις ένα νέο εστιατόριο και έχεις να καλύψεις 5 θέσεις. Λάντζα, Σχάρα, Πάσο, Κρία και Τηγάνια. Ποιους θα έβαζες και σε ποια θέση από τους επώνυμους φίλους μας?
0: Yes. Σίγουρα Πασαδόρο θα βάζα τον Λουκάκο. Κάνει καταπληκτικό πάσο.
1: Ναι.
0: Στη Λάτζα θα βάζα τον Νικολούζο, γιατί είναι πολύ καθαρός. Για κανένα άλλο λόγο, δεν παρεξηγηθώ.
1: Ναι. Ναι, όχι, δεν έχει θέμα τέτοιο, είναι πιο πλάκα.
0: Σου λέω, είναι πάρα πολύ καθαρός. Είναι παστρικός πλέον.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιες άλλες θέσεις έχουμε?
1: Έχουμε Σχάρα, Τηγάνια και Κρία.
0: Στη Σχάρα. Στη Σχάρα, ποιο να βάλεις? Στη Σχάρα θα βάζα τον Λαζάρο. Σχάρα, ο Λευτέρης είναι, ναι, ειδικά για ψάρι. Τηγάνια θα βάζω τον Ευαγγέλου.
1: Αχα, βέβαια.
0: Και τι μας έμεινε?
1: Μας έμεινε η Κρία.
0: Τον Μπαξεβάνη.
1: Με το λουδάκι σταυτί. Με το Μαϊντάνο.
0: Που λέει και ο Λαζάρου. με το μαραμένο Σέλινο.
1: Με το μαραμένο Σέλινο. Κάποια στιγμή σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να είσαι εκεί ήσυχος στο καφενείο, στο χωριό και να μαγειρεύεις.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και να μαγειρεύεις για 5 φίλους και για 5 επισκέπτες.
0: Ναι, όχι, το σκέφτομαι σαν να σου έχω πει. Το με ρωτάς σαν να το ξέρεις. Ναι, δεν είμαι ξεκάθαρος αυτό, ναι. Θέλω να τελειώσω λίγο, γιατί μεγαλώνουμε λίγο τα χάσικα. Και θέλω να κάνω μια κουβέντα με τα παιδιά μου, του τύπου, τι θέλετε, να το καθίσετε εδώ, γιατί εγώ πρέπει σιγά σιγά. Είμαι 50 χρόνων. Οπότε θέλω κάπως να. Δεν θέλω τόσο μεγάλο κομμάτι της εστίασης. Βέβαια είναι και το μυρμήγκι, δεν ξέρω αν θα με αφήσει. Είναι αυτό που λες, α, τελείωσα, δεν ξανακάνω τίποτα του χρόνου και έχεις κάνει τρία περισσότερα πράγματα.
1: Εντάξει, είναι και το timing που νιώθεις δυνατός. Τώρα έχει έρθει και η γνώση, είσαι και πιο δημιουργικός. Ξέρεις, μπορείς. Νιώθεις τις δυνάμεις σου που λέμε. Και... Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια δημιουργική.
0: Εσύ δεν ξέρω τι πάθαινε πραγματικά. Δηλαδή, λέω, μου ήρθε μια ιδέα στο μυαλό και λέω, α, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε και το άλλο. Να κάνουμε και εκείνο.
1: Γιατί,
0: και, δεν ξέρω,
1: γιατί δε... τώρα μπορείς, Μιχάλη. Είναι, μπορείς και από θέμα γνώσεων και από θέμα κύκλου και από θέμα μπόρεσης, ας πούμε, οικονομικής. Και... Πολλές φορές όταν είμαστε νέοι στα 20-25, έχουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε να τις κάνουμε πράξη.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Και από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Δεν μπορώ να καθίσω. Η αλήθεια αυτή δεν μπορώ να καθίσω. Λέω, θα πάω στο κάτω στο καφενείο, δεν μπορώ άλλο. Είμαι από πιτσιρικά ήμουν έτσι. Έλεγα, δεν μπορώ. Και πάντα έκανα κατά κόμμα. Μα δεν μπορώ. Θα κάνω και εκείνο. Φαντάσου στην καραντίνα, είχα τρελαθεί. Όταν ήταν ο κορονοϊός. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δηλαδή είχα. Του λέω των παιδιών, θα κάνουμε, λέω, κάτι στο μαγαζί, να κάνουμε διανομή, κάτι. Τι διανομή μου λέει. Τι θα κάνουμε, το φαΐ, αυτό που έχουμε δεν
1: είναι. Να μαγειρεύουμε για κάποιον.
0: Να κάνουμε κάτι. Και κάναμε ένα project τότε πραγματικά, το οποίο το έχω κρατήσει, με κεφτεδάκια. Είχαμε βγάλει

0: γύρω στους 15 διαφορετικούς κεφτέδες από τα χάσικα και κάναμε διανομή, φαντάσου, τότε. Και κάποιες μέρες τα πηγαίναμε κι εμείς, δεν θέλαμε διανομέα. Είμαστε με τα παιδιά και τα κάναμε εμείς διανομή στα σπίτια. Ήταν καταπληκτικό.
1: Μιχάλη, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι που ήσουν εδώ σήμερα.
0: Πιστεύω να καταλάβει ο κόσμος τι είπαμε, γιατί παίζει μεγάλη σημασία να καταλάβουν την εστίαση σήμερα. Να νιώσουν οι νέοι μάγειρες πώς πρέπει να φτάσουν κάπου και να μην βιάζονται. Να δώσουν στον κόσμο σιγά σιγά αυτό που πρέπει. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώσει και να αγκαλιάσει το σωστό. Να αφουγκραστεί την εστίαση. Για όπως εμείς τους νιώθουμε και αυτοί το ίδιο.
1: Με τον Μιχάλη λοιπόν το χάσικο θα κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο στο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να είστε καλά, θα κλείσω όπως κλείνω σε κάθε επεισόδιο τα τελευταία 10 χρόνια τώρα. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
4: Καφέ τσάι παρακαλώ.
5: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ παρακαλώ.
6: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα 5η 1 Οκτωβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Διαστάσεις τραγωδίας παίρνει το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Μετά από πολλή ώρες έρευνες, ο 80χρονος αγνοούμενος στο Ρέθυμνο βρέθηκε νεκρός.

0: καθώς στην προσπάθειά του να προσεγγίσει το ποιμνιοστάσιο του στους πρόποδες του Ψιλορίτη, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Στο μεταξύ, οι ισχυρές καταιγίδες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, ενώ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Τις τελευταίες ώρες, η στάθμη στον Δρακουλιάρη ανέβηκε επικίνδυνα. Γέφυρα στο Μηλοπόταμο κατέρευσε από τα ορμητικά νερά. Εκτεταμένες ζημιές καταγράφονται στις Γούβες, ενώ πολλά σχολεία παρέμειναν κλειστά. Σύνδεση με τον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για την τραγωδία στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Χάρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Το καλοκαίρι είχαμε τις φωτιές. Τώρα έχουμε τις καταρακτώδεις βροχές με τα προβλήματα, τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κτηνοτρόφος, 80χρονος κτηνοτρόφος, χθες το βράδυ γύρω στις 8 και κάτι έφυγε από το σπίτι του με σκοπό να πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να ασφαλίσει τα ζώα του, για να προφυλάξει τα ζώα του.
0: Χάρη, πήγε εκεί νύχτα διότι θεώρησε, γνώριζε ότι λόγω της κακοκαιρίας θα κινδύνευαν τα ζωντανά του. Πήγε επί της ουσίας για να τα προστατεύσει.
1: Έτσι ακριβώς, για να τα βάλει στο υπόστεγο ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με την βροχή. Δυστυχώς το πρωί τον αναζήτησαν τα συγγενικά του πρόσωπα, ενημέρωσαν τις αρχές, ξεκίνησε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Γύρω στη μία το μεσημέρι υπήρξε η τραγική κατάληξη, καθώς εντοπίστηκε ο 80χρονος νεκρός σε ένα αεριάκι, το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του. Προφανώς παρασύρθηκε από τα νερά και βρήκε τον θάνατο. Είναι η τραγική εξέλιξη της κακοκαιρίας που πλήττει από αργά χθες το βράδυ την Κρήτη, με τα περισσότερα προβλήματα να εστιάζονται στον ορεινό Μηλοπόταμο. Ο Δήμος Μηλοποτάμου και ιδιαίτερα τα Ζωνιανά επλήγησαν από την κακοκαιρία με πολύ έντονο τρόπο. Ένα αριάκι που περνάει ουσιαστικά μέσα από το χωριό υπερχείλησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα φερτά υλικά αλλά και τόνοι λάσπης να μπουν μέσα στο χωριό, να μπουν μέσα σε σπίτια, να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Τόνοι από πέτρες αυτή τη στιγμή παραμένουν ακόμα μέσα στο χωριό, ενώ ακόμα και τώρα που υπάρχει μία ύφεση των φαινομένων, στα Ζωνιανά δεν έβρεχε τόσο πολύ, δεν βρέχει τόσο πολύ. Καθαρίζουν το ριάκι από τα φερτά υλικά προκειμένου να ανοίξει, να ανοίξει η ροή του, να μην υπάρξουν προβλήματα τις επόμενες ημέρες, γιατί, Σωτήρη, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα. Τώρα, επίσης, ένα αυτοκίνητο, όπως είπες και στον πρόλογό σου, ένα αυτοκίνητο το οποίο κατέβαινε από Λιβάδια στην περιοχή Δισκούρη, έπεσε κυριολεκτικά μέσα στον δρόμο που άνοιξε. Εκεί υπάρχει μία γέφυρα η οποία είναι πάνω από το ποτάμι που κατεβαίνει από τα ορεινά. Είναι ένα αριάκι που περνάει μέσα από τα Ζωνιανά. Ένα
0: άνοιξε ο δρόμος και έπεσε μέσα
1: παραδίπλα,
0: το αυτοκίνητο που είχε μέσα δύο ανθρώπους.
1: Οι οποίοι τραυματίστηκαν και οι δύο στα πόδια. Και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Σωτήρη, με τραύματα και οι δύο στα κάτω άκρα. Και έπεσε κυριολεκτικά, ήταν σαν να άνοιξε η γη κυριολεκτικά και την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο. Πολλά προβλήματα με καταπτώσεις πρανών σε αρκετά σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου από Πέραμα προς Ανόγια και από Ανόγια προς Γωνιές. Είδαμε το πρωί αρκετά μηχανήματα των Δήμων Ανογίων και Μηλοποτάμου να καθαρίζουν τα πρανή, τα χώματα από τα πρανή που είχαν πέσει μέσα στον δρόμο. Προβλήματα στις Γούβες, στην περιοχή που είχε πληγεί και το 2020.
0: Θα τα πούμε αναλυτικότερα, Χάρη, και για τα προβλήματα στην υπόλοιπη Κρήτη, αλλά μοιάζει το ορεινό Ρέθυμνο, κυρίως ο Μηλοπόταμος, να βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα αυτής της κακοκαιρίας, έτσι δεν είναι?
1: Δεν υπήρχε αυτή η εικόνα εχθές και δεν υπήρχε και αυτή η ενημέρωση χθες στην τηλεδιάσκεψη που έγινε με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με τους αυτοδιοικητικούς της

0: Κρήτης και με τα στελέχη της πολιτικής προστασίας από την Κρήτη Σωτήρη. Πρέπει να το πούμε αυτό. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στο ακέραιο, στο
1: στην
0: νόμο
1: ένταση
0: του νερού
1: των φαινομένων.
0: Αλλά όχι στο που αυτά θα είχαν επίκεντρο. Οι μετεωρολόγοι θεωρούσαν ότι το επίκεντρο θα είναι το παραλιακό μέτωπο από την ανατολική είσοδο της πόλης του Ρεθύμνου κυρίως μέχρι την ανατολική είσοδο της πόλης των Χανίων και είδαμε ότι επικεντρώθηκε η κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Γιατί για να κατεβαίνει τόσο πολύ νερό στα Ζωνιανά πάει να πει ότι το νερό έπεσε πολύ ψηλά και κατέβαινε με τόση ορμή και τόση δύναμη για να δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι σε επιφυλακή, παραμένουν σε επιφυλακή τα τμήματα πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν προβλήματα, βρέχει ακόμα. Σίγουρα όμως τα αριάκια στον ορεινό Μυλοπόταμο έχουν υποχωρήσει καθώς το πρωί μέχρι τις 11-12 έβρεχε. Τις τελευταίες 2-3 ώρες έχει σταματήσει η ένταση των φαινομένων με αποτέλεσμα να έχει υποχωρήσει και η στάθμη των νερών στα αριάκια.
1: Χάρισε, ευχαριστώ. Αναμένεται, κυρίες και κύριοι, μία ύφεση των φαινομένων τις επόμενες ώρες, αλλά κλιμάκωση ξανά από το μεσημέρι της Παρασκευής. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικότερα στη συνέχεια στο δελτίο μας. Οι ισχυρές καταιγίδες στα εσωτερικά τμήματα του νομού Ηρακλείου έχουν δημιουργήσει μεγάλης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα. Το ρέμα στις Γούβες προκάλεσε για μία ακόμη φορά καταστροφές στον παραλιακό δρόμο της περιοχής. Τα ποτάμια στον Δρακουλιάρη και το Γιώφυρο φούσκωσαν, ενώ στις λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα.
2: Ναι, δύσκολες ώρες σε πολλές περιοχές στο εσωτερικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Στις Γούβες ξανά είχαμε πλημμύρα. Ακριβώς στο σημείο που είχε πλημμυρίσει και το 2020, με αποτέλεσμα να δούμε πολλά αυτοκίνητα και πάλι στη θάλασσα. Παρασύρθηκαν δηλαδή από το κεντρικό ρεύμα όπου βρισκόταν. Γιατί βρισκόταν εκεί, ενώ γνωρίζαμε για την κακοκαιρία, είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης όταν θα έρθει η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Πάντως βρισκόταν στο κεντρικό ρεύμα αρκετά αυτοκίνητα, τα παρέσυρε η θάλασσα, ο χήμαρος και κατέληξαν στην θάλασσα. Έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές η παραλιακή οδός των Γουβών. Επίσης πολύπαθη και έτσι κι αλλιώς έχει καταρρεύσει ένα μεγάλο τμήμα της. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες. Στο Ηράκλειο η στάθμη του Δρακουλιάρη έχει ανέβει πολύ. Οι καταστηματάρχες και οι περίοικοι παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία. Ενημερώθηκαν βεβαίως οι αρμόδιες αρχές. Είναι εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν και μηχανήματα του Δήμου Ηρακλείου. Γιατί, Σωτήρη, όπως είπες και εσύ, αναμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες. Και αν αυτή τη στιγμή είναι στο όριο ο Δρακουλιάρης, καταλαβαίνεις ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπάρχει ο φόβος για μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο μας.
1: Ναι, Κώστα, πες το ρεπορτάζ, γιατί μας έρθει λίγο νωρίτερα. Έχουμε ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά για το κλείσιμο ενός δρόμου.
2: Ναι. Μας ενημέρωσε λίγο νωρίτερα ο Δήμος Ηρακλείου ότι η οδός το γεφυράκι επί της οδού Ευαρέστου έκλεισε στις 3 η ώρα και θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Έτσι, στη Φοινικιά, μιλάμε για το γεφυράκι στην Φοινικιά. Στην οδό Ευαρέστου. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη. Η οδός Μάνου Κατράκη είναι ανοιχτή και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στο γεφυράκι όμως της Φοινικιάς, επί της Μάνου Κατράκη, δουλεύουν μηχανήματα έργου. Η κυκλοφορία γίνεται με προβλήματα. Γι' αυτό παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς την Φοινικιά, αν δεν υπάρχει κάποιος πολύ σοβαρός λόγος.
1: Πάντως, Κώστα,
2: και προς την Φοινικιά.
1: Τα ποτάμια του Ηρακλείου φούσκωσαν επί της ουσίας από τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στα εσωτερικά τμήματα.
2: Σωστά.
1: Και το λέω αυτό διότι ναι, από τα ξημερώματα και στη βόρεια ακτογραμμή του Ηρακλείου είχαμε βροχές, σε κάποιες περιπτώσεις και έντονες βροχές, αλλά δεν ήταν η διάρκεια τους τέτοια για να φουσκώσουν τα ποτάμια. Πρόκειται επί της ουσίας για νερά που έρχονται από τα εσωτερικά τμήματα αυτών των ρεμάτων, έτσι δεν είναι?
2: Και για φερτά υλικά τα οποία δυσκολεύουν την κατάσταση, καλάμια κτλ. Ναι, δεν είναι ότι έπεσε τόσο νερό στον Δήμο Ηρακλείου.

0: Να το πούμε έτσι. Όμως έπεσε στα εσωτερικά του νομού. Τα ποτάμια γέμισαν, κατέβασαν πάρα πολύ νερό στα ρέματα. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε τώρα σε οριακό σημείο και όσον αφορά τον Δρακουλιάρη. Να πω απλώς για να το ξέρουν και οι τηλεθεατές ότι παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου Καστελίου με εκτροπή της κίνησης των οχημάτων από την επαρχιακή οδό Ποταμιών Ασκών Λίτου. Παραμένει σε ισχύ η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων με εκτροπή κίνησης οχημάτων μέσω του οδού Μάνου Κατράκη, όπου όμως και εκεί, όπως αναφέραμε λίγο νωρίτερα, υπάρχουν μηχανήματα έργου. Άρα, ναι, μεν η κυκλοφορία συνεχίζεται, αλλά με προβλήματα. Καλό είναι να αποφευθεί. Και βέβαια, παραμένει κλειστή η Ιρλανδική διάβαση στην περιοχή του Κατσαμπά και θα παραμείνει κλειστή μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, ναι, τουλάχιστον.
1: Είναι οι λεγόμενες ευαίσθητες περιοχές που βρίσκονται και στο επίκεντρο της πολιτικής προστασίας. Στις Γούβες, τώρα ξανά στο ίδιο έργο θεατές, φούσκωσε το ρέμα Γουβών και προκάλεσε ξανά καταστροφές στον παραλιακό δρόμο. Κόπηκε ο δρόμος ουσιαστικά ξανά στις Γούβες.
0: Ναι, είναι και μάλιστα φαίνεται ότι εδώ με νωρίτερα που μιλήσαμε στο ραδιόφωνο με τον πρώην Δήμαρχο Χερσονήσου και είναι επικεφαλής της Μίσονος Αντιπολίτευσης, εδώ ίσως υπάρχει κάποιο θέμα αδράνειας. Είπαμε ξανά ότι αυτά θα τεθούν επιτάπητος όταν με το καλό τελειώσει το φαινόμενο και δεν έχουμε άλλες δυσάρεστες ειδήσεις. Όμως ήταν μια κακοκαιρία για την οποία υπήρχαν προβλέψεις και το κεντρικό ρέμα, λέει ο κύριος Σέγκος, παρέμεινε ακαθάριστο. Και ακαθάριστο και με αυτοκίνητα. Έτσι. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπορούν να προβλεφθούν. Το σημείο έτσι κι αλλιώς είναι προβληματικό. Το έχουμε δει και το 2020. Έχουν ξοδευτεί πολλά λεφτά σε μελέτες για την πολιτική προστασία, τα οποία προς τον παρόν δεν φαίνεται να πιάνουν τόπο.
1: Μάλιστα. Φαίνεται, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα παρουσιάσει μία ύφεση τις επόμενες ώρες. Υπολογίζεται μέχρι και το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά από εκεί και έπειτα και με ορίζοντα το βράδυ της Κυριακής αναμένονται ξανά έντονα φαινόμενα, ενδεχομένως κατά τόπους αυτά τα φαινόμενα να είναι και ισχυρότερα. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν, πώς αποτυπώνονται τα προγνωστικά μοντέλα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης.
2: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται πως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειωνές και ορεινές περιοχές λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τέψη βροχής που έχουν πέσει συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους και αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Πέμπτης. Δηλαδή θα πάμε με έναν καιρό νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, τις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης τώρα περιμένουμε μια πρόσχερη ύφεση των φαινομένων μέχρι και την Παρασκευή περίπου τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει μια αιμονή στα εσωτερικά τμήματα και αυτό γιατί οι ψυχρές αερίες μάζες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τις θερμές θάλασσες καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση φαίνεται συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής. Με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους, φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.

0: Λοιπόν, παραμένει μαζί μας ο Κώστας Κεφαλογιάννης για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το μέτωπο της κακοκαιρίας, Κώστα, που σαρώνει από τις πρώτες πρωινές ώρες ολόκληρη την Κρήτη και φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια. Κατά πώς φαίνεται, με τα ίδια χαρακτηριστικά, με το ίδιο επίκεντρο, χωρίς να αποκλείεται σε κάποιες περιπτώσεις η ένταση των φαινομένων να είναι ακόμη ισχυρότερη.
1: Κοίταξε, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, στην ερώτηση που του θέσαμε αν μέχρι στιγμής η κακοκαιρία αυτή μπορεί να θεωρηθεί ακραία, μας απάντησε πως προς το παρόν είναι μια πολύ δυναμική κακοκαιρία, αλλά εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις θα μιλάμε για μια επικίνδυνη κακοκαιρία. Οι προβλέψεις λένε ότι τα φαινόμενα που θα εξασθενήσουν το βράδυ της Πέμπτης θα επανέλθουν από το μεσημέρι της Παρασκευής και θα διαρκέσουν μέχρι και το βράδυ της Κυριακής. Μιλάμε για 2,5 μέρες. Θα είναι στις ίδιες περιοχές ακριβώς, δηλαδή εκτός από τα νότιο-ανατολικά τμήματα της Κρήτης θα επηρεαστεί όλο το υπόλοιπο νησί, κυρίως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές που ήδη έχουν πληγεί, και αυτό κάνει την κατάσταση σωτήρια ακόμα πιο ανησυχητική, γιατί είδαμε με την βροχή, με τις μέχρι στιγμής βροχές, πόσα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Αν έχουμε στις ίδιες περιοχές ξανά ακόμα πιο έντονες βροχοπτώσεις για 2,5 μέρες, η αλήθεια είναι ότι οι προβλέψεις προκαλούν ανησυχία. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο κ. Καρακατσάνης είπε ότι τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν πολύ έτο, ότι θα δεχτούμε ακόμα πολύ έτο από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά, και θα πρέπει όλοι να είναι σε πλήρη επιφυλακή. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε συνεδρίασε νωρίτερα εκτάκτως και το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο είναι τι θα γίνει με τα σχολεία. Θα βγουν ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ήδη για ορισμένες περιοχές, όπως ο Δήμος Μυλοποτάμου, έχει βγει ανακοίνωση ότι προφανώς θα παραμείνει.
0: Ναι, γιατί έχουμε και μεγάλες καταστροφές στο Δήμο Μυλοποτάμου και προκύπτουν και προβλήματα με τις μετακινήσεις, με την ασφάλεια των μετακινήσεων ουσιαστικά.
1: Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, πάντως φαίνεται ότι στο αστικό Ηράκλειο δεν θα κλείσουν τα σχολεία αύριο, γιατί ειδικά αύριο το πρωί φαίνεται ότι θα είναι το φαινόμενο ή κακοκαιρία σε ύφεση. Όμως με οποιαδήποτε αλλαγή στις προβλέψεις, αν για παράδειγμα αυτή η κακοκαιρία λένε όλοι ότι θα επανέλθει από αύριο το μεσημέρι, αν για οποιοδήποτε λόγο φανεί στα προγνωστικά μοντέλα ότι θα επανέλθει νωρίτερα, προφανώς η κατάσταση.
0: Κανείς δεν θα ρισκάρει το
1: ναι, η κατάσταση θα επανεξεταστεί. Θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Νομίζω θα βγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ανακοινώσεις και κεντρικά αλλά και επιμέρους από τους δήμους ναι, για τα σχολεία που θα κλείσουν και για αυτά
1: το
0: που.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι προσοχή.
0: Ότι
1: χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι και το βράδυ της Κυριακής από όλους.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Οι ισχυρές καταιγίδες, κυρίες και κύριοι, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του Ηρακλείου. Αυτές οι βλάβες προκάλεσαν προβλήματα στη λειτουργία των γεωτρήσεων της ΔΕΙΑΗ σε πολλές περιοχές. Δεν ήταν μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζονται αυτήν την ώρα προβλήματα στην υδροδότηση ως αποτέλεσμα των προβλημάτων που προέκυψαν από την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων, και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο είναι και σε εξέλιξη η εφαρμογή έκτακτων μέτρων από την ΔΕΙΑΗ προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο κύριος Γιώργος Βουρεξάκης, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, λοιπόν, είναι δύσκολη μέρα
0: για
2: τη ΔΕΙΑΗ.
0: Δύσκολες ημέρες γενικότερα και για την ΔΕΙΑΗ. Να μας εξηγήσετε πώς έχει αυτήν την ώρα η κατάσταση.
2: Ναι, να σας εξηγήσω. Καταρχάς, ευτυχώς ενημερώθηκα πριν από λίγο ότι έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων. Έτσι, Μάλια, Χέρι, Βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο γιόφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο γιόφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύχησα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, τριτοβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
0: Υπάρχουν υποδομές τέτοιες.

0: τύπου που να λειτουργούν σε ευαίσθητες περιοχές, που να δημιουργούν σήμερα μία ανησυχία με το δεδομένο ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι της κακοκαιρίας είναι πίσω, αλλά κατά πώς φαίνεται τα δύσκολα είναι μπροστά.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα δεν είχαμε πρόβλημα. Και στο αστικό Ηράκλειο προηγουμένως, όπως είπατε, δεν είχαμε. Σε κάποια 2-3 σημεία είχαμε κάποια υπόγεια
0: που μυρίζανε. Σε ελάχιστες περιπτώσεις είναι τα προβλήματα στο αστικό Ηράκλειο και επί της ουσίας ο Δρακουλιάρης, ο Γιώφυρος, τα ποτάμια έχουν φουσκώσει από τα νερά που κατέβασαν τα εσωτερικά τμήματα.
1: Μπράβο,
0: όχι τόσο από τις βροχές που έχει κάνει στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς όπως το λέτε και εσείς, τα νερά. Γιατί ήμουν εκεί πέρα πολλές ώρες το πρωί, δεν έβρεχε καθόλου.
0: Έτσι.
1: Ναι, τα νερά έρχονται από πάνω και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Έχουμε πολλά φερτά, ειδικά καλάμια, και αυτά φράσουν τις γέφυρες, τις μικρές που υπάρχουν στη Φοινικιά, στο Γιώφυρο. Αυτά δημιουργούν προβλήματα. Αλλά είχαμε άμεση επέμβαση της πολιτικής προστασίας. Ήρθανε με φορτηγά, μαζέψαμε όσα καλάμια μπορούσαν με γκρέιτερ. Όχι γκρέιτερ, και με τις χούφτες τις μεγάλες εκεί πέρα ήρθανε, κάνανε πολύ έργο. Αυτό είναι σημαντικό, να μην φράξουν οι γέφυρες, γιατί θυμάμαι πριν 3 χρόνια στα φραξίματα των γέφυρων λόγω των καλαμιών δημιουργήθηκε υπερχείληση και είχαμε πρόβλημα στη ΔΕΙ.
0: Τώρα ρωτούν πολλοί. Γνώριζε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας ότι περιμέναμε κακοκαιρία. Την ώρα των φαινομένων έγιναν οι καθαρισμοί. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι καθαρισμοί να είχαν προηγηθεί? Ή πρόκειται για φερτά που έχει κατεβάσει το ποτάμι και έχουν φτάσει στα σημεία τα δύσκολα και εκεί επιχειρείται?
1: Εγώ προσωπική εμπειρία σας λέω, τα φερτά ερχόταν από πάνω. Δεν ήταν στο σημείο ακριβώς τη Φοινικιάς, που είναι η γέφυρα της Φοινικιάς, αλλά ερχόταν μεγάλες μάσεις, ειδικά καλαμιών που ήταν και ξεραμένα, ερχόταν από πάνω. Ερχόταν. Αυτό ήταν δεδομένο. Δηλαδή από νότο, έτσι, για να εξηγήσουμε, καταλάβει ο κόσμος, από νότο ερχόταν αρκετές μεγάλες μάσεις. Είχε δημιουργηθεί μια μάζα μπροστά από τη γέφυρα της Φοινικιάς περίπου στα 30-40 μέτρα. Αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Το θυμάμαι ότι είχα την εμπειρία πριν 4-5 χρόνια, το 21 δεν κάνω λάθος, είχε γίνει, το 20-21 έχει γίνει,
0: ναι,
1: το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Η ΔΕΙ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει, τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε απλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια ποσότητα, από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφήσει στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο, που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας, γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙ, να πω και ένα τηλέφωνο 28-15-29-351, που είναι και η γραμματέα, πέρα από το κοινό της ΔΕΙ και της γραμματέας που έχω, της κυρίας Φωτεινής, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
0: Θα υπάρχει επιφυλακή και το Σάββατο,
1: ναι,
0: και
1: εννοείται.
0: Την Κυριακή
1: λειτουργούν
0: τα τηλέφωνα, θα είναι έτοιμος σε ετοιμότητα ο μηχανισμός ώστε να επέμβει σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί όντως είναι υποχρέωση των υπηρεσιών να καθαρίσουν τα φρεάτια, είναι όμως και υποχρέωση των υπηρεσιών να τα καθαρίσουν ξανά όταν τα πλημμυρικά νερά θα κατεβάσουν φερτά και θα βουλώσουν ξανά την ώρα των φαινομένων.
1: Και περισσότερο από πριν, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ναι, τα ξέρουμε όλοι, τα βλέπουμε στους δρόμους. Ναι, εμείς είμαστε επιφυλακή από χθες. Έχει έρθει και από την πολιτική προστασία να είμαστε red coat, που λένε, δηλαδή στο κόκκινο, ναι, να είμαστε, μέχρι την Κυριακή το απόγευμα. Και είμαστε πράγματι, προσπαθούμε, είναι όλη η υπηρεσία, καθαρίζουμε, επεμβαίνουμε, μπορούμε. Δεν είχαμε όμως μέχρι τώρα, ευτυχώς μες στο Ηράκλειο, στο αστικό Ηράκλειο, δεν είχαμε προβλήματα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είχαμε, ελάχιστα πράγματα ήταν. Δεν έπεσε πολύ νερό, κάποιες ώρες ήταν το Ηράκλειο το νερό. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο Γιώφυρος. Αυτό εκεί πέρα πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια λύση. Δεν γίνεται με το παραμικρό να πλημμυρίζει, γιατί πλημμυρίζουν πάρα πολλές. Έχουμε πολλά καταστήματα, πολλές βιοτεχνίες. Η ΔΕΙ, πάνω στο Γιώφυρο είναι. Έχουμε κάνει έργα, αλλά ξέρετε, άμα είναι έντονα, πολύ έντονα ή ακραία, όπως άκουσα πριν, στα καιρικά φαινόμενα, τίποτα δεν τα σταματάει.
0: Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΔΕΙ με βλάβες στους αγωγούς πριν την κακοκαιρία έχουν αποκατασταθεί?
1: Ναι. Έχουμε, ευτυχώς. Έχουν πάμε όλα καλά. Δεν έχουμε προβλήματα με το θέμα των αγωγών. Είχαμε στην περιοχή του Θραψανού.

0: ένα πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Το έχουμε αποκαταστήσει. Μέχρι τώρα τα πράγματα είναι ελεγχόμενα και είναι καλά. Μάλιστα. Ελπίζω να προχωρήσουμε και μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Αυτό είναι η μεγάλη μας ανησυχία, να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα δύσκολα, το δύσκολο τριήμερο που έρχεται από αύριο.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, τη διεύρυνση της ρύθμισης οφειλών από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ανακοίνωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο των μέτρων θωράκισης απέναντι στο κύμα της ακρίβειας, το Μαξίμου προχώρα σε αυστηρές κυρώσεις για τους σερβισερς, ενώ ενεργοποιεί επιδότηση 15 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και παρεμβάσεις για να κρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, σημειώνοντας ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας.
2: Στα 20 λεπτά θα φτάσει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, πλέον τα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων για τα καύσιμα θα ανακοινώνονται κάθε 15 μέρες.
3: Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αγγλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε πως τα μέτρα στήριξης θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου και πως στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να είναι αισθητά χαμηλότερη από το 1,75 λεπτά που έκλεισε η τιμή τον περασμένο Απρίλιο. Ο Πρωθυπουργός όμως ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου της αποπληρωμής των χρεών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία για πολίτες και επιχειρήσεις από τις 72 στις 120 δόσεις.
3: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
2: Ο Πρωθυπουργός όμως άσκησε κριτική στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που το τελευταίο διάστημα έγιναν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, επισημένοντας πως όλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα όσα λένε, ενώ άφησε και αιχμές για την Ντόρα Μπακογιάννη και τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στις τελευταίες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης.
3: Πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
2: Τα μέτρα πάντως που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα αποτέλεσαν για μία ακόμα φορά πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να επιμένει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
4: Έχει πάρει μέτρα και η ελληνική κυβέρνηση?
5: Έχει πάρει, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι καθόλου αρκετά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, είναι θέμα επιλογών. Πλησιάζει τα όρια ενός ολιγοπωλιακού ολιγαρχικού καπιταλισμού.
6: Θέλετε να εκτροχιάσουμε τα δημοσιονομικά μας? Και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, με ό,τι εργαλείο και αν έχουμε.
7: Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα. Φαίνεται ότι λέει ψέματα, αφού η ίδια η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να εφαρμόσει κάποια μείωση.
8: Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικής αντιπαράθεσης.

0: πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
1: Οι κόντρες πάντως μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης συνεχίστηκαν μετά την απόφαση για την παραπομπή του πρώην Υπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με τα στελέχη της αντιπολίτευσης να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2: Συνίσταται στο ότι λέει παρέλειψε να κάνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά τη διαμόρφωση του χώρου εκεί που ονομάζουμε μπάζουμα.
3: Μάλιστα.
2: Ώστε υπήρχε κίνδυνος να χαθούν στοιχεία.
3: Ναι.
2: Βέβαια, για να πάμε στο αποτέλεσμα κατευθείαν, όπως αποδείχθηκε, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα.
3: Ναι.
2: Προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
4: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, γιατί αυτό ήταν το υλικό της δικογραφίας. Όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει, είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
5: Η ίδια η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αποδεικνύει πως η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
0: Πραγματικά είναι να αδειάζει κανείς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
6: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί διώκεται ο Τριαντόπουλος από το Δικαστικό Συμβούλιο? Διότι δεν εμπόδισε το μπάζωμα, όχι γιατί τον τολοδότησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ρωτά, ο Πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα?
7: Σε αδίέξοδο κατέληξε η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους καταστηματάρχες της εστίασης και τη Δημοτική Αρχή με φόντο τη νέα κανονιστική διάταξη για τα τραπεζοκαθίσματα. Η διοίκηση του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου είχε μια πρώτη επαφή με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Τέθηκαν επιτάπητος τα βασικά ζητήματα της κανονιστικής. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι ήταν και παραμένει η πρόθεση της Λότζια να εφαρμόσει τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει ελάχιστη απόσταση 3,5 μέτρων για τα καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην προβολή της εισόδου τους. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τις εξελίξεις η πρόεδρος του Συνδέσμου Μαρία Αντωνακάκη.
8: Αυτό που συζητήθηκε και αυτό που υπόθηκε από την πλευρά του Συνδέσμου Εστίασης είναι το ότι θα πρέπει ο κάθε δρόμος να αξιολογηθεί ξεχωριστά για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για να υπάρχουν αυτά τα μέτρα, οι αποστάσεις. Σε κάθε περίπτωση νομίζουμε ότι υπάρχει λύση στο θέμα αυτό και ότι επειδή σε πάρα πολλούς δρόμους υπάρχουν όπως δέντρα, όπως αδιέξοδα, όπως ράμπες, ούτως ή άλλως από εκεί δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιο αμάξι άμεσης ανάγκης, μπορεί παραπλεύρος των επιχειρήσεων από κάποιους άλλους δρόμους οι οποίοι δεν έχουν αναπτυχθεί με τραπεζοκαθίσματα να πλησιάζει το αυτοκίνητο. Αυτό λοιπόν για να γίνει θα πρέπει να το δούμε με τα επιχάρτου που λένε και σε συνεργασία πάντα με τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν είναι σωστό να κλείσουν όλες, ξαναλέω. Όπως επίσης θα πρέπει να δούμε ποια μαγαζιά είναι, σε τι σημεία, αν είναι περιφερειακά, που τα περιφερειακά συνήθως δεν έχουν τέτοιο θέμα ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Κυρίως στο κέντρο, δηλαδή μέσα εντός των τυχών είναι το θέμα το μεγάλο. Εκεί πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε, που εκεί υπάρχει μεγαλύτερος όγκος επιχειρήσεων. Ναι, αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση άτυπη. Περιμένουμε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών που καθορίζει τις ζώνες και τις τιμές να μας πει. Και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
7: Περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό, όπως τονίστηκε από εκπροσώπους σωματείων υγειονομικών. Παράλληλα, όπως υποστήριξαν, περίπου το 40% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς.
9: Σε κοινό μέτωπο δράσης και διεκδικήσεων προχωρούν, όπως είπαν, μέλη σωματείων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, μέλη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του ΕΚΑΒ στην Κρήτη. Τα μέλη των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση της ελλείψης προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.

0: των σωματείων έθεσαν στο επίκεντρο την υποστελέχωση, τις ελλείψεις προσωπικού, τις μεγάλες αναμονές και τα προβλήματα λειτουργίας των δημόσιων δομών υγείας στη διάρκεια συνέδευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.
1: Εμείς έχουμε ένα προγραμματισμό ήδη και από αύριο να συμμετέχουμε στην κοινή μέρα δράσης που πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΗ με παρεμβάσεις συνελεύσεις στα νοσοκομεία, να πάρουμε μέρος και να στηρίξουμε τις κλαδικές απεργίες τόσο της ΟΕΝΓΕ που είναι στις 21 Οκτωβρίου όσο και των εργαζομένων της νομοσπονδία της ΠΟΕΔΗΝ και βεβαίως την ημέρα που θα είναι ο Υπουργός Υγείας στα νοσοκομεία που θα πάει να υπάρχει αγωνιστική υποδοχή.
2: Στο νοσοκομείο μας υπάρχει συνολική μείωση προσωπικού κατά 4% και αν εξαιρέσουμε το ιατρικό προσωπικό, σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη και σημαντική μείωση προσωπικού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ο δείχτης νοσηλευτικής κάλυψης ανακατηλημένη κλίνη, που ενώ το Υπουργείο επιθυμεί κατά τα λεγόμενά τους να είναι πάνω από 2, στο νοσοκομείο μας, όπως και στα περισσότερα ιδρύματα, είναι πολύ χαμηλότερο, σε εμάς είναι 1,34.
3: Μιζέρια δεν είναι να διεκδικείς καλύτερες συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και αξιοπρεπείς μισθούς. Μιζέρια είναι να εφαρμόζεις μια πολιτική που σπρώχνει τους εργαζόμενους εκτός του ΕΣΥ, που αποδυναμώνει το ΕΣΥ προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών ομίλων του χώρου.
4: Η πραγματικότητα που βιώνουμε και στο Ρέθυμνο, στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, είναι δραματική από την άποψη της υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό, σε ιατρικό, σε νοσηλευτικό αλλά και στο λοιπό προσωπικό. Αυτό αποτυπώνεται σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, σε υπερεφημέρευση και εντατικοποίηση της δουλειάς μας, σε εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Έχει όμως και ως αποτέλεσμα την επισφαλή σε πολλές περιπτώσεις λειτουργία των κλινικών και τμήματων. Σίγουρα την ταλαιπωρία των ασθενών μας με μεγάλες αναμονές στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
0: Όπως είπαν οι ομιλητές, στην τρέχουσα περίοδο περισσότερες από 2.500 θέσεις παραμένουν κενές στις δημόσιες δομές υγείας στην Κρήτη, ενώ πάνω από 1.000 είναι τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι περίπου το 50% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργεί λόγω ελλείψεων σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ενώ στις λίστες των χειρουργείων περιμένουν πάνω από 8.500 ασθενείς σε όλη την Κρήτη.
5: Αναμονές πολλή ώρες στα ΤΕΠ, πολλήμινες αναμονές στα τακτικά ιατρία, αναμονές για υπερήχους, για αξονικές, μαγνητικές, για κολονοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις. Αυτή είναι μια κατάσταση επικίνδυνη και για τους υγειονομικούς, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος και για burnout αλλά και για επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα. Είναι επικίνδυνη όμως και για τους ασθενείς και λόγω της καθυστέρησης στη διάγνωση και τη θεραπεία τους και λόγω των επισφαλών συνθήκων νοσηλείας τους σε υποστελεχωμένες κλινικές.
6: Δεν μπορεί με τόσες χιλιάδες ασθενείς αναμονή για ένα χειρουργείο να παραμένουν κλειστές χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω έλλειψης προσωπικού. Γιατί δεν μπορεί περιστατικά ακόμα και επίγοντα, όπως παράδειγμα ασθενείς με κατάγματα, να πρέπει να περιμένουν νοσηλευόμενοι για μέρες έως και εβδομάδες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου προκειμένου να χειρουργηθούν και μάλιστα κάποιοι σε απόγνωση να αναγκάζονται να φύγουν σε εκτός νοσοκομείου δημόσιου για να μπορούν να βρουν λύσεις του προβλημάτους.
7: Πολύ ενδεικτικά και εμείς στα κέντρα υγείας δουλεύουμε χωρίς οργανισμούς και οργανογράμματα, με απαρχαιωμένα οργανογράμματα. Δεν ξέρετε το κάθε κέντρο υγείας σε τι πληθυσμό αναφέρεται. Έχουν καρδιακά να μας φέρουν καρδιολόγους, έχουν παιδιά να μας φέρουν ΜΕΣ και παιδιάτρους. Αυτό λειτουργεί λίγο ως πολύ στον αυτόματο.
8: Είμαστε εδώ γιατί στηρίζουμε και είμαστε και μαζί στην κοινή δράση των Σωματείων Υγείας, γιατί θεωρούμε ότι η επαρκή στελέχωση των μονάδων υγείας αλλά και της κεντρικής υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ δεν είναι προνόμιο των εργαζομένων. Είναι προϋπόθεση για ένα ισχυρές, ασφαλές και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας.
9: Η κατάσταση στην υγεία είναι ένα ζήτημα μείζων που αφορά όλους. Αφορά και εμάς που είμαστε φοιτητές ιατρικής, που βλέπουμε πραγματικά μια ανησυχητική εικόνα στα δημόσια νοσοκομεία.
0: Το πρόβλημα, όπως υπογράμμισαν στο ΕΣΥ, δεν περιορίζεται μόνο στο ιατρικό προσωπικό. Σοβαρά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας.
10: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας για απολύψεις νερού ίδρευσης». Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων

0: δατικών συστημάτων από ενδεχόμενη ρήπανση.
1: Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποιήθηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λεπτομερής οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας και απολύψεις νερού ύδρευσης». Σκοπός ήταν να καταρτιστεί άμεσα ένα

0: δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης σε ολόκληρη την Κρήτη.
1: Σημαντική πρωτοβουλία και εμείς πλέον ως πάροχοι που είμαστε οι Δήμοι ή οι δημοτικές επιχειρήσεις οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα αλλά και βέβαια να προστατεύσουμε το νερό στις ποσότητες που είναι το ζητούμενο. Το νερό ίδρυυσης είναι δικαίωμα των πολιτών και εμείς οφείλουμε να το προστατεύσουμε με βάση τις οδηγίες τις οποίες λαμβάνουμε από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
2: Είμαστε σήμερα προσκεκλημένοι από την Υπηρεσία Υδάτων Κρήτης για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης η οποία θα προστατεύσει, αν εφαρμοστεί, θα προστατεύσει την ποιότητα του νερού, το καθαρό νερό ίδρυυσης από δημόσιους παροχούς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί ένα τεράστιο αντικείμενο, διότι όπως γνωρίζετε το νερό στην Κρήτη είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουμε με κάθε τρόπο, διότι αφορά την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Το συγκεκριμένο μελέτη είναι αποκλειστικά για την ποιότητα του νερού ίδρυυσης. Οπωσδήποτε βέβαια έχουμε και άλλα θέματα, το πρακτικό πώς θα εφαρμοστεί αυτό, διότι πρέπει να προστατευτούν οι πηγές και τα σημεία υδροληψίας σε όλη την Κρήτη. Ένα τεράστιο έργο το οποίο από ό,τι καταλάβαμε επαφίεται στους Δήμους, αλλά είναι άμεση προτεραιότητα, διότι ακριβώς όπως είπα προηγουμένως αφορά την ποιότητα της ίδιας μας της ζωής.
0: Στο πλαίσιο μάλιστα ειδικής μελέτης εξετάστηκαν συνολικά 1048 σημεία υδροληψίας, τα οποία εκμεταλλεύονται καρστικούς, πορώδεις και ρογμώδεις υδροφορείς. Κύριος στόχος είναι η προστασία των υδροληψιών και των υπόγειων υδατικών συστημάτων που εντάσσονται στο Μητρώο Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης από ενδεχόμενη ρήπανση προκαλούμενη από έργα και δραστηριότητες.
3: Μια συνάντηση που αφορά την προστασία της ποιότητας του νερού, του υδρευτικού νερού που χρησιμοποιούν οι πολίτες και οι δημότες μας. Είναι μια σημαντική μερίδα διότι καθορίζουν ουσιαστικά τις χρήσεις της γης που επιτρέπονται πέριξ των θέσεων υδροληψιών. Είναι σημαντικό αυτό γιατί καταλαβαίνετε πολλές φορές γεωτρήσεις βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες, γεωτρήσεις βρίσκονται σε λεκάνες εξατμίσεις του διαπνοής του κατσίγαρου, σε οχλούσες δραστηριότητες που μπορούν να μολύνουν το νερό. Πρέπει λοιπόν να μπουν κάποια μέτρα τα οποία θα έχει κάποιες αποστάσεις που μπορούν να γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του νερού, άρα η ποιότητα του νερού που πάει στον καταναλωτή, στο δημότη. Σημαντικό θέμα αυτό, ο έλεγχος που πρέπει να υπάρχει του νερού, ποιοτικά εννοώ, χημικοτεχνικά, μικροβιολογικά, αυτά λοιπόν εξετάζονται με αυτό το καινούριο τη διαχειριστική μελέτη της ποιότητας του νερού.
0: Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει η καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων φορέων και πολιτών.
1: Είναι σημαντικό λοιπόν ένα εργαλείο όπως υπόθηκε. Υπάρχει μια διαβούλευση μέχρι 23 Οκτωβρίου στον αέρα, που θα πρέπει και εμείς να πούμε τις παρατηρήσεις μας, τις προτάσεις μας, οτιδήποτε πιστεύουμε ότι έχει περιοριστεί μας ώστε να ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο, το οποίο θα γίνει στη συνέχεια ΦΕΚ και θα είναι ο οδηγός πλέον σχετικά με τη διαδικασία υδροδότησης όλων των οικισμών, όλης της Κρήτης, όλων των Δήμων.
4: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕΣ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν στις ελεγκτικές αρχές και τις σχετικές φωτογραφίες. Στόχος είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι σε επιχειρήσεις για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν προχωρήσει σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Θα δούμε στη συνέχεια το βίντεο. Στο μεταξύ, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο ΕΒΖΟ με τον καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί την Κυριακή στις 18 του Οκτώβρη με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα». Περισσότερα θα συζητήσουμε με το μέλος του Συλλόγου ΕΒΖΟ με τον καρκίνο, την κυρία Αναστασία Κοντού. Κυρία Κοντού, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ από καρδιάς που είστε και πάλι συνοδοιπόρος μας, ο ομιλός σας, συνοδοιπόροι μας σε αυτή τη δράση. Σας
4: να είστε καλά. Είναι μεγάλη μας χαρά και είμαστε πιστοί σε αυτό το ραντεβού. Ένα ραντεβού που δεν ξέρω εάν όταν πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά είχατε στο μυαλό σας ότι θα έφτανε σε τέτοια έκταση, σε τέτοιο εύρος, σε τέτοιο ενδιαφέρον από φορείς και την τοπική κοινωνία και νομίζω ότι αυτό είναι και η μεγάλη επιτυχία του εγχειρήματος.

0: Έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να έχουμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του.
0: Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να επικοινωνήσετε μέσα από μία ακόμη δράση που αναμένεται να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο?
1: Το ελπίζουμε. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Αυτό μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο.
0: Καταγράφεται μια πρόοδο τα τελευταία χρόνια ως προς την συγκεκριμένη συνθήκη, μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση δηλαδή του κοινού ως προς την ανάγκη πρόληψης, με το δεδομένο ότι πολλές μορφές του καρκίνου, εάν διαγνωστούν έγκαιρα, είναι άσχημες.
1: Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
0: Πείτε μας για τον περίπατο στις 18 του Οκτώβρη. Πού θα γίνει, την ώρα που θα γίνει και τι χαρακτηριστικά θα έχει?
1: Ο περίπατος μας θα γίνει 18 Οκτωβρίου, 11 η ώρα στη Λότζια. Επειδή αυτή είναι όμως η τελευταία εβδομάδα εγγραφών, θα έλεγα αν κάποιος δεν προλάβει να κάνει την παραγγελία του, την εγγραφή του στο fzo.gr, καλύτερα να έρθει λίγο νωρίτερα στη Λότζια, κατά τις 10 ας πούμε. Θα περπατήσουμε μαζί για την πρόληψη, θα περπατήσουμε μαζί για εμάς όλους. Θα κάνουμε δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο με την κινητή μονάδα μαστογραφίας της περιφέρειας. Θα δώσουμε δείγμα Σιέλου και θα ενημερωθούμε για την αιμοδοσία από τον αιματοκρίτη. Θα ενημερωθούμε από την Απλεσό, που είναι η ομάδα διαχείρισης, η επιστημονική μονάδα διαχείρισης λεμφιδήματος και ειδήματος γενικότερα. Θα ενημερωθούμε από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ηρακλείου για το νέο πρόγραμμα Φροντίζω τα Φάρμακά μου. Θα χορέψουμε στους ρυθμούς των Μπαταλά, μάλλον θα ξεσηκωθούμε με το ρυθμό των Μπαταλά και φέτος. Θα κάνουμε body painting. Και τι μας έχει μείνει, να χορέψουμε ποντιακά με τον Εύξηνο και κριτικούς χορούς με τα συγκροτήματα Παπαδόκοστα. Και κάπως έτσι αυτό το μαζί γίνεται και λίγο πιο οπτικό, λίγο πιο ακουστικό και όλοι μαζί συμμετέχουμε μαζί.
0: Θα είμαστε εκεί. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε το βίντεο που προαναγγείλαμε νωρίτερα για την πλατφόρμα My Καταγγελίες, που θα προσφέρει τη δυνατότητα σε πολίτες να προχωρήσουν σε ψηφιακές καταγγελίες σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που θα αποδείξουν στην πράξη ότι προχωρούν σε μία τάση υψηλών ανατιμήσεων ως προς τη λειτουργία τους.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα, οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
3: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η ΜΑΗ καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου εισαγωγή.

0: αφορά και τις προστασίες του καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λένε να γίνει η χνηλατήσιμη διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
7: Αυτό το ταξίδι ήθελα να το κάνω μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
8: Με ποια?
7: Μόνο μαζί σου. Μόνο μαζί σου.
8: Α, γεια σας. Πάλι εδώ.
7: Με μπερδεύει με κάποιον άλλον. Είναι που έχω κλασική φάτσα.
9: Aegean Pass. Και πας και ξανά πας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, αστιγνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
8: Μπα.
11: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε: όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω: παιδιά, καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα.

0: Τώρα έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το Βάντσικ.
1: Το
0: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
1: Και τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
0: Ναι, να μαρκάρει.
1: Να τον μαρκάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόγα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε λέει η πρόεδρε, λέει τον Παναγιώτη, το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι που παίζαμε ένα φιλικό και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
0: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
1: Καρμό στην μπάλα.
0: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινε αυτό που ήθελε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης, αθλήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακα.
0: Μου λέει, αρκετή δεν το απολαμβάνει. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω, δεν μπορώ να δεχθώ. Ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο, και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω το Σαββατοκύριακο να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε μια ιστορική κίνηση για το μέλλον της τεχνολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ισχυρότεροι ηγέτες της Silicon Valley υπέγραψαν στο Λευκό Οίκο συμφωνία που καθιερώνει ένα πλαίσιο εθελοντικής αυτορύθμισης με 4 επίπεδα ασφαλείας.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και μεγάλη ομάδα επικεφαλής εταιριών τεχνητής νοημοσύνης υπέγραψαν την τρίτη συμφωνία σε εθελοντική βάση, η οποία θα προβλέπει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους στο πλαίσιο συνάντησης, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι φόβοι των Αμερικανών για την τεχνολογία αιχμής και τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ανθρωπότητα.
2: Our country and love the world
3: a lot. But it requires more than love, doesn't it, sir?
2: No, it requires this, and they're the smartest people in the world.
4: Is this accord that everybody signed? Is it binding in any way?
5: I think it's morally binding, yeah.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Λευκό Οίκο με ανώτατα στελέχη μεγάλων εταιριών τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών, μεταξύ άλλων με κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, τα οποία έχουν προκαλέσει διακομματικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο. Η συμφωνία, την οποία ο Τραμπ ανήρτησε το βράδυ της Τρίτης στην πλατφόρμα του Truth Social, ανοίγει το δρόμο για μελλοντική ρύθμιση, αλλά εστιάζει σε 4 εθελοντικά βήματα που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι εταιρείες.
0: Δείτε, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια 5 Δήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
6: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε, όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα της Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, έχω καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές, είχα το Βάντσικ.
2: Το Βάντσικ,
1: ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
2: Και τον οποίο κιόλας έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρεις.
2: Να τον μαρκάρεις.
1: Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόχα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει, τον Παναγιώτη, λέει, κάτσε, λέει ο πρόεδρε, λέει, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ, όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ. Ένας από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
2: Καρμό στην μπάλα.
1: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και

0: Και με, και με έψαξε.
1: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ΙΤΑ δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Λέει ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακας.
0: Να μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρουν στη θέση μου. Δεν φοβόμαι γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες που θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω το Σαββατοκύριακο να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του

0: διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete's 92,1. Creta24.gr.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή πετάμε στα 25.000 πόδια.
10: Καφέ τσάι, παρακαλώ.
11: Συγγνώμη, σε μένα μιλάτε. Γιατί μπαίνουν έτσι τα μαλλιά στο πρόσωπο και κάπως με ενοχλούν. Καφέ, παρακαλώ.
12: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε, να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται παρά

0: εισάγει κάποιες ουσίες για να το διώξει. Με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας, κοιτάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο γιος του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπι προκειμένου, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
1: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
0: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε. Και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
1: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
0: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
1: εξαιτίας της αύξησης.
0: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίσταται, εξαπλώνονται και δυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
1: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά. Τα κάνει την ίδια ώρα, ωστόσο, κύριε Βόντα, και πιο επιθετικά?
0: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
1: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία, που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
1: που κατέστησε
0: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα, εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια ελαίου κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε και δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
0: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου,

0: ο Ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
1: Είναι κοντά στην Ευρώπη λοιπόν αυτή.
0: Είναι κοντά και δυστυχώς το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
1: Θα έρθει η στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
0: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία, είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά είναι ένας δυνητικός κίνδυνος, γιατί όπως είπαμε και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
1: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
0: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
1: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
0: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
1: Το περιβάλλον και η βιοπικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
0: Σαφέστατα επηρεάζονται. Είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοπικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
1: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα η Ιταλία έθεσε βέτο και

0: έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά...
1: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοχτώνου να μπορούμε
1: να καταπολεμήσουμε.
0: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
1: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων? Ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του?
0: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοχτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοχτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζεις μετά από κάποιο σημείο δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
1: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως, πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
0: Ακριβώς αυτό συμβαίνει ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι για παράδειγμα στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
1: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοπικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση

0: πληθυσμού κουνούπιων σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα, αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες, επειδή με χρήση μοριακής βιολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου, έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
1: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία, και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
1: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
0: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενετικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή μια αποδοχή
1: υπέρ
0: της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
1: Για τις επιπτώσεις, λοιπόν,
0: ναι. Για παράδειγμα, αν έρθουν ανθεκτικά φυτά καλαμποκιού, ας πούμε, στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα, και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε
1: αυτά τα
0: αγριόχορτα.
1: Τα
0: ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει. Για παράδειγμα, να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά, έτσι ώστε να μην μπορέσει να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους, ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
1: Και για τους πιο ρομαντικούς, θα έλεγα.
0: Ναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι, είτε όχι. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
1: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες?
0: Σαφέστατα, και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς, είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
1: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και της επόμενης μέρας στις καλλιέργειες?
0: Ναι, κατά την άποψή μου, η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία.

εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών, εντόμων, κουνουπιών.

0: χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρήτη.
2: Aegean Pass. Και πας και ξαναπας. Επίλεξε το δικό σου πακέτο πτήσεων σε έναν ή περισσότερους προορισμούς με σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο. Aegean.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα της Βαλένθια? Γιατί φορά Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω παιδιά, καμία σχέση δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, την Αλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια που έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο, έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ίδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
2: Το Βάντσικ,
1: ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
2: Και τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον, που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρει.
2: Να τον μαρκάρει.
1: Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέσεις, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μας χαιρετήσει, γιατί κάναμε στόχα προπόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, τον Παναγιώτη το φυλάς. Αφού έχω και αδυναμίες. Εγώ όντας σε ένα παιχνίδι που παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάπου πάνω από δύο άτομα. Οπότε το συζητούσαν αυτό το σκηνικό ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
2: Στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ένας από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αποστολίδης πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσι, ένας χωριάτης, λέει, στην Πελοπόννησο.
2: Καρβώς την μπάλα.
1: Που δεν μπορεί να φανταστείτε, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώς το λένε, Βασιλόπουλο. Και στο Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα. Και με έψαξε.
2: Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινε. Δηλαδή, γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Με την ήττα δεν μπορώ να συμβαστώ με τη χαλαρότητα, και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου. Τσακωνόμουν. Γιατί δεν μπορείς.
2: Επίσης, αθλήτρια.
1: Ναι.
2: Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο, τερματοφύλακα.
1: Μου λέει, αρκετή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρατο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν ήμουν αυτός. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξε κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθος των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Συμπαίχτες να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμός.

ρυθμός και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρνουν στη θέση μου. Δεν φοβόμαι, γιατί ήξερα ότι στις 365 μέρες χρόνου θα κάνω προπόνηση, τις 360 θα κερδίσω. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω με την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Μισ Κρήτη και Μισ Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Κρίστη Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

0: θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο, βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς, και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπουρκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή, σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή

0: και τι δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούσαν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σχετίζεται η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016 όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι... Να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότηση αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας, το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν πρόσβαση όμως αυτή τη γνώση οι αγρότες? Δεν έχουν πρόσβαση.
0: Θα πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη Γεωργική Σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς.

0: και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομία στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια. Ναι.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότηση, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Απλά και εδώ πρέπει να στηριχτεί
0: στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο.
1: Και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. Κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα υπουργείο το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η συνεργασία στην Κρήτη και η καινοτομία είναι κάτι το οποίο σε πολλούς κλάδους έχει ξεκινήσει από συνεταιρισμούς των Χανίων, του Ηρακλείου. Είναι πρωτοπόροι δηλαδή οι άνθρωποι εδώ στην Κρήτη. Άρα λοιπόν αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες, να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain

0: Το οποίο
1: έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Το
0: δεν το βλέπω.
1: Αυτό.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται η ώρα να φεύγουν στο εξωτερικό και διαπρέπει στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο, μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί. Θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική. Και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες εμβαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους. Φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των εμβαπτισμένων με εντομοχτώνα κουνουπιέρων. Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση της ελαιονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. και θα συνιστούσα και στους φοιτητές.

0: που μας ακούν να εμβαθύνουν. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ, το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από

το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Έλα σοφούλα μου.
2: Παππού, βγήκε.
1: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Ύστερα με χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
2: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
3: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ήρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
11: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
10: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
15: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
16: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις

0: Με Bed Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Παρακαλώ.
2: Φτάνουμε.
1: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
2: Τέλεια.
3: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Φωνικό και καταστροφικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με έναν 80χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στην προσπάθεια του να φτάσει στο ποιμνιοστάσιό του και με ανυπολόγιστες ζημιές στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο. Στο επίκεντρο των πρωτοφανών σε ραγδαιότητα βροχοπτώσεων βρέθηκε ο Μυλοπόταμος, όπου σπίτια πλημμύρισαν, δρόμοι θαύτηκαν κάτω από λάσπη και πέτρες και γέφυρα κατέρευσε. Ενώ το 112 ήχησε σε πολλές περιοχές για την αποφυγή μετακινήσεων. Σε αρκετές περιοχές επίσης καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα δρόμοι να είναι κλειστοί με απόφαση της αστυνομίας και των κατατόπους δήμων. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται επιποδός, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάθε άλλο παρά αισιόδοξος είναι.
1: Έναν κτηνοτρόφο νεκρό και τεράστιες ζημιές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης άφησε πίσω του το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος χθες το βράδυ πήγε στο ποιμνιοστάσιο του για να ασφαλίσει τα ζώα του. Το πρωί συγγενικά του πρόσωπα δήλωσαν την εξαφάνισή του και δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός σε ριάκι πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κτηνοτροφική του μάντρα.
2: Περίπου στις 9 η ώρα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για μια εξαφάνιση στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για ένα κτηνοτρόφο ο οποίος από χθες το βράδυ είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να δει τα ζώα του, επειδή χθες το βράδυ έπεφτε ποσότητα νερού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Και εντοπίστηκε πριν μια ώρα περίπου, ενημερώθηκα ότι εντοπίστηκε νεκρός. Μας ζήτησε συνδρομή η αστυνομία στην αναζήτηση της έρευνας.
1: Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλη την Κρήτη και κυρίως για τον ορεινό Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περίπου 300 χιλιοστά νερού, με αποτέλεσμα ριάκια και ρέματα να υπερχυλήσουν. Ειδικά στα Ζωνιανά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με τις πρώτες κλήσεις προς την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνονται στις 3 τα ξημερώματα.
2: 4 κορυφωνόταν το φαινόμενο. Κινητοποίησαμε άμεσα οχήματα και δυνάμεις προς το χωριό τα Ζωνιανά που εντοπιζόταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν φτάσανε τα πρώτα οχήματα τα δικά μας εδώ, συναντήσανε μια εικόνα δύσκολη με φερτά υλικά στους δρόμους ανάμεσα Ζωνιανά, Λιβάδια. Δηλαδή ακόμα και στις εισόδους του χωριού ήταν δύσκολο να μπουν τα οχήματα μέσα στο χωριό. Ενημερώσαμε άμεσα την περιφέρεια και το Δήμο Μυλοποτάμου για μηχανήματα έργου, τα οποία και απέστειλαν και δουλέψανε να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, να μπορέσουν τα οχήματα να μπουν μέσα στο χωριό.
1: Σχεδόν σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, με το Δήμο να καταθέτει αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
3: Τώρα καταθέτουμε το αίτημα έκτακτης ανάγκης για το Δήμο Μυλοποτάμου, γιατί πρέπει να ανησυχθούμε και από άλλα συνεργεία με εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Πάντως, από καθαρή τύχη δεν είχαμε κι άλλα θύματα όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι από τα Λιβάδια έπεσε σε σημείο που υποχώρησε ο δρόμος στην περιοχή Δισκούρη, λίγο έξω από το χωριό.

0: στο Δισκούρι, όπου ένα όχημα αγροτικό έπεσε μέσα στο εγκαθίζηση που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 πολίτες, τους οποίους μέχρι να φτάσει το όχημα το δικό μας, τους είχαν ανασύρει συγγενείς τους, οι οικοί τους, και τους είχαν μεταφέρει στο κέντρο υγείας Περάματος, με ελαφρύ τραυματισμό, από όσο γνωρίζω.
1: Όλο το πρωί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν λάσπες και νερά που μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες στα Ζωνιανά αλλά και την Αξό.
2: Είμαστε στην Αξό, πλημμυρίσανε τα πάντα. Όλα τα σπίτια έχει μπει νερό. Δεν έχει μείνει κανένα σπίτι χωρίς να έχει πλημμυρίσει. Αυτό.
3: Νερό, πόσιμο νερό και ρεύμα.
2: Έχουμε, απ' όλα έχουμε, ναι. Έχουμε, σε όλα τα σπίτια έχουμε. Απλά έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια τώρα. Έχει μπει νερό παντού.
4: Κινδυνεύαινε. Φέτος αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
3: Πολύ βροχή και βλέπουμε και τα δύο ρέματα ότι...
4: Έκαμε πολύ βροχή.
5: Έτσι. Μυρίσαν υπόγεια, υπόστεγα, δρόμοι, φράξανε δρόμοι, πέσανε γεφύρια, πέσανε τα πάντα. Η πολιτεία λείπει δυστυχώς. Για τα Ζωνιανά δεν υπάρχει κράτος.
1: Τα φαινόμενα ήταν πρωτοφανή για τον Μυλοπόταμο, λέει ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη.
6: Από το πρωί να ανοίξουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχει στείλει δυνάμεις η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική είναι όλη η δύναμη του νομού εδώ, αστυνομία, όλοι είμαστε όλοι επίποδος και εμείς οι ίδιοι από τα ξημερώματα. Να αντιμετωπίσουμε, να αδειάσουμε τους δρόμους. Ευτυχώς και είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία. Mm-hmm. Ευτυχώς, γιατί έχουμε 2.500 παιδιά στα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Και τους βρεφονιπιακούς είχαμε κλείσει. Ευτυχώς. Γιατί θα είχαμε θέματα με όλους αυτούς τους μαθητές στον δρόμο.
1: Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων, ενώ το Σάββατο αναμένεται και νέο σφοδρό κύμα με έντονες και πάλι βροχοπτώσεις.
7: Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστα, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Ένα πολύ δύσκολο βράδυ απόψε για την Κρήτη όλη.
8: Δεν πήγε καλά ο μήνας αυτός.
7: Η αλήθεια είναι καλά.
8: Εντάξει, ξέρεις, είναι ευλογία και κατάρα αυτό που έγινε τώρα. Πολύ νερό, το οποίο το χρειαζόμαστε, αλλά έπεσε κατά τόπους σε τεράστιες ποσότητες. Όταν ακούς, ας πούμε, στην περιοχή των Ανογείων πάνω από 300 χιλιοστά, όταν ακούς τον Τζερμιάδο πάνω από 230. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Πάντως, όσα χρόνια θυμάμαι, Σότια, προβλήματα από νεροποντές, τουλάχιστον αυτού του τύπου, στους ορεινούς όγκους δεν είχαμε. Δηλαδή, είναι πολύ συνηθισμένο να έχουμε προβλήματα από τις χιονοπτώσεις. Με αποκλεισμούς, με ζητήματα που είχαν να κάνουν τις υποδομές, το ζωικό κεφάλαιο, ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί. Τα έχουμε ζήσει στο ρεπορτάζ πολλές φορές. Αλλά δεν θυμάμαι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι δεν πατάει μνήμη μου, ότι σε χωριά ορεινά ή μειωρινά να έχεις προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις, το νερό κατεβαίνει. Τώρα, είναι προφανές ότι έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, που χτίζουμε, που φτιάχνουμε τους δρόμους, τι ρέματα καλύπτουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα νερά που κάποια στιγμή θα κατέβουν. Δυστυχώς, εκτός όλων των άλλων, είχαμε και ένα θύμα, το οποίο το πρωί δεν το βλέπαμε από πουθενά. Δηλαδή, φαινόταν ότι. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είχαν προστατευτεί. Μιλούσαμε από τα ξημερώματα με κάποιους ανθρώπους στα Ζωνιανά που είχαν μπει νερά στο σπίτι τους, αλλά φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν ελεγχόμενη πάντα, εννοώ σε σχέση με τους. Ναι. Με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Ναι, δεν υπήρχε από νωρίς το πρωί αυτή η πληροφορία, η αλήθεια. Ναι. Για αυτόν τον άνθρωπο, τον ηλικιωμένο που αναζητούνταν από την οικογένεια. Είχε φύγει χθες το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, σου θυμίζω ότι το πρωί το μόνο που μάθαμε, ειδικά όταν πήγε ο Χάρης ο Λεοντάκης στην περιοχή, ήταν με το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό και δυσάρεστο για τους ανθρώπους, βεβαίως. Το ότι άνοιξε ξαφνικά η γη και κατάπιε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς προφανώς δεν πήγαιναν μεγάλη ταχύτητα και δεν. Πάθανε κάτι σοβαρό, αλλά ξέραμε μέχρι εκεί. Είδες όμως τους όγκους αυτών των. Σχεδόν σαν να είχαν μπαζώσει το χωριό, έτσι. Το βλέπαμε εκεί στα Ζωνιανά και στα χωριά του Μυλοποτάμου. Επίσης ήταν ευτύχημα το ότι κλείσανε τα σχολεία από νωρίς, γιατί το άκουσα και αυτό, ότι ξέρεις, μήπως βιαστήκαμε, μήπως δεν έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία. Θυμίζω ότι τα σχολεία τα είχαμε κλείσει για μια σκόνη που δεν υπήρχε. Έτσι.
7: Τα έχουμε κλείσει για πολύ μικρότερες, για πολύ λιγότερο σημαντικούς λόγους.
8: Τώρα

0: Οι μετεωρολόγοι ήταν σίγουροι ότι θα πέσουν τεράστιοι όγκοι νερού. Είχαν πει και για νερό ενός εξαμήνου, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα που πήραμε μέτρα προφύλαξης. Είναι λίγο περίεργο το φαινόμενο, αν δεις σε σχέση με το βαρομετρικό χαμηλό αυτό, πώς έχει, ας το πούμε, κάτσει πάνω από την Κρήτη και γύρω από τους ορεινούς όγκους αυτούς. Γι' αυτό, αν θέλεις, είχε και το Ηράκλειο ως πόλη λιγότερη βροχή, ενώ έβρεξε τα ξημερώματα και προφανώς θα ξαναβρέξει, αλλά είχαμε μέχρι τώρα πολύ λιγότερα χιλιοστά σε σχέση με την ενδοχώρα και ό,τι γίνεται γύρω από τους ορεινούς.
1: Και πάλι θα επικαλεστώ στην κουβέντα μας το Χάρη, μιας και θα τον έχουμε με το καλό σε λίγα λεπτά μαζί μας. Μου έλεγε σήμερα, όποιος βρέθηκε βέβαια από την πρώτη στιγμή στο Μυλοπόταμο για το ρεπορτάζ, ότι κατεβαίνοντας προς το Ηράκλειο, εκεί λίγο μετά το Στρούμπουλα, το Ηράκλειο είχε σχεδόν ηλιοφάνεια. Τίποτα δηλαδή δεν σου έδινε να καταλάβεις την καταστροφή. Και το φωνικό πέρασμα, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, εκεί, κοίταξε, με τον είχαμε πολλές και διαφορετικές εκφράσεις, ας πούμε, εκδοχές αυτού του φαινομένου.
1: Ναι. Στα Χανιά, να βάλουμε μια νοτελεία, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη σε απευθεία σύνδεση. Είναι ο άνθρωπος που από το πρωί ακολουθεί, βέβαια, έχει και το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Χάρης, να το στις οθόνες μας. Καλώς τον, καλησπέρα, Χάρη, σε απευθεία σύνδεση. Έχουμε πει έτσι τα πρώτα με τον Κώστα Μπογδανίδη. Θέλω από σένα να μας δώσεις μια αναλυτική εικόνα. Λέγαμε και οι δύο ότι από πολύ νωρίς το πρωί, βεβαίως, είσαι εκεί που χτυπά το ρεπορτάζ, η καρδιά του ρεπορτάζ.
2: Πρώτα να πούμε ότι είμαστε στις Κούβες.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει το κεφτικό απάνω του κουμπών. Από μία πλευρά ξεπετοκείο, από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε πίσω μου, καταστήματα και διαμερίσματα. Το γεφυράκι που είναι λίγο παραπάνω πίσω μου, δύο γεφυράκια τα πήρε το ρέμα, όπως πήρε και τρία αυτοκίνητα τα οποία κάποιοι τα είχαν παρκαρισμένα μέσα στο ρέμα παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις ενημερώσεις που υπήρξαν. Δυστυχώς, μάλλον δεν τις άκουσαν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί τα αυτοκίνητα έμπαιναν μέσα στο ρέμα και κατέληξαν στη θάλασσα. Mm-hmm. Τώρα, ήταν δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Ήταν πολύ δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Μέχρι και τις 12 η ώρα έβρεχε πάρα πολύ. Μέχρι και τις 12 η ώρα το ρέμα στα Ζωνιανά και το ποτάμι που περνάει μέσα από το χωριό ήταν πολύ φουσκωμένα. Το ρέμα στα πρώτα μέτρα του χωριού κατέβασε πολλά φερτά υλικά, πολλές πέτρες, πολύ λάσπη, με αποτέλεσμα να μπουν μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού. Αρκετό νερό, αρκετή λάσπη. Mm-hmm. Καθάριζαν μέχρι αργά το μεσημέρι εκεί οι γυναίκες.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη Χάρη που σε διακόπτω, αλλά στους δέκτες μας βλέπουμε και πλάνα από την καταστροφή που είχαμε και τις ζημιές στις Γούβες τώρα. Είναι αυτά τα πλάνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και εν τω μεταξύ μας περιγράφεις και τι έζησες και το πρωί στο Μυλοπόταμο. Λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα, έλεγε ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι στα χρόνια που θυμάται εκείνος, οπότε ρωτώ και σένα, δεν είχαμε ξανά τόσο πολύ νερό στους ορεινούς όγκους. Νομίζω το έλεγες
0: νερό
1: και εσύ
0: νωρίτερα.
1: Νερό
0: που να έχει τέτοια προβλήματα εννοώ.
1: Ναι, που να δημιουργεί τέτοια προβλήματα.
2: 360 χιλιοστά είναι πάρα πολύ νερό.
1: Έτσι.
2: 360 χιλιοστά από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ νερό. Αυτό κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός των Αγγλικίων. Και μιλάμε για τα ανόγια. Φανταστείτε ότι μπορεί να έπεσε πολύ περισσότερο πάνω στο ορεινό όγκο για να κατεβάσει τόσο νερό το ρέμα αλλά και το ποτάμι στα Ζωνιανά για να προκαλέσει τόσες καταστροφές από όπου και αν περνούσαμε, κυριολεκτικά από όπου και αν περνούσαμε από τις γωνιές και μετά. Mm-hmm. Ξερνούσε νερό, συγγνώμη για την έκφραση, τα πρανί, ξερνούσαν νερό τα πρανί, έβγαζε νερό, έβγαινε νερό από τα πρανί μέσα. Τόσο πολύ νερό κατέβαινε από τα ορεινά, πολλά πρανί έπεσαν, μηχανήματα του Δήμου Ανογείων, Δήμου Πυλοποτάμου, της περιφέρειας, προσπαθούσαν να καθαρίσουν τους δρόμους ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 3 η ώρα που δέχτηκε η πυροσβεστική την πρώτη κλίση από τα Ζωνιανά, όταν ανέβηκαν τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής,

0: Ηρεσίας. Μπήκαν με πολύ μεγάλη δυσκολία μέσα στο χωριό. Ήταν τόσες πολλές οι πέτρες, τόσα πολλά τα χώματα από τα βράχη που είχαν πέσει στο δρόμο που οδηγεί στα Ζωνιανά, κυρίως από την Αξό και μετά, τα οποία δεν μπορούσε να περάσει επιβατικό αυτοκίνητο με τίποτα. Οπότε με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησε ο καθαρισμός που συνεχιζόταν μέχρι και τις 3 το μεσημέρι που έμεινα εγώ εκεί. Οι κάτοικοι μου έλεγαν ότι πήγαν να το δουν αυτό 50 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στα Ζωνιανά και μου έλεγαν ότι 50 χρόνια δεν θυμούνται άλλοτε να έχει τόσο πολύ νερό, τόσο ορμή το νερό, κατέβαινε με απίστευτη δύναμη και να κατεβάσει τόσα πολλά φερτά υλικά. Τώρα, σήμερα το υπόλοιπο της βραδιάς και αύριο φαίνεται να κυλάει ήρεμα. Δηλαδή, δεν θα έχουμε αυτές τις έντονες βροχές, δεν θα έχουμε τόσους πολλούς κεραυνούς που είχαμε πάνω από την Κρήτη όλη τη διάρκεια της νύχτας χθες. Φαίνεται το βράδυ να είναι ήρεμο, η αυριακή μέρα να έχει βροχές, αλλά λιγοστές βροχές.
1: Ναι. Θα δούμε και αναλυτικό που... ρεπορτάζ θα έχουμε λίγο αργότερα. Χάρη, θέλω πριν σε ευχαριστήσουμε και σε αποδεσμεύσουμε, να μας δώσεις μια εικόνα από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, από τις Γούβες, που όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, δέχτηκα πλήγμα ξανά μετά από μόλις λίγα χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι είναι και πολλά τα χρόνια.
0: Ναι, το 2000... Σότια το 2020, γιατί εδώ ήμουνα, το νερό είχε καλύψει απέναντι, δηλαδή είχε μπει μέσα στα καταστήματα. Σήμερα δεν ήταν, έφτασε οριακά μέχρι το Πεσούλι. Παρέσυρε βέβαια τα τρία αυτοκίνητα και τις γέφυρες. Και τώρα δεν έχει νερό μέσα, δεν κατεβαίνει πλέον νερό, δεν κατεβαίνει από το απόγευμα και μετά νερό. Που σημαίνει ότι στα ορεινά πιο ψηλά δεν βρέχει. Προφανώς και θα καθαριστεί το ρέμα, όπως μας είπαν από το Δήμο Χερσονήσου. Και να σου πω ότι στη διάρκεια της μέρας σήμερα η πυροσβεστική έκανε περίπου 40 αντλήσεις υδάτων, 30 μεταφορές προσώπων από κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν λόγω των νερών και τα μετέφερε σε ασφαλή σημεία. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ, η βελτιωμένη εικόνα, είναι και στην περιοχή του Δρακουλιάρη και εκεί η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά. Έχει κατέβει κατά πολύ η σταθμή, που σημαίνει ότι ούτε εκεί βρέχει στα ορεινά, πάνω από την προπυλία και από ασίτες δεν βρέχει για να κατεβάζει νερό και ελπίζουμε την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο να μην βρούμε ανάλογες εικόνες με αυτές που είδαμε σήμερα.
1: Ακριβώς, να μην έχουμε ανάλογης ραγδαιότητας βροχές. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θέλεις ένα σχόλιο καταληκτικό?
2: Όχι, θέλω να πω ότι καλά θυμόμουν, αφού 50 χρόνια και λένε οι άνθρωποι εκεί στο Μυλοπόταμο ότι δεν το έχουν δει, δεν το είχαμε δει και εμείς αυτό το φαινόμενο. Και είναι όμως και λογικό να το πούμε αυτό, Σώτια. Οι συνήθεις ύποπτες περιοχές είναι αυτές, όπως περιέγραψε ο Χάρης. Δηλαδή, οι παραλιακές ζώνες, οι οποίες δεν έχουν και υποδομές, τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια ούτως ή άλλως.
2: Δεν είναι πάντως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Μνήμες λοιπόν του 2020 ξύπνησε, κυρίες και κύριοι, στις Γούβες η σφοδρή κακοκαιρία που είχε σαν αποτέλεσμα να φουσκώσει επικίνδυνα το ρέμα στην περιοχή. Ο παραλιακός δρόμος να κοπεί στα δύο, αυτοκίνητα να καταλήξουν στη θάλασσα και τα πάντα να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά.

0: Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη έφερε έντονα φαινόμενα στον οικισμό αλλά και στην παραλιακή των Γουβών, με τα νερά να γίνονται ένα με τη θάλασσα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Δρόμοι έκλεισαν προληπτικά και κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν φερτά υλικά έξω από τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους.
1: Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου. Εδώ στις κάτω Γούβες ο ποταμός παρέσυρε φερτά υλικά, ενώ κατέστρεψε και παρέσυρε μάλιστα και 3 οχήματα προς τη θάλασσα.
2: Άρχισε ο ποταμός πάλι να τρέχει, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται εδώ. Παλιότερα ξέρετε ότι έγινε το μεγάλο. Τώρα ήταν επικίνδυνο, μεγάλωσε, αυξήθηκε πολύ η σταθμή του νερού. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε, λαμβάνουμε κάποια μέτρα, μήπως και προλάβουμε κάτι να σώσουμε πάλι τις

0: τη, γιατί είχε κλείσει το ποτάμι από τα μπάζα και τα διάφορα και μια...
1: Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, είχατε προβλήματα εδώ?
0: Και ευτυχώς όχι φέτο δεν δημιουργηθήκαν, αλλά πήρε αυτοκίνητα, λέει, κάτω 2-3 αυτοκίνητα πήρε.

0: πράγμα.
1: Όχι πάντα κάθε χρόνο, αλλά τις περισσότερες φορές είναι γεγονός. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, μέτρα καθαρισμού ποταμών.
2: Η περιοχή γέμισε με λάσπες, με εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Εικόνες με τουρίστες να επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα το δρόμο, περνώντας από τα ριάκια που σχηματίστηκαν μετά την ισχυρή βροχόπτωση.
3: Άμα βγάλει νερό, ναι. Σίγουρα, άμα βγάλει νερό, κατεβαίνει κάθε οντάδα βρέξη. Είναι τώρα, τι να σου πω τώρα, ότι δεν μπορούσαν να περάσουν οι άνθρωποι απέναντι. Και βάλανε, να δεν βλέπεις ότι βάλανε το περίφραγμα εκεί για να...
0: Αποκλείσει ο δρόμος, ε.
3: Ναι, αποκλείσει.
2: Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, ο παραλιακός δρόμος των Κουβών κόπηκε στη μέση και τοποθετήθηκε προειδοποιητική σήμανση, καθώς οι αρχές αναμένουν τις επόμενες ώρες νέα κορύφωση των καιρικών φαινομένων.
0: Ανησυχείτε για τις επόμενες
1: ώρες? Βέβαια και ανησυχούμε. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και από τους αρμόδιους. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εδώ με αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει να είμαστε μέσα στο άγχος και στην τρέλα αυτή.
0: Είχες 112 στην περιοχή?
1: Ναι, είχες, βέβαια.
4: Ο Σωτήρης Μεταξάς, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Σωτήρη, καλησπέρα και σε σένα. Στο ίδιο εργοθεατές. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που είχαμε μια ανάλογη καταστροφή στις Γούβες.
5: Μόλις 6 χρόνια ήταν φθινόπωρο του 2020, όταν είχαν σημειωθεί τεράστιες καταστροφές, όχι μόνο στις Γούβες, γενικότερα στο Δήμο Χερσονήσου. Και είναι μια πραγματικότητα. Όπως την περιγράφεις, είμαστε ξανά στο ίδιο εργοθεατές. Και μπορώ να σου το πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα βρεθούμε ξανά και ξανά και ξανά στο ίδιο έργο θεατές, διότι πολύ απλά αμέσως μετά τις καταστροφές που σημειώνονται και στην περίπτωση των Γουβών και σε άλλες περιπτώσεις, επί της ουσίας προχωρούμε σε έργα αποκατάστασης και όχι σε παρεμβάσεις τέτοιες ώστε σε ανάλογα φαινόμενα να μην έχουμε αντίστοιχες καταστροφές. Ναι. Τι εννοώ? 6 χρόνια πέρασαν και ο Γουβιανός ποταμός που έδωσε ξανά αυτήν την καταστροφή δεν έχει οριοθετηθεί. Και δεν έχει οριοθετηθεί όχι μονάχα το ρέμα στις Γούβες, αλλά τα περισσότερα ρέματα στην Κρήτη. Θα μου πεις, αν οριοθετήσουμε τα ρέματα θα σταματήσουμε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα? Όχι, αλλά μόνο μέσα από την οριοθέτηση των ρεμάτων μπορεί να ακολουθήσει η διευθέτηση των ποταμών και να προχωρήσουν και τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα.
4: Έτσι. Γνωρίζουμε... Να σχεδιάσεις και να αλλοποιήσεις παρεμβάσεις. Έτσι.
5: Σωστά. Γνωρίζουμε ότι η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, πολλόδε μάλλον σε τουριστικές περιοχές, έχει δομηθεί άναρχα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, με το δεδομένο πια της κλιματικής κρίσης, ότι τέτοια φαινόμενα θα έχουμε όλο και συχνότερα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις υποδομές ώστε να περιορίσουμε έστω τον κίνδυνο. Και κλείνω με μία, νομίζω, σημαντική καταγγελία.
4: Βέβαια, ναι.
5: Από τον πρώην δήμαρχο της περιοχής, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, στον Δήμο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης μας είπε ότι δεν είχαν προχωρήσει οι απαιτούμενες ενέργειες πρόληψης της πολιτικής προστασίας για τον καθαρισμό της περιοχής.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γιάννης Σέγκος.
6: Η πολύπαθη περιοχή, λοιπόν, των Γουβών, η οποία έχει υποστεί πολλά δεινά στο παρελθόν και ειδικά κατά τη θεομηνία του 2020 του Νοεμβρίου, και πάλι βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα στο Δήμο Χερσονήσου. Έχουμε σημαντικές ζημιές εκεί. Κάποια αυτοκίνητα στη θάλασσα, υπερχείλησε το ρέμα. Δυστυχώς, και πάλι και το λέω με τα λύπη μου αυτό, βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, καθώς γνωρίζαμε για τη θεομηνία. Όμως το κεντρικό ρέμα των Γουβών και μάλιστα εντός οικισμού ήταν ακαθάριστο. Φρακάρανε οι δύο γέφυρες που είναι λίγο κατάντι, λίγο ανάντι, συγχωρέστε με, του παραλιακού μετώπου των

0: πληγών, με αποτέλεσμα να φρακάρει εκεί το ρέμα, υπερχείλησε και είχαμε το φούσκωμα του ρέματος. Καταλαβαίνω ότι σήμερα είναι το μεγάλο, έγινε η πρώτη βροχή. Εκείνο που έχω να πω είναι όμως ότι η δύναμη της βροχής, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, είναι αύριο και πιθανόν μεθαύριο. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά το φθινόπωρο είναι πολύ έντονα, γιατί υπάρχουν λεγόμενοι αντικυκλώνες. Δηλαδή τα θερμάμετα ψυχρά ρεύματα ανακυκλώνονται και βρίσκονται, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, πιο αναμενόμενος. Άρα τώρα χρειάζεται η πρόληψη, την οποία από ό,τι βλέπω δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι φαίνεται δεν την έχουμε. Και ευελπιστούμε το παραλιακό μέτωπο των Γουβών, που αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει και καταραίει και σε άλλα σημεία. Σήμερα το διέτρεξα όλο, τώρα το πρωί. Ελπίζουμε να αντέξει, γιατί να μην ξεχάσουμε να πω ότι ένα μέτρο από το καταρριφθέν ήδη τμήμα του παραλιακού μετώπου εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο που έχει πέσει, σε ένα μέτρο από εκεί υπάρχει ο βιολογικός των Γουβών, περνάει το δίκτυο του βιολογικού. Ελπίζουμε αυτές τις μέρες να αντέξει την κακοκαιρία και τους βοριάδες που υπάρχουν.
2: Έντονη ανησυχία προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η άνοδος της στάθμης στο Δρακουλιάρη ποταμό, που διέρχεται μεταξύ των άλλων και την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων και της Φινικιάς. Κατοίκοι και επιχειρηματίες έβλεπαν το ποτάμι να κατεβάζει ορμητικά νερά, φέρτα υλικά και καλάμια, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, ενώ μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και του Δήμου κάνουν αγώνα δρόμου για να καθαρίσουν τον ποταμό.
3: Στη Φινικιά και τις Μαλάδες σύχησε το 112 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ ο Δρακουλιάρης ποταμός υπερχείλησε, με αποτέλεσμα η πρώτη γέφυρα του να κλείσει, με τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης να τοποθετούν και τσιμεντένια στη θέα.

0: πρωινές ώρες τις πρώτες ήταν οριακά το νερό να περάσει τη γέφυρα, να σπάσει και να πλημμυρίσει εδώ η ευρύτερη περιοχή που, όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν οικίες, κατοικήσιμα σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι ακριβείς στους οικισμούς Προφήτη Ηλία και Κυπαρίσι, δυτικότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, και από εκεί έρχονται όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού, γιατί εδώ στην ευρύτερη περιοχή τα ποσοστά βροχής δεν ήταν υψηλά, ενώ στις περιοχές που προανέφερα τα ποσοστά ήταν πάνω από 190 χιλιοστά.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολιστή στις κεφερτά υλικά δυσκόλεψαν σε αρκετά σημεία την κυκλοφορία. Στην περιοχή Ανοφινικιά δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, καθώς το οδόστρωμα είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά.
0: Φαίνεται ότι τέτοιες ποσότητες νερού είναι πάρα πολύ δύσκολο να με τις υπάρχουσες απορροές και υποδομές που υπάρχουν να οδηγηθούν με ασφάλεια στο φυσικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Παρόλα αυτά, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, που είναι μια περιοχή που είμαστε δίπλα στην περιοχή, πάνω στην περιοχή, γίνεται μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης του ρέματος από τις εκβολές μέχρι και λίγο παραπάνω από εδώ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, είχαμε κάποια σε παρόχθια σημεία εδώ του ποταμού κάποια πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Στο μεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί την κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες, γιατί το φαινόμενο είναι δυναμικό, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, για να μην χρειαστεί να γίνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανένας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και σε άλλες περιοχές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου, με φόντο αυτή τη νέα ανησυχία, έτσι, που προκλήθηκε από νωρίς σήμερα το πρωί. Ελπίζουμε να μην την ξαναδούμε τις επόμενες μέρες, γιατί έρχονται και άλλες βροχές.
3: Η οποία είναι τόσο νέα όσο και παλιά, έτσι. Σε αντίθεση αυτό που λέγαμε τους ονειρούς όγκους, είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά δυστυχώς επανέρχεται ως φαινόμενο. Ξέρουμε τι γίνεται Δρακουλιάρη, Σφινικιά. Έχουμε ζήσει απείρου κάλους σκηνές πολύ χειρότερες από αυτά που γίνανε τώρα. Απλώς ήταν νερά που ανέβηκαν από τη στάθμη.

0: και μπήκαν σε παρακείμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά ψέματα και τα σπίτια είναι πολύ κοντά, έτσι το ξέρουμε. Τώρα, να ξαναμιλούμε για διευθέτηση ρεμάτων, για το πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε γραμμές και τι μέτρα παίρνουμε, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχουμε γίνει κουραστικοί να το λέμε. Όντως, όταν έρχονται πολλά νερά, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η λύση ήταν, θυμάστε και παλιότερα, συζητούσαμε γενικώς για τα ρεύματα και το Ηράκλειο, για το φράγμα του Λαδούκου, για πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν γινόταν και παλιότερη ιστορία με το γιόφυρο, όπου ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε, διότι δεν έχουμε νερά ψηλά και δεν έχουμε και στο Ηράκλειο τις βροχοπτώσεις που θα έπρεπε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για περιοχές Σότια που είναι πυκνοκατοικημένες. Yeah. Όπως και να το κάνεις, το νερό θα βρει την άκρη του, θα βρει τη σειρά του, το λένε. Και το είδαμε και σε άλλες πλημμύρες στο παρελθόν. Δεν μπορούν να τα ξέρουν και ώρα οι μετεωρολόγοι. Κάνουν μια πρόγνωση, αλλά όταν το νερό είναι πάρα πολύ, δεν μπορείς να το κουταλομετρήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα είδαμε ότι κάπως πέσαν έξω σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για το Λασίθι. Δηλαδή, στο Λασίθι δεν φαινόταν, μιλάω για σήμερα, έτσι, από χτες και σήμερα, δεν φαινόταν είναι τόσο πολλά τα νερά, και όμως είχε το 112 για τον Άγιο Νικόλαο. Είδαμε στον Τζερμιάδο τι έγινε. Δίνουν βεβαίως πρόγνωση πολύ μεγάλων έντονων βροχοπτώσεων το Σαββατοκύριακο για την Ανατολική Κρήτη. Θέλει προσοχή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Πρόσκαιρη λοιπόν ύφεση των φαινομένων από απόψε έως και περίπου αύριο το μεσημέρι, προβλέπει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Ωστόσο, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ενσκύψει στην Κρήτη έως την Κυριακή, με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται όπως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση. Οι μειονές και ορεινές περιοχές λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τρύψη βροχής που έχουν πέσει συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους, και αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Πέμπτης. Δηλαδή θα πάμε με έναν καιρό νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης τώρα περιμένουμε μία πρόσχερη ύφεση των φαινομένων μέχρι και την Παρασκευή, περίπου τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μία δεύτερη φάση, που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί. Και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει μια αιμονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αερίες μάζες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση ένταση συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
1: Στο Σωτήρι Μέταξα θα επανέλθω. Στον Sky Κρήτης μιλήσατε το πρωί με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Λοιπόν, μια μικρή πρόσκαιρη ύφεση αντιλαμβάνομαι για λίγες ώρες. Και ναι, πάλι μετά δυστυχώς αναμένονται πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις.
3: Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύ ανησυχητικά. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από την Κρήτη επιμένει. Και μπορεί να έχουμε μία ύφεση τις τελευταίες ώρες των φαινομένων, μία ύφεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα της Παρασκευής. Από

0: το απόγευμα της Παρασκευής και έπειτα για 48 ώρες μέχρι και το βράδυ της Κυριακής υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Είναι πολύ πιθανό όχι απλά να δούμε σε επανάληψη τα φαινόμενα που επικράτησαν τα ξημερώματα σήμερα, αλλά να έχουμε φαινόμενα ακόμη και μεγαλύτερης έντασης. Για μία ακόμη φορά το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και σήμερα στη νότια και στη βόρεια ακτογραμμή δεν είχαμε φαινόμενα. Μπορεί να φούσκωσε ο Δρακουλιάρης, μπορεί να κατέβασε νερό ο Κουβιανός ποταμός, αλλά περισσότερο είναι νερά που μεταφέρθηκαν από τα ορεινά τμήματα. Στο Ηράκλειο δεν ανοίξαμε ομπρέλα από το πρωί. Στα εσωτερικά τμήματα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής το επίκεντρο, ο πυρήνας των φαινομένων. Άπαντες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Προφανώς και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα υδροδότησης που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Μπουρεξάκης, σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των φρεατίων τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρη Μετάξα.
2: Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων, έτσι, μάλια, χέρι, βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο γιόφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο γιόφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύχησα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, δευτεροβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ΔΕΙΑΗ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει τα μέτρα είναι, κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο, κάθε χρόνο το κάνουμε, τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε απλά προβλήματα, αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια ποσότητα, από εκεί πέρα αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφεί στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, θα πάμε πάλι αύριο που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας, γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, περνάμε, κυρίες και κύριοι, για μέτρα ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά. Μιλάει η κυβέρνηση αναφερόμενη στο νέο πακέτο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κοροϊδία. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Βουλή καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
3: Πήρωμα δόν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική τροπολογία, με την κυβέρνηση να απαντά πως προέχει η δημοσιονομική πειθαρχία.
4: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕΘ, αν έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει, θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη.
3: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση και για το μέτρο των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Όπως υποστηρίζει, ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πριν από αρκετό διάστημα.
5: Τι έλεγαν μαζί όλοι,
6: όλα τα
5: δεν χρειάζεται 120, είναι λαϊκισμός.
6: Μάλιστα.
5: Είναι λαϊκισμός, πάμε, λέγανε, ναι, και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός λέει θα το βάλω μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
6: Ακούστε.
5: Ή είναι λαϊκισμός ή είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
4: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι προτάσεις.

0: σε κάποια πράγματα της κοινωνίας. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη.
4: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
5: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
6: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
1: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να ζητούν την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
7: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
8: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη.
9: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα το αν έγιναν σωστές ή λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο και άλλο πράγμα όλο αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και έφτασε στο σημείο να ποτίσει, να διαπεράσει οριζόν την ελληνική κοινωνία.
10: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης.
11: Άρα εσείς... Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό, τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
3: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ, ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
4: Θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό, να πούνε την απόλυτη αλήθεια.
12: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για τον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν, λογικό, 1-24 ώρα μετά τις ανακοινώσεις, να ξεκινήσει και η αντιπαράθεση.
13: Αντιπαράθεση, η οποία, ξέρεις, σιγά-σιγά και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα είναι πολύ πιο τοξική, έτσι. Το βλέπεις σε πιο απλά πράγματα, σε πιο, έτσι, σε πράγματα που θα ήταν αυτονόητο να έχουν ένα modus vivendi τα πολιτικά κόμματα, να μπορούν να συμφωνήσουν στα βασικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι για να μην και εμείς προτρέχουμε, θα δούμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση, αλλά είναι ολοφάνερο ότι ούτε και η ίδια το πιστεύει, γι' αυτό και το συνόδευσε και με μια, αν θέλεις, ρύθμιση για τις 120 δόσεις, οι οποίες δόσεις, θυμίζω, και εκεί το ΠΑΣΟΚ είχε δίκιο, τις είχε προτείνει από το 23, το πρότεινε ξανά ως μέτρο στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης
12: και η κυβέρνηση. Και επίθεση σφοδρή από την κυβέρνηση.
13: Και επίθεση η οποία ήταν και λίγο απαξιωτική. Σωστά. Ότι το ΠΑΣΟΚ βρήκε λεφτά από τη Μονόπολη.
12: Σωστά.
13: Τώρα, πώς ξαφνικά βρεθήκανε και τα λεφτά και ο κ. Πιερακάκης είπε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Ότι αυτό δεν είναι, λέει, πρόταση ενός κόμματος, αλλά είναι πρόταση κοινωνίας. Μα ήταν και πριν τρεις εβδομάδες της κοινωνίας, ήταν και πριν λίγο καιρό. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται προφανώς και μακάρι η κάθε κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, έστω και καθυστερημένα. Πάντως, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αυτή η ιστορία με τα καύσιμα, επειδή τη βρίσκουμε μπροστά μας, σήμερα είδα στα πρατήρια ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να σκεφτόμαστε με ελπίδα και να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να τη βγάλουμε αυτό το χειμώνα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ χειρότερα. Δυστυχώς, όπως λέει και μια ψυχή, κοιτάζουμε να δούμε τι πήγε λάθος σε αυτή την ιστορία, αλλά αυτό που σίγουρα πάει λάθος σε ό,τι είναι ότι όταν έχουμε πτώση των τιμών, κάποιοι κερδίζουν και μπορεί οι πολίτες κάτι να κερδίζουν κι αυτοί, εμείς όλοι. Όταν έχουμε άνοδο των τιμών, αυτοί κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, μπορεί και περισσότερα, και οι πολίτες να χάνουν. Και επειδή συνήθως ανεβαίνουν οι τιμές, βλέπεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει και σήμερα. Νομίζω ότι, για να κλείσω, ότι το θέμα της οικονομίας, το θέμα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, η οποία δεν έχει γυρισμό, θα είναι το βασικό πια κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο θα συζητείτε στις εκλογές μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
12: Συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. 34 παραγωγές με 70 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών περιλαμβάνει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

0: του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου που παρουσιάστηκε σήμερα. Όπερα, μουσική, θέατρο, χορός και κριτική παράδοση κυριαρχούν σε αυτό και ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τον Ναμπόκο του Τζουτζέπε Βέρντι, η Madame Butterfly του Τζάκο Πουτσίνι αλλά και η ελεύθερη πόλη ορκημένη του Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Με στόχο να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο στις αίθουσες του, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου συγκρότησε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 35 παραγωγές με τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών.
2: Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε και το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο όπως είδατε είναι πλήρες, με μεγάλη έτσι προσπάθεια όσον αφορά και το κόστος με προσεκτικούς έτσι υπολογισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη, η ποικιλία βεβαίως και βέβαια η υποστήριξη δεδομένη από όλους τους φορείς, από όλες τις διευθύνσεις του πολιτιστικού συνεδρίου ΔΕΠΑΝΑΛ και προσπαθούμε για το καλύτερο έτσι ώστε να έχει ο κόσμος μια ακόμα καλύτερη καλλιτεχνική περίοδο που να έχουμε έτσι με υψηλού επίπεδου μουσικές και θεάματα γενικότερα.
3: Σε αγαστή συνεργασία και με την απόλυτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δημάρχου μας Αλέξη Καλοκαιρινού, εγκαινιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. Ξεχωρίζουν μεγάλες παραγωγές όπερας, όπως η επικείμενη μεγάλη παραγωγή του Ναμπούκο στα μέσα Νοεμβρίου και πολλά άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση όχι μόνο διεθνούς κύρους και μεγάλες εμβέλειες καλλιτεχνών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Το πρόγραμμά μας είναι πολυσυλλεκτικό, καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης από όπερα, χορό, μπαλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, κινηματογράφου και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραγωγές μας.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ επεσήμανε τις προοπτικές που παρουσιάζονται για καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την επικείμενη μετατροπή των εταιριών του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, σύμφωνα με τον νέο νόμο των κοινοτήτων.
2: Τώρα είναι η ευκαιρία με τον μετασχηματισμό των εταιριών προβλέπεται και μέσα από τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις καλλιτεχνικές παραγωγές και αυτό γίνεται πάντα με τη μεγάλη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος μάλιστα έχει ακόμα και πριν γίνει ο νόμος αυτός για την υποχρεωτική μετατροπή των εταιριών, ήδη είχε αναθέσει σε εταιρεία για να γίνει αυτή η κίνηση. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έτσι, από 1η-1η του 27, να δούμε σε ένα άλλο τοπίο με άλλες δυνατότητες και πιστεύω και ακόμα μεγαλύτερη έτσι, απόδοση για τον κόσμο.
0: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεκτικές αρχές σχετικές φωτογραφίες.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας, όπως λένε να γίνει η ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες.

0: κατανάλωτες, να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα. Σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναφισβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, αλλά να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
7: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο, ΕΒΖΟ με τον Καρκίνο, θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα».
8: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ.

0: ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι με βγάλκ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η ταυτότητά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέα του τηλεοπτική παρέμβαση τόνισε πως έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Ο δε κυβερνήτης που μαχαιρώθηκε χθες εξακολουθεί να νοσηλεύεται και είναι καλά στην υγεία του.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίδ περιέγραψαν πως ο ημόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάσταση του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα. Καλό μήνα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, σε περίπου μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε μία ώρα και κάτι λεπτά, έχουμε την σέντρα στην Τούμπα για τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία.
3: Σε μία κατάμεστη Τούμπα και μάλιστα λίγο νωρίτερα κατά την άφηξη της Εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο, όταν έφτασε δηλαδή η αποστολή με το Πούλμαν, χιλιάδες φύλαθλοι υποδέχτηκαν τους διεθνείς μας. Τους αποθέωσαν και τους εμψύχωσαν, θα έλεγα, λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη με την Ολλανδία. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξανά βασικό το Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη, ο οποίος έπαιξε 90 λεπτά απέναντι στη Γερμανία. Τον εμπιστεύεται ξανά ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δείγμα του πόσο καλός ήταν ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι του Άουγσμπουργκ. Έτσι λοιπόν είναι και πάλι στους πρώτους 11 και όπως δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, από τη στιγμή που τα καταφέραμε εκτός έδρας, τόσο με Σερβία όσο και με Γερμανία, γιατί να με τα καταφέρουμε και μέσα στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, με συγχωρείς, απέναντι στην Ολλανδία.
0: Έτσι ακριβώς, καλά θα λέει ο Γιοβάνοβιτς, να το δούμε κιόλας. Πάμε και στους νέους μας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ελπίδων, γιατί είχαμε εκεί μια νίκη με τη Λετωνία, 4-2 αν δεν κάνω λάθος.
3: 4-2 και με πολύ έντονο άρωμα Όφη. Σωστά. Θα λέγαμε, καθώς ο Κώστας Κοστούλας, ο αμυντικός του Όφη, πέτυχε 2 τέρματα, παρακαλώ. Μπορεί να είναι αμυντικός, ωστόσο κατέχει πολύ καλά την τέχνη του γκολ, όπως και ο αδερφός του, ο οποίος είναι στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Ο Κοστούλας λοιπόν πέτυχε 2 τέρματα. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων νίκησε με 4-2 τη Λετωνία στην Λιβαδιά. Επίσης, στο μάτς αγωνίστηκαν οι παίκτες του Όφη, ο Αποστολάκης και ο Θεοδωσουλάκης. Μπήκαν ως αλλαγή στο 79. Έτσι λοιπόν η Εθνική είναι ζωντανή στη μάχη για απευθείας πρόκριση στο Euro κάτω των 21 ετών που θα γίνει το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Παλεύουμε να βγούμε οι καλύτεροι.

0: δεύτερη από τους 9 ομίλους, καθώς θεωρώ πολύ δύσκολο ότι η Γερμανία, που είναι επίσης στον όμιλό μας, θα χάσει βαθμούς στην τελευταία αγωνιστική, ώστε να βγούμε εμείς πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρουμε ως καλύτερη δεύτερη. Αλλιώς θα πάμε στα μπαράζ και εκεί θα έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Και νομίζω ότι αυτή η φουρνιά της εθνικής ελπίδων αξίζει να είναι στο Euro κάτω των 21 ετών. Μια φουρνιά που, όπως είπαμε, έχει τρεις παίκτες του Όφη στη σύνθεσή της.
1: Ο Όφη, εντωμεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται, ανεβάζει στροφές εν ώψη της επανέναρξης.
0: Λείπουν οι διεθνείς, όπως είπαμε, ο Ανδρούτσος που είναι βασικός με την Ανδρών, Κοστούλας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης είναι στην Ελπίδων και ο Σιέλης είναι διεθνής με την Κύπρο. Αύριο, μάλιστα, η Κύπρος αγωνίζεται απέναντι στην Αρμενία. Η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις. Βασικά, έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος δουλεύει ιδιαίτερα στην τακτική αυτές τις ημέρες, κάτι που είχε πει σώτια ο Κόντης όταν ο Όφη αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πει ότι στη διακοπή θα την εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή προκειμένου να δουλέψουμε αρκετά στο τακτικό κομμάτι και να είμαστε ακόμη καλύτεροι με την επανέναρξη. Θυμίζω ότι στις 10 Οκτωβρίου ο Όφη επιστρέφει στο πρωτάθλημα, έτσι, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.
1: Μάλιστα. Και πάμε και να κλείσουμε με λίγο μπάσκετ, γιατί οι ελληνικές ομάδες σαρώνουν. Είναι πραγματικά πολλές. Τώρα, επ' ευκαιρίας ότι θα σε συναντούσα τηλεοπτικά, το κοίταξα λίγο. Είναι πραγματικά πολλές σε EuroLeague και EuroCup.
0: Φυσικά, και είμαστε τα διαφιλονί και τα φαβορί και στις δύο διοργανώσεις. Γιατί πλέον δεν πρόκειται μόνο για υπόθεση των δύο, όπως είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια,
1: σωστά,
0: ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν δυναμώσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει 2 εκτός έδρας νίκες στην Μπασκόνια και στη Ζαλγκύρης. Απόψε έχει 3ο σερί εκτός έδρας μάτς στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. 2-2 και ο Παναθηναϊκός, στο γήπεδό του βέβαια, απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν. Αύριο υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ, οπότε είναι προφανές ότι και οι δύο στοχεύουν στο 3-3. Mm-hmm. Πολύ δυνατά έχουν μπει στο EuroCup τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης νίκησαν εκτός τώρα στη Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ χθες στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα. Τους δίνουν οι εταιρείες ως τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και όπως σου είπα, όλο αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,51% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.669,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 506,44 εκατομμύρια ευρώ. 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Το κάνεις για σένα. Το κάνεις για όλους. Δήμος Ηρακλείου. Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Η ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159. Το 03 έχει 119. Το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει στη σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
10: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
10: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
10: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
10: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες. Θερμομόνωση.
15: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
15: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
16: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
19: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
20: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
21: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
22: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία.

και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, μια εκπομπή που εκτάκτως δεν φιλοξενείται στα καταστήματα Κοσμοσπορ, φιλοξενείται όμως εντός παιδιάς, στην κυριολεξία εντός παιδιάς. Θέλει και ερώτημα, βλέπετε ποιο είναι το περιβάλλον μας. Αλλιώς τι σοϊ τζάμπουλ θα μπορούσαμε να κάνουμε. Μαζί μας είναι πάντοτε η Ετανά, από τα νερά Σαμαριά, ο αγνός και πηγαίος θησαυρός των λευκών ωραίων, που μας χαρίζουν, μας ξεδιψάνε πρώτα απ' όλα, μας χαρίζουν δροσιά, ευεξία, δύναμη και θέληση. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Μας δίνουν και θέληση. Θέληση σαν αυτή που διέθετε και διαθέτει ο άνθρωπος με τον οποίο ανοίγουμε την αυλαία. Δίνει νόημα στη ρίση του Νίκου Καζαντζάκη, φτάσε όπου δεν μπορείς και μπορεί με όλα όσα έχει ζήσει να νιώθει, κρατήστε το επίσης αυτό, σαν Βασιλόπουλο του παραμυθιού που δεν βρήκε το κουβάκι της τακτοπούτας, βρήκε το οδηγό του κουβάκι. Είσαι το Βασιλόπουλο του παραμυθιού. Κόλλα. Κόλλα, Πέτε. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πραγματικό. Χαρά μου, πάρε. Κάθε φορά όταν βρίσκομαι μαζί σου, δεν το συζητάω. Είναι ιδιαίτερη και η τιμή και είσαι, όπως σου είπα και πριν το γράφανε κάμερες, ο μοναδικός άνθρωπος που έχω βγει και μιλάω και γενικά εμφανίζομαι. Δεν το συνηθίζω.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αλληλοαγαπιόμαστε. Και χαίρομαι και πάρα πολύ γιατί είσαι αντί. Συνήθως γίνεται σε ουδέτερο περιβάλλον. Αυτή τη φορά γίνεται στην πατρίδα μου. Γίνεται εδώ στην Κρήτη. Ποιος άνεμος έφερε στο Έθνο? Για κάποιον που σε βλέπει ξαφνικά και βλέπει την αφεντομπουτσουνάρα του Βασιλόπουλου στην Κρήτη.
1: Τι στολή φοράω.
0: Και στολή Βαλένθια.
1: Ο άνεμος λοιπόν με έφερε, είναι αυτός, είναι η Βαλένθια. Είναι το project που τρέχουμε εδώ και 3 χρόνια. Η συνεργασία που ξεκινήσαμε με το Ρέθυμνο, με την τοπική ομάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, είμαστε 2 μέρες εδώ πέρα, για να δουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουμε να τους παρουσιάσουμε εμείς μέσα από τη συνεργασία μας με την Βαλένθια.
0: Η πλάκα είναι ότι ήσουν όχι εχθρός, ότι ήσουν βιωματικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού ως παίκτης του Ολυμπιακού και των άλλων ομάδων στις οποίες απέξεσαι. Οπότε ασχολείσαι και με τη Βαλένθια τώρα που απέξεσαι στο Παναθηναϊκό.
1: Τώρα είναι δηλαδή, πραγματικά.
0: Ούτε το ποτάμι.
1: Έτσι, πραγματικά.
0: Δεν σε ξεπλένει.
1: Βλέπουν τώρα ότι πολλοί κόσμοι έξω στη Βαλένθια και λένε όχι, ρε. Πού τη βρήκε τη φανέλα τη Βαλένθια? Γιατί φορά τη Βαλένθια? Εντάξει, ξέρουμε ότι έπαιζε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν χρειάζεται να μας πειράζει τόσο πολύ. Λέω, παιδιά, όχι καμία σχέση, δεν το κάνω για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με την Βαλένθια.
0: Μια συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας εδώ και 3 χρόνια, νομίζω.
1: Σωστά, ναι.
0: Είσαι πρεσβευτής της Βαλένθια στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Σωστά.
0: Και συμμετέχεις και συντονίζεις τα προγράμματα των ακαδημιών.
1: Ακριβώς.
0: Τα προγράμματα των επιδιοξιοτήτων, τα skills, τα διάφορα camp που κάνει η Βαλένθια, η οποία δεν ξέρω αν το έχει τερματίσει, δεν μπορεί να το πει κανείς. Το έχει όμως προχωρήσει πάρα πολύ η Παναγιώτη.
1: Και το
0: θέμα των ακαδημιών.
1: Πραγματικά. Είναι μια ομάδα η οποία, ένα σύλλογος που επενδύει πάρα πολύ στις ακαδημίες του. Έχει ένα από τα καλύτερα κέντρα, τη Λαλκερία, με 10 κλειστά γήπεδα. Έχει επενδύσει γύρω κοντά στα 20 εκατομμύρια. Του έχει πάει επένδυση κοντά στο καινούριο γήπεδο που μόλις έφτιαξε. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται κατά κόρον πάρα πολύ στις ακαδημίες της για να έχει μια συνέχεια, να έχει μια ταυτότητα και να είναι μια ομάδα που μέσα από τη δουλειά που κάνει όλα αυτά τα χρόνια να μπορέσει να έχει και στην πρώτη ομάδα παρουσία το

0: παιχτών της, γιατί είναι κάτι το οποίο το τροφοδοτεί πάρα πάρα πολύ και σίγουρα το θέλουν και οι ίδιοι να έχουν υγιεινείς παίχτες.
1: Εσύ που έχεις μια πολύ μεγάλη διαδρομή και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι αυτό στο ελληνικό μπάσκετ, που άρχισες την καριέρα σου και μάλιστα ως ποδοσφαιριστής, ως θεματοφύλακας στο χωριό σου, στο Σαμικό, στο Ηρακλή Πύργου μετά.
0: Ηρακλή Πύργου, σωστά.
1: Σε βρήκε ο ΠΑΟΚ, που ήσουν μέλος μιας πολλά υποσχόμενης τότε φουρνιάς του ΠΑΟΚ, το ένα, το άλλο.

0: χρόνο και χώρο συμμετοχή τη ομάδα, επειδή είναι talk of the town τώρα αυτό εδώ και χρόνια.
1: Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Νομίζω δεν μπορεί σε μια εκπομπή να το καλύψουμε. Αυτό είναι ένα γεγονό και σημεία των κυρώνων αυτή τη στιγμή που είναι πολύ παραγωγικό στο πώ επηρεάζονται τα παιδιά και πώ καταφέρουμε να πούμε ότι φτάνουμε σε υψηλό επίπεδο. Και είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε μια παραγωγή ταλέντων, έχουμε παιδιά στην εθνική, έχουμε στι πρώτε ομάδε. Το έθεσες πάρα πολύ σωστά εσύ. Σίγουρα το κομμάτι των ξένων είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τις ευκαιρίες που δίνουν στα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, το πώς εκμεταλλευόμαστε εμείς σαν προπονητές στα προγράμματα και οι ομάδες το υλικό το οποίο έχουν είναι πάρα πολύ σημαντικό εξίσου. Γιατί αυτό που λέω πάντα ότι τα παιδιά γεννιούνται αθλητές. Από εκεί και πέρα είναι πώς εμείς θα τους προσθέσουμε, θα τους αφαιρέσουμε πράγματα κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτή τη στιγμή εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε σαν Βαλένθια είναι να καταφέρουμε να δείξουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο εκτός Ελλάδας. Δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα να κάνουμε τους μάνατζερ, να πάρουμε παίχτες. Έχουμε έρθει να ανοίξουμε μια πόρτα.
0: Αλλά αν δείτε κανένα ταλέντο, μπορείτε να του δώσετε ένα παράθυρο στη Βαλένθια.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ότι παιδιά, ελάτε να δείτε, υπάρχει και άλλος κόσμος εκεί έξω. Και μέσα από τις εμπειρίες που θα πάρουν πηγαίνοντας στη Βαλένθια, να δούνε πώς είναι το εξωτερικό, να ζήσουμε ένα παραπάνω κίνητρο. Για να προσπαθήσουν και να μην τα παρατήσουν, γιατί πλέον τα παιδιά τα παρατάνε και πάρα, πάρα πολύ εύκολα με την πρώτη δυσκολία, να οραματιστούν, να ονειρευτούν κάτι πιο μεγάλο και μέσα από αυτό που θα τους δημιουργήσουμε μέσα στη διαδρομή της Βαλένθια, να καταφέρουν τα παιδιά να κυνηγήσουν το όνειρό τους πιο έντονο.
0: Ποια είναι η μπασκετική πρόταση που εισάγει η Βαλένθια, τι πουλάει? Πρώτα απ' όλα, έχει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο στην ηγεσία της, το Roots. Έχει, νομίζω, περιουσία 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφτιαξε ένα γήπεδο σε χρόνο ρεκόρ 280 εκατομμύρια ευρώ. Έχει την Αλγερία που κόστησε περίπου 20 εκατομμύρια και είναι το σπίτι των Ακαδημιών. Όλο αυτό το project είναι εφαρμόσιμο εκτός Ισπανίας?
1: Δεν ξέρω. Αν με ρωτάς, δεν ξέρω.
0: Είναι ακόμη και εκτός Βαλένθια, μπορεί να μην είναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι και όλα αυτά τα χρόνια έχουν βάλει τα χρήματά τους στον αθλητισμό, αλλά βλέπουμε ότι οι πιο πολλοί κοιτάνε πάντα την πρώτη ομάδα. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που επενδύουν σε ακαδημίες, γιατί κατά τα ψέματα, όταν κάποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ένα βαρέλι δίχως πάτα. Έτσι. Αυτό πρέπει να πούμε την αλήθεια, την πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ, είναι ένα σπορ πολύ, πολύ έξοδο, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να φάμε. Έχουμε το ταλέντο, έχουμε τη μαγιά. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, πώς θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα μπορέσουμε όλο αυτό το οποίο έρχεται από κάτω να το βοηθήσουμε να ανθίσει.
0: Τι μεθοδολογία ακολουθεί η Παναγιώτη Βαλένθια και που την μεταλαμπαδεύετε εσείς και τη διαχέετε? Γιατί δεν είναι το μόνο, δεν είναι το πρώτο και δεν είναι το τελευταίο κάμπ επιδεξιοτήτων που διοργανώνεται. Η ιστορία αυτή έχει αρχίσει εδώ και 3 χρόνια. Έχετε αλωνίσει την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο που προσπαθείτε να το κάνετε? Πενινταράκια που λέμε στα παιδιά.
1: Κοίτα, η Βαλένθια έχει μια
0: φιλοσοφία. Δηλαδή, ακόμα και σε παιδάκια που τα έβλεπα εγώ χθες εδώ, που είναι 8-9-10 χρόνια.
1: Ναι. Η Βαλένθια έχει μια φιλοσοφία η οποία την κατέχει σε όλη της την πορεία. Δηλαδή, από το μίνι μέχρι την πρώτη ομάδα, όλοι παίζουν ακριβώς το είναι η ίδια φιλοσοφία. Σου λένε, ρε παιδί μου, ότι εμείς είμαστε μια πόλη η οποία δεν έχουν ψηλά παιδιά. Οπότε, τι κάνουμε? Θέλουμε να παίζουμε γρήγορο μπάσκετ, να μαθαίνουμε να διαβάζουμε γρήγορα τις φάσεις, να στάρουμε όλοι τρίποντο. Και να είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι μας. Οπότε έχουν αρχίσει και το
0: στήνουν. Οπότε είναι λίγο ψυχαναγκαστικά αυτό το μπάσκετ που παίζει.
1: Μπράβο. Έχουν αρχίσει και το στήνουν πάνω στις ανάγκες που είδαν ότι. Όχι στις ανάγκες. Στο υλικό που έχουν. Δηλαδή το υλικό μας είναι αυτό. Οπότε τι θα κάνουμε? Θα επενδύσουμε σε αυτό που έχουμε. Θα κοιτάξουμε να φέρουμε άλλους παίχτες απ' έξω. Αυτή θα είναι η φιλοσοφία μας και αυτή θα είναι η ταυτότητά μας. Οπότε μέσα από αυτή τη φιλοσοφία είναι πολύ σημαντικό ότι επίσης και βλέπεις έχει την ανάπτυξη και τα παιδιά έχουν αυτή την εξέλιξη ότι. Τα μαθαίνω από πολύ μικρή ηλικία να διαβάζουν, να έχουν την ελευθερία της απόφασης, να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έλεγα χθες μιλώντας με έναν συνάδελφο, ότι όταν εγώ ήμουν μικρός και παίζαμε στις εθνικές ομάδες, όπου τυχαίναμε την Ισπανία, την κερδίζαμε. Όταν φτάσαμε στην ηλικία την πιο μεγάλη, 25 χρόνια, χάναμε. Γιατί εμείς ήταν από πολύ μικρή ηλικία το πάνε να κερδίσουν. Αυτό δεν είναι το πάνε να κερδίσουν. Να εξελιχθούν, να βελτιωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Μέσα και στο λένε, ξέρεις τι, μέσα από την όλη τη διαδικασία του λάθους, να διαβάσουμε, να κάνουμε γρήγορα, θα κάνεις κάτι στην αρχή, δεν το κάνεις σωστά. Αλλά όταν θα πρέπει να γίνει σε μια ηλικία που θα έχει αξία, τότε θα είσαι έτοιμος.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, σωστό. Πώς έγινε η μετάλλαξη και η μεταμόρφωση

0: από το αιματοφύλακας σε παίκτης του μπάσκετ.
1: Από καθαρά.
0: Δόξα Σαμικού ήταν η ομάδα.
1: Δόξα Σαμικού. Το όνειρό ήταν αυτό, να παίξει Δόξα Σαμικού. Μέχρι ήθελα τα όνειρά μου. Αλήθεια είναι. Γι' αυτό που σου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η Βαλένθια και αυτό που δίνουμε στα παιδιά αυτή τη στιγμή. Ότι έλα να δει μια μεγάλη εικόνα. Έλα να φανταζεί, έλα να ονειρευτεί και μέσα από αυτό να δημιουργήσει τα παιδιά όνειρα και φαντασία και να τα κυνηγήσουν. Ότι είναι κάτι εφικτό, δεν είναι κάτι ανέφικτο που κάτι το ακού. Μετά το όνειρά μου φτάνει και να γίνει το ματοφύλακα στην ομάδα, διαλύθηκε η ομάδα. Τότε ο Γιώργος Βασιλακόπουλος είχε φτιάξει το κλειστό στον πύργο.
0: Στον πύργο.
1: Πηγαίνει ένας συγχωριανός μου στην ομάδα και από την αγωνία μου, όχι από την περιέργειά μου, να μάθω πώς να πατάς παρκέ. Δεν είχαμε μπάσκετ στο γήπεδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυτό που λέω ότι έπαιξα μπάσκετ σε ένα χωριό που δεν είχαμε ούτε μπασκέτες. Να πάω εδώ πώς να πατάς στο παρκέ. Έτσι ξεκίνησα και έτσι έμεινα. Είναι και την απαιτήση του κατάλληλου ανθρώπου που θα σε κρατήσουν μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα πετύχει το Σάκη, το Διαμαντόπουλο και το Γιώργο Αναγνωστόπουλο, δύο προπονητές οι οποίοι με αγκάλιαζαν. Γιατί ουσιαστικά ήμουν ένα παιδί του χωριού και αυτοί με αγκάλιαζαν και με κρατήσανε στο γήπεδο και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Πρόλαβες να μπεις λίγο στο πετσί του ρόλου του τερματοφύλακα.
1: Ναι, πήγα.
0: Ποιον είχες τότε, δηλαδή, έτσι, ίνδαλμα.
1: Ίνδαλμα, εντάξει, παιδιά, το έχω πει πολλές φορές. Είχα το Βάντσικ.
0: Το
1: Βάντσικ, ο πατέρας μου Παναθηναϊκός. Βλέπω μόνο τον Παναθηναϊκό στο σπίτι. Οπότε το Βάντσικ είχα. Αυτό είχα το σαν ίνδαλμα. Και μετά με τον Ελευθερόπουλο και η αλήθεια είναι ότι είχα την ευκαιρία να το γνωρίσω τον Δημήτρη, τον Ελευθερόπουλο. Ένα αξιόλογο παιδί. Ένας
0: πολύ, πολύ.
1: Φοβερός.
0: Και καλλιεργημένο και με άποψη.
1: Πάρα πολύ καλλιεργημένος. Και η αλήθεια είναι ότι όταν γνώρισα τον Ελευθερόπουλο, μου άλλαξε πάρα πολλά κομμάτια, ρε παιδί μου, στο πώς σκέφτεται, πώς προσεγγίζει τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, έτυχε ποτέ τα κατοπινά χρόνια να δεχθείς πρόταση στον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, είχα όταν ζούσαν οι συγχωρεμένοι Γιαννακόπουλοι, Παύλος και Θανάσης, οι οποίοι είχαν τρομερή αδυναμία και οι δύο, τρομερή αδυναμία. Και γίνει ένα τρομερό σκηνικό που στην Εθνική το κάναμε διατάσεις. Εγώ καθόμουν πάντα δίπλα στο Διαμαντίδη.
0: Τον οποίο κιόλα έβαζε ο Γκέρσον που ήταν πρωτοποριακό για την εποχή.
1: Ναι, να μαρκάρω.
0: Να τον μαρκάρει.
1: Ναι. Και καθόμουν πάντα δίπλα στο. Όταν κάναμε διατέλεση, καθόμουν δίπλα στο Μίτσο και χαιρετάει, γιατί είχε έρθει να μα χαιρετήσει, γιατί κάναμε στο άγαπρο πόνηση. Και το χαιρετάει και έρχεται εμένα και με φυλάει. Και λέει τον Παναγιώτη, κάτσε λέει ο πρόεδρε, τον Παναγιώτη το φυλάει. Αφού έχω και αδυναμίες. Ήταν φανταστικοί άνθρωποι πραγματικά και ναι, είχα πρόταση, αλλά δεν επέλεξα, ρε παιδί μου, να μείνω στον Ολυμπιακό.
0: Στα ραντέρ του ΠΑΟΚ, πώς υπέπεσες?
1: Καθαρά από τύχη, καθαρά από αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και εγώ στα παιδιά, ότι θα πρέπει πάντα, τις στιγμές που δεν σας βλέπει κανείς, να δίνετε τον καλύτερο σε αυτό. Γιατί δεν ξέρετε πότε θα βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στο κατάλληλο σημείο για να σας δει. Και βέβαια, δεν είμαι ήδη κάποιος άνθρωπος, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Κανένα λεπτό τη στιγμή που έμπαινα μέσα στο γήπεδο, γιατί πλέον τα παιδιά, είναι που λέγαμε ένα άλλο κομμάτι, ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να παίζουν. Θέλουν πολλά πράγματα πριν καν αποδείξουν ότι τα έχουν κερδίσει. Οπότε, εγώ όντας σε ένα παιχνίδι, παίζαμε ένα φιλικό, και επειδή ήμουν πάρα πολύ αθλητικός, πήδηξα και κάρφωσα πάνω από δύο άτομα. Οπότε, το συζητούσαν αυτό το σκηνικό. Ο Βασιλιάτης μαζί με τον Αποστολίδη στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ. Μπορεί ένα από τον πύργο.
1: Ναι. Λέει, τι συζητάτε, λέει ο Σφαιρόπουλος, και είναι χαρακτηριστικό ο Αποστολίδης, πάντα με λέει χωριάτη. Και μου λέει, άσε, λέει, κότσε ένα χωριάτη, λέει, στην Πελοπόννησο.
0: Καλώ την μπάλα.
1: Που δεν μπορεί να φανταστεί, λέει, τι κάνετε. Λέει, πώ το λένε, Βασιλόπουλο. Και Σφαιρόπουλο από τότε έμεινε το όνομα και με έψαξε.
0: Τι σου έμεινε, εντάξει, το μάτς. Έπαιξε 2,5 λεπτά, είναι 3 Νοεμβρίου του 2011. Προπονητής του ΠΑΟΚ Σούμποντιτς με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Δεν σου ζητήσω να μου θυμηθείς κάτι από το μάτς, αλλά όταν έκανες τον ντεπούτο και πήρες το βάπτισμα του πυρός, είχες αίσθηση ή διέστηση τι θα κατάφερνες? Γιατί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί έμεινες πολύ καιρό έξω με τις ατυχίες τις μαζεμένες. Αλλά πρόλαβες να πετύχεις πολλά σπουδαία πράγματα. Ναι. Και μόνο το γεγονός ότι είσαι 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, δηλαδή και με την Εθνική και με τον Ολυμπιακό. Και με την ΑΕΚ, χωρί όλα τα υπόλοιπα. Ασημένιο στο παγκόσμιο, μια μεγάλη καριέρα.
1: Είναι όλα ξεκινάνε αυτό που σου είπα, ότι δεν άφηνα καμία ευκαιρία να πάει χαμένη. Τίποτα. Ένα μισό λεπτό. Είμαι χαρούμενος, μου λέγανε. Καταρχήν, και δεν μπορούσα να με επηρεάσει και τίποτα για αυτόν τον λόγο. Γιατί εγώ ήμουν χαρούμενος που έμπαινα 10 δευτερόλεπτα μέσα. Και ήταν το καλύτερο. Γιατί ήταν τα πιο σπουδαία 10 δευτερόλεπτα τη ζωή μου. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, μου ήταν 10 δευτερόλεπτα.

0: χαρούμενος. Ένα λεπτό, πάλι το ίδιο.
1: Πάλι χαρούμενος.
0: Δεν είχα ένα λεπτό, βάζα ένα δευτερόλεπτο οι προπονητές και δεν στράβωνα ποτέ στη ζωή μου. Και όλο αυτό, ρε παιδί μου, δεν με επηρέασε ποτέ στο να σταματήσω να δουλεύω. Από τότε, από την πρώτη μου εμφάνιση που θυμάμαι, ήταν και με Σούποντς και με Σιγάλα τότε και με Golden Bella και με όλους αυτούς τους παίχτες, είχαμε το Σούποντς, που ήταν πάρα πολύ σκληρό, όχι σκληρός, δεν τους πίστευε τους μικρούς, γιατί είχα μια καλή ομάδα. Είχε μάθει να δουλεύει διαφορετικά, ήταν και σκληρός με τους μικρούς και τώρα είναι πολύ δύσκολο να είσαι σκληρός με τα παιδιά. Δεν σου έδινε εύκολα την ευκαιρία. Οπότε εμείς περιμέναμε να πάει το παιχνίδι που λέει λόγος 30 πόντους για να μπούμε ένα λεπτό να παίξουμε. Οπότε η χαρά μου δεν λεγόταν. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, δύο λεπτά μπορούσα να τρέχω ασταμάτητα.
1: Σου έχω ξαναπεί. Το καλοκαίρι του 2006 ήμασταν μαζί στην Κόρντοβα και στη Μάρτερ Πλάτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 21 ετών που βγήκαμε δεύτεροι. Χάσαμε στο τελικό από τους Λιτουάνους. Ναι. Εκεί που έχει κάνει.
0: Σε Μπούιτης.
1: Το φάουλ. Σε στοιχιώνει αυτό.
0: Όχι, δεν με στοιχιώνει ποτέ. Δεν με στοιχιώνει γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει παράταση εγώ. Δεν ήξερα ότι ξέρει τι. Είναι όλα τώρα, γρήγορα, το ό,τι πω, τι
1: γίνεται.
0: Ναι, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ εγώ ότι ξέρει τι υπάρχει. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου.
1: Α, δεν είχε.
0: Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση στη ζωή μου. Δεν είχα αυτή την παράταση. Λέω εδώ πέρα, η ζωή
1: σου. Χωριά
0: τη ζωή. Δεν είχα παίξει ποτέ παράταση. Λέω ότι δεν έχει τη ζωή σου. Πέναλτι, μετά έχει πέναλτι. Πώ θα σου φτάρει τα πέναλτι. Θα το πείλαγα, εντάξει, θα πιάσω κανένα. Δεν με στοιχιώνει.
1: Ναι, και βιάστηκε να κάνει το φάουλ, να εξηγήσει τον κόσμο. Δεν θυμάται. Βιάστηκε να κάνει το φάουλ, βάζει δύο βολές ο μετέπειτα συμπαίκτη στον Ολυμπιακό ο Σέιμπουτς και χάσαμε το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπράβο, τη χάσαμε το μετάλλιο, παιδί μου, αλλά δεν με στοιχιώνει γιατί πραγματικά εμένα η προσπάθειά μου για να φτάσουμε στον τελικό ήταν απίστευτη. Ήταν πραγματικά σε κάθε παιχνίδι το 300% του εαυτού μου. Οπότε ξέρω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να φτάσω στον τελικό. Έκανα ένα λάθος, δεν με στοιχιώνει, αλλά και φυσικά. Δεν το ξανά έκανα και ποτέ μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι σκληρό. Είναι αυτό που λέω τα παιδιά. Τις εμπειρίες, παιδιά, τις αποκτάς είτε με κλάμα είτε τις πληρώνεις.
1: τότε λοιπόν στην Αργεντινή μου είχες κάνει μια δήλωση από τις πιο ωραίες δηλώσεις που έχω ακούσει ποτέ και έχω καταγράψει. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε. Τη διαβάζω αυτό το λεξί. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ που με έκανε αυτό που είμαι και τον Ολυμπιακό που μου δίνει την ευκαιρία να γίνω αυτό που θέλω. Έγινες αυτό που ήθελες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτάς, δεν έγινα. Γι' αυτό και με αφήνει πάντα μια γλυκόπικρη γεύση στο μπάσκετ. Και πολλές φορές η αλήθεια ότι δεν το παρακολουθώ, μπορεί και γι' αυτό. Είναι γιατί το καλοκαίρι, ας πούμε, που συζήταγα να φύγω να πάω στο NBA, να δω αν μπορώ να φτάσω στο πιο ψηλό επίπεδο και να παίξω εκεί, τραυματίστηκα. Δηλαδή, μου είχε αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση. Αλλά θεωρώ ότι είναι όχι, είχα. Πολλά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου άρεσε πάρα πολύ προπόνηση, μου άρεσε πάρα πολύ πίεση, μου άρεσε πάρα πολύ ο ανταγωνισμός. Οπότε όλα αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τώρα κάποια στιγμή τον Κώστα του Παναγικολάου, που όταν είχε πάει στο Τορόντο μου λέει: ρε φίλε, μου λέει πραγματικά εσύ έπρεπε να είσαι εδώ. Μου λέει: σου δίνει μια κάρτα και μπορεί να έρθει ό,τι ώρα θες στο γήπεδο να κάνει προπόνηση. Μου λέει: δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλον άνθρωπο περισσότερο από εσένα να είναι στο NBA. Οπότε, αλλά πάντα κάτι κερδίζεις, οπότε κάτι μαθαίνεις, οπότε δεν μετάνιωνω.
1: Αυτές οι μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την νίκη επί των Αμερικανών και την συνεχεία, Σεπτέμβριο του 2006, το τελικό με τους Ισπανούς. Εσύ ήσουν και σε αυτή την ομάδα, ήσουν και την προηγούμενη χρονιά, ήσουν και την επόμενη, υπήρξες κομβικός παράγων σε μεγάλες νίκες, σε μεγάλες ανατροπές, κυρίως σε εκείνο το μάτς που το γυρίσαμε στα 4 λεπτά από τους 16 πρώτους με τη Σλοβενία. Στον προημιτελικό στη Μαδρίτη που σε έβαλε ο Γιαννάκης, εκείνο το χαμηλό σχήμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τι είχε εκείνη η ομάδα. Δηλαδή, αν συζητούσα να συνοψίσεις το ζουμί, το νέκταρ εκείνης της ομάδας, την οποία ήσουν όχι απλώς παρόν, με πολύ σημαντικούς ρόλους.
0: Πάρα πολύ. Ήθελε να κερδίζει. Μια ομάδα που δεν σημαίνει ότι πάντα σε μια ομάδα ότι όλοι συμπαθιούνται, όλα είναι τέλεια, όλα είναι ιδανικά. Όχι. Δεν είναι. Αλλά με το που ξεκίναγε το παιχνίδι, ήταν σαν ένα σύνολο ανθρώπων που ό,τι και να γινόταν, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη, δεν θα σταμάταγαν ποτέ αν δεν κερδίζαμε ή αν χάναμε. Έτσι. Δεν παρατούσαν ποτέ. Ήταν μια ομάδα με ένα μέταλλο που απλά ήθελε πάντα να κερδίζει, ανεξαρτήτως αν συμπαθώ δεν συμπαθώ τον διπλανό μου. Ανεξαρτήτως αν έχουμε δεν έχουμε καλή σχέση. Ανεξαρτήτως αν είχε ένα λάθος, χαιρόμαστε με το να παίζει καλά ο συμπαίκτης μας, αρκεί να κερδίζει η ομάδα.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Έλα, σοφούλα μου.
6: Παππού, βγήκε.
5: Επιτέλους, εκδόθηκε. Τόσο καιρό περιμέναμε. Από τόσο δά που ήταν, ό,τι ιστορίες της έλεγα, τις έκανε εικόνες. Τις τραβε χρώματα, έφτιαχνε κόσμους ολόκληρους. Πολύ καλή σας λέω.
6: Παππού, είσαι ο ήρωάς μου.
7: Όταν φουσκώνεις από υπερηφάνεια, φουσκώνουμε και εμείς μαζί σου. Κάθε στιγμή με τους καθημερινούς ηρωές μας έχει μεγάλη αξία. Καφές Δανδάλι.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνωας στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι.

0: στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Εδώ είμαστε παρέα με τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο στο τέταρτο κύκλο των εκπομπών. Στην τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Σαμαριά. Σας είπα για τη θέληση και τώρα θα καταλάβετε ότι μας προσφέρουν και υγεία και δύναμη και δροσεράδα και θέληση. Τη δυναμούν τη θέληση. Λοιπόν, άνοιξη 2009 δισκοκύλη. Αύγουστος 2010 εγχείρηση στη μέση. Φεβρουάριος το 2011 ολική ρήξη χειαστών. Μάρτιος του 2011 μόλυνση στο μόσχευμα. 14 μήνες έξω μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Το 2012 εγχείρηση στο γόνατο στην Αμερική, πάλι έξω. Το 2013 σοβαρός τραυματισμός στη Βαγιαδολίδη στην επιγονατίδα που σε έκανα σταματήσει. Δηλαδή, πονάω εγώ που τα λέω. Πόσο ναι. Πονάς εσύ που τα υπέστης όλα αυτά.
1: Ακούω και τώρα, δεν λυγείς το γόνατο.
0: Καλά.
1: Είναι... Δεν πονάει. Αν μπορείς διαδικασία, ναι, με σου φίλο ότι με αφήνει ένα γλυκό που έχει γεύση, ότι δεν έκανα αυτό που ήθελα να φτάσω, να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω, ρε παιδί μου, γιατί το επίπεδο που μπορώ να φτάσω. Δεν ένιωθα ότι δυσκολεύομαι σε όλη αυτή την πορεία που είχα. Δηλαδή, όλοι το ακούνε σαν τραυματισμό, δηλαδή φαντάζομαι ότι στο δεξί μου πόδι πρέπει να έχω κάνει 7 χειρουργία, σερί, back to back. Τα τρία έχουν γίνει μέσα σε 15 μέρες. Δεν τα σκέφτομαι από ότι, ρε παιδί μου, πω, τι έπαθα, τίποτα, ξέρεις, το θεωρώ...
0: Δεν σκέφτηκες ποτέ να το ρίξει τη δυσαρμονία, η γρουσουζιά, ο Θεός που μας μισεί.
1: Και είναι χαρακτηριστική φάση, που με το Παπαλουκά στον Ολυμπιακό. Έχω κάνει μέση χειρουργή, χειαστό, πάλι δεν έχω καθαρά να επανέλθω, ξανατραυματίζομαι. Και έχει πάθει διάστρεμο ο Παπαλουκάς. Μου λέει, τι έπαθα, και όπως και αν τι έπαθα, μου λέει, ρε φίλε, συγγνώμη, μου λέει, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Τι λέω, συγγνώμη, δεν είχα δει ότι είσαι εδώ. Λέω, μην αγχώνεσαι. Μου λέει, εντάξει, δεν μπορώ να μιλάω, μου λέει εγώ. Απαγορεύεται, μου λέει, να μιλάω εγώ. Δεν μου φάνηκε πως και η πορεία μου το να φτάσουμε μέχρι το σημείο αυτό που λες, να γίνω τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Μου φάνηκαν όλα πάρα πολύ εύκολα.
0: Από τις στιγμές που δεν τις έζησες λόγω των τραυματισμών, επειδή ήσουν στο χειρουργείο ή στην αποθεραπεία, ποια λαχτάρισες περισσότερο?
1: Ποια λαχτάρισες
0: ναι, περισσότερο? Ποια χαμένη στιγμή λαχτάρισες?
1: Σίγουρα το φάνερ από το τελικό του 12. Γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, είναι η πάστα από το που τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει με πίεση, τρελαίνω για τίποτα έχει να κάνει αποφάσεις τελευταία στιγμής. Όλα αυτά, ρε παιδί μου, είναι κάτι το οποίο γεννιέσαι, νομίζω, έτσι. Να μπορεί να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Οπότε, ναι, αν μου πείτε τι θα ήθελε, δεν θα ήθελα αυτό.
0: Λοιπόν, είναι 26 Απριλίου του 2014 και γράφουν οι εφημερίδες. Ο Βασιλόπουλος επιστρέφει στο παρκέ, αφού είχε προηγηθεί ό,τι προηγήθηκε με τη Βαγιαδολίδη, στον Ερμή Πειραιά, στην Α κατηγορία Σκανά.
1: Αυτό το πικρό, ναι, ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή περνούσα από το μυαλό σου, αδερφέ, ότι θα έπαιζες άλλα 8 χρόνια σε κορυφαίες ομάδες. Ότι δηλαδή θα ξαναγεννιώσουν, γιατί αυτό που συνέβη με σένα είναι αναγέννηση.
1: Αν περνούσε.
0: Δηλαδή ότι

0: θα ξαναπέζεις σε υψηλό επίπεδο, θα ξαναπέζεις στα κύπελα Ευρώπης, θα ξαναπέζεις στην ελληνική ομάδα, θα έπαιζες σε ένα παγκόσμιο, θα γινώσουν αρχηγός της εθνικής ομάδας.
1: Όχι.
0: Είναι δεύτερη ζωή αυτό.
1: Ξαναγαπώ.
0: Είναι αποκάλυψη δηλαδή.
1: Είναι αυτόμαρξη, κοιτάς πάλι από το μηδέν.
0: Ναι, αυτό.
1: Το... Εκεί που έχεις φτάσει στο πικ, στο πικ σου, δηλαδή όταν έχεις φτάσει σε ένα σημείο το οποίο θεωρούσα από τους κορυφαίους, επειδή είμαι αμυντικούς στην Ευρώπη, ένας από τους βασικούς στην Ελλάδα, στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Και ξαναφτάσω στο μηδέν, είναι δύσκολο. Μετά ξέρεις απλά το κυνηγάς, είναι αυτό που σου είπατε, ένα όνειρο που αρχίζει και δεν σταματά, γιατί όλο αυτό σου δίνει απίστευτο κίνητρο, γιατί θες να ξαναφτάσεις. Εγώ αυτό που θέλω να φτάσω, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν φανταζόμουν ότι ξανά να κερδίσω όλους αυτούς τους τίτλους, να φτάσω στην Εθνική. Δηλαδή, εμένα ο καημός μου ήταν αυτός. Να ξαναφτάσω να παίξω Εθνική.
0: Και πέτυχες δύο ρεκόρ κιόλας. Το ένα είναι σε ποια ηλικία ξανά παίξεις στην Εθνική ομάδα και έγινες και αρχηγός. Και το άλλο είναι ότι πέρασαν 9 χρόνια από το τελευταίο σημάδι στο Πεκίνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι να ξαναπαίξεις τα παράθυρα τότε το 2017.
1: Και αν τώρα με ρώτησες πριν, ποια άλλη στιγμή μου λείπει, είναι με Καζλάουσκας που δεν πήγα στην Εθνική λόγω γιατί είχα τη... ενώ μπορούσα ρε παιδί μου, και τότε είχα μιλήσει και με τον συγχωρημένο του Σούμποντιτς και μου λέει: ξέρεις, δεν θέλω να πας, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να κάνεις το χειρουργείο. Μα του λέω: δεν έχω κάτι. Οπότε ναι, αν μου πεις ότι και αυτό με την Εθνική το μετάλλιο μου λείπει ρε παιδί μου. Που είπα: ξέρεις, λέω coach, δεν μπορώ να πάω, θέλει ο προπονητής μου να κάνω αυτό γι' αυτό.
0: Αυτό, εγώ είπα και στον πρόλογο, αυτό που λέει ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο, ότι φτάσει όπου δεν μπορείς. Τόνιος αυτό ότι εν τέλει, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα και ένα δίδαγμα στα παιδιά που μας βλέπουν, ότι πραγματικά έφτασες εκεί που ο κοινός νους
1: ναι.
0: θα έλεγε ότι δεν μπορεί να φτάσει κάποιος.
1: Ναι, είναι σίγουρα.
0: Δηλαδή
1: σίγουρα.
0: Μια νέα ζωή και μια νέα καριέρα.
1: Σίγουρα, θεωρώ ότι το παιδί που ήταν από το Σαμικό Ηλίας με 300 άτομα, μεγαλώνω σε ένα χωριό χωρίς μπασκέτες να φτάνει στη στιγμή να γίνεται αρηγός εθνικής και να ξαναπέζει, για να παίζει που λέει ο λόγος και με το γιο του να το κούμπω συμπαίξει. Μου λέει ο αδερφό που ο γιος μικρός το ξέρει, Γιάννη.
0: Ποιος το λέει εδώ?
1: Όχι μικρός, με γιος.
0: Ο γιος.
1: Ναι, το έχει λατρεία. Μου λέει το ξέρεις.
0: Παρένθεση, θα μου πεις τι το απάντησες, αλλά και αυτή είναι μια συγκλονιστική στιγμή που μου τη διηγήθηκες κάποτε. Ότι σοκαρίστηκες κάποια στιγμή που το παιδί πήγε να θέξει και δεν μπορούσε να το.
1: Καλά, το συζητάμε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που πάλι ξεκινάς. Πρέπει να είσαι λειτουργικός στην καθημερινότητα.
0: Ναι, γιατί ακόμα ήσουν, δεν μπορούσε να θέξει. Δηλαδή...
1: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν μπορούσε να περπατήσει.
1: Δεν μπορούσα να το γονατίσω, δεν μπορούσα να κάτσω με το παιδί να παίξω, δεν μπορούσα να πάω μια βόλτα. Οπότε είπα τέλος. Και εκεί είπα, εκεί ήταν η αρχή που λέω ότι ξέρεις τι, ξεκινάω πάλι. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Πρέπει να κάτσω να αναλογιστώ και να σκεφτώ, επειδή μου έφτασα μέχρι εκεί. Ναι, το κατάφερα. Όλα αυτά που ήθελα. Στο τέλος μέρας, ναι, τα κατάφερα. Ότι θα μπορούσαν όλοι να κάνουν κάτι παραπάνω, σίγουρα.
0: Και τι απάντησε ο γιος όταν σε ρώτησε αν έχεις παίξει με τον
1: άνθρωπο. Ναι, μου λέει, το ξέρει. Μου λέει, εσύ το κινητό του. Τι λέω, το έχω. Μου είπα τον πάρει. Λέω, εντάξει, μπορεί να το χρησιμοποιήσω. Αλλά λέγαμε, θα μπορούμε να τον πάρουμε. Ναι.
0: Στην πρώτη ζωή σου, ποια είναι η μεγαλύτερη στιγμή. Στην πρώτη μπασκετική ζωή σου.
1: Την πρώτη μπασκετική μεγαλύτερη μου στιγμή. Ποια θέλουμε πρώτη στιγμή. Το πριν τραυματισμό ή μετά. Ή γενικότερα μιλάμε.
0: Γενικά. Θα σε ρωτήσω μετά και ποια είναι η δεύτερη από το 14 μέχρι το 22.
1: Η πρώτη μεγάλη στιγμή, Η πρώτη μεγάλη στιγμή.
0: Η πιο μεγάλη, πιο μεγάλη.
1: Α, η πιο μεγάλη.
0: Δεν λέω χρονικά, ναι.
1: Πιο μεγάλη σίγουρα πάντα δεν ήταν πέρυσι ένα τίτλο. Δεν συζητάμε. Όταν κατεφέρνει και ανεβαίνει στην κορυφή τη Ευρώπη, όταν έχει γίνει όπω έχει γίνει στο προηγούμενο με την Ισπανία, όταν έχω αυτού του παίκτε, όταν φτάνει στο παγκόσμιο και κερδίζει την Αμερική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τίτλο σίγουρα θεωρείται από τι πιο μεγάλε στιγμέ. Και σου λέω ότι εγώ ήμουν πάντα παιδί τη Εθνική και όλε μου οι αναμνήσει, περισσότερε αυτό που όλοι λένε ότι το καλοκαίρι, πώς το, που κάνετε προπονήσεις, πώς το τρώτε, δεν έχετε λεφτά. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Δεν με κούραζε. Οπότε όλοι μου οι αναμνήσεις είναι γύρω-γύρω από την Εθνική.
0: Στο γιο σου θα μπορούσε να πεις ότι μεγάλε. Πώς το λένε το γιο το μεγάλο?
1: Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνο, πες εκτός από το Αντιτοκούμπο, ξέρω πει τον LeBron James, ξέρω τον Dwayne Wade, τον Chris Paul, γιατί του φυσικόσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά.
0: Είναι αυτή η στιγμή, έτσι, το μάτσο εκείνο. Ο ημιτελικός με τους Αμερικάνους το 2006.
1: Εντάξει, είναι μοναδική στιγμή, άμα τρώμε ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά για μένα δεν είναι το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι αυτό που λέω σε όλους, ότι είναι η αντίδραση μας μετά.
0: Ναι.
1: Και τι σημαίνει αντίδραση μετά, τι. Πήγαμε, φάγαμε. Το χαρήκαμε. Και μετά είχαμε άλλο ένα παιχνίδι. Δεν αναλωθήκαμε. Όπου το τι κάναμε, ότι. Τίποτα. Είμαστε αυτό που είπες, γιατί αυτή η ομάδα κέρδιζε. Γιατί είχε αυτό το μέταλλο, ότι. Ήταν ένα παιχνίδι, το κερδίζαμε. Πάμε στο

0: επόμενο. Είναι αυτό που είπε ο Γκάλης, ότι το επόμενο είναι το μεγαλύτερο
1: μεγάλο μέχρι,
0: μέχρι το επόμενο.
1: Στη δεύτερη ζωή, δηλαδή, Νέα Κηφισιά, Κόρυβος, πώς ξέρω, Κολοσσός, Άρης, ΑΕΚ, Περιστέρη, μέχρι το 21, δηλαδή είναι άλλα 7 χρόνια. Εκεί τι ψάχνεις, ψάχνεις αυτό που λέει και ο Μαρσέλ Προύστ, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, ή δεν το έχεις καθόλου στο, στο μυαλό σου, παίζεις γιατί γουστάρεις, γιατί σου αρέσει.
0: Δεν το έχω. Παίζω μόνο γιατί μου αρέσει, παίζω γιατί θέλω να φτάσω στην εθνική, παίζω γιατί δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ήττα, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με, το, με τη χαλαρότητα και όλα αυτά τα χρόνια δεν σου κρύβω ότι τσακωνόμουν αρκετά συχνά με τη γυναίκα μου, τσακωνόμουν. Λέω ότι δεν μπορείς.
1: Επίσης αθλήτρια, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μαρία Ιτσουρή στο Πόλο.
0: Να μου λέει, αρχιτή δεν το απολαμβάνεις. Λέω, δεν μπορώ να το απολαύσω. Δεν μπορώ να αναδεχθώ ότι θα έχω συμπαίκτες που απλά έρχονται, κάνουν προπόνηση μία ώρα και ένα τέρτο και φεύγουν. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με τη μετριότητα. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με ανθρώπους που δεν θέλουν να γίνουν καλύτερο. Μου λέει, πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και αυτοί. Δεν το δέχομαι, δεν συμβιβάζομαι. Θα τσακώνομαι κάθε μέρα που μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί πρέπει να δίνουν τον καλύτερο σε αυτό, εάν θέλουν να γίνουν καλύτεροι. Έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει. Και στο τέλος, όταν ξεκίνησα και έκανα διαδρομή και πέραγα τις ομάδες και έφτασα στην εθνική και ξανά παίξα και ξανά. Μου λέει, δεν μπορώ να σου πω κάτι, έχεις δίκιο.
1: Η ομάδα των παραθύρων είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, εκείνη τη τετραετία, εσύ τελειωμένος που λένε, ο Μαργαρίτης 35, ο Μαυροειδής που είχε επίσης μείνει έξω και παραλίγο να μην ξαναπαίξει. Ο Γκίκας και ο Σαλούσος που δεν είχαν περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κόνιαρης 1,5 χρόνο έξω. Ο Σάκουτα που ζει από θαύμα. Δηλαδή είναι overachievers όλοι αυτοί τώρα. Δηλαδή είναι μια ομάδα υπερβάσεων. Και αυτό που κάνατε και πήγατε την ομάδα σε τρεις διοργανώσεις.
0: Και έχει ένα Θανάση Κουρτόπουλο που δυστυχώς
1: κατάφερε. Με προπονητή τον Θανάση.
0: Ένα από πάρα πολύ φανταστικό άνθρωπο που αυτό το κατάφερε. Γιατί κάποιε φορέ θέλουμε να δίνουμε και τα εύσημα σε ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι μόνο οι παίχτε. Αυτό το κατάφερε γιατί αυτό έφερε. Και τους παίχτες, τους έδεσε, τους χαλάρωσε, μας έκανε να τα απολαύσουμε, μας έφερε πήρε την πίεση αυτούς πάνω του και δεν είχαν οι παίχτες. Οπότε ήταν αυτό που λες, μάζεψε παιδιά και πήγαμε σαν πολεμιστές να κάνουμε
1: για αυτό που καταφέραμε. Για κάποιον που δεν θυμάται ή για κάποιον που θα ήθελε να φρεσκάρει τη μνήμη του, τι σοι παίκτης ήταν ο Βασιλόπουλος και πόσο άλλαξε στη διάρκεια της καριέρας του.
0: Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης αυτός που σου είπα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ σημαντικό να κάνεις, να έχεις αυτογνωσία και να βλέπεις βαθιά μέσα σου και να είσαι ειλικρινής. Όταν είσαι ειλικρινής, τότε βελτιώνεις. Ο Βασιλόπουλος είναι ένας παίχτης αυτό που σου είπα. Ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε στο χωριό, έπαιζε ένα λεπτό και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Έδινε πάντα το καλύτερο το εαυτό. Αγαπούσε πάντα όλους τους συμπαίχτες. Μου λένε ποιο είναι ο καλύτερο παίχτη. Λέω παιδιά, δεν έχω κάποιο παίχτη που να μην ήταν καλό παιδί. Μα μου λένε αποκλείεται.
1: Μου είχε πει. Σε διακόπτω, αλλά είναι προς επίρρωση. Μου είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξή μας, ήμουν ο πιο γκρινιάρης, αλλά γιατί ήμουν γκρινιάρης και μου ζητούσαν οι συμπαίκτες μου να μην φωνάζω. Γιατί δεν μπορούσα να συμβιβαστώ με παίκτες ή και με προπονητές που δεν είχαν φιλοδοξίες και όραμα.
0: Αυτό που σου είπα και πριν, δεν μπορούσα με τίποτα. Δεν μπορούσα, ήταν ενάντια στη φύση μου. Και δεν μπορώ να συνυπάρξω και με τέτοιους ανθρώπους γενικότερα. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φιλοδοξίες, δεν θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δεν θέλουν να δουν τον καλύτερο τους εαυτό ή να προσπαθούν τέλος πάντων. Δεν μπορώ να συνεπάρξω. Και αυτό ήμουν εγώ σαν παίχτης. Υπήρξε κάποια στιγμή μια φάση με Παναγιώτη Γιαννάκη που δεν ήμουν εαυτός μου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αρχίζει και σε επηρεάζει όλη αυτή η δόξα, το μεγάλο συμβόλαιο. Και αντί να μείνω αυτός ο ταπεινός, άλλαξα κάποιες φορές μέσα μου και δεν έβλεπα τι έκανα λάθος. Εγώ κοίταζα λάθη των άλλων. Οπότε αυτό είναι τεράστιο φάουλ από μένα. Και πολλές φορές και κάποια στιγμή είχα πει ότι αυτό που θέλω να κάνω, το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω, ότι και το έκανα και λέω να ζητήσω συγγνώμη στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Γιατί αυτό ήταν ένα άνθρωπο που με αγαπούσε πάρα πολύ, με λάτρευε, ήταν αγαπημένο παίχτη. Και εγώ δεν μπορούσα να το δω. Έβλεπα ότι είναι κάποιο ο οποίο θέλει να με αλλάξει, να του κάνει καλύτερο. Έτσι. Αλλά πολλές φορές είναι ότι αν επειδή ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ψήλωσα, μεγάλωσα, σταμάτησα να θυμάμαι που ξεκίνησα. Οπότε ξέρεις, όλα γι' αυτό σου λέω ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έγινε.
1: Με ποιον συμπαίχθηκες στην καλύτερη χημεία?
0: Με Παπαλουκά, με Τεόντοσιτς, με τα playmaker γενικότερα, γιατί ουσιαστικά τους
1: ναι, βοηθούσα. Τα τριάρια κάνανε αυτή τη δουλειά, εντάξει.
0: Τους βοηθούσα πάρα πολύ, ρε παιδί μου, σε ό,τι δεν μπορούσαν να κλείψουν.

0: αλλά δεν μπορώ να πω τώρα με ποιο συμπαίκτη είχα την καλύτερη.
1: Θα το κάνω πιο εύκολο. Ποιο ήταν ο πιο ζώρικο αντίπαλο, γιατί εσύ συνήθω αυτό έκανε. Επομιζώσουν επικίνδυνε αποστολέ. Να σταματήσει τον καλύτερο παίκτη απέναντι.
0: Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ ότι ο παθό να πούμε ζόρισε. Γιατί ήξερα ότι σε βάθο χρόνου θα σε κερδίσω. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγα ότι ακόμα και συμπαίκτε να είμαστε και που υπάρχει ανταγωνισμό. Και να φέρω το καλύτερο παίχτη να φέρουν στη θέση μου, δεν φοβόμουν γιατί ήξερα ότι στι 365 μέρε του χρόνου θα κάνω προπόνηση, τι 360 θα κερδίσω. Οπότε δεν έμπαινα, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μου λένε πολλοί ρε παιδί που ήξερα, αυτό πολύ δύσκολο αντίπαλο. Αυτό ήταν δύσκολο αντίπαλο, ήταν σίγουρα ο Βασίλη. Τα πω πολύ δύσκολο, ότι το πήκε ρε πάρα πολύ δημαρκάρη, τρομερά γρήγορο. Και εμένα με δυσκόλευε πάρα πολύ ο Παπαλουκά, πάρα πολύ. Ήταν όταν έμπαινε στη Σεκάρα, παιδί μου.
1: Ναι, όταν του βρήκε μετά απέναντί σου.
0: Ναι, γιατί με δυσκόλευε πάρα πολύ, γιατί ήταν πάντα κάθο. Παίξαμε το έπαιρνε το πικ και ρόλ και δείξε τι θα κάνει.
1: Γιατί δεν τη συνέχισε την προπονητική καριέρα. Δηλαδή, βρέθηκε δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη όταν ο Μπίλη ήταν προπονητή στο Περιστέρι. Όταν έφυγε, μάλλον εσύ έφυγε νωρίτερα.
0: Εγώ έφυγα νωρίτερα, με το τελείω χρονιά έφυγα. Δεν μου άρεσε. Είχα προτάσει να γίνω ο πρώτο. Είπα ότι παιδιά, ξέρετε κάτι. Τα δικά μου, τα παιδιά μου, η οικογένειά μου έχουν περισσότερες ανάγκες από μένα να κυνηγάω μια καριέρα και να είμαι σε ένα γήπεδο. Θέλω τα Σαββατοκύριακα να είμαι μαζί τους. Θέλω τα μεσημέρια να τρώω από την οικογένειά μου και σίγουρα δεν θέλω να είμαι κάθε χρόνο που λέω λόγους και σε άλλο μέρος.
1: Τι εικόνα έχεις όσο το παρατηρείς και το παρακολουθείς για τον μπάσκετ του 2026, αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ γρήγορο. Έχουν μπει αρκετοί και θα μπουν και άλλοι ξένοι παίχτες που εγώ δεν είμαι εναντίον των ξένων παίχτων γιατί θεωρώ ότι όταν έχεις καλούς ξένους σε βοηθάνε, σε εξελίσσουν, κάνουν και τους μικρούς θα καταλάβουν πόσο πρέπει να βελτιωθούν. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ περισσότερο την Ευρωλίγκα, όχι τόσο πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θεωρώ ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο να δει.
1: Είναι και η τοξικότητα.
0: Ήταν ο βασικός λόγος που ξεκίνησα εγώ που σταμάτησα το μπάσκετ,
1: ναι.
0: Την προπονητική. Αυτή η τοξικότητα δεν μου αρέσει. Γιατί όταν είσαι παιχνίδι, τελείως διαφορετικό. Είσαι ο εαυτό σου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει εδώ πέρα και όταν με φεύγω. Δεν είσαι προπονητή, έχει μια τοξικότητα που πρέπει να διαχειριστεί γενικότερη, η οποία δεν είναι ευχάριστη. Και δεν μου αρέσει. Δεν μπορώ να χάσω το περιβάλλον να έχει γύρω μου. Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, βλέπει τώρα μια τοξικότητα η οποία μεγενθύνεται αντί να μειώνεται. Και δηλαδή, βλέπει τώρα παίχτε οι οποίοι γίνονται περισσότερο οπαδοί από του οπαδού. Δηλαδή, αντί να καλλιεργούμε ένα φύλλο πνεύμα και το εφαγωνίζεσαι, έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Το βλέπουμε ανθρώπους τώρα και αθλητές, επαγγελματίες να τσακώνονται στις φυσούνες και να υπάρχει κόσμο να λένε καλά το έκανε, καλά δεν το έκανε, φταίει ένας. Έχουμε αρχίσει νομίζω και χάνουμε την ουσία του.
1: Τέσσερις ερωτήσεις ακόμα που τις κάνω συνήθως στον επίλογο. Απέναντί μας αρχίζουν και μαζεύονται παιδάκια εδώ, είναι από τους Ρέθιμνο Κρέταν Κίνγκς. Είτε τώρα που θα μαζευτούν στον κύκλο και θα κάνουν το ζωτό, είτε σε κάποια άλλη φάση το βράδυ μπορεί να βγεις να φας, να κάνεις μια βόλτα και δεις ένα από αυτά τα πράγματα. Τι τους λες? Τι είναι εκείνο που αποτελεί και το απόσταγμα της μπασκετικής ζωής σου?
0: Να μην ακούν κανέναν. Να ονειρεύονται και να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Είναι γιατί τα παιδιά αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρουν πού μπορούν να φτάσουν. Γιατί κάποιος μπορεί να τους τραβήξει κάτω επειδή αυτός δεν μπορεί να μην έχει καταφέρει και προσπαθεί. Ας συνέστη, το κάνω όλοι με κακό προαίρετα. Γι' αυτό τους λέω, ονειρευτείτε. Αυτό που μου κάποια στιγμή ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής, Καλαϊτζίδης, ο μέσα στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μου έχει κάνει ένα δώρο που έγραφε το βιβλίο «Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια». Και μου έχει μείνει τόσο βαθιά χαραγμένο και ήταν ένα βιβλίο με αποφθέγματα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορώ να φανταστεί πόσες φορές το έχω διαβάσει. Αλλά αυτή η φάση, βάλε στόχο το φεγγάρι και για να φτάσει.
1: Αν δεν υπήρχε μπάσκετ, δεν υπήρχε αθλητισμός, δεν ήσουν τερματοφύλακας, ονειρακής, πυργού, τι δουλειά θα έκανες?
0: Δεν ξέρω τι θα έκανα, αλλά πιστεύω ότι ό,τι θα έκανα θα ήμουν πάρα πολύ καλός. Και το λέω με πλήρη αυτογνωσία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τη δουλειά. Έχω κάνει τα πάντα από δουλειές, έχω κάνει δουλειά υποδομή, χωράφια. Δεν με τρομάζει τη δουλειά και ξέρω, ρε παιδί μου, ότι στο τέλος της ημέρας, ό,τι και να έκανα, με ό,τι και να καταπονιόμουν, θα είναι ο μεγαλύτερος.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Η δικιά σου ποια είναι? Τι έχει αυτή η ρουφιάνα μέσα, η μπαλά? Στη δική σου τη ζωή, δηλαδή, είστε και την κοσμοθεωρία του Παναγιώτη Βασιλόπουλου, τι έχει η μπαλά?
0: Είναι αυτό που λέει και ο Γιαννάκης, αυτή η μπάλα με έχει ταξιδέψει παντού.
1: Με έχει ταξιδέψει πάντα, εντάξει.
0: Είναι όλα, όλο αυτό το οποίο σου δίνει. Έτσι. Είναι η χαρά, η λύπη,

0: είναι τα σόντα συναισθήματα που σε γεμίζει, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι το ότι μπαίνει και μια μπάλα και νομίζει ότι είσαι ένα rock star. Σε γλυκαίνει η δυσκολία τη. Ότι όσο και να βελτιώνεσαι, πάντα θες κάτι παραπάνω. Έχεις πάντα κάτι να τη δώσει. Πάντα έχει κάτι που θέλει από σένα για να γίνει καλύτερο. Δηλαδή δεν σταματάς ποτέ να εξελίσσεσαι.
1: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Συνήθως οι περισσότεροι ζητάνε ένα τράτο χρόνο για να απαντήσουν. Αλλά σε ένα έχω για να μου απαντάς αμέσως. Εάν ήσουν εσύ δημοσιογράφος και έπαιρνε συνέντευξη τον Βασιλόπουλο, ξέροντάς τον κιόλας, τι θα τον ρωτήσεις, που ίσως δεν σε έχουν ρωτήσει ποτέ.
0: Είσαι χαρούμενος.
1: Ήμουν σίγουρος, Βασιλόπουλο, θα μου απαντήσεις. Είσαι χαρούμενος.
0: Ναι.
1: Είσαι.
0: Αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος. Γιατί όλο αυτό, ρε παιδί μου, με έχει κάνει ένα θεωρώ πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήμασταν μαζί.
0: Κι εγώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, μια μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ που μάθαμε, ακούσαμε, είτε ξαναακούσαμε είτε ξαναμάθαμε. Αλλά σίγουρα κάθε τέτοια κουβέντα, κάθε τέτοια εμπειρία είναι πραγματικά συναρπαστική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Ετανά και τα νερά Σαμαριά που μας δροσίζουν και έτσι ξεδιψάνε και τη θέλησή μας. Πώς το είπε ο Καλαϊτζίδης, πες το.
0: Στο φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια.
1: Βάλε στόχο το φεγγάρι, είναι το δίδαγμα της ημέρας, το απόθεγμα, ηθικό δίδαγμα. Βάλε στόχο το φεγγάρι για να φτάσει στα αστέρια. Τσάω.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5,95 €. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός...

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Παρακαλώ.
1: Φτάνουμε.
0: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
1: Τέλεια.
2: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρετε όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Έχω σήμερα την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιό μας εδώ ένα μηχανικό από τους πιο έμπειρους πια, λιμενολόγος ο ίδιος, ασχολείται κυρίως με τα λιμενικά έργα, ο κύριος Δημήτρης Ρομπογιαννάκης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρομπογιαννάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλώς σας βρήκα, σε εσάς τους ακροατές.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, κυρίως όμως με αφορμή αυτή τη μεγάλη αλλαγή που κυοφορείται εδώ και χρόνια, θα έλεγα, σε σχέση με το παραλιακό, το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου, το οποίο πάντα, βέβαια, ιστορικά νομίζω, ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο είχε ταυτιστεί με την άγρια θάλασσα, με δυσκολίες ελιμενισμού, δηλαδή ακόμα και το ενετικό λιμάνι και το λιμάνι που αργότερα διαμορφώθηκε, πάντα με προβλήματα, και ειδικά εκεί στο, τώρα συζητάμε για τον κόλπο του Δερματά. Έχουμε και ιστορικά ναυάγια εκεί έξω, για μαρίνες, για πράγματα που είχαν χωροθετηθεί. Θυμάμαι, είχα γράψει άπειρες φορές το λιμάνι, το Ηράκλειο που δεν έχει μια μαρίνα. Γενικώς πάντως, με εξαίρεση τα τελευταία 25 χρόνια, το βάζω έτσι χοντρικά, μετά τους Ολυμπιακούς εκεί κατά τη διάρκεια, ήταν μια, επιτρέψτε να πω, μια φρίκη εκεί η περιοχή. Κάπως προσπαθούμε να την συμμαζέψουμε, αλλά ήρθε και ο καιρός, κύριε Ρομπογιαννάκη, αν θέλετε η φυσική, ας την πούμε συνέπεια, γιατί η φύση πάντα κάνει τη δουλειά της, να μας θυμίσει ότι εκείνη κάνει κουμάντο και είχαμε και τεράστιες καταστροφές. Από εκεί ξεκινήσαμε να συζητούμε για τις διαβρώσεις σοβαρά.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά αφού το ξεκινήσαμε από εκεί και πήγαμε παλιά,
0: ναι,
1: να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες στην ουσία δώσαν το έναυσμα για να αρχίσει λίγο η Δημοτική Αρχή να κοιτάζει πώς θα αξιοποιήσει το βόρειο παράκτιο μέτωπο του Δήμου του Ηρακλείου, που είναι πάρα πολύ μικρό, να τονίσουμε. Δηλαδή, είναι ο μεγαλύτερος Δήμος στην Κρήτη, αλλά έχουμε το μικρότερο παραλιακό μέτωπο. Δηλαδή, εκτείνεται στα 14-15 χιλιόμετρα μόνο.
0: Όπως έχει διαμορφωθεί.
1: Όπως είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Όπως είναι ο Δήμος.
1: Δηλαδή, είναι από την Αμουδάρα μέχρι το αεροδρόμιο.
0: Άρα, δεν βάζετε το Μαλεβίζι που έχει πολύ μεγάλο.
1: Το Μαλεβίζι έχει πολλαπλάσιο σχέση με εμάς, ή Χερσόνησος. Άρα, λοιπόν, ο Δήμος του Ηρακλείου όφιλε να ασχοληθεί πάρα πολύ με το βόρειο παράκτιο μέτωπο, γιατί είναι πάρα πολύ μικρό. Άρα λοιπόν και κυρίως η διάρθρωση, ας πούμε, των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είναι σε αυτό το κομμάτι, όπως βλέπουμε σε όλα τις σύγχρονες πόλεις, να έχει μια στόχευση προς τα παράλια. Είναι λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες είδαμε μια στροφή σε αυτό το πράγμα, με μελέτες που γίνανε, με αναπλάσεις που γίνανε, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και συνεχίζονται ακόμα.
0: Η βασική ήταν ότι απομακρύνθηκε αυτό που λέγαμε καράβολα, στα παραπήγματα, έτσι.
1: Αυτό ήταν το βασικότερο απ' όλα, γιατί ήταν στη μέση. Έχουμε βέβαια τα παράκτια τείχη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εκεί πέρα. Υπάρχουν δεσμεύσεις. Άρα λοιπόν και οι χωροθετήσεις των έργων που γίνανε ήταν με γνώμονα αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε. Γιατί το λιμάνι και το αεροδρόμιο καλύπτουν περίπου το 70% του παράκτου μετώπου του Δήμου του Ηρακλείου.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά, επειδή σε αυτό το μικρό μέτωπο όπως το περιγράφετε, γιατί όντως αν σκεφτούμε και άλλες πόλεις εκτός Κρήτης έχουν πολύ μεγάλο παραλιακό μέτωπο, στην πραγματικότητα δύο υποδομές πολύ σοβαρές για την πόλη, το αεροδρόμιο και το λιμάνι, δέσμευσαν ένα τεράστιο χώρο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μόνο τη Λάρισα ξεπερνάμε από τις μεγάλες πόλεις.
0: Εντάξει, η Λάρισα όμως είναι λογικό να την ξεπερνάμε. αλλά όντως, αν σκεφτώ από την Καλαμάτα μέχρι όπου και να
1: πεις,
0: ένα τεράστιο μέτωπο. Βέβαια, αν ο Δήμος Ηρακλείου ήταν ενιαίος με το Μαλεβίζι, θα συζητούσαμε με άλλες.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Με άλλες προϋποθέσεις. Όμως ιστορικά, μια που και εσείς το αναφέρατε, πάντα είχε ένα θέμα το Ηράκλειο, ακόμα και όταν, ας πούμε, τους προηγούμενους αιώνες, το Ηράκλειο ήταν σαν να ήταν δικό του όλο το μέτωπο.
1: Ναι,
0: στην

0: πραγματικότητα. Ιστορικά βέβαια εκείνες τις εποχές δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, γιατί δέρνεται από βόρειους πολύ σφοδρούς ανέμους, έτσι, κύματα, δυτικούς ανέμους, δηλαδή από παντού χτυπιέται, ήταν λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσει. Κάνανε όμως τα τείχη, ενώ και βεβαίως, οι Άραβες και οι Ενετοί, που αυτό ήταν μια πολύ προστασία.
1: Βέβαια, ήταν τρομερά οχυρωματικά έργα. Ναι. Βλέπουμε ότι στέκονται εκεί πέρα αιώνες, έχουν αντέξει βορβαδισμούς, κυματισμούς, αλλά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά. Δηλαδή, το πρόβλημα στην Κρήτη γενικότερα ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε μεγάλους μήκους, μεγάλους μήκους κύματα. Δηλαδή και το νότιο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και το βόρειο, οι ακτές βάλλονται από κυματισμούς με μεγάλα μήκη, έρχονται από το Ισραήλ, ας πούμε, στην Ιερά Πέτρα που έχουμε μεγάλες ζημιές, ή εδώ πέρα που είναι, είμαστε στη μέση τη Μεσογείου. Οπότε είναι λογικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αυτό που λέμε αεροπλανοβόρο του Μεσογείου,
1: ακριβώς,
0: αλλά
1: ναι,
0: είναι ευλογία και κατάρα. Έτσι.
1: Είναι ευλογία και κατάρα. Ναι, δηλαδή, ναι, είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο στη Μεσόγειο, αλλά έχουμε, τώρα βλέπουμε τα τελευταίες δεκαετίες ότι μας χτυπάνε αλίπητα.
0: Να πω όμως κάτι τώρα. Ακούγεται κάπως παράδοξο. Αιώνες να στέκονται και να αντέχουν αυτά τα τείχη, να αντέχουν πολιορκίες, να αντέχουν κυματισμούς, να αντέχουν σεισμούς. Τις διαβρώσεις όλα αυτά που γίνεται, και να συζητάμε ότι το 2010 είχαμε μια κακοκαιρία και δημιούργησε πρόβλημα. Δεν ακούγεται παράδοξο.
1: Είναι παράδοξο, είναι και τα αντανακλαστικά μας. Δηλαδή αυτά τα λιμενικά έργα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν πάει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή ξεκινήσαμε αργά να ασχολούμαστε με αυτό, με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα ότι όλες οι παραλίες στην Κρήτη διαβρώνονται. Και έχουμε αρχίσει τα τελευταία 10 χρόνια να κάνουμε μελέτες που αργούν πάρα πολύ αδειοδοτικά να προχωρήσουν, να υλοποιούνται έργα σιγά σιγά. Δηλαδή και το πρώτο αντιδιαβρωτικό έργο υλοποιήθηκε στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα. Άρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, ή μάλλον υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν υπήρχαν τα εργαλεία για να μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Οι υπηρεσίες δεν γνωρίζανε τι θα πει αντιδιαβρωτικό έργο σε όλη την Ελλάδα.
0: Να σας πω όμως κάτι, επειδή αυτό ευχαρίστω να το συζητήσουμε, να μου πείτε και από την εμπειρία σας και από τη γνώση σας, μόνο εμείς έχουμε γραφειοκρατία, μόνο σε εμάς αργούν τόσο να βγουν οι μελέτες, γιατί νομίζω λίγο το έχουμε μυθοποιήσει αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αν τρέχουν πιο γρήγορα. Γιατί παντού υπάρχει γραφειοκρατία, κακά τα ψέματα.
1: Υπάρχει, αλλά αν δούμε το παράδειγμα της Κύπρου που μας έχουν βάλει τα γυαλιά, και μάλιστα πάρα πολλές ελληνικές εταιρείες και το Πανεπιστήμιο με το Μουτζούρι έχουν κάνει μελέτες από τη δεκαετία του 80.
0: Το Μουτζούρι, το πρώην Πρίτανη, εννοείται.
1: Το πρώην Πρίτανη, ναι, που ήταν στο εθνικό, στο ΕΜΠΟΥ. Έχουν κάνει πάρα πολλές μελέτες. Και στην Κύπρο βλέπουμε την εφαρμογή τους. Στην Κύπρο, μάλιστα, είναι το case study για μας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ξεκινήσανε.
0: Πάνε γρήγορα.
1: Πάνε πολύ γρήγορα, ναι. Δηλαδή, αν δούμε στην Κύπρο, όλο το βόρειο παραλιακό μέτωπο, όλο μάλλον το μέτωπό τους, το παράκτιο, έχει κυματοθράφτες. Ξεκινήσανε με έξαλλους, μετά είδαν ότι οι έξαλλοι δεν εξυπηρετούν όσο έπρεπε, τους κάνανε ύφαλους. Τώρα κάνουν ύφαλους κυματοθράφτες κάτω από τη θάλασσα, δηλαδή.
0: Και έχουν και αυτοί
1: αντίστοιχα προβλήματα.
0: Προβλήματα, δούμε, δηλαδή, στο Ηράκλειο, ας πούμε.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι.
1: Ήταν τα ανακλαστικά τους πιο γρήγορα. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ήταν αγγλική απικία.
0: Μπορεί να έχουν πιο οργανωμένο κράτος.
1: Να έχουν πιο οργανωμένο κράτος. Αλλά εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάρει και μια δεκαετία ένα έργο στην Ελλάδα να διοδοτηθεί.
0: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο.
0: Σε μια δεκαετία χάνεις και τα τείχη, τα χάνεις όλα.
1: Τα χάνεις όλα, βέβαια. Ναι.
0: Όμως να σας πω ένα πιθανό λάθος που έγινε. Θυμάμαι, είχα καλύψει το ρεπορτάζ πριν αρκετά χρόνια, όπου νομίζω ήταν υπουργός κ. Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης Δαντιονίνου, είναι ευρωβουλευτής, όπου είπαν ότι θα κάνουμε εκεί, χωροθετούμε μια μαρίνα στον κόλπο Δερματά. Αν είχε προχωρήσει αυτό, δεν θα είχαν σωθεί, ας πούμε, πολλά πράγματα, δεν θα είχαμε γλιτώσει τις διαβρώσεις που είδαμε μετά, το 2010, ας πούμε.
1: Αν δούμε το σχεδιασμό της μαρίνας αυτής, κάλυπτε όλο αυτό το μέτωπο.
0: Ναι.
1: Στην ουσία, δηλαδή, γι' αυτό και οι αρχαιολόγοι και οι κάτοικοι της περιοχής και άλλοι φορείς είχαν αντιδράσει. Γιατί ήταν μια μαρίνα που ήταν μικρή σε μέγεθος, πολύ μικρή. Τα σκάφη που μπαίνανε εκεί πέρα ήταν το μεγαλύτερο 20 μέτρα. Μόνο το πάρκινγκ που έπρεπε για να δημιουργηθεί, για να εξυπηρετηθεί η μαρίνα, κάλυπτε μια μεγάλη έκταση. Το στόμιο του λιμένα ήταν πολύ κοντά στα τείχη, άρα λοιπόν ο ελιγμός των σκαφών δεν ήταν επικίνδυνος όταν είχαμε έντονους κυματισμούς. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια πρόχειρα σχεδιασμένη μαρίνα.
0: Ήταν λάθος, λέτε.
1: Ήταν λάθος. Και είμαστε τυχεροί που αποχωροθετήθηκε αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Με αφορμή τη Μαρίνα στο Μπαγκρίτιο, που στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρουσιάσαμε το 17 και το 19 πήραμε απόφαση από το ΚΑΣ που έλεγε ότι ναι, συμφωνούμε επί της αρχής για τη

0: Λίνα να μπλοκάρει τα ιστορικά ατύχη.
1: Άρα λέτε ότι ήταν τώρα λάθος και πρόχειρη αυτή η χωροθέτηση, τόσο για λόγους πρακτικούς, δηλαδή ήταν μικρή.
0: Ναι, ήταν μικρή, για μικρά σκάφη, δηλαδή με τα σύγχρονα δεδομένα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τίποτα περισσότερο από ότι, ας πούμε, μια μικρή μαρίνα των 200 θέσεων.
1: Α, τόσο λίγο.
0: Ναι, δεν ήταν. Δηλαδή μικρότερη και από το Ρέθυνο, μικρότερη από τον Άγιο Νικόλαο. Ναι. Και με τα χαρακτηριστικά της δεν ήταν τέτοια που θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν λίγο πρόχειρη. Εγώ μελέτη προσωπικά δεν είδα. Μόνο σε ένα master plan στο λιμένα. Γιατί το έχω ψάξει καιρό, το είδαμε με το τεχνικό μελητήριο.
1: Οφθαλμομελέτη υπήρχε.
0: Ήταν μια μελέτη η οποία μπήκε σε ένα master plan χωρίς να υπάρχει μια τεχνική έκθεση, χωρίς να υπάρχουν κάποια στοιχεία.
1: Άρα λοιπόν, επανέρχομαι. Και πρακτικά λοιπόν υπήρχε πρόβλημα με αυτή τη χωροθέτηση.
0: Ναι,
1: με την
0: πρακτικά.
1: Έννοια ότι μικρή μαρίνα και μεγάλη δέσμευση χερσαίου χώρου, όπως είπατε.
0: Ναι,
1: γιατί το πάρκινγκ θα γινόταν απ' έξω, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Πού θα γινόταν το πάρκινγκ. Θα γινόταν με μπαζώματα μέσα στη θάλασσα.
1: Με μπαζώματα και αυτό.
0: Βέβαια. Βέβαια. Και ούτε καταστήματα προβλεπόντουσαν. Μιλάμε για μικρούς χερσαίους χώρους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ εύκολο κανείς άμα να τρέξει στο διαδίκτυο
1: από
0: να ανοίξει.
1: Από το δρόμο και πάνω δεν υπήρχε χώρο.
0: Όχι, βέβαια δεν μπορούσε. Τι να γίνει από πάνω. Είναι όλα πιεσμένα. Τι θα καταδαφίσαμε το Μάρε, το λιμενικό περίπτερο, που αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο.
1: Καλά, το πούμε αυτό.
0: Ναι. Αλλά θα μπορούσε. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και συγκοινωνιακά, για να καλυφθεί όλη αυτή μια τέτοια μαρίνα, πώς θα μπορούσε να γίνει η συγκοινωνιακά. Θα κατεδαφίζαμε κτίρια, πολυκατοικίες, τι θα κάναμε. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Αυτά όλα ή σχεδόν όλα ή πολλά από αυτά λύνονται εάν χωροθετούμε ενώ δυτικότερα μπροστά στο Παγκρίτιο.
0: Στο Παγκρίτιο στάδιο, πέραν από την προκαταρχική μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τώρα με την νυν Δημοτική Αρχή έχει ολοκληρωθεί η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει κατατεθεί φάκελος στο Υπουργείο Τουρισμού, οπότε το καλοκαίρι αυτό που περνάει, που πέρασε δηλαδή ουσιαστικά. Άρα λοιπόν ευελπιστούμε στους επόμενους μήνες να έχουμε την έγκριση από την Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων. Οπότε αυτό το οραματικό έργο που ξεκίνησε αυτό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες να μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει το Ηράκλειο τη μαρίνα που αξίζει.
1: Μόνο 20 χρόνια και πίσω, έτσι.
0: Είμαστε, ναι.
1: Αλλά, εντάξει,
0: 23 είναι, χρόνια πίσω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι φυσιολογικό διάστημα για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Για τα ελληνικά δεδομένα, ναι.
1: Ωραία. Σας ρωτάω πριν πάμε τώρα ξανά στον κόλπο του τέρματα. Πρακτικά είναι, ας πούμε, πιο μεγάλη, έχει χωροθέτηση η οποία επιτρέπει, γιατί είπαμε, χώρους πάρκινγκ, θες κτίρια, αν κάνεις μια μαρίνα δεν θα κάνεις εκεί ένα λιμανάκι για να μπαίνουν σκάφη.
0: Όχι, εκεί μιλάμε για μια μαρίνα που είναι 827 θέσεων.
1: Ναι, πολύ μεγαλύτερη.
0: Που θα είναι η τρίτη στην Ελλάδα, μιλάμε για 120.000 τετραγωνικά μέτρα χερσαίους χώρους, μιλάμε για μια λιμενολεκάνη που περίπου 200.000 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για κτηριακά που θα καλύπτουν μια επιφάνεια των 20.000 τετραγωνικών μέτρων, που μπορεί εκεί να αναπτυχθούν πάρα πολλές κτηριακές υποδομές. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνθέτουν μια μαρίνα η οποία θα είναι μια σύγχρονη μαρίνα.
1: Καλά, αυτό θα άλλαζε την εικόνα.
0: Θα αλλάζει όλη την εικόνα και δείτε που είναι στο όριο του Δήμου του Ηρακλείου, από εκεί πέρα μέχρι να πάμε μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων.
1: Αυτό πήγα τώρα να σας ρωτήσω. Όμως, αυτό πήγα να σας ρωτήσω.
0: Το κατάλαβα.
1: Δηλαδή, μήπως εκεί χρειάζεται συνδυασμός δυνάμεων, γιατί είναι και Δήμος Μαλεύης 2, έτσι. Πιάνει και Δήμος
0: Μαλεύης. Όχι, δεν πιάνει.
1: Καθόλου.
0: Είναι καθαρά Δήμος.
1: Το έχετε πάει μέχρι.
0: Εκεί θέλω να τονίσω πάλι αυτό που λέγαμε πριν, ότι η μικρή ακτογραμμή του Δήμου του Ηρακλείου με τις δεσμεύσεις που έχει, τα σημεία που μπορούσαν να υλοποιηθεί αυτή η μαρίνα ήταν αυτό, το σημείο μόνο. Δεν υπήρχε άλλο σημείο που θα μπορούσε να
1: χωριστεί. Όπως το βλέπουμε ακριβώς μπροστά στο
0: Παγκρίτιο. Μπροστά από το Παγκρίτιο, στην εκβολή του Γιώφυρου ποταμού, από εκεί πέρα εκτινόμαστε δυτικά.
1: Δυτικά.
0: Αλλά αν μιλάμε για ένα έργο που έχει περίπου ένα προσύνημο μόλο της τάξης των 1.700 μέτρων, αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα μεγάλο έργο.
1: Ναι, καλά,
0: για να μπορεί να φιλοξενήσει τόσα πολλά σκάφη και μεγαγιότ,
1: ναι,
0: που είναι τώρα η τάση. Γιατί αυτό κοιτάζει πλέον η Ελλάδα, να φιλοξενήσει τα μεγάλα σκάφη.
1: Έτσι όπως είναι και η Κρήτη και ενώ απομακρυσμένη, τι μικρά σκάφη να έρθουν, ας πούμε.
0: Έρχονται και αυτοί.
1: Εντάξει, έρχονται, γιατί, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Όπως είπε και ένας συνάδελφός σας, ότι στο νηστιοπλό δεν είναι το απλό να πάω από σε μια λιμενολεκάνη να κυκλοφορώ, αλλά να πάω και λίγο σε μια ανοιχτή θάλασσα.
1: Πάνε, ναι, αλλά θέλω να πω. Τα μεγάλα γιούτ είναι που θα κάνουν.
0: Τα μεγάλα είναι που θα κάνουν τη διαφορά.
1: Ναι. Θα κάνουν τη διαφορά.
0: Εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι και 40 μεγαγιότ.
1: Ναι, και μπαίνει και μπαίνει σε ένα άλλο χάρτη, έτσι.
0: Βέβαια, μπαίνει σε ένα παγκόσμιο χάρτη.
1: Ναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικά.

0: πραγματεύοντα.
1: Ωραία. Λοιπόν, από τη Μαρίνα, έτσι αλλιώς είναι ένα θέμα το οποίο
0: ξεχωριστό
1: θέλει τις αδειοδοτήσεις του. Δεν τολμώ να ρωτήσω τι χρόνο βλέπετε για να πεις «Α, δημοπρατείτε αυτό το έργο». 5 χρόνια, 10.
0: Μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο μπορούμε να πούμε. Αν έχουμε τη χωροθέτηση και πάρουμε και εγκριθεί η ΣΜΠΕ και πάρουμε δηλαδή τη χωροθέτηση μετά μπορεί να βγει σε επενδυτές για ΣΔΙΤ. Γιατί μιλάμε για ένα έργο άνω των 100 εκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και μετά μπορεί να βγει να ψάξει επενδυτές. Δηλαδή μπορεί ένα χρόνο από τώρα να ξεκινήσει μια διαδικασία, αν είμαστε τυχεροί.
1: Ναι. Καλά, έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ να την κάνει το κράτος. Να την κάνει το κράτος για ποιο λόγο,
0: ας πούμε. Δεν έχει λόγο. Να την κάνει το κράτος, δεν έχει τα χρήματα.
1: Ναι. Τα χρήματα μπορεί να τα βρει. Δηλαδή να κάνει τον επιχειρηματή. Θέλει και μια επιχειρηματική.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Μια επιχειρηματική λογική να αναπτύξει.
0: Γι' αυτό η τεχνοοικονομική μελέτη που είναι απαραίτητη να γίνεται σε τέτοια έργα.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτή τη φορά και πράγματι δείχνει πού πρέπει να κινηθούμε, ποια είναι η τάση.
1: Ναι.
0: Σύγχρονη τάση.
1: Λοιπόν, συζητούμε με τον κύριο Ρομπογιαννάκη, μηχανικό, λιμενολόγο, για τα θέματα του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου, το οποίο θα μπορούσαν να αλλάξουν με 2-3 κινήσεις. Όχι ότι είναι και φτηνές, να μην το πω έτσι, δεν είναι εύκολες. Όπως αυτό της Μαρίνας που περιγράφεται. Και αυτή τη ιστορία του Δερματά, που είναι όμως σχετικά πιο εύκολο έργο, σωστά. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο όμως φαινόταν να πέρασε από, όχι από 40 κύματα του ανατολικού, αυτού του κόλπου του Ηρακλείου με τα τόσα δυνατά στοιχεία της φύσης, από 1000 κύματα. Δηλαδή ξεκίνησε μια ιστορία.
0: Κύματα, καλά το πάτε.
1: Καλά το πάτε. Ναι. Ξεκίνησε μια ιστορία μετά την διάβρωση που διαπιστώθηκε και τις ζημιές που είχαν γίνει, τις θυμούνται ίσως πολλοί Ηρακλειώτες, όχι μόνο που περνούσαν από εκεί. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνει μελέτη για να. Η μελέτη ήταν να γίνουν, ας πούμε, 2 πλάζ, να το πω έτσι, με μόλο. Εξηγήστε μας το, για να προστατευτούν τα τείχη και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνω μια παρένθεση τώρα που θα σας αρέσει, ξέροντας το χαρακτήρα σας. Επειδή το κακό στην Ελλάδα είναι ότι παίρνει μεγάλο χρόνο η υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνουμε το βυθομετρικό και βλέπουμε το πρόβλημα, μπορεί να περάσουν μετά όπως και με τη Μαρίνα. Δηλαδή, τώρα είπαμε ότι ξεκινάμε με τα δεδομένα του 2010 ή του 2003 και φτάνουμε το 2026 που έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, πολλές μελέτες που κάνουμε στην Ελλάδα είναι παροχημένες από το χρόνο που ξεκινάει η υλοποίησή τους από τη στιγμή που. Τη υλοποίηση, μάλλον, των μελετών μέχρι από τη στιγμή που κατασκευάζονται.
1: Παροχημένα, γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει και τα βυθομετρικά στοιχεία.
0: Βεβαίως, ακριβώς. Γιατί η διάβρωση λειτουργεί εκθετικά. Ξεκινάει με ένα αριθμό, ας πούμε, μικρό. Και μετά τρώει την άμμο και μετά πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν, όταν ξεκίνησε με τη θεομηνία τότε του, και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά το είχε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το οποίο έπαθε τον κυματισμό, πλημμύρισε το υπόγειο που είχε μέσα εξοπλισμό.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Ναι, αν το θυμάστε. Και αν δείτε φωτογραφίες με τις πέτρες που είχαν πέσει μέσα, με τα νερά που είχαν πέσει μέσα στον προάβλιο χώρο. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που ζητήσαν την προστασία. Στην συνέχεια, βέβαια, αυτό το έργο ενσωματώθηκε στο δικό μας και έτσι τώρα, με μια καθυστέρηση 13 χρόνων περίπου, μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή του. Αλλά να σταθούμε λίγο στα 1000 κύματα που λέμε. Δηλαδή, από το 13 περίπου που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία της, ας το πούμε, της διάβρωσης, που είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η διάβρωση, μπήκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έγινε μια μελέτη από το ΙΤΕ, η μελέτη ξεκίνησε, μετά για κάποιους λόγους δεν θέλω να σταθώ εγώ, την μπλοκάραν τη μελέτη. Η μελέτη αυτή προέβλεπε μόνο τεχνητή αναπλήρωση. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το παραλιακό μέτωπο με τους σχηματισμούς που λέμε ότι θα έχει μεγάλες απώλειες, είχε τις τάξεις 30%, δεν μπορούσαμε, επειδή δεν μπορούσε το ΙΤΕ να κάνει κάτι άλλο, γιατί ήταν χωροθετημένη η Μαρίνα. Άρα λοιπόν, οι κυματοθράφτες δεν μπορούσαν να κάνουν μέσα στο χώρο που προοριζόταν η Μαρίνα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν, κάνανε μόνο, τους επέτρεπε το Υπουργείο να κάνουν μόνο άμμο.
1: Mm-hmm.
0: Η άμμος φυσικά είναι βασικό αντιδιαβρωτικό μέτρο, αλλά έργο, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες σε αυτή την περιοχή. Με τις απώλειες λοιπόν 30% σε μερικά χρόνια θα είχε εξαφανιστεί αυτή την παραλία και το έργο θα πήγαινε στράφη. Άρα λοιπόν. Με την τύχη που είχαμε να αποχωρηθεί Μαρίνα λόγω του Μπαγκριτίου, μπόρεσε να γίνει ένας νέος διαγωνισμός και να βάλουμε εμείς το σχηματοθρέφτη που λέγαμε. Η σύμβαση υπεγράφει, γιατί έχει λίγο αξία αυτό να δούμε τους χρόνους, τον Οκτώβριο του 2022. 6 μήνες κάναμε η ομάδα μας, είναι μια ομάδα κριτικών επιστημόνων. Αξίζει να τους αναφέρω, αν μου επιτρέπετε.
1: Ασφάλως.
0: Με τον Γιώργο τον Αλεξανδράτη, τον Γιάννη τον Παρασύρη, τον Βασίλη τον Δεσποτάκη και εμένα, που έχουμε όλες τις απαραίτητες μελέτες που χρειάζεται.

0: χρειάζονται για να υλοποιηθεί τέτοιου είδους μελέτες. Αυτή η μελέτη λοιπόν πήρε 6 μήνες. Τον Απρίλιο του 23 στείλαμε την ακτομηχανική μελέτη σε μια υπηρεσία στο υποδομών τότε, η οποία όμως εγκρίθηκε από τον Απρίλιο του 23 τον Ιούνιο του 24. Μιλάμε τώρα ότι χάθηκε περίπου 1,5 χρόνος για να εγκρίνουν μια ακτομηχανική μελέτη.
1: Τι λέτε τώρα και... Τι κάνανε, δηλαδή, τι μελετούσαν, ή πως την είχαν σε ένα συρτάκι και την βγάλουν κάποια στιγμή. Αυτό έγινε, έτσι.
0: Ευτυχώς γίνανε παρεμβάσεις από το Δήμαρχο, προσωπικές, και έτσι καταφέραμε και πήραν την έγκριση η οποία θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, ότι δεν είναι υποστελεχωμένες όλες οι υπηρεσίες. Αυτοί βάζουν δικές τους προτεραιότητες. Ξαφνικά οι φάκελοι πάνε πάνω κάτω σε ιεραρχία με κάποιες πολιτικές, ας το πούμε, παρεμβάσεις. Οπότε καταφέραμε τελικά να εγκριθεί η μελέτη τον Ιούνιο του 24 και τον Ιούνιο του 24 αμέσως αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μετρό η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε τον 12ο του 25. Δηλαδή, αν δείτε, πήρε μετά 1,5 χρόνο για να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη. 1,5 χρόνο για να εγκριθούν, να γίνουν οι διαβουλεύσεις απαραίτητες, για να ελεγχθούν οι μελέτες και να φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι πήραμε 8-12 του 25 την ΕΠΟ. Δηλαδή είναι αδιανόητη χρόνια. Από την περιφέρεια κινηθήκανε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Γιατί... Από το 22 στην πραγματικότητα.
0: Από το 22, ναι. Το 22,
1: μέχρι το 25 στο τέλος.
0: Στο τέλος του 25, ναι. Πήραμε κυριολεκτικά στο τέλος. Και πάλι με παρεμβάσεις, δηλαδή με πιέσεις από τη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο, από τον Αντιδήμαρχο τότε των Τεχνικών Υπηρεσιών. Δηλαδή γίνανε ενέργειες συντονισμένες με την άριστη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Και ομολογώ μετά ότι όταν φτάσαμε επιτέλους στην περιφέρεια για να γίνει η οριστική έγκριση των μελετών, μετά που βγήκε ΕΠΟ, που μας βοηθήσανε βέβαια οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία, τον Απρίλιο του 26. Γρήγορα δηλαδή, μέσα σε περίπου 3,5 μήνες από τότε που
1: πήραμε την έγκριση. Το 3,5 μήνες ακούγεται γρήγορα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί μιλάμε για έγκριση των οριστικών μελετών. Δηλαδή από εδώ και πέρα μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε από το Υπουργείο Οικονομικών την άδεια παραχώρηση, δηλαδή την άδεια εκτέλεσης εργασιών.
1: Ναι, ναι. Αυτές είναι μικρές ιστορίες γραφειοκρατικής τρέλας.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να δείτε. Και αυτό ήταν γρήγοροι χρόνοι, υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό που είδατε μέσα σε 4,5 χρόνια, σε 4 περίπου χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, θα φτάσει στο σημείο τώρα να παίρνουμε την άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι ένας καλός χρόνος. Σχετικά
1: τώρα,
0: και τα δεδομένα, ναι,
1: είναι,
0: τα ελληνικά.
1: Δεν ξέρω, είναι φρίκιο αυτό που ζούμε. Οπότε από εδώ και μετά ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσουμε.
0: Έχουμε κάποια βήματα ακόμα. Έχουμε κάποια βήματα ακόμα, γιατί τώρα έχουμε βουβάλει στην κλιματική υπηρεσία, η οποία διαβιβάζει το φάκελο στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι είναι γρήγοροι και αυτοί, δεν είναι σχετικά, δηλαδή με τους χρόνους που είδαμε πριν. Υπάρχει περιπτώσεις που σε ένα μήνα την παίρνουμε αυτή την έγκριση. Άρα λοιπόν παίρνουμε την άδεια παραχώρησης. Ευτυχώς έχουμε βρει, γιατί είχαμε μια άλλη συνεργασία και με τη διαχειριστική αρχή, βρέθηκε το κονδύλιο που διαβάσετε τα 5.700.000 για να χρηματοδοτηθεί αυτή η μελέτη, γιατί είναι μεγάλο το κόστος. Δεν ήταν για τα ελληνικά δεδομένα και τα αντιδιαβρωτικά έργα, είναι μεγάλο το κόστος αυτών των έργων. Βρέθηκε το κονδύλιο, υπογράφηκε με την περιφέρεια αυτή η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα, οπότε πιστεύω πολύ σύντομα θα δημοπραθεί το έργο για να μπορούμε να βρούμε έναν εργολάβο να το υλοποιήσει αυτό το έργο.
1: Ναι, βέβαια είπατε ένα νούμερο που θα νομίζει ο κόσμος ότι σε λίγο θα πάμε να αγοράσετε κι εσείς κανένα μέγα γιότ. Είπατε 5-700. Αυτό το νούμερο δεν αφορά εσάς, έτσι,
0: αυτό
1: την πληρωμή σας. Γιατί έτσι όπως το είπατε μπορεί να τρομάξουμε.
0: Είναι ψίχουλα, δηλαδή τώρα, γιατί ήταν έτσι.
1: Είναι άλλη αμοιβή της μελέτης.
0: Η αμοιβή της μελέτης βγαίνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Είναι... Και είχε αρχική τιμή, νομίζω, προεκτόσεως 90 χιλιάρικα.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλες τις μελέτες, για όλες
1: και για όλη την ομάδα και έτσι. Μα έτσι όπως το είπατε, το 5-700, νομίζαμε ότι εδώ θα γίνει χάμος. Λοιπόν, το 5-700 είναι για το έργο, έτσι.
0: Το 5-700
1: δηλαδή,
0: είναι
1: για
0: το έργο.
1: Ας το πούμε για την εταιρεία που θα αναλάβει να κατασκευάσει όλα αυτά.
0: Για τον εργολάβο θα το πάρει, που περιλαμβάνει, αυτός θα δώσει βέβαια μια έκπτωση.
1: Ναι.
0: Και πέρα από το έργο που θα περιγράψουμε τώρα, βέβαια, που είναι το καθαρά αντιδιαβρωτικό έργο με τους σηματοθράφτες και την ανάπλαση της ακτής, είναι και η ολοκλήρωση της

0: ανάπλαση αρχιτεκτονικής, η οποία όλοι οι Ηρακλειώτες το έχουν δει, έχει μείνει στη μέση. Δηλαδή έχουν γίνει κάποια πράγματα, αλλά οι ράμπες και αυτά, αλλά δεν έχουν γίνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι κάποια ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι κάποια έργα, ας το πούμε, της ράμπας ολοκλήρωσης, είναι αδρευτικά έργα, είναι διάφορα τέτοια έργα,
1: ναι,
0: τα οποία θα ολοκληρωθούν μαζί με αυτό το έργο.
1: Επειδή είπατε ότι σε ένα χρόνο από τώρα μπορεί να ξεκινήσουν διαδικασίες να το δούμε.
0: Μπορεί και πιο γρήγορα το έργο να.
1: Εντάξει, εγώ λέω το. Μπορεί και πιο γρήγορα.
0: Όχι, πιστεύω πολύ γρήγορα θα γίνει, αφού βρέθηκε χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Μόλις πάρουμε την έγκριση τώρα που λέμε το τελευταίο στάδιο, μπορεί να βγει ο διαγωνισμός.
1: Εντάξει, ο διαγωνισμός όμως
0: μπορεί να βγει σε ένα μήνα, μπορεί να βγει σε δύο μήνες.
1: Επειδή είναι και μεγάλο το ποσό, ενώ ότι.
0: Θα έχουμε προφανώς κάποιους συμμετέχοντες, δεν ξέρουμε, στα λιμενικά έργα είναι περιορισμένοι στην Ελλάδα πλέον, δηλαδή κατεβαίνουν λίγες εταιρείες, 3, 4, 5.
1: Εντάξει, θα το ναι, χτυπηθεί.
0: Οπότε
1: το
0: θα χτυπηθεί το έργο.
1: Εντάξει,
0: λίγο.
1: Γιατί για μια εταιρεία με εμπειρία έτσι, είναι έργο το οποίο μπορεί να το κάνει.
0: Σαφώς,
1: φαντάζομαι ότι έχει δυσκολίες.
0: Και τοπικές, κριτικές εταιρείες, δεν είναι μόνο.
1: Μπορεί να το δούμε, ας πούμε, μέχρι στο 2030. Τώρα το βάζω έτσι.
0: Εννοείται, πολύ πιο γρήγορα.
1: Πολύ πιο γρήγορα.
0: Πολύ πιο γρήγορα, ναι.
1: Ναι.
0: Τα έργα αυτά υλοποίησης είναι το πολύ της τάξης του 1,5 με 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Με τις καθυστερήσεις. Λέω και τις παρατάσεις μπορεί να πάρουν, γιατί είναι και καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Τέτοιες. Ας πούμε, το βασικό και το πιο μεγάλο έργο είναι ο λιμενοβραχίωνας.
0: Το βασικό είναι να γίνουν δύο κινητοθράφτες. Να πούμε εδώ πέρα ότι να κάνουμε
1: το
0: μια περιγραφή.
1: Το λέω λιμένο βραχίωνα, λάθος προφανώς, αλλά εντάξει παίζει το ρόλο του.
0: Ένα βραχίωνας είναι και αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Γιατί προστατεύει, στην ουσία απορροφά την κυματική ενέργεια, αφήνει ένα μέρος, γιατί πρέπει να αφήνει ένα μέρος του κυματισμού να περνάει, δεν μπορεί να το κόβει όλο,
1: ναι.
0: Γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Για να κυκλώνεται και τα νερά, να κυκλοφορεί δηλαδή εννοείται. Το νερό που λέμε και να κάνει όλη τη δουλειά του. Γι' αυτό βάζουμε και εμείς την παραλία, δηλαδή βάζουμε ένα πρανές από αμοχαλικό δηλικά, από άμμο, όπως είναι περίπου τώρα στην περιοχή, για να μπορεί να εκτονένεται εκεί πέρα το κύμα που περνάει, να το πούμε απλά,
1: ναι.
0: Από το κυματοθράφτη. Και έτσι είναι ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο στην ουσία το κύμα δεν φτάνει στα τείχη να χτυπάει και να επιστρέφει και να παίρνει την άμμο που ήδη έχουμε, αλλά σταματάει εκεί πέρα, εκτονώνεται και έτσι,
1: ναι, κρατάει. Αυτός είναι,
0: ναι,
1: και ο
0: έχουμε
1: στόχος.
0: Μικρές απώλειες τάξεις στο 5%.
1: Πόσο είναι ο κυματοθράφτης?
0: Λοιπόν, είναι δύο κυματοθράφτες. Ο ένας που είναι στο δυτικό τμήμα μπροστά από το Μητέρα, δυτικά δηλαδή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, είναι 200 μέτρα. Στο άλλο κομμάτι, και εκεί είχαμε πει να κάνουμε 200, αλλά συνεννόηση, γιατί έχουμε άριστη σχέση με την εφορία αναλύων αρχαιοτήτων, μας προέτρεψε να κάνουμε 50 μέτρα μεγαλύτερο τον ανατολικό κυματοθράφτη. Τα 50 μέτρα αυτά προστατεύουν τη γωνία κάτω από το λιμενικό περίπτερο. Εκεί πέρα έχει υποστεί το παράκτο τείχος στη μεγαλύτερη σπηλαίωση.
1: Και σχεδόν είναι και ορατή, θα έλεγα.
0: Είναι ορατή, αν το δει κανείς, βέβαια φαίνεται, και είναι και το πιο επικίνδυνο τμήμα, γιατί αν αρχίσει να υπαναχωρεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Βέβαια είναι σε εξέλιξη, να πούμε, αυτή τη στιγμή. Έχει υπογράψει ο εργολάβος για να εκτελεστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι το έργο της στερέωσης στατικής αποκατάστασης του παραθαλάσσιου τμήματος των ενωτικών τυχών του Ηρακλείου.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έργο έχει συνδεθεί με τη μελέτη μας με το ΚΑΣ. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού υπάρχουν,
1: ναι.
0: Το ΚΑΣ βάζει συνέργειες.
1: Οπότε, δηλαδή, εντάξει.
0: Σου λέει, για να γίνει η δικιά σας μελέτη, στερεώστε το κομμάτι αυτό του λιμενικού περιπτέρου και μετά βάλτε την άμμο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι 250 μέτρα ο δεύτερος σηματοθράφτης και μετά κάνουμε μια παραλία που είναι της τάξης των 20-30 μέτρων σε πλάτος. Τα μήκη είναι περίπου 380 μέτρα της παραλίας στα δύο, άρα λοιπόν θα έχουμε μια αστική παραλία των 400 περίπου μέτρων.
1: Δηλαδή ξαφνικά, ας το πούμε ξαφνικά, το πουθενά το Ηράκλειο θα αποκτήσει εκεί μια παραλία 400 μέτρων. Αν μπορούμε, ναι. Να κολυμπάμε ή όχι είναι άλλο θέμα, βέβαια. Έτσι, γιατί το πόσο καθαρά θα είναι τα νερά, το λέω γιατί αμέσως θα μετρήσει.
0: Ναι,
1: εννοείται, μετρήσει γίνονται. Και εκεί θα είναι και μια ζωντανή θάλασσα. Γιατί είπατε, αφήνετε το κυματισμό να μπαίνει, να ανανεώνεται τα νερά. Δεν θα έχουμε. Έτσι.
0: Το ευτυχές βέβαια με τους σηματοθράφτες είναι ότι ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι 100 μέρες το χρόνο επιτρέπεται να κολυμπάς βάσει των κυματισμών, τώρα θα διπλασιαστούν, θα είναι 200.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, γιατί και στα 5 με 6 μποφόρ θα μπορεί να κολυμπάς.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διευρύνει την περίοδο την κολυμβητική.
1: Ναι.
0: Αλλά αποκτάμε μια παραλία, όπως είπατε, στο κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό είναι καλό και για τους ντόπιους και για τους τουρίστες. Να πούμε ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μικρή παραλιούλα που πηγαίνουν και κολυμπάνε
1: Ναι, ναι, ήδη τους βλέπω τους ανθρώπους.
0: Και, όταν είχαμε κάνει μία στο τεχνικό επιμελητήριο στη Δικούσα, είχαμε λίγο παρουσιάσει, είχε παρουσιαστεί η μελέτη αυτή, όχι δικιά μας, το είτε.

0: είχαν έρθει μητέρες που λέγανε ότι εκεί πέρα πάμε τα παιδιά μας που έχουν κάποια προβλήματα κινητικά και αυτά και κολυμπάνε εκεί πέρα σαν μορφή φυσικοθεραπείας. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι να το έχουμε και να το αποκτήσουμε.
1: Ναι.
0: Και να το διευρύνουμε.
1: Καλά, είπατε ότι θα γίνουν και ράμπες, θα γίνουν διαφορετικά.
0: Βέβαια, θα γίνουν ράμπες, όλα αυτά προβλέπονται στη μελέτη. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια θωράκιση στο Μουσείο Φυσικής Στερεώσης που πλέον θα προστατευτεί. Αυτό είναι στο μέσο, στο κενό. Οι δύο κυματοστράφες έχουν μια απόσταση μεταξύ τους 80 μέτρα. Άρα λοιπόν, περίπου εκεί πέρα, στο κομμάτι αυτό που μπαίνει ο κυματισμός, είναι η θωράκιση που λέμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Επειδή δεν θα είναι περίκλειστο αυτό, εννοείται. Η είσοδος που θα αφήνεται, η είσοδος ενώ του νερού,
0: ναι,
1: από ποια πλευρά θα είναι, ανατολικά?
0: Θα είναι και ανατολικά και δυτικά, ανάλογα με τους σχηματισμούς, ναι, και στο κέντρο. Δηλαδή ανάμεσα στους δύο κυματοθράφστες.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο, το έχετε μελετήσει παραπάνω, έτσι, για να μην...
0: Εννοείται ότι όλα αυτά, όλες οι μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κάνουμε κάποια σενάρια που τα τρέχουμε στο μοντέλο, που είναι το κομμάτι της ακτομηχανικής μελέτης, και βλέπουμε τη βέλτιστη λύση. Δηλαδή δεν υπάρχουν τύποι, υπάρχουν μαθηματικοί τύποι, υπάρχουν μοντελοποιήσεις. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα που βγάζουμε είναι ελεγμένα. Δεν
1: ξέρετε,
0: είναι...
1: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί έχουμε δει έργα λιμενικά, καλά εσείς έχετε δει πολύ περισσότερα, που αποτυγχάνουν σε σχέση με το αποτέλεσμα. Μη σας πω τώρα περιπτώσεις που φέρανε άμμο, που κάνανε πράγματα και κοντινά μας.
0: Κοντινά μας στην νότο, τα λιμάνια αυτά,
1: και
0: στο τα ανατολά.
1: Και λίγο δυτικά
0: και ναι,
1: ανατολικά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω ότι όταν κάνετε ένα τέτοιο μοντέλο, δεν είστε και απολύτως σίγουροι ότι αυτό θα διαρκέσει σε βάθος χρόνου?
0: Γι' αυτό υπάρχει ακτομηχανική μελέτη. Γι' αυτό βλέπουμε και εμείς τις απώλειες ανά έτος. Και γι' αυτό βάζουμε και ένα σύστημα παρακολούθηση στη μελέτη περιβαλλοντικών
1: θα το παρακολουθείτε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το έργο αυτό δεν τελειώνει με την κατασκευή του, που φεύγει ο εργολάβος και κατασκευάζει το πρώτο έργο. Μετά πρέπει κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται αποτυπώσεις, να βλέπουμε πού υπάρχουν ελλείψεις και να συμπληρώνονται. Οι απώλειες αυτές οφείλουμε να τις συμπληρώσουμε.
1: Αυτό
0: γι' αυτό είναι πλήρες το έργο.
1: Άρα
0: λοιπόν η πρακτική λέει, η παγκόσμια, ότι σε 8 χρόνια υπάρχει μια σταθεροποίηση τακτογραμμής. Δηλαδή εμείς τα επόμενα περίπου 8 χρόνια θα πρέπει να είμαστε γρήγορση. Να μετράμε, να βλέπουμε, να επαναπληρώνουμε που λέμε την παραλία.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να φέρνουμε άμμο, να δούμε, γιατί οι αστοχίες μπορεί να υπάρχουν σε κάποιο τμήμα του κυματοθράφηση. Έχουν συμβεί αυτά σε λιμενικά έργα. Σε αντιδιαβρωτικά έργα δεν το έχουμε δει ακόμα.
1: Ναι.
0: Να αποτυχάνει δηλαδή η θωράκιση. Αλλά έχουμε δει να φεύγει άμμος λίγο πιο γρήγορα από αυτό που υπολογίζουμε, ελάχιστα, ή να μην γίνεται το πρόγραμμα της επαναπλήρωσης που έχει προβλεφθεί στη μελέτη.
1: Τώρα είπατε αντιδιαβρωτικά. Εντάξει, θα το προστατεύσετε, γιατί ο στόχος ο πρώτος, είπαμε, να προστατευτούν τα τείχη. Έτσι.
0: Ναι, αυτό ναι, είναι το πρώτο.
1: Από εκεί ξεκινήσαμε. Το λέω γιατί, σαν να είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κάπου στη Σιτή εκεί με το δρόμο το παραλικό, είδα πάλι μια διάβρωση, ενώ κάνανε έργα.
0: Όχι, αυτό να το τονίσω, γιατί και αυτό είναι δικιά μας μελέτη.
1: Α, είναι
0: αυτό
1: δικιά σας?
0: Προβλέπει.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, λόγω εμπειρίας. Είμαστε ένα γραφείο που έχει μια εξειδίκευση σε αυτά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και έτσι έχουμε τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αντιδιαβρωτικά έργα στην Ελλάδα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Με περηφάνεια. Μια τοπική ομάδα, που σας είπα, κριτική ομάδα. Στη Σιτία τι έγινε? Το έργο προβλέπει τρεις κυματοθράφστες. Κατασκευάστηκε ο πρώτος. Και βλέπουμε το τμήμα που έχει κατασκευαστεί ο πρώτος και έχει μαζεύσει άμμο από μόνο του, που αυτό είναι λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά υλοποιήθηκε και προστάτευσε αυτό το τμήμα. Το τμήμα που είναι εκτεθειμένο και δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμα, δεν είναι εντός χρονοδιαγράμματος η εταιρεία που το κατασκευάζει. Αυτό έτυχε κακοκαιρία και η διάβρωση που ήδη υπήρχε, δηλαδή εκεί έχει εξαφανιστεί άμμος. Εκεί ήταν το πρόβλημα που είχε γίνει το 2015-2016.
1: Α, οκ, okay, εντάξει, δεν
0: άρα,
1: το ήξερα. Λοιπόν, εγώ είδα.
0: Ναι, όχι, σωστά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ενημέρωση, ο κόσμος νομίζει ότι αστόχησε το έργο. Όχι, έχει γίνει το 1/3 του έργου.
1: Μα μου λέτε ότι στο σημείο που γίνεται υπάρχει προστασία.
0: Τεράστια προστασία, ναι, και φαίνεται.
1: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ξέρετε, επειδή ήμουν πολύ επιφυλακτικός, εγώ τώρα σας ρώτησα, γιατί ούτε ασχολήθηκα, ήμουν επιφυλακτικός, διότι αυτό το ανεβάσανε και κάποιοι πολιτικοί, οπότε ξέρετε, παίζονται και διάφορα παιχνίδια. Οπότε είναι
0: φυσικά,
1: πολύ επιφυλακτικό,
0: ναι,
1: για το τι γίνεται. Γι' αυτό σας ρώτησα, αλλά χαίρομαι που το ξέρετε το θέμα.
0: Πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή να υλοποιούνται τα έργα, αλλά το αίτιο είναι η διάβρωση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Παίρνει ένα μεγάλο χρόνο, όπως είδατε. Δηλαδή η μελέτη αυτή ξεκίνησε, ας πούμε, το 2018 υπογράψαμε, και τώρα υλοποιείται, για να δείτε ότι αυτό πήγε σχετικά γρήγορα.

0: χώρα της Ινδίας. Το 18-19 υπογράψαμε τις μελέτες. Με την προηγούμενη δημοτική αρχή και τώρα έχει αρχίσει και υλοποιείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αυτό πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολλές φορές, να μπουν τα σωστά υλικά. Δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις, ας πούμε, στα υλικά που μπαίνουν στους κυματοθράφτες. Στο υλικό της άμμου με τη διάμετρο που έχει, να μην μπουν μικρότεροι διαμέτρου υλικά.
1: Έχουμε δηλαδή τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες. Στην Ιεράπετρα, ας πούμε, είναι ένα έργο που έχει επιτελέσει το σκοπό του και είδαμε με τις κακοκαιρίες, που είναι το πρώτο στην Ελλάδα της Ιεράπετρας, που και αυτό σχετικά γρήγορα από το 2016 υλοποιήθηκε το 2020, mm-hmm. πάλι με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Το έργο σταμάτησε μετά την κατασκευή του να παρακολουθείται. Άρα λοιπόν η επαναπλήρωση που λέγαμε δεν έχει γίνει. Και έτσι λοιπόν η άμμος που είναι μέσα στην Λιμενολεκάνη, ανάμεσα στο κυματοθράφστη και στη Ταξιάρχου Μαρκοπούλου εκεί πέρα που είναι η παράκτεια, το δρόμος ο παραλιακός, μετακινείται ανάμεσα, κάνει ένα τόμπολο και μια φαίνεται, μια δεν φαίνεται, μια φεύγει, μια έρχεται. Άμα γίνει επαναπλήρωση, αυτό το έργο θα είναι ένα ιδανικό έργο, παράδειγμα δηλαδή προς μίμηση. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε και στο κόλπο του Δερματά είναι να γίνει παρακολούθηση, το ίδιο και στη Σιτία και το ίδιο σε οποιοδήποτε
1: τέτοιο. Αυτό είναι κρίσιμο η παρακολούθηση, αν καταλαβαίνω.
0: Το κρίσιμο.
1: Μου λέει ένας ακροατής τώρα και έχει δικαίωμα, μου λέει, ας πούμε, αν ξέρετε το παράδειγμα της Παχιάς Άμμου, όπου έχουν προσπαθήσει, εκεί έχετε ασχοληθεί με
0: τα. Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, το έχουμε συζητήσει βέβαια. Η Παχιά όμως είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν έχει βγει μελέτη ακόμα εκεί πέρα. Και έχει το θέμα του συγκεντρώνει και τα σκουπίδια, βέβαια, που αυτό.
1: Καλά,
0: δείχνει.
1: Από όλη τη Μεσόγειο, θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι αδιανόητο.
1: Αυτό που γίνεται στο καλό χωριό και στην Παχιά μου είναι φαινόμενο, έτσι.
0: Είναι φαινόμενο, πραγματικά. Δηλαδή το έχουμε συζητήσει, δεν είναι εύκολο να βρει κανείς λύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να βάλεις τώρα δίκτυα να μην μεταφέρουν τα σκουπίδια αυτά είναι φαραωνικό έργο, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: γίνεται
1: καλά.
0: Μια προσπάθεια βέβαια με αυτόν τον τρόπο, ναι. με τα δίκτυα. Αλλά...
1: Αν γινόταν ένας μόλος κάτι, ένας μεγάλος.
0: Βεβαίως, εννοείται ότι εκεί πέρα άμα γίνει ένας πάλι κυματοθράφηση, ότι έχει ένα νησί απέναντι, προστατεύεται από κάποια σημεία. Είναι έτσι χωροθετημένος ο κόλπος που έχει κάποια προστασία, οπότε πολύ εύκολα με τη χωροθέτηση κάποιων κυματοθραυστών μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί υπάρχει μεγάλο απόθεμά μου. Ναι. Το βλέπουμε γιατί συγκεντρώνεται στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η Παχιά όμως είναι κάτι που κανείς μπορεί να το εξετάσει. Όμως αυτό που βλέπει κάποιος, η περιφερία, ο Δήμος, οποιοσδήποτε, είναι και με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Δηλαδή τι εκεί πέρα έχει να προσφέρει. Δηλαδή να ξοδευτούν εκατομμύρια.
1: Κόστος όφελος. Συμφωνώ.
0: Ναι, το κόστος όφελος. Δηλαδή τι τουρισμό έχει εκεί πέρα. Ποιο είναι το μήκος τακτογραμμής, πόσο κόσμος εκεί πέρα το επισκέπτεται.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή
1: σωστό.
0: Αυτό είναι ένα.
1: Είναι αυτό, είναι άλλο.
0: Αν
1: να
0: υπήρχε
1: δώσεις...
0: το ξενοδοχείο από πάνω, συγγνώμη που διακόπτω. Αν υπήρχε το ξενοδοχείο από πάνω που έχει εγκαταληφθεί,
1: ναι.
0: εννοείται ότι αυτό το έργο θα έχει υλοποιηθεί εδώ και καιρό.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο ξενοδοχείο και ένα
0: τέτοιο.
1: Και
0: σαφώς,
1: ένα... Είναι τελείως διαφορετικό, όντως το λέω για τους ακροατές μας, να δίνεις 100 εκατομμύρια για την ανάπλαση και την προστασία του παράκτου μετόπου του Ηρακλείου. Και να πας να το δώσεις στο Τζούτσουρα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να το λέμε γιατί πολλές φορές δεν
0: μας
1: δίνει.
0: Στο Τζούτσουρα, κακώς. Στο Τζούτσουρα υπάρχει θέμα.
1: Κακώς το
0: ανέφερα. Και εκεί πρέπει να γίνει. Γιατί είναι και η Μαρίνα, είναι παραλία. Κακώς το ανέφερα.
1: Θα
0: το πάμε πίσω το Τζούτσουρα να πούμε κάτι άλλο.
1: Ως μέγεθος. Όχι, το λέω γιατί πολλές φορές λέμε. Δεν γίνονται. Το έχουμε κάνει και φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, τα καταφέραμε εκεί και είναι ένα μέρος. Ενώ είναι πανέμορφο κλιματολογικά και αυτό. Το πώς το δομήσαμε εκεί είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, άρα επειδή τελειώνουμε.
0: Να πω μια γρήγορη παρένθεση.
1: Ναι.
0: Εμείς φταίμε με τις παρεμβάσεις μας.
1: Ποιος φταίει, εννοείται.
0: Φταίει γιατί κάναμε τους παράκτιους δρόμους, κάναμε κάθετα μέτωπα στην παραλία. Οπότε αρχίζει η διάβρωση, τρώει την άμμο, φεύγει και μετά λέμε «Αχ, τι κάναμε».
1: Ναι.
0: Δυστυχώς οι δικές μας πρακτικές, τη δεκαετία του 80 κυρίως του 90, δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα.
1: Ποιος φταίει.
0: Οπότε πρέπει εμείς να παράξουμε έργα αντιδιαφορετικά πλέον.
1: Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιο γρήγορα, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το έργο αυτό, το οποίο ταυτόχρονα αντιμετωπίζει την διάβρωση, προστατεύει το τείχος, τα τείχη, που είναι βασικό. Είναι
0: ένα τμήμα των τείχων.
1: Ναι, ναι, okay. Εκεί που είναι, ναι.
0: Εκεί που είναι η παρέμβασή του.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι τα μνημεία εμείς τα κληρονομούμε και πρέπει να τα κληροδοτήσουμε. Δεν είναι δικά μας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε υποχρέωση για τις επόμενες γενιές. Και ταυτόχρονα θα έχουμε εκεί μια μεγάλη πλάζη, είπατε, κοντά στα 400 μέτρα, έτσι, τα οποία θα αλλάξει την εικόνα. Και αν προχωρήσει και η Μαρίνα πολύ γρήγορα, θα είναι κάτι διαφορετικό. Να πω όμως και κάτι τώρα. Βλέπω και ένα λιμενικό περίπτερο. Το οποίο είναι. Γελάτε τώρα, αλλά είναι φρίκι. Δηλαδή,
0: είναι φρίκι. Ναι. Δηλαδή,

0: Συγγνώμη, το προλάβαμε λίγο μεγαλύτερη να γίνονται οι γλέντια και έτσι.
1: Το προλάβαμε.
0: Πώς το αφήσανε, και έγινε αυτό το πράγμα, άλλες εποχές, νομίζω δεκαετία του 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε, πάνω στο τείχος. Με έναν τρόπο που λες, παιδί μου, εντάξει, πώς καταφέρανε αυτό και εκδόθηκε απόφαση για να γίνει νεότερο μνημείο, έτσι, που θα έπρεπε ούτε να το συζητάει η αρχαιολογία. Δεν ξέρω, αυτό δεν επιβαρύνει κατά τη γνώμη σας επιπλέον?
1: Οπτικά σίγουρα.
0: Οπτικά καλά δεν το συζητάω.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά λέει ποιος βάρος, το
1: δεν
0: τείχος.
1: Έχει κανένα όφελος εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ απορώ πώς αυτό το έργο κρατάει. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητά του. Πώς μένει αυτό το έργο. Ναι. Δηλαδή, είναι καταλελειμμένο, δεν ξέρω τι προοπτικές έχει.
0: Καμία προοπτική δεν
1: έχει. Δηλαδή, πραγματικά, ίσως θα πρέπει να γίνει μια κίνηση, κάποιες ενέργειες.
0: Να αποχαρακτηριστεί καταρχήν.
1: Να αποχαρακτηριστεί, βέβαια. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε καμιά φορά τις αστοχίες μας και να πούμε ότι αυτό το έργο δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει πέρα, ειδικά που γίνεται τώρα όλοι. Εγώ βλέπω δηλαδή από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι το Παγκρίτιο στάδιο να βλέπουμε μια να αλλάξει όλη η όψη της πόλης μας. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτό σαν μια παραφωνία.
0: Ναι. Νομίζω ότι εκτός από παραφωνία, εγώ λέω ότι είναι και επιβάρυνση για το τείχος, το οποίο είναι πραγματικά μνημείο.
1: Είναι η γωνία, είναι το σημείο που βλέπουμε ότι έχει μεγαλύτερη σπηλαίωση από κάτω.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και είναι,
1: φυσικά είναι μια επιβάρυνση.
0: Μεταξύ, συγγνώμη για την έκφραση, το κάνει και ο διάβολος και από όποια να πας το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν περάσεις από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν περάσεις από
1: παντού,
0: το
1: από
0: παντού το βλέπεις. Δηλαδή, ναι. Είναι, πώς λέγαμε, οικόπεδο γωνία. Έτσι. Αυτό το βρήκαν εκεί και το κάνανε. Οι παρεμβάσεις. Σας πάω λίγο στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Μπροστά. Όταν θα φύγει το αεροδρόμιο, επειδή είχα και μια σχετική ερώτηση, θα έχουν νόημα να γίνουν εκεί σοβαρές μελέτες, μήπως γίνει κάτι, δηλαδή να απελευθερωθεί και αυτό το μέτωπο?
1: Ναι, αυτό
0: το αεροδρόμιο τώρα θα φύγει μετά το 29, ας πούμε, αλλά θα το βρούμε, ναι, μπροστά μας.
1: Σίγουρα το βρούμε μπροστά μας, να δούμε ποιος θα έχει αυτή την ιδιοκτησία, ας το πούμε. Και αυτό πιθανόν να δοθεί σαν πακέτο, οπότε δεν ξέρουμε. Γιατί μιλάμε για μεγάλο έργο. Άρα λοιπόν θα είναι μια ανάπλαση τεράστια.
0: Καλά, ναι.
1: Θα
0: εγώ λέω, άλλο σας ρωτήσα, λέω, αν έχει προοπτικές κατά τη γνώμη
1: σας. Έχει προοπτικές, φυσικά.
0: Γιατί και εκεί έχουμε μια αγριότητα του τοπίου.
1: Μεγάλη αγριότητα. Εκεί έχει κάποια ρήγματα. Με το Λοξόρο διάδρομο είχαν έρθει εδώ πέρα οι Νορβηγοί. Ναι. Νορβηγοί, ναι, νομίζω, κάναν, ναι, σεισμικές έρευνες για το Λοξόρο διάδρομο. Άρα λοιπόν υπάρχει γνώση της περιοχής, υπάρχουν δεδομένα. Θα αξιοποιηθεί σίγουρα και είναι ένα πολύ καλό σημείο. Αλλά να δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Γιατί άλλο να τα λέμε εμείς τώρα.
0: Εγώ τρέμω το πώς θα αξιοποιηθεί και πού.
1: Και εγώ το φοβάμαι. Ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες τότε.
0: Ναι, και τι θα γίνει, γιατί είναι φιλέτο, έτσι.
1: Είναι φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Μιλάμε για φοβερή έκταση. Ναι, φοβερό σημείο.
0: Γιατί μιλάμε για μια περιοχή ανατολικά πλέον της πόλης που ουσιαστικά είχε δεσμεύσει την πόλη. Όπως ήταν, το είχε πει και ο αείμνηστος Προβελένγιος, λάθος με τη βιομηχανική περιοχή, η χωροθέτηση. Γιατί πήγανε στην καλύτερη περιοχή του Ηρακλείου, στην Καλλιθέα. Γιατί δεν λέγανε Καλλιθέα.
1: Ναι,
0: και βάλαν τη βιομηχανική. Και ήταν εκεί το αεροδρόμιο από κάτω, έτσι, στο βορρά του. Και έρχεται τώρα να αλλάξει. Εκεί τώρα θα νομίζω ότι θα μπουν πολλά και μεγάλα συμφέροντα.
1: Πιστεύω και η μαρίνα θα γίνει εκεί πέρα, αλλά δεν είναι κακό να υπάρχουν και δύο μαρίνες.
0: Καλά, εννοείται. Έτσι.
1: Σε μια περιοχή σαν το Ηρακλείο ή σαν την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Νομίζω το σηκώνει αυτό.
0: Ναι. Καλά, αυτό
1: δεν με τρομάζει αυτό.
0: Αυτό
1: γιατί πολλοί αυτό λένε. Δηλαδή, μη γίνει στο Παγκρίτιο, έχει ακουστεί και αυτό, για να περιμένουμε να γίνει κάποια στιγμή στο αεροδρόμιο. Δηλαδή.
0: Εντάξει. Εκεί μπορεί να γίνει κι άλλο. Γιατί μπορεί να το πάρουν εκεί οι ιδιώτες, μπορεί να,
1: αυτό
0: είναι,
1: λέω,
0: να είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση. Τώρα. Εντάξει, αυτό το συζητήσουμε μετά το 2029-30.
1: Ελπίζω να είμαστε.
0: Παρότι θα έπρεπε. Εδώ θα είμαστε. Πού θα είμαστε. Το λέω γιατί κανονικά θα έπρεπε εκ των προτέρων να είχαν προβλεφθεί χρήσει έτσι, αλλά δεν είναι το κράτος μας
1: προμηθέας
0: ποτέ, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν είναι. Και καλά το είπατε, ποιες θα είναι οι πολιτικές συνθήκες για το τι θα γίνει και τι συμφέροντα καλώς ή κακώς θα επικρατήσουν σε αυτή την. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα.
1: Φιλέτο πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει. Το οποίο...
1: Όλοι το γνωρίζουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι καλή δουλειά, γιατί είπαμε το έργο εκεί στο Τερματά είχε κολλήσει, μας ξεκίνησαν κάποια έργα, τα σταματήσαμε.

0: σταματήσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευτυχώς τελικά, γιατί τώρα έχουμε κινηματογράφους.
1: Γιατί λέτε ευτυχώς?
0: Ευτυχώς σταμάτησε, γιατί και το είτε τότε έλεγε να προβλεφθούν κινηματογράφοι.
1: Α, που δεν είχαν.
0: Αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα, επειδή ήταν χαρακτηρισμένη η Μαρίνα, το απαγόρευε το Υπουργείο Τουρισμού.
1: Άρα αυτό το.
0: Δικαίως, βέβαια. Οπότε
1: αυτά τα εμπόδια ήταν για καλό,
0: λέτε. Ήταν τελικά για καλό, ναι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ήταν για καλό.
1: Πολύ θετικό. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βογιαννάκη, για την ενημέρωση.
0: Και νομίζω ότι ήσασταν
1: πολύ αναλυτικό και κατατοπιστικό. Ελπίζω πολύ να υλοποιηθούν αυτά, να δούμε.
0: Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο. Βλέπω μισό γεμάτο το ποτήρι. Και αυτή τη στιγμή βλέπω ότι, επειδή το έργο αυτό το έχουν πάρει πάρα πολύ ζεστά όλοι οι φορείς.
1: Ναι.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Και να ξέρετε, και οι υπηρεσίες, όταν βλέπουν ειδικά τοπικά ότι υπάρχει κάποιο τρόπος να βοηθήσουν, βοηθάνε.
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπογιαννάκη για την ενημέρωση για το παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Crete 92,1. Creta24.gr.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1,86 €. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ.

0: και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι με βγάλκ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
1: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
2: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
0: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
3: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
5: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια

0: ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
1: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
2: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
3: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο ΟΦΗ καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
3: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει όλα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του ΟΦΗ.
4: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
3: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζεται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
5: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
6: Νέα διοίκηση, νέοι άνθρωποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
4: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
6: Χρόνια έχω να παίξω σε αυτήν την κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι στην άνοδο.
7: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας θίγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
2: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο ΟΦΗ, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
5: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
4: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
5: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
7: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο ΟΦΗ στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
8: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον ΟΦΗ.

0: λίγες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
2: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για την νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
3: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
2: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet to Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε.

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε! Φτάνουμε!
9: Παρακαλώ.
8: Φτάνουμε.
9: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
8: Τέλεια.
10: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Φωνικό και καταστροφικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με έναν 80χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στην προσπάθεια του να φτάσει στο ποιμνιοστάσιό του και με ανυπολόγιστες ζημιές στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο. Στο επίκεντρο των πρωτοφανών σε ραγδαιότητα βροχοπτώσεων βρέθηκε ο Μυλοπόταμος, όπου σπίτια πλημμύρισαν, δρόμοι θαύτηκαν κάτω από λάσπη και πέτρες και γέφυρα κατέρευσε. Ενώ το 112 ήχησε σε πολλές περιοχές για την αποφυγή μετακινήσεων. Σε αρκετές περιοχές επίσης καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα δρόμοι να είναι κλειστοί με απόφαση της αστυνομίας και των κατατόπους δήμων. Ενώ ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται επιποδός, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάθε άλλο παρά αισιόδοξος είναι.
1: Έναν κτηνοτρόφο νεκρό και τεράστιες ζημιές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης άφησε πίσω του το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος χθες το βράδυ πήγε στο ποιμνιοστάσιο του για να ασφαλίσει τα ζώα του. Το πρωί συγγενικά του πρόσωπα δήλωσαν την εξαφάνισή του και δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός σε ριάκι πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κτηνοτροφική του μάντρα.
2: Περίπου στις 9 η ώρα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για μια εξαφάνιση στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για ένα κτηνοτρόφο ο οποίος από χθες το βράδυ είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να δει τα ζώα του, επειδή χθες το βράδυ έπεφτε ποσότητα νερού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και εντοπίστηκε πριν μια ώρα περίπου, ενημερώθηκε

0: ουσιαστικά ότι εντοπίστηκε νεκρός. Μας ζήτησε συνδρομή η αστυνομία στην αναζήτηση της έρευνας.
1: Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλη την Κρήτη και κυρίως για τον ορεινό Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περίπου 300 χιλιοστά νερού, με αποτέλεσμα

0: στις 3 τα ξημερώματα.
1: 4 κορυφωνόταν το φαινόμενο. Κινητοποίησαμε άμεσα οχήματα και δυνάμεις προς το χωριό τα Ζωνιανά που εντοπιζόταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν φτάσανε τα πρώτα οχήματα τα δικά μας εδώ, συναντήσανε μια εικόνα δύσκολη με φερτά υλικά στους δρόμους, ανάμεσα Ζωνιανά, Λιβάδια. Δηλαδή ακόμα και στις εισόδους του χωριού ήταν δύσκολο να μπουν τα οχήματα μέσα στο χωριό. Ενημερώσαμε άμεσα την περιφέρεια και το Δήμο Μυλοποτάμου για μηχανήματα έργου, τα οποία και απέστειλαν και δουλέψανε να απομακρύνουν τα φερτά υλικά να μπορέσουν τα οχήματα να μπουν μέσα στο χωριό.
0: Σχεδόν σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα με το Δήμο να καταθέτει αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Τώρα καταθέτουμε το αίτημα έκτακτης ανάγκης για το Δήμο Μυλοποτάμου, γιατί πρέπει να ενισχυθούμε και από άλλα συνεργεία με εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Πάντως από καθαρή τύχη δεν είχαμε κι άλλα θύματα όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι από τα Λιβάδια έπεσε σε σημείο που υποχώρησε ο δρόμος στην περιοχή Δισκούρη λίγο έξω από το χωριό.

0: στο Δισκούρι, όπου ένα όχημα αγροτικό έπεσε μέσα στο εγκαθίζηση που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο πολίτες, τους οποίους μέχρι να φτάσει το όχημα το δικό μας, τους είχαν ανασύρει συγγενείς τους, οι οικοί τους, ή τους είχαν μεταφέρει στο κέντρο υγείας Περάματος, με ελαφρύ τραυματισμό, από όσο γνωρίζω.
1: Όλο το πρωί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν λάσπες και νερά που μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες στα Ζωνιανά αλλά και την Αξό.
2: Είμαστε στην Αξό, πλημμυρίσανε τα πάντα. Όλα τα σπίτια έχει μπει νερό. Δεν έχει μείνει κανένα σπίτι χωρίς να έχει πλημμυρίσει. Αυτό.
3: Νερό, πόσμο νερό και ρεύμα.
2: Έχουμε, απ' όλα έχουμε, ναι. Έχουμε, σε όλα τα σπίτια έχουμε, απλά έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια τώρα. Έχει μπει νερό παντού.
4: Ναι, κινδυνεύανε. Φέτος αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
3: Πολύ βροχή και βλέπουμε πολύ, και τα δύο ρέματα ότι...
4: Πολύ βροχή. Έκανε πολύ βροχή.
5: Έτσι. Μυρίζαν υπόγεια, υπόστεγα, δρόμοι, φράξανε δρόμοι, πέσανε γεφύρια, πέσανε τα πάντα. Η πολιτεία λείπει δυστυχώς. Για τα Ζωνιανά δεν υπάρχει κράτος.
1: Τα φαινόμενα ήταν πρωτοφανή για τον Μυλοπόταμο, λέει ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη.
6: Από το πρωί να ανοίξουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχει στείλει δυνάμεις η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική είναι όλη η δύναμη του νομού εδώ, αστυνομία, όλοι είμαστε όλοι επιποδός και εμείς οι ίδιοι από τα ξημερώματα. Να αντιμετωπίσουμε, να αδειάσουμε τους δρόμους. Ευτυχώς και είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία. Mm-hmm. Ευτυχώς, γιατί έχουμε 2.500 παιδιά στα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Και τους βρεφονιμπιακούς είχαμε κλείσει. Ευτυχώς. Γιατί θα είχαμε θέματα με όλους αυτούς τους μαθητές στον δρόμο.
1: Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων, ενώ το Σάββατο αναμένεται και νέο σφοδρό κύμα με έντονες και πάλι βροχοπτώσεις.
7: Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστα, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα, ένα πολύ δύσκολο βράδυ απόψε για την Κρήτη όλη.
8: Δεν πήγε καλά ο μήνας αυτός.
7: Δεν μπήκε, η αλήθεια αλλά, είναι καλά.
8: Εντάξει, ξέρεις, είναι ευλογία και κατάρα αυτό που έγινε τώρα. Πολύ νερό, το οποίο το χρειαζόμαστε, αλλά έπεσε κατά τόπους σε τεράστιες ποσότητες. Όταν ακούς, ας πούμε, στην περιοχή των Ανογείων πάνω από 300 χιλιοστά, όταν ακούς το Τζερμιάδο πάνω από 230. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Πάντως, όσα χρόνια θυμάμαι, Σότια, προβλήματα από νεροποντές, τουλάχιστον αυτού του τύπου, στους ορεινούς όγκους δεν είχαμε. Δηλαδή, είναι πολύ συνηθισμένο να έχουμε προβλήματα από τις χιονοπτώσεις. Έτσι, με αποκλεισμούς, με ζητήματα που είχαν να κάνουν τις υποδομές, το ζωικό κεφάλαιο, ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί, τα έχουμε ζήσει στο ρεπορτάζ πολλές φορές. Αλλά δεν θυμάμαι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι δεν πατάει μνήμη μου, ότι σε χωριά ορεινά ή μειωρινά να έχεις προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ξέρεις, το νερό κατεβαίνει. Τώρα, είναι προφανές ότι έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, που χτίζουμε, που φτιάχνουμε τους δρόμους, τι ρέματα καλύπτουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα νερά που κάποια στιγμή θα κατέβουν. Δυστυχώς, εκτός όλων των άλλων, είχαμε και ένα θύμα, το οποίο το πρωί δεν

0: δεν το βλέπαμε από πουθενά. Δηλαδή, φαινόταν ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είχαν προστατευτεί. Μιλούσαμε από τα ξημερώματα με κάποιους ανθρώπους στα Ζωνιανά που είχαν μπει νερά στο σπίτι τους, αλλά φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν ελεγχόμενη πάντα, εννοώ σε σχέση με τους. Ναι. Με τις ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, δεν υπήρχε από νωρίς το πρωί αυτή η πληροφορία, η αλήθεια. Ναι, για αυτόν τον άνθρωπο, τον ηλικιωμένο που αναζητούνταν από την οικογένεια του. Είχε φύγει χθες το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, σου θυμίζω ότι το πρωί το μόνο που μάθαμε, ειδικά όταν πήγε ο Χάρης Λοντάκης στην περιοχή, ήταν με το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό και δυσάρεστο για τους ανθρώπους, βεβαίως. Το ότι άνοιξε ξαφνικά η γη και κατάπιε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς προφανώς δεν πήγαιναν μεγάλη ταχύτητα και δεν. Πάθανε κάτι σοβαρό, αλλά ξέραμε μέχρι εκεί. Είδες όμως τους όγκους αυτών των. Σχεδόν σαν να είχαν μπαζώσει το χωριό, έτσι. Το βλέπαμε εκεί στα Ζωνιανά και στα χωριά του Μηλοποτάμου. Επίσης ήταν ευτύχημα το ότι κλείσανε τα σχολεία από νωρίς, γιατί το άκουσα και αυτό ότι ξέρεις, μήπως βιαστήκαμε, μήπως δεν έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία. Θυμίζω ότι τα σχολεία τα είχαμε κλείσει για μια σκόνη που δεν υπήρχε.
1: Έτσι. Τα έχουμε κλείσει για πολύ μικρότερες, για πολύ έτσι, λιγότερο σημαντικούς
0: τώρα,
1: λόγους.
0: Τώρα οι μετεωρολόγοι ήταν σίγουροι ότι θα πέσουν τεράστιοι όγκοι νερού. Είχαν πει και για νερό ενός εξαμήνου, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα που πήραμε μέτρα προφύλαξης. Είναι λίγο περίεργο το φαινόμενο, αν δεις σε σχέση με το βαρομετρικό χαμηλό αυτό, πώς έχει, ας το πούμε, κάτσει πάνω από την Κρήτη και γύρω από τους ορεινούς όγκους αυτούς. Γι' αυτό, αν θέλεις, είχε και το Ηράκλειο ως πόλη λιγότερη βροχή, ενώ έβρεξε τα ξημερώματα και προφανώς θα ξαναβρέξει, αλλά είχαμε μέχρι τώρα πολύ λιγότερα χιλιοστά σε σχέση με την ενδοχώρα και ό,τι γίνεται γύρω από τους ορεινούς όγκους.
1: Και πάλι θα επικαλεστώ στην κουβέντα μας το Χάρη, μια και θα τον έχουμε με το καλό σε λίγα λεπτά μαζί μας. Μου έλεγε σήμερα, όποιος βρέθηκε βέβαια από την πρώτη στιγμή στο Μηλοπόταμο για το ρεπορτάζ, ότι κατεβαίνοντας προς το Ηράκλειο, εκεί λίγο μετά το Στρούμπουλα, το Ηράκλειο είχε σχεδόν ηλιοφάνεια. Τίποτα δηλαδή δεν σου έδινε να καταλάβεις την καταστροφή. Και το φωνικό πέρασμα, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, κοίταξε. Είχαμε πολλές και διαφορετικές εκφράσεις, ας πούμε, εκδοχές αυτού του φαινομένου.
1: Ναι. Στα Χανιά. Να βάλουμε μια νοτελεία. Συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη σε απευθεία σύνδεση. Είναι ο άνθρωπος που από το πρωί ακολουθεί, βέβαια, έχει και το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Χάρης, στις οθόνες μας. Καλώς τον. Καλησπέρα, Χάρη, σε απευθεία σύνδεση. Έχουμε πει έτσι τα πρώτα με τον Κώστα Μπογδανίδη. Θέλω από σένα να μας δώσεις μια αναλυτική εικόνα. Λέγαμε και οι δύο ότι από πολύ νωρίς το πρωί, βεβαίως, είσαι εκεί που χτυπά το ρεπορτάζ, η καρδιά του ρεπορτάζ.
2: Πρώτα να πούμε ότι είμαστε στις Κούβες.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει σχολιαστικό απάνω των κουβών. Από τη μία πλευρά ξεφυγωτήριο, από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε πίσω μου, καταστήματα και διαμερίσματα. Το γεφυράκι που είναι λίγο παραπάνω πίσω μου, δύο γεφυράκια τα πήρε το ρέμα, όπως πήρε και τρία αυτοκίνητα τα οποία κάποιοι τα είχαν παρκαρισμένα μέσα στο ρέμα παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις ενημερώσεις που υπήρξαν. Δυστυχώς, μάλλον δεν τις άκουσαν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί τα αυτοκίνητα έμειναν μέσα στο ρέμα και κατέληξαν στη θάλασσα. Τώρα, ήταν δύσκολα στο Μηλοπόταμο. Ήταν πολύ δύσκολα στο Μηλοπόταμο. Μέχρι και τις 12 η ώρα έβρεχε πάρα πολύ. Μέχρι και τις 12 η ώρα το ρέμα στα Ζωνιανά και το ποτάμι που περνάει μέσα από το χωριό ήταν πολύ φουσκωμένα. Το ρέμα στα πρώτα μέτρα του χωριού κατέβασε πολλά φερτά υλικά, πολλές πέτρες, πολύ λάσπη, με αποτέλεσμα να μπουν μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού. Αρκετό νερό, αρκετή λάσπη. Καθάριζαν μέχρι αργά το μεσημέρι εκεί οι γυναίκες.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη Χάρη που σε διακόπτω, αλλά στους δέκτες μας βλέπουμε και πλάνα από την καταστροφή που είχαμε και τις ζημιές στις Γούβες τώρα. Είναι αυτά τα πλάνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και εν τω μεταξύ μας περιγράφεις και τι έζησες και το πρωί στο Μηλοπόταμο. Λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα, έλεγε ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι στα χρόνια που θυμάται εκείνος, οπότε ρωτώ και εσένα, δεν είχαμε ξανά τόσο πολύ νερό στους ορεινούς όγκους. Νομίζω το έλεγες και εσύ
0: νωρίτερα. Νερό που να έχει τέτοια προβλήματα.
1: Εννοώ, ναι, έτσι, που να δημιουργεί τέτοια προβλήματα.
2: 360 χιλιοστά είναι πάρα πολύ νερό.
1: Έτσι.
2: 360 χιλιοστά από το απόγευμα της Τετάρτης.

0: της μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ νερό. Αυτό κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός των Αγγλίων. Και μιλάμε για τα ανόγια. Φανταστείτε ότι μπορεί να έπεσε πολύ περισσότερο πάνω στον τωρινό όγκο για να κατεβάσει τόσο νερό το ρέμα αλλά και το ποτάμι στα Ζωνιανά, για να προκαλέσει τις καταστροφές από όπου και αν περνούσαμε, κυριολεκτικά από όπου και αν περνούσαμε από τις γωνιές και μετά. Mm-hmm. Ξερνούσε νερό, συγγνώμη για την έκφραση, τα πρανή, ξερνούσαν νερό τα πρανή. Mm-hmm. Έβγαζε νερό, έβγαινε νερό από τα πρανή μέσα. Τόσο πολύ νερό κατέβαινε από τα ορεινά. Πολλά πρανή έπεσαν, μηχανήματα του Δήμου Ανογείων, Δήμου Πυλοποτάμου, της περιφέρειας, προσπαθούσαν να καθαρίσουν δρόμους ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 3 η ώρα που δέχτηκε η πυροσβεστική την πρώτη κλίση από τα Ζωνιανά, όταν ανέβηκαν τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μπήκαν με πολύ μεγάλη δυσκολία μέσα στο χωριό. Ήταν τόσες πολλές οι πέτρες, τόσα πολλά τα χώματα από τα πράγματα που είχαν πέσει στον δρόμο που οδηγούσαν στα Ζωνιανά, κυρίως από την Αξό και μετά, τα οποία δεν μπορούσε να περάσει επιβατικό αυτοκίνητο με τίποτα. Mm-hmm. Οπότε με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησε ο καθαρισμός που συνεχιζόταν μέχρι και τις 3 το μεσημέρι που έμεινα εγώ εκεί. Mm-hmm. Οι κάτοικοι μου έλεγαν ότι πήγαν να το δουν αυτό 50 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στα Ζωνιανά και μου έλεγαν ότι 50 χρόνια δεν θυμούνται άλλοτε να έχει τόσο πολύ νερό, τόσο ορμή το νερό. Κατέβαινε με απίστευτη δύναμη και να κατεβάσει τόσα πολλά φερτά υλικά. Τώρα, σήμερα το υπόλοιπο της βραδιάς και αύριο φαίνεται να κυλάει ήρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα έχουμε αυτές τις έντονες βροχές, δεν θα έχουμε τόσους πολλούς κεραυνούς που είχαμε πάνω από την Κρήτη όλη τη διάρκεια της νύχτας χθες. Φαίνεται το βράδυ να είναι ήρεμο, η αυριακή μέρα να έχει βροχές, αλλά λιγοστές βροχές.
1: Ναι. Θα δούμε και αναλυτικό που... ρεπορτάζ θα έχουμε λίγο αργότερα. Χάρη, θέλω πριν σε ευχαριστήσουμε και σε αποδεσμεύσουμε, να μας δώσεις και άλλη μια εικόνα από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, από τις Γούβες, που όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας δέχτηκαν πλήγμα ξανά μετά από μόλις λίγα χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι είναι και πολλά τα χρόνια.
0: Ναι, το 2000... Σώτια το 2020, γιατί εδώ ήμουν, το νερό είχε καλύψει απέναντι, δηλαδή είχε μπει μέσα στα καταστήματα. Σήμερα δεν ήταν, εντάξει, έφτασε οριακά μέχρι το πεζούλι. Παρέσυρε βέβαια τα τρία αυτοκίνητα και τις γέφυρες. Και τώρα δεν έχει νερό μέσα, δεν κατεβαίνει πλέον νερό, δεν κατεβαίνει από το απόγευμα και μετά νερό. Που σημαίνει ότι στα ορεινά πιο ψηλά δεν βρέχει. Προφανώς και θα καθαριστεί το ρέμα, όπως μας είπαν από το Δήμο Χερσονήσου. Και να σου πω ότι στη διάρκεια της μέρας σήμερα η πυροσβεστική έκανε περίπου 40 αντλήσεις υδάτων, 30 μεταφορές προσώπων από κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν λόγω των νερών και τα μετέφερε σε ασφαλή σημεία. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ, η βελτιωμένη εικόνα, είναι και στην περιοχή του Δρακουλιάρη, και εκεί η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά, έχει κατέβει κατά πολύ η σαφή, που σημαίνει ότι ούτε εκεί βρέχει στα ορεινά, πάνω από την προκυκλία και από ασίτες δεν βρέχει για να κατεβάσει νερό, και ελπίζουμε την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο να μην βρούμε ανάλογες εικόνες με αυτές που είδαμε σήμερα.
1: Ακριβώς, να μην έχουμε ανάλογης ραγδαιότητας βροχές. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θέλεις ένα σχόλιο καταληκτικό?
2: Όχι, θέλω να πω ότι καλά θυμόμουν, αφού 50 χρόνια και λένε οι άνθρωποι εκεί στο Μυλοπόταμο ότι δεν το έχουν δει, δεν το είχαμε δει και εμείς αυτό το φαινόμενο. Και είναι όμως και λογικό να το πούμε αυτό.

0: Σότια, οι συνήθεις ύποπτες περιοχές είναι αυτές, όπως περιέγραψε ο Χάρης. Mm. Δηλαδή, οι παραλιακές ζώνες, οι οποίες δεν έχουν και υποδομές, τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια ούτως ή άλλως.
0: Δεν είναι πάντως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές.
1: Mm. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Μνήμες λοιπόν του 2020 ξύπνησε, κυρίες και κύριοι, στις Γούβες η σφοδρή κακοκαιρία που είχε σαν αποτέλεσμα να φουσκώσει επικίνδυνα το ρέμα στην περιοχή. Ο παραλιακός δρόμος να κοπεί στα δύο, αυτοκίνητα να καταλήξουν στη θάλασσα και τα πάντα να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά.

0: Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη έφερε έντονα φαινόμενα στον οικισμό αλλά και στην παραλιακή των Γουβών, με τα νερά να γίνονται ένα με τη θάλασσα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, δρόμοι έκλεισαν προληπτικά και κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν φερτά υλικά έξω από τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους.
1: Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου. Εδώ στις κάτω Γούβες ο ποταμός παρέσυρε φερτά υλικά, ενώ κατέστρεψε και παρέσυρε μάλιστα και 3 οχήματα προς τη θάλασσα.
2: Άρχισε ο ποταμός πάλι να τρέχει, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται εδώ. Παλιότερα ξέρετε ότι έγινε το μεγάλο, τώρα ήταν επικίνδυνο, μεγάλωσε, αυξήθηκε πολύ η στάθμη του νερού. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε, λαμβάνουμε κάποια μέτρα, μήπως και προλάβουμε κάτι να σώσουμε πάλι τις περιουσίες μας.
3: Το πρωί έτσι ξαφνικά άρχισε ο ποταμός, έτσι χωρίς να, ούτε να έπρεξε το πρωί ούτε τίποτα. Είχε γίνει πάνω, είχε μαζευτεί γιατί είχε κλείσει το ποτάμι από τα μπάζα και τα διάφορα και μια.
0: Τι προβλήματα έτσι, δημιουργήθηκαν σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, είχατε προβλήματα
3: εδώ? Ευτυχώς όχι φέτο δεν δημιουργήθηκαν, αλλά πήρε αυτοκίνητα, λέει, κάτω 2-3 αυτοκίνητα πήρε.

0: πράγμα.
1: Όχι πάντα κάθε χρόνο, αλλά τις περισσότερες φορές είναι γεγονός. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, μέτρα καθαρισμού ποταμών.
2: Η περιοχή γέμισε με λάσπες, με εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Εικόνες με τουρίστες να επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα το δρόμο, περνώντας από τα ριάκια που σχηματίστηκαν μετά την ισχυρή βροχόπτωση.
3: Άμα βγάλει νερό, ναι. Σίγουρα, άμα βγάλει νερό, κατεβαίνει κάθε οντάδα βρέξη. Είναι τώρα, τι να σου πω τώρα, ότι δεν μπορούσαν να περάσουν οι άνθρωποι απέναντι. Και βάλανε ένα, δεν βλέπεις ότι βάλανε το περίφραγμα εκεί για να...
0: Κλείσει ο δρόμος,
3: Ναι, αποκλείστηκε.
2: Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, ο παραλιακός δρόμος των Κουβών κόπηκε στη μέση και τοποθετήθηκε προειδοποιητική σήμανση, καθώς οι αρχές αναμένουν τις επόμενες ώρες νέα κορύφωση των καιρικών φαινομένων.
0: Ανησυχείτε για τις επόμενες
1: ώρες? Βέβαια και ανησυχούμε. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και από τους αρμόδιους. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εδώ με αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει να είμαστε μέσα στο άγχος και στην τρέλα αυτή.
0: Είχες 112 στην περιοχή?
1: Ναι, είχες, βέβαια.
4: Ο Σωτήρης Μεταξάς, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Σωτήρη, καλησπέρα και σε σένα. Στο ίδιο έργο θεατές. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που είχαμε μια ανάλογη καταστροφή στις Γούβες.
5: Μόλις 6 χρόνια, ήταν φθινόπωρο του 2020, όταν είχαν σημειωθεί τεράστιες καταστροφές, όχι μόνο στις Γούβες, γενικότερα στο Δήμο Χερσονήσου. Και είναι μια πραγματικότητα, όπως την περιγράφεις. Είμαστε ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Και μπορώ να σου το πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα βρεθούμε ξανά και ξανά και ξανά στο ίδιο έργο θεατές, διότι πολύ απλά αμέσως μετά τις καταστροφές που σημειώνονται και στην περίπτωση των Γουβών και σε άλλες περιπτώσεις, επί της ουσίας προχωρούμε σε έργα αποκατάστασης και όχι σε παρεμβάσεις τέτοιες ώστε σε ανάλογα φαινόμενα να μην έχουμε αντίστοιχες καταστροφές. Τι εννοώ? 6 χρόνια πέρασαν και ο Γουβιανός ποταμός που έδωσε ξανά αυτήν την καταστροφή δεν έχει οριοθετηθεί. Και δεν έχει οριοθετηθεί όχι μονάχα το ρέμα στις Γούβες, αλλά τα περισσότερα ρέματα στην Κρήτη. Θα μου πεις, αν οριοθετήσουμε τα

0: παρέματα θα σταματήσουμε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όχι, αλλά μόνο μέσα από την οριοθέτηση των ρεμάτων μπορεί να ακολουθήσει η διευθέτηση των ποταμών και να προχωρήσουν και τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα.
1: Έτσι, γνωρίζουμε και να αλληλοποιήσεις παρεμβάσεις.
0: Σωστά. Γνωρίζουμε ότι η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, πολλό δε μάλλον σε τουριστικές περιοχές, έχει δομηθεί άναρχα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, με το δεδομένο πια της κλιματικής κρίσης, ότι τέτοια φαινόμενα θα έχουμε όλο και συχνότερα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις υποδομές ώστε να περιορίσουμε έστω τον κίνδυνο. Και κλείνω με μία, νομίζω, σημαντική καταγγελία από τον πρώην δήμαρχο της περιοχής, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, στον Δήμο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης μας είπε ότι δεν είχαν προχωρήσει οι απαιτούμενες ενέργειες πρόληψης της πολιτικής προστασίας για τον καθαρισμό της περιοχής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γιάννης Σέγκος.
2: Η πολύπαθη περιοχή λοιπόν των Γουβών, η οποία έχει υποστεί πολλά δεινά στο παρελθόν και ειδικά κατά τη θεομηνία του 2020 του Νοεμβρίου, και πάλι βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα στο Δήμο Χερσονήσου. Έχουμε σημαντικές ζημιές εκεί, κάποια αυτοκίνητα στη θάλασσα, υπερχείλησε το ρέμα. Δυστυχώς, και πάλι και το λέω με τα λύπης μου αυτό, βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, καθώς γνωρίζαμε για τη θεομηνία. Όμως το κεντρικό ρέμα των Γουβών και μάλιστα εντός οικισμού ήταν ακαθάριστο. Φρακάρανε οι δύο γέφυρες που είναι λίγο κατάντη, λίγο ανάντη, συγχωρέστε με, του παραλιακού μετόπου των Γουβών, με αποτέλεσμα να φρακάρει εκεί το ρέμα, υπερχείλησε και είχαμε το φούσκωμα του ρέματος. Καταλαβαίνω ότι σήμερα είναι το μεγάλο, έγινε η πρώτη βροχή. Εκείνο που έχω να πω είναι όμως ότι η δύναμη της βροχής, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, είναι αύριο και πιθανόν μεθαύριο. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά το φθινόπωρο είναι πολύ έντονα, γιατί υπάρχουν λεγόμενοι αντικυκλώνες. Δηλαδή τα θερμά με τα ψυχρά ρεύματα ανακυκλώνονται και βρίσκονται, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, πιο αναμενόμενος. Άρα τώρα χρειάζεται η πρόληψη, την οποία από ό,τι βλέπω δεν έχουμε.
3: Μάλιστα.
2: Ό,τι φαίνεται δεν την έχουμε. Και ευελπιστούμε το παραλιακό μέτωπο των Γουβών, που αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει και καταραίει και σε άλλα σημεία. Σήμερα το διέτρεξα όλο, τώρα το πρωί. Ελπίζουμε να αντέξει, γιατί να μην ξεχάσω να πω ότι ένα μέτρο από το καταρριφθέν ήδη τμήμα του παραλιακού μετώπου εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο που έχει πέσει, σε ένα μέτρο από εκεί υπάρχει ο βιολογικός των Γουβών, περνάει το δίκτυο του βιολογικού. Ελπίζουμε αυτές τις μέρες να αντέξει από την κακοκαιρία και τους βοριάδες που υπάρχουν.
1: Έντονη ανησυχία προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η άνοδος της στάθμης στο Δρακουλιάρη ποταμό, που διέρχεται μεταξύ των άλλων και την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Κατοίκοι και επιχειρηματίες έβλεπαν το ποτάμι να κατεβάζει ορμητικά νερά, φέρτα υλικά και καλάμια, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, ενώ μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και του Δήμου κάνουν αγώνα δρόμου για να καθαρίσουν τον ποταμό.
4: Στη Φοινικιά και τις Μαλάδες σύχησε το 112 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ ο Δρακουλιάρης ποταμός υπερχείλησε, με αποτέλεσμα η πρώτη γέφυρα του να κλείσει, με τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης να τοποθετούν και τσιμεντένια στη θέα.

πρωινές ώρες τις πρώτες ήταν οριακά το νερό να περάσει τη γέφυρα, να σπάσει και να πλημμυρίσει εδώ η ευρύτερη περιοχή που, όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν οικίες, κατοικήσιμα σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι ακριβείς στους οικισμούς Προφήτη Ηλία και Κυπαρίση, δυτικότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, και από εκεί έρχονται όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού, γιατί εδώ στην ευρύτερη περιοχή τα ποσοστά βροχής δεν ήταν υψηλά, ενώ στις περιοχές που προανέφερα τα ποσοστά ήταν πάνω από 190 χιλιοστά.

0: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν ενώ κατολιστοί στις κεφερτά υλικά δυσκόλεψαν σε αρκετά σημεία την κυκλοφορία. Στην περιοχή Ανοφινικιά δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, καθώς το οδόστρωμα είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά.
1: Φαίνεται ότι τέτοιες ποσότητες νερού είναι πάρα πολύ δύσκολο να με τις υπάρχουσες απορροές και υποδομές που υπάρχουν να οδηγηθούν με ασφάλεια στο φυσικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Παρόλα αυτά, εδώ στην ευρύτερη περιοχή που είναι μια περιοχή που είμαστε δίπλα στην περιοχή, πάνω στην περιοχή, γίνεται μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης του ρέματος από τις εκβολές μέχρι και λίγο παραπάνω από εδώ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, είχαμε κάποια σε παρόχθια σημεία εδώ του ποταμού κάποια πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Στο μεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί την κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.
1: Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες, γιατί το φαινόμενο είναι δυναμικό, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, για να μην χρειαστεί να γίνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανένας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και σε άλλες περιοχές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου, με φόντο αυτή τη νέα ανησυχία, έτσι, που προκλήθηκε από νωρίς σήμερα το πρωί. Ελπίζουμε να μην την ξαναδούμε τις επόμενες μέρες, γιατί έρχονται και άλλες βροχές.
3: Η οποία είναι τόσο νέα όσο και παλιά, έτσι. Σε αντίθεση αυτό που λέγαμε τους ορεινούς όγκους, είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά δυστυχώς επανέρχεται ως φαινόμενο. Ξέρουμε τι γίνεται δρακουλιάρης, φοινικιά. Έχουμε ζήσει απείρου κάλους σκηνές πολύ χειρότερες από αυτά που γίνανε τώρα. Απλώς ήταν νερά που ανέβηκαν από τη στάθμη και μπήκαν σε παρακείμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά ψέματα και τα σπίτια είναι πολύ κοντά, έτσι το ξέρουμε. Τώρα να ξαναμιλούμε για διευθέτηση ρεμάτων, για το πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε γραμμές και τι μέτρα παίρνουμε, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχουμε γίνει κουραστικοί να το λέμε. Όντως, όταν έρχονται πολλά νερά, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η λύση ήταν, θυμάστε και παλιότερα, συζητούσαμε γενικώς για τα ρέματα και το Ηράκλειο, για το φράγμα του Λαδούκου, για πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν γινόταν και παλιότερη ιστορία με το γιόφυρο, όπου ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε, διότι δεν έχουμε νερά ψηλά και δεν έχουμε και στο Ηράκλειο τις βροχοπτώσεις που θα έπρεπε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για περιοχές σότια που είναι πυκνοκατοικημένες. Όπως και να το κάνεις, το νερό θα βρει την άκρη του, θα βρει τη σειρά του, το λένε. Και το είδαμε και σε άλλες πλημμύρες στο παρελθόν. Δεν μπορούν να τα ξέρουν και ώρα οι μετεωρολόγοι. Κάνουν μια πρόγνωση, αλλά όταν το νερό είναι πάρα πολύ, δεν μπορείς να το κουταλομετρήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα είδαμε ότι κάπως πέσαν έξω σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για το Λασίθι. Δηλαδή, στο Λασίθι δεν φαινόταν, μιλάω για σήμερα, έτσι, από χτες και σήμερα. Δεν φαινόταν είναι τόσο πολλά τα νερά, και όμως είχε το 112 για τον Άγιο Νικόλαο. Είδαμε στον Τζερμιάδο τι έγινε. Δίνουν βεβαίως πρόγνωση πολύ μεγάλων έτσι, έντονων βροχοπτώσεων το Σαββατοκύριακο για την Ανατολική Κρήτη. Θέλει προσοχή.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Πρόσκαιρη λοιπόν ύφεση των φαινομένων από απόψε έως και περίπου αύριο το μεσημέρι, προβλέπει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Ωστόσο, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ενσκύψει στην Κρήτη έως την Κυριακή, με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
4: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται, όπως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειονές και ορεινές περιοχές λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τέψη βροχής που έχουν πέσει συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους, και αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Πέμπτης. Δηλαδή θα πάμε με έναν καιρό

0: νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης τώρα περιμένουμε μια πρόσχερη ύφεση των φαινομένων μέχρι και την Παρασκευή περίπου τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί. Και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει και μονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αερίες μάζες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τη θερμή, τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση φαίνεται να συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
1: Στο Σωτήρη Μέταξα θα επανέλθω. Στον Sky Κρήτης μιλήσατε το πρωί με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Λοιπόν, μια μικρή πρόσκαιρη ύφεση αντιλαμβάνομαι για λίγες ώρες. Και ναι, πάλι μετά δυστυχώς αναμένονται πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις.
2: Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύ ανησυχητικά. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από την Κρήτη επιμένει και μπορεί να έχουμε μία ύφεση τις τελευταίες ώρες των φαινομένων, μία ύφεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα της Παρασκευής. Από το απόγευμα της Παρασκευής και έπειτα, για 48 ώρες, μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Είναι πολύ πιθανό όχι απλά να δούμε σε επανάληψη τα φαινόμενα που επικράτησαν τα ξημερώματα σήμερα, αλλά να έχουμε φαινόμενα ακόμη και μεγαλύτερης έντασης. Για μία ακόμη φορά το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και σήμερα στη νότια και στη βόρεια ακτογραμμή δεν είχαμε φαινόμενα. Μπορεί να φούσκωσε ο Δρακουλιάρης, μπορεί να κατέβασε νερό ο Κουβιανός ποταμός, αλλά περισσότερο είναι νερά που μεταφέρθηκαν από τα ορεινά τμήματα. Στο Ηράκλειο δεν ανοίξαμε ομπρέλα από το πρωί. Στα εσωτερικά τμήματα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής το επίκεντρο, ο πυρήνας των φαινομένων. Άπαντες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Προφανώς και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα υδροδότησης που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Μπουρεξάκης, σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των φρεατίων τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρη Μέταξα.
3: Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων, έτσι, Μάλια, Χέρι, Βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο Γιώφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο Γιώφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύχησα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουμε πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, τριτοβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ΔΕΙΑΗ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει, τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε απλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή, μπορεί να πάρει μια ποσότητα. Από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφεί στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας. Γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε

0: Μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε, κυρίες και κύριοι, για μέτρα ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, μιλάει η κυβέρνηση αναφερόμενη στο νέο πακέτο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ίδια ώρα που οι αντιπολίτευσες κάνει λόγο για κοροϊδία. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Βουλή καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
2: Πήρωμα δόν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική τροπολογία, με την κυβέρνηση να απαντά πως προέχει η δημοσιονομική πειθαρχία.
3: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕΘ, αν έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει, θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη.
2: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση και για το μέτρο των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Όπως υποστηρίζει, ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πριν από αρκετό διάστημα.
4: Τι έλεγαν μαζί όλοι,
5: όλα τα
4: δεν χρειάζεται 120, είναι λαϊκισμός.
5: Μάλιστα.
4: Είναι λαϊκισμός, πάμε. Λέγανε,
5: ναι.
4: Και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός λέει θα το βάλω μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούστε, ή είναι λαϊκισμός ή... Είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
3: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
6: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη.
8: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
9: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
10: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
2: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
11: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους, και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
12: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη.
13: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα το αν έγιναν σωστές ή λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο και άλλο πράγμα όλο αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και έφτασε στο σημείο να ποτίσει, να διαπεράσει οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
4: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και μια δίκαιη δίκη πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα
14: εσείς λέτε... Αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό. Τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
7: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
8: Θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό να πούνε την απόλυτη αλήθεια.
1: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για τον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν, λογικό, 24 ώρες μετά τις ανακοινώσεις, να ξεκινήσει και η αντιπαράθεση.
15: Αντιπαράθεση, η οποία, ξέρεις, σιγά σιγά και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα είναι πολύ πιο τοξική, έτσι. Το βλέπεις σε πιο απλά πράγματα, σε πράγματα που θα ήταν αυτονόητο να έχουν ένα modus vivendi τα πολιτικά κόμματα, να μπορούν να συμφωνήσουν στα βασικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι για να μην και εμείς προτρέχουμε, θα δούμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση, αλλά είναι ολοφάνερο ότι ούτε και η ίδια το πιστεύει, γι' αυτό και το συνόδευσε και με μια, αν θέλεις, ρύθμιση για τις 120 δόσεις, οι οποίες

0: δόσεις, θυμίζω, και εκεί το Πασόκ είχε δίκιο, τις είχε προτείνει από το 23, το πρότεινε ξανά ως μέτρο στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Και κυβέρνηση... δέχτηκε επίθεση σφοδρή από την κυβέρνηση.
0: Και επίθεση η οποία ήταν και λίγο απαξιωτική. Σωστά. Ότι το Πασόκ βρήκε λεφτά από τη Μονόπολη.
1: Σωστά.
0: Τώρα, πώς ξαφνικά βρεθήκανε και τα λεφτά και ο κ. Σπυρακάκης είπε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Ότι αυτό δεν είναι, λέει, πρόταση ενός κόμματος, αλλά είναι πρόταση κοινωνίας. Μα ήταν και πριν τρεις εβδομάδες κοινωνίας, ήταν και πριν λίγο καιρό. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται προφανώς. Και μακάρι η κάθε κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, έστω και καθυστερημένα. Πάντως, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αυτή η ιστορία με τα καύσιμα, επειδή τη βρίσκουμε μπροστά μας, σήμερα είδα στα πρατήρια ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να σκεφτόμαστε με ελπίδα και να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να τη βγάλουμε αυτό το χειμώνα, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ χειρότερα. Δυστυχώς, όπως λέει και μια ψυχή, κοιτάζουμε να δούμε τι πήγε λάθος σε αυτή την ιστορία, αλλά αυτό που σίγουρα πάει λάθος, Σώτια, είναι ότι όταν έχουμε πτώση των τιμών, κάποιοι κερδίζουν και μπορεί οι πολίτες κάτι να κερδίζουν κι αυτοί, εμείς όλοι. Όταν έχουμε άνοδο των τιμών, αυτοί οι κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, μπορεί και περισσότερα, και οι πολίτες να χάνουν. Και επειδή συνήθως ανεβαίνουν οι τιμές, βλέπεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει και σήμερα. Νομίζω ότι, για να κλείσω, ότι το θέμα της οικονομίας, το θέμα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, η οποία δεν έχει γυρισμό, θα είναι το βασικό πια κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο θα συζητείτε στις εκλογές μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. 34 παραγωγές με 70 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών περιλαμβάνει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου που παρουσιάστηκε σήμερα. Όπερα, μουσική, θέατρο, χορός και κριτική παράδοση κυριαρχούν σε αυτό. Και ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τον Αμπόκο του Τζουτζέπε Βέρντι, η Madame Butterfly του Τζάκο Μπουτσίνη, αλλά και η Ελεύθερη Πόλη του Γιάννη Μαρκόπουλου.
2: Με στόχο να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο στις αίθουσες του, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου συγκρότησε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 35 παραγωγές με τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών.
3: Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε και το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο, όπως είδατε, είναι πλήρες, με μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά και το κόστος, με προσεκτικούς υπολογισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη, η ποικιλία βεβαίως και βέβαια η υποστήριξη δεδομένη από όλους τους φορείς, από όλες τις διευθύνσεις του πολιτιστικού συνεδρίτης ΔΕΠΑΝΑΛ και προσπαθούμε για το καλύτερο, έτσι ώστε να έχει ο κόσμος μια ακόμα καλύτερη καλλιτεχνική περίοδο που να έχουμε με υψηλού επίπεδου μουσικές και θεάματα γενικότερα.
4: Σε αγαστή συνεργασία και με την απόλυτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δημάρχου μας Αλέξη Καλοκαιρινού, εγκαινιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. Ξεχωρίζουν μεγάλες παραγωγές όπερας, όπως η επικείμενη μεγάλη παραγωγή του Ναμπούκο στα μέσα Νοεμβρίου και πολλά άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση όχι μόνο διεθνούς κύρους και μεγάλες εμβέλειες καλλιτεχνών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Το πρόγραμμά μας είναι πολυσυλλεκτικό, καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης από όπερα, χορό, μπαλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, κινηματογράφου και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραγωγές μας.
2: Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ επεσήμανε τις προοπτικές που παρουσιάζονται για καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την επικείμενη μετατροπή των εταιριών του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, σύμφωνα με το νέο νόμο. νόμο των κοινοτήτων.
3: Τώρα είναι η ευκαιρία με τον μετασχηματισμό των εταιριών που προβλέπεται και μέσα από τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις καλλιτεχνικές παραγωγές. Και αυτό γίνεται πάντα με τη μεγάλη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος

0: Μάλιστα έχει, ακόμα και πριν γίνει ο νόμος αυτός για την υποχρεωτική μετατροπή των εταιριών, ήδη είχε αναθέσει σε εταιρεία για να γίνει αυτή η κίνηση. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έτσι, από 1η-1η του 27, να δούμε σε ένα άλλο τοπίο, με άλλες δυνατότητες και πιστεύω και ακόμα μεγαλύτερη έτσι απόδοση για το κόσμο.
1: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεκτικές αρχές σχετικές φωτογραφίες.
2: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCoast, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
3: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λέμε, να γίνει ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ευχάριστο το γεγονός να οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
2: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
4: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και οι τιμές στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση να μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
5: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
6: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
5: Ναι, εννοείται.
7: Αναφυσβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
8: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
2: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
3: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
1: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο, ΕΒΖΟ με τον Καρκίνο, θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα».
9: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να βγούμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο Άιος λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, δημητριακά φύτρο 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν Άιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγίστο γιαούρτι μευγάλ 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό.

0: Της Κρήτης, 85 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Παρακαλώ.
3: Φτάνουμε.
2: Έχουμε ακόμα 3 ώρες.
3: Τέλεια.
4: Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

0: Με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η ταυτότητά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέα του τηλεοπτική παρέμβαση τόνισε πως έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Ο δε κυβερνήτης που μαχαιρώθηκε χθες εξακολουθεί να νοσηλεύεται και είναι καλά στην υγεία του.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίβ περιέγραψαν πως ο εμόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάστασή του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός, υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα. Καλό μήνα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, σε περίπου μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε μία ώρα και κάτι λεπτά, έχουμε την σέντρα στην Τούμπα για τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία.
3: Σε μία κατάμεστη Τούμπα και μάλιστα λίγο νωρίτερα κατά την άφηξη της Εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο, όταν έφτασε δηλαδή η αποστολή με το Πούλμαν, χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν τους διεθνείς μας, τους αποθέωσαν και τους εμψύχωσαν, θα έλεγα, λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη με την Ολλανδία. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξανά βασικό το Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος έπαιξε 90 λεπτά απέναντι στη Γερμανία. Τον εμπιστεύεται ξανά ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δείγμα του πόσο καλός ήταν ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι του Άουγσμπουργκ. Έτσι λοιπόν είναι και πάλι στους πρώτους 11 και όπως δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, από τη στιγμή που τα καταφέραμε εκτός έδρας τόσο με Σερβία όσο και με Γερμανία, γιατί να με τα καταφέρουμε και μέσα στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, με συγχωρείς, απέναντι στην Ολλανδία.
0: Έτσι ακριβώς, καλά θα λέει ο Γιοβάνοβιτς, να το δούμε κιόλας. Πάμε και στους νέους μας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ελπίδων, γιατί είχαμε εκεί μια νίκη με τη Λετωνία, 4-2 αν δεν κάνω λάθος.
3: 4-2 και με πολύ έντονο άρωμα όφη, θα λέγαμε, καθώς ο Κώστας Ποστούλας, ο αμυντικός του όφη, πέτυχε 2 τέρματα παρακαλώ. Μπορεί να είναι αμυντικός, ωστόσο κατέχει πολύ καλά την τέχνη του γκολ, όπως και ο αδερφός του, ο οποίος

είναι στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Ο Κοσλός λοιπόν πέτυχε 2 τέρματα. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων νίκησε με 4-2 τη Λετωνία στην Λιβαδιά. Επίσης στο μάτς αγωνίστηκαν οι παίκτες του Όφη, ο Αποστολάκης και ο Θεοδοσουλάκης. Μπήκαν ως αλλαγή στο 79. Έτσι λοιπόν η Εθνική είναι

0: δεύτερη από τους 9 ομίλους, καθώς θεωρώ πολύ δύσκολο ότι η Γερμανία, που είναι επίσης στον όμιλό μας, θα χάσει βαθμούς στην τελευταία αγωνιστική, ώστε να βγούμε εμείς πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρουμε ως καλύτερη δεύτερη. Αλλιώς θα πάμε στα μπαράζ και εκεί θα έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Και νομίζω ότι αυτή η φουρνιά της εθνικής ελπίδων αξίζει να είναι στο Euro κάτω των 21 ετών. Μια φουρνιά που, όπως είπαμε, έχει τρεις παίκτες του Όφη στη σύνθεσή της.
1: Ο Όφη, εντωμεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται, ανεβάζει στροφές εν ώψη της επανέναρξης.
0: Λείπουν οι διεθνείς, όπως είπαμε, ο Ανδρούτσος που είναι βασικός με την Ανδρών, Κοστούλας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης είναι στην Ελπίδων και ο Σιέλης είναι διεθνής με την Κύπρο. Mm-hmm. Αύριο, μάλιστα, η Κύπρος αγωνίζεται απέναντι στην Αρμενία. Η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις. Βασικά, έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα μετά το πενθήμερο ρεπό που του είχε δώσει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος δουλεύει ιδιαίτερα στην τακτική αυτές τις ημέρες, κάτι που είχε πει σώτια ο Κόντης όταν ο Όφη αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πει ότι στη διακοπή θα την εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή προκειμένου να δουλέψουμε αρκετά στο τακτικό κομμάτι και να είμαστε ακόμη καλύτεροι με την επανέναρξη. Θυμίζω ότι στις 10 Οκτωβρίου ο Όφη επιστρέφει στο πρωτάθλημα, έτσι, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.
1: Μάλιστα. Και πάμε και να κλείσουμε με λίγο μπάσκετ, γιατί οι ελληνικές ομάδες σαρώνουν. Είναι πραγματικά πολλές. Τώρα, επευκαιρίας ότι θα σε συναντούσα τηλεοπτικά, το κοίταξα λίγο. Είναι πραγματικά πολλές σε EuroLeague και EuroCup.
0: Φυσικά και είμαστε τα διαφιλονίκη και τα φαβορί και στις δύο διοργανώσεις. Γιατί πλέον δεν πρόκειται μόνο για υπόθεση των δύο, όπως είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν δυναμώσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει 2 εκτός έδρας νίκες στην Μπασκόνια και στη Ζαλγκύρης. Απόψε έχει τρίτο σερί εκτός έδρας μάτς στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. 2-2 και ο Παναθηναϊκός, στο γήπεδό του βέβαια, απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν. Αύριο υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ, οπότε είναι προφανές ότι και οι δύο στοχεύουν στο 3-3. Mm-hmm. Πολύ δυνατά έχουν μπει στο EuroCup τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης νίκησαν εκτός τώρα στη Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ χθες στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα. Τους δίνουν οι εταιρείες ως τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Και όπως σου είπα, όλο αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,51% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.669,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 506,44 εκατομμύρια ευρώ. 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιές. Κι όμως από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
2: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την Εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον Εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εναγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 20ης

0: 7η Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
1: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
2: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων, που υιοθετήθηκε ναι μεν από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
1: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
0: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
0: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
1: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
0: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
4: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μινώα Πεδιάδος.
5: Της Επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
6: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού Μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
7: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
8: Το δικαστικό Μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
6: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
8: Τουλάχιστον προχωρήσαν διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό Μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται οι υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
6: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό Μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού Μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
9: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
10: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
11: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
9: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική

0: πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
1: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μια διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων, έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα, προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
0: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
3: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς, και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
4: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
5: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην άσφαλτο. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
6: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι διοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. Πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Πάει εδώ, το οποίο πρέπει να ανοίξω με το δοχείο, να το ελέγξω με τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μίνιμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
5: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
6: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν. Βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου. Γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
5: Κάθε περίοδος που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
6: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα, Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του οδηγού.
5: Τα τελευταία χρόνια μάλιστα δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα.

0: να σέρβει στα οχήματά του σε λέω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
1: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
2: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί, πρέπει να πηγαίνουμε σιγά. Να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι εντυπωμένο. Αν δεν είναι, άστο στο σπίτι, καλύτερα.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
2: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
0: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετων Καρκίνο θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 με κεντρικό μήνυμα «Περπατάμε για την πρόληψη, για σένα, για μένα, για όλους όσους αγαπάμε». Η δράση αυτή, σύμφωνα με μέλη του Συλλόγου, θέλει να τονίσει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία της υγείας. Το σημείο εκκίνησης και ο τερματισμός θα είναι έξω από τη Λότζια με μια κυκλική διαδρομή 4 χιλιόμετρων και ο περίπατος δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα.
4: Σίγουρα έχουν γίνει βήματα για την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών. Έχουμε ακόμα πολλές χιλιάδες βήματα για να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο ζωής. Εμείς εδώ προσπαθούμε για την ψυχολογική του στήριξη, για την ψυχοκοινωνική του στήριξη με διάφορες ομάδες όπως ζωγραφικής, ιταλικών, ψυχόδραμα, γιόγκα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ακόμα και με οικονομική στήριξη ασθενείς, όχι με χρήματα, αλλά μετά από αίτημα από κοινωνικής υπηρεσίας του Παγνή του Βενιζελίου, μπορούμε να πληρώσουμε ενίκιο, ένα λογαριασμό, να βοηθήσουμε κάπως αυτούς τους ανθρώπους. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κόσμου. Οπότε γι' αυτό προτρέπουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας Κυριακή 18 Οκτωβρίου, να περπατήσουμε όλοι μαζί μια ευχάριστη διαδρομή και να απολαύσουμε και τις παράλληλες δράσεις οι οποίες θα είναι εκεί.
0: Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου στην οδό Μάρκου Μουσούρου 20. Είμαι αποστολή δέματος, ενώ το φετινό επαιτειακό πακέτο συμμετοχής περιλαμβάνει συλλεκτικό μπλουζάκι, τσάντα, ενημερωτικά έντυπα και πολλές εκπλήξεις.
3: Πείτε μας τώρα λοιπόν και ποιο είναι το κάλεσμα του Συλλόγου για τον περίπατο που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
5: Τα μηνύματα του περιπάτου μας φέτος είναι δύο. Είναι η πρόληψη σώζει και ότι πολλοί μαζί μπορούμε, σίγουρα μπορούμε, να κάνουμε τις ζωές των ανθρώπων που είναι σε αυτές τις δύσκολες διαδρομές πιο εύκολες.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν στις 8 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμες έως τις 2 Οκτωβρίου στο fzo.gr.
6: Είναι μια σπουδαία δράση, ο 11ος περίπατος, που παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε, γιατί σήμερα εγώ, αύριο εσείς, γι' αυτό παροτρύνω όλο τον κόσμο να συμμετέχει. Μπορείτε να βρείτε στο φυλάδιο εδώ τα πάντα, fzo.gr, να κάνετε τις εγγραφές σας και να βρισκόμαστε όλοι μαζί με τις οικογένειές μας, να κάνουμε τον περίπατο, να κάνουμε αυτή την αγκαλιά μεγαλύτερη.
7: Μια νέα σελίδα ανοίγει το τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ που μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο με αλλαγές στη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και το ρόστερ, αλλά και με διάθεση να δημιουργήσει τις βάσεις για μια σταθερή πορεία τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΦΗ θα αγωνιστεί στη National League 2, ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα προσπάθεια με διαφορετικά πρόσωπα και νέα αγωνιστική φιλοσοφία. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παρουσία στο πρωτάθλημα, αλλά η δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να εξελίσσεται σταδιακά και να διεκδικήσει την επιστροφή της ομάδας στις υψηλότερες κατηγορίες.
8: Κοίτα, ξεκινήσαμε μια νέα προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο και δυσκολευτήκαμε κάπως. Έχουμε βρει κάποια παιδιά. Θα θέλαμε

0: να πάρουμε και κάποιους άλλους παίχτες, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο και αν προλάβουμε. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε αυτά τα παιδιά που έχουμε για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία και να παίξουμε ένα ελκυστικό μπάσκετ. Τώρα, αν τα καταφέρουμε αυτά, νομίζω ότι για φέτος θα είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Η φετινή προσπάθεια έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τους χαμηλούς τόνους. Υπάρχει ωστόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας και στην προοπτική που μπορεί να αποκτήσει το συγκεκριμένο εγχείρημα, εφόσον υπάρξει συνέχεια, συνέπεια και σωστός σχεδιασμός. Με νέα πρόσωπα στους βασικούς τομείς του τμήματος, ο Όφη καλείται να χτίσει από την αρχή ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και ξεκάθαρους στόχους.
0: Εντάξει, αυτά είναι πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς έχουν τελειώσει τώρα αυτά για μας σαν παίχτης. Το θέμα είναι να τα ξαναζήσουμε τώρα με την ομάδα του Όφη.
2: Έχετε φλόγα, έχετε φιλοδοξία.
0: Φιλοδοξία και όρεξη υπάρχει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Δυστυχώς χρειάζονται και χρήματα. Θα προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε και θα το δούμε.
3: Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 6 εβδομάδες την προσπάθειά μας. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Πλησιάζουμε αυτό που έχω στο μυαλό μου και ελπίζουμε σε 10 μέρες που ξεκινάει το πρωτάθλημα να είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα.
4: Νέα διοίκηση, νέοι ανθρώποι. Βλέπω ότι προσπαθούν για το καλύτερο. Και εμείς από τη μεριά μας οι παίκτες προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε.
2: Τι περιμένουμε από την ομάδα στη φετινή χρονιά σε μια διαφορετική κατηγορία?
4: Χρόνια έχω να παίξω στην κατηγορία, δεν ξέρω τι γίνεται με τις υπόλοιπες ομάδες. Ευελπιστώ η ομάδα να φτάσει στα play-off, γιατί όχι και στην άνοδο.
5: Δυστυχώς προέρχομαι από ένα σοβαρό τραυματισμό λίγο πριν τα περσινά play-out. Μας φύγησε και στην ομάδα και σε μένα τη συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθώ όλο αυτό το διάστημα, όλο το καλοκαίρι να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή τη στιγμή είμαι στην αποθεραπεία, είμαι σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα γίνεται θα βοηθήσω εγώ την ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα.
1: Η επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες αποτελεί τον μακροπρόθεσμο στόχο. Για να φτάσει όμως εκεί ο Όφη, η φετινή σεζόν αποτελεί το πρώτο βήμα μιας διαδρομής που απαιτεί υπομονή και σταθερότητα.
3: Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα η οποία θα πουλάει κάθε παιχνίδι πολύ ακριβά το μάρι του. Η ομάδα, η αντίπαλη θα ματώνει για να μας κερδίσουν.
2: Οι στόχοι της ομάδας ποιοι θα είναι σε αυτό το δύσκολο, το απαιτητικό πρωτάθλημα?
3: Η στοχοθεσία μας αφορά τη διακοπή του πρωταθλήματος που γίνεται τον Δεκέμβρη. Μέχρι τότε θέλουμε να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες, να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στην κορυφή της βαθμολογίας και να επανασχεδιάσουμε τους στόχους μας μέχρι τέλος της σεζόν.
5: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα καινούριο ξεκίνημα από τη διοίκηση, νέος προπονητής, πολλά καινούργια πρόσωπα. Θέλω να πιστεύω και ελπιστώ ότι όλοι μαζί θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα δυνατό σύνολο, ώστε η ομάδα να είναι όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται και να επιστρέψει ο Όφης στις παραπάνω κατηγορίες που το αξίζει να βρίσκεται.
6: Εδώ είμαστε κάθε μέρα, προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεύτερη χρονιά στον Όφη, με ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και σίγουρα καλύτερα από πέρσι.
1: Η νέα εποχή για τον μπάσκετ του Όφη ξεκινά με συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι ασπρόμαυροι αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη περίοδο και κοιτάζουν μπροστά με στόχο να βάλουν τις βάσεις για ένα τμήμα που θα έχει συνέχεια, αγωνιστική συνέπεια και παρουσία στις υψηλότερες κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ.
7: Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι ακόμα μια χρονιά εδώ και παίζω στην ομάδα που έχω γυρίσει μετά από 8 χρόνια. Βρίσκομαι τώρα, είναι η ένατη σεζόν. Καλή μία είχα στην Α2. Πολύ χαρούμενος για τη νέα προσπάθεια. Ευελπιστώ να ξεκινήσουμε και να πάνε όλα καλά.
2: Είσαι αισιόδοξος για αυτό το νέο ξεκίνημα?
7: Είμαι αισιόδοξος. Είναι κάτι καινούριο αυτό που παλεύουν να στήσουν οι άνθρωποι που το έχουν αναλάβει και ο προπονητής. Πολλά νέα παιδιά, μια νέα κατάσταση, μια νέα συνθήκη. Μέχρι στιγμής πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε καλά. Έχουμε κάποια δυνατά τεστ να περάσουμε για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλό μήνα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Φωνικό και καταστροφικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με έναν 80χρονο κτηνοτρόφο να χάνει τη ζωή του στην προσπάθεια του να φτάσει στο ποιμνιοστάσιο του και με ανυπολόγιστες ζημιές στα ορεινά του Ρεθύμνου, στο Λασίθι αλλά και στο Ηράκλειο. Στο επίκεντρο των πρωτοφανών σε ραγδαιότητα βροχοπτώσεων βρέθηκε ο Μυλοπόταμος, όπου σπίτια πλημμύρισαν, δρόμοι θαύτηκαν κάτω από λάσπη και πέτρες και γέφυρα κατέρευσε. Ενώ το 112 ήχησε σε πολλές περιοχές για την αποφυγή μετακινήσεων. Σε αρκετές περιοχές επίσης καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα δρόμοι να είναι κλειστοί με απόφαση της αστυνομίας και των κατατόπους δήμων. Ενώ ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας βρίσκεται επιποδός, καθώς οι προγνώσεις των μετεωρολόγων κάθε άλλο παρά αισιόδοξος είναι.
1: Έναν κτηνοτρόφο νεκρόκυτερα στις ζημιές σε αρκετές περιοχές της Κρήτης άφησε πίσω του το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη και θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή. Στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, ένας 80χρονος κτηνοτρόφος χθες το βράδυ πήγε στο ποιμνιοστάσιο του για να ασφαλίσει τα ζώα του. Το πρωί συγγενικά του πρόσωπα δήλωσαν την εξαφάνισή του και δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός σε ριάκι πολύ κοντά στο σημείο που βρίσκεται η κτηνοτροφική του μάντρα.
2: Περίπου στις 9 η ώρα ενημερώθηκε η υπηρεσία μας για μια εξαφάνιση στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου για ένα κτηνοτρόφο ο οποίος από χθες το βράδυ είχε πάει στο ποιμνιοστάσιο του για να δει τα ζώα του, επειδή χθες το βράδυ έπεφτε ποσότητα νερού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Και εντοπίστηκε πριν μια ώρα περίπου, ενημερώθηκα ότι εντοπίστηκε νεκρός. Μας ζήτησε συνδρομή η αστυνομία στην αναζήτηση της έρευνας.
1: Η νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλη την Κρήτη και κυρίως για τον ορεινό Μυλοπόταμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη έπεσαν μέσα σε λίγες ώρες περίπου 300 χιλιοστά νερού, με αποτέλεσμα ριάκια και ρέματα να υπερχυλήσουν. Ειδικά στα Ζωνιανά η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με τις πρώτες κλήσεις προς την πυροσβεστική υπηρεσία να γίνονται στις 3 τα ξημερώματα.
2: 4 κορυφωνόταν το φαινόμενο. Κινητοποίησαμε άμεσα οχήματα και δυνάμεις προς το χωριό τα Ζωνιανά που εντοπιζόταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν φτάσανε τα πρώτα οχήματα τα δικά μας εδώ, συναντήσανε μια εικόνα δύσκολη με φερτά υλικά στους δρόμους, ανάμεσα Ζωνιανά, λιβάδια. Δηλαδή ακόμα και στις εισόδους του χωριού ήταν δύσκολο να μπουν τα οχήματα μέσα στο χωριό. Ενημερώσαμε άμεσα την περιφέρεια και το Δήμο Μυλοποτάμου για μηχανήματα έργου, τα οποία και απέστειλαν και δουλέψανε να απομακρύνουν τα φερτά υλικά, να μπορέσουν τα οχήματα να μπουν μέσα στο χωριό.
1: Σχεδόν σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο του Δήμου Μυλοποτάμου έχουν παρουσιαστεί προβλήματα, με το Δήμο να καταθέτει αίτημα για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
3: Τώρα καταθέτουμε το αίτημα έκτακτης ανάγκης για το Δήμο Μυλοποτάμου, γιατί πρέπει να ενισχυθούμε και από άλλα συνεργεία με εξωτερικούς συνεργάτες, γιατί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
1: Πάντως από καθαρή τύχη δεν είχαμε κι άλλα θύματα, όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο με ένα ζευγάρι από τα λιβάδια έπεσε σε σημείο που υποχώρησε ο δρόμος στην περιοχή Δισκούρη, λίγο έξω από το χωριό.

0: στο Δισκούρι, όπου ένα όχημα αγροτικό έπεσε μέσα στο εγκαθίζηση που δημιουργήθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο πολίτες, τους οποίους μέχρι να φτάσει το όχημα το δικό μας, τους είχαν ανασύρει συγγενείς τους, οι οικοί τους, και τους είχαν μεταφέρει στο κέντρο υγείας Περάματος, με ελαφρύ τραυματισμό, από όσο γνωρίζω.
1: Όλο το πρωί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν λάσπες και νερά που μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες στα Ζωνιανά αλλά και την Αξό.
2: Είμαστε στην Αξό, πλημμυρίσανε τα πάντα, όλα τα σπίτια έχει μπει νερό. Δεν έχει μείνει κανένα σπίτι χωρίς να έχει πλημμυρίσει, αυτό.
3: Νερό, πόσμο νερό και ρεύμα.
2: Έχουμε, από όλα έχουμε, ναι. Έχουμε, σε όλα τα σπίτια έχουμε, απλά έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια τώρα. Έχει μπει νερό παντού, παντού.
4: Κινδυνεύανε, κινδυνεύανε. Ο φέτος αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει.
3: Πολύ βροχή και βλέπουμε πολύ, και τα δύο ρέματα ότι...
4: Πολύ βροχή, πολύ. Έκανε πολύ βροχή. Έτσι.
5: Μυρίσανε υπόγεια, υπόστεγα, δρόμοι, φράξανε δρόμοι, πέσανε γεφύρια, πέσανε τα πάντα. Η πολιτεία λείπει δυστυχώς. Για τα Ζωνιανά δεν υπάρχει κράτος.
1: Τα φαινόμενα ήταν πρωτοφανή για τον Μυλοπόταμο, λέει ο Δήμαρχος, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας αλλά και η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Αστυνομία κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους είχαν ανάγκη.
6: Από το πρωί να ανοίξουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, έχει στείλει δυνάμεις η Περιφέρεια, η Πυροσβεστική είναι όλη δύναμη του νομού εδώ, αστυνομία, όλοι είμαστε όλοι επίποδος και εμείς οι ίδιοι από τα ξημερώματα. Να αντιμετωπίσουμε, να αδειάσουμε τους δρόμους. Ευτυχώς και είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία. Mm-hmm. Ευτυχώς, γιατί έχουμε 2.500 παιδιά στα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Και τους βρεφονιμπιακούς είχαμε κλείσει. Ευτυχώς. Γιατί θα είχαμε θέματα με όλους αυτούς τους μαθητές στον δρόμο.
1: Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να υπάρξει ύφεση των καιρικών φαινομένων, ενώ το Σάββατο αναμένεται και νέο σφοδρό κύμα με έντονες και πάλι βροχοπτώσεις.
7: Κοντά μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Κώστα, καλησπέρα. Μια πολύ δύσκολη μέρα. Ένα πολύ δύσκολο βράδυ απόψε για την Κρήτη όλη.
8: Δεν πήγε καλά ο μήνας αυτός.
7: Δεν μπήκε, η αλήθεια είναι καλά.
8: Εντάξει, ξέρεις, είναι ευλογία και κατάρα αυτό που έγινε τώρα. Mm. Πολύ νερό, το οποίο το χρειαζόμαστε, αλλά έπεσε κατά τόπους σε τεράστιες ποσότητες. Όταν ακούς, ας πούμε, στην περιοχή των Ανογείων πάνω από 300 χιλιοστά, όταν ακούς το Τζερμιάδο πάνω από 230. Καταλαβαίνεις τι έγινε. Πάντως, όσα χρόνια θυμάμαι, Σότια, προβλήματα από νεροποντές, τουλάχιστον αυτού του τύπου, στους ορεινούς όγκους δεν είχαμε. Δηλαδή, είναι πολύ συνηθισμένο να έχουμε προβλήματα από τις χιονοπτώσεις. Έτσι, με αποκλεισμούς, με ζητήματα που είχαν να κάνουν τις υποδομές, το ζωικό κεφάλαιο, ανθρώπους που είχαν αποκλειστεί, τα έχουμε ζήσει στο ρεπορτάζ πολλές φορές. Αλλά δεν θυμάμαι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και νομίζω ότι δεν πατάει μνήμη, ότι σε χωριά ορεινά ή μη ορεινά να έχεις προβλήματα από τις βροχοπτώσεις, γιατί έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, το νερό κατεβαίνει. Τώρα, είναι προφανές ότι έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, που χτίζουμε, που φτιάχνουμε τους δρόμους, τι ρέματα καλύπτουμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε με τα νερά που κάποια στιγμή θα κατέβουν. Δυστυχώς, εκτός όλων των άλλων, είχαμε και ένα θύμα, το οποίο το πρωί δεν το βλέπαμε από πουθενά. Δηλαδή, φαινόταν ότι. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, είχαν προστατευτεί. Μιλούσαμε από τα ξημερώματα με κάποιους ανθρώπους στα Ζωνιανά που είχαν μπει νερά στο σπίτι τους, αλλά okay, φαινόταν η κατάσταση ότι ήταν ελεγχόμενη πάντα, εννοώ σε σχέση με τους. Ναι. Με τις ανθρώπινες ζωές.
7: Ναι, δεν υπήρχε από νωρίς το πρωί αυτή η πληροφορία, η αλήθεια. Ναι, για αυτόν τον άνθρωπο, τον ηλικιωμένο που αναζητούνταν από την οικογένεια. Είχε φύγει χθες το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος.
8: Ναι, σου θυμίζω ότι το πρωί το μόνο που μάθαμε, ειδικά όταν πήγε ο Χάρης ο Λεοντάκης στην περιοχή, ήταν με το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αυτό το οποίο πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό και δυσάρεστο για τους ανθρώπους, βεβαίως. Το ότι άνοιξε ξαφνικά η γη και κατάπιε το αυτοκίνητο. Ευτυχώς προφανώς δεν πήγαιναν μεγάλη ταχύτητα και δεν. Πάθανε κάτι σοβαρό, αλλά ξέραμε μέχρι εκεί. Είδες όμως τους όγκους αυτών των. Σχεδόν σαν να είχαν μπαζώσει το χωριό, έτσι. Το βλέπαμε εκεί στα Ζωνιανά και στα χωριά του Μυλοποτάμου. Επίσης ήταν ευτύχημα το ότι κλείσανε τα σχολεία από νωρίς, γιατί το άκουσα και αυτό, ότι ξέρεις, μήπως βιαστήκαμε, μήπως δεν έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία. Θυμίζω ότι τα σχολεία τα είχαμε κλείσει για μια σκόνη που δεν υπήρχε. Έτσι.
7: Τα έχουμε κλείσει για πολύ μικρότερες, για πολύ λιγότερο σημαντικές.

0: οι μετεωρολόγοι ήταν σίγουροι ότι θα πέσουν τεράστιοι όγκοι νερού. Είχαν πει και για νερό ενός εξαμήνου, ας πούμε. Νομίζω ότι ήταν καλύτερα που πήραμε μέτρα προφύλαξης. Είναι λίγο περίεργο το φαινόμενο, αν δεις σε σχέση με το βαρομετρικό χαμηλό αυτό, πώς έχει, ας το πούμε, κάτσει πάνω από την Κρήτη και γύρω από τους ορεινούς όγκους αυτούς. Γι' αυτό, αν θέλεις, είχε και το Ηράκλειο ως πόλη λιγότερη βροχή, ενώ έβρεξε τα ξημερώματα και προφανώς θα ξαναβρέξει, αλλά είχαμε μέχρι τώρα πολύ λιγότερα χιλιοστά σε σχέση με την ενδοχώρα και ό,τι γίνεται γύρω από τους ορεινούς.
1: Και πάλι θα επικαλεστώ στην κουβέντα μας το Χάρη, μιας και θα τον έχουμε με το καλό σε λίγα λεπτά μαζί μας. Μου έλεγε σήμερα, όποιος βρέθηκε βέβαια από την πρώτη στιγμή στο Μυλοπόταμο για το ρεπορτάζ, ότι κατεβαίνοντας προς το Ηράκλειο, εκεί λίγο μετά το Στρούμπουλα, το Ηράκλειο είχε σχεδόν ηλιοφάνεια. Τίποτα δηλαδή δεν σου έδινε να καταλάβεις την καταστροφή και το φωνικό πέρασμα, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, εκεί, κοίταξε, με τον είχαμε πολλές και διαφορετικές εκφράσεις, ας πούμε, εκδοχές αυτού του φαινομένου.
1: Ναι. Στα Χανιά, βάλουμε μια νοτελεία, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έχουμε τον Χάρη Λεοντάκη σε απευθεία σύνδεση. Είναι ο άνθρωπος που από το πρωί ακολουθεί, βέβαια, έχει και το ρεπορτάζ. Είναι μαζί μας ο Χάρης, στις οθόνες μας. Καλώς τον, καλησπέρα, Χάρη, σε απευθεία σύνδεση. Έχουμε πει έτσι τα πρώτα με τον Κώστα Μπογδανίδη. Θέλω από σένα να μας δώσεις μια αναλυτική εικόνα. Λέγαμε και οι δύο ότι από πολύ νωρίς το πρωί, βεβαίως, είσαι εκεί που χτυπά το ρεπορτάζ, η καρδιά του ρεπορτάζ.
2: Πρώτα να πούμε ότι είμαστε στις Κούβες.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει το κεφτικό απάνω των κουβών. Από τη μία πλευρά ξεπιτοκείο, από την άλλη πλευρά, όπως βλέπετε πίσω μου, καταστήματα και διαμερίσματα. Το γεφυράκι που είναι λίγο παραπάνω πίσω μου, δύο γεφυράκια τα πήρε το ρέμα, όπως πήρε και τρία αυτοκίνητα τα οποία κάποιοι τα είχαν παρκαρισμένα μέσα στο ρέμα παρά τις προειδοποιήσεις, παρά τις ενημερώσεις που υπήρξαν. Δυστυχώς, μάλλον δεν τις άκουσαν. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, γιατί τα αυτοκίνητα έμπαιναν μέσα στο ρέμα και κατέληξαν στη θάλασσα. Mm-hmm. Τώρα, ήταν δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Ήταν πολύ δύσκολα στο Μυλοπόταμο. Μέχρι και τις 12 η ώρα έβρεχε πάρα πολύ. Μέχρι και τις 12 η ώρα το ρέμα στα Ζωνιανά και το ποτάμι που περνάει μέσα από το χωριό ήταν πολύ φουσκωμένα. Το ρέμα στα πρώτα μέτρα του χωριού κατέβασε πολλά φερτά υλικά, πολλές πέτρες, πολύ λάσπη, με αποτέλεσμα να μπουν μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού. Αρκετό νερό, αρκετή λάσπη. Mm-hmm. Καθάριζαν μέχρι αργά το μεσημέρι εκεί οι γυναίκες.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη Χάρη που σε διακόπτω, αλλά στους δέκτες μας βλέπουμε και πλάνα από την καταστροφή που είχαμε και τις ζημιές στις Γούβες τώρα. Είναι αυτά τα πλάνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και εν τω μεταξύ μας περιγράφεις και τι έζησες και το πρωί στο Μυλοπόταμο. Λέγαμε με τον Κώστα νωρίτερα, έλεγε ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι στα χρόνια που θυμάται εκείνος, οπότε ρωτώ και εσένα, δεν είχαμε ξανά τόσο πολύ νερό στους ορεινούς όγκους. Νομίζω το έλεγες
0: νερό
1: και εσύ νωρίτερα.
0: Νερό που να έχει τέτοια προβλήματα. Εννοώ,
1: ναι, έτσι, που να δημιουργεί τέτοια προβλήματα.
2: 360 χιλιοστά είναι πάρα πολύ νερό.
1: Έτσι.
2: 360 χιλιοστά από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ νερό. Αυτό κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός των Αγγλίων. Και μιλάμε για τα ανόγια. Φανταστείτε ότι μπορεί να έπεσε πολύ περισσότερο πάνω στον ορεινό όγκο για να κατεβάσει τόσο νερό το ρέμα αλλά και το ποτάμι στα Ζωνιανά για να προκαλέσει τόσες καταστροφές από όπου και αν περνούσαμε, κυριολεκτικά από όπου και αν περνούσαμε από τις γωνιές και μετά. Mm-hmm. Ξερνούσε νερό, συγγνώμη για την έκφραση, τα πρανί, ξερνούσαν νερό τα πρανί, έβγαζε νερό, έβγαινε νερό από τα πρανί μέσα. Τόσο πολύ νερό κατέβαινε από τα ορεινά, πολλά πρανί έπεσαν, μηχανήματα του Δήμου Ανογείων, Δήμου Πυλοποτάμου, της περιφέρειας, προσπαθούσαν να καθαρίσουν δρόμους ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν αυτοκίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 3 η ώρα που δέχτηκε η πυροσβεστική την πρώτη κλίση από τα Ζωγιανά, όταν ανέβηκαν τα πρώτα οχήματα της πυροσβεστικής

0: υπηρεσίας, μπήκαν με πολύ μεγάλη δυσκολία μέσα στο χωριό. Ήταν τόσες πολλές οι πέτρες, τόσα πολλά τα χώματα από τα πράγματα που είχαν πέσει στον δρόμο που οδηγούσαν στα Σογιανά, κυρίως από την Αξό και μετά, τα οποία δεν μπορούσε να περάσει επιβατικό αυτοκίνητο με τίποτα. Mm-hmm. Οπότε με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησε ο καθαρισμός που συνεχιζόταν μέχρι και τις 3 το μεσημέρι που έμεινα εγώ εκεί. Mm-hmm. Οι κάτοικοι μου έλεγαν ότι πήγαν να το δουν αυτό 50 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν στα Ζωνιανά και μου έλεγαν ότι 50 χρόνια δεν θυμούνται άλλοτε να έχει τόσο πολύ νερό, τόσο ορμή το νερό, κατέβαινε με απίστευτη δύναμη και να κατεβάσει τόσα πολλά φερτά υλικά. Τώρα, σήμερα το υπόλοιπο της βραδιάς και αύριο φαίνεται να κυλάει ήρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα έχουμε αυτές τις έντονες βροχές, δεν θα έχουμε τόσους πολλούς κεραυνούς που είχαμε πάνω από την Κρήτη όλη τη διάρκεια της νύχτας χθες. Φαίνεται το βράδυ να είναι ήρεμο, η αυριακή μέρα να έχει βροχές, αλλά λιγοστές βροχές.
1: Ναι. Θα δούμε και αναλυτικό που... ρεπορτάζ θα έχουμε λίγο αργότερα. Χάρη, θέλω πριν σε ευχαριστήσουμε και σε αποδεσμεύσουμε, να μας δώσεις και άλλη μια εικόνα από το σημείο που βρίσκεσαι τώρα, από τις Γούβες, που όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας δέχτηκαν πλήγμα ξανά μετά από μόλις λίγα χρόνια, έτσι. Δεν είναι ότι είναι και πολλά τα χρόνια.
0: Ναι, το 2000... Σώθια το 2020, γιατί εδώ ήμουν, το νερό είχε καλύψει απέναντι, δηλαδή είχε μπει μέσα στα καταστήματα. Σήμερα δεν ήταν, εντάξει, έφτασε οριακά μέχρι το πεζούλι. Παρέσυρε βέβαια τα τρία αυτοκίνητα και τις γέφυρες. Και τώρα δεν έχει νερό μέσα, δεν κατεβαίνει πλέον νερό, δεν κατεβαίνει από το απόγευμα και μετά νερό. Που σημαίνει ότι στα ορεινά πιο ψηλά δεν βρέχει. Προφανώς και θα καθαριστεί το ρέμα, όπως μας είπαν από το Δήμο Χερσονήσου. Και να σου πω ότι στη διάρκεια της μέρας σήμερα η πυροσβεστική έκανε περίπου 40 αντλήσεις υδάτων, 30 μεταφορές προσώπων από κάποια σημεία τα οποία δεν μπορούσαν να φύγουν λόγω των νερών και τα μετέφερε σε ασφαλή σημεία. Η εικόνα που βλέπουμε εδώ, η βελτιωμένη εικόνα, είναι και στην περιοχή του Δρακουλιάρη και εκεί η εικόνα έχει βελτιωθεί αισθητά, έχει κατέβει κατά πολύ σαφή, που σημαίνει ότι ούτε εκεί βρέχει στα ορεινά, πάνω από την προκυκλία και από ασίτες δεν βρέχει για να κατεβάσει νερό και ελπίζουμε την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο να μην βρούμε ανάλογες εικόνες με αυτές που είδαμε σήμερα.
1: Ακριβώς, να μην έχουμε ανάλογης ραγδαιότητας βροχές. Λοιπόν, Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θέλεις ένα σχόλιο καταληκτικό?
2: Όχι, θέλω να πω ότι καλά θυμόμουν, αφού 50 χρόνια και λένε οι άνθρωποι εκεί στο Μυλοπόταμο ότι δεν το έχουν δει, δεν το είχαμε δει και εμείς αυτό το φαινόμενο. Και είναι όμως και λογικό να το πούμε αυτό, Σώτια. Οι συνήθεις ύποπτες περιοχές είναι αυτές, όπως περιέγραψε ο Χάρης. Δηλαδή, οι παραλιακές ζώνες, οι οποίες δεν έχουν και υποδομές, τα ξέρουμε αυτά.
1: Ναι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια ούτως ή άλλως.
2: Δεν είναι πάντως οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Μνήμες λοιπόν του 2020 ξύπνησε, κυρίες και κύριοι, στις Γούβες, η σφοδρή κακοκαιρία που είχε σαν αποτέλεσμα να φουσκώσει επικίνδυνα το ρέμα στην περιοχή. Ο παραλιακός δρόμος να κοπεί στα δύο, αυτοκίνητα να καταλήξουν στη θάλασσα και τα πάντα να καλυφθούν από λάσπη και φερτά υλικά.

0: Η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη έφερε έντονα φαινόμενα στον οικισμό αλλά και στην παραλιακή των Γουβών, με τα νερά να γίνονται ένα με τη θάλασσα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Δρόμοι έκλεισαν προληπτικά και κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρύνουν φερτά υλικά έξω από τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους.
1: Σοβαρές ζημιές προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπληξε την περιοχή της Χερσονήσου. Εδώ στις κάτω Γούβες ο ποταμός παρέσυρε φερτά υλικά, ενώ κατέστρεψε και παρέσυρε μάλιστα και τρία οχήματα προς τη

0: θάλασσα.
1: Άρχισε ο ποταμός πάλι να τρέχει, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται εδώ. Παλιότερα ξέρετε ότι έγινε το μεγάλο. Τώρα ήταν επικίνδυνο, μεγάλωσε, αυξήθηκε πολύ η στάθμη του νερού. Τώρα εδώ, όπως βλέπετε, λαμβάνουμε κάποια μέτρα, μήπως και προλάβουμε κάτι να σώσουμε πάλι τις περιουσίες μας.
2: Το πρωί έτσι ξαφνικά άρχισε ο ποταμός, χωρίς να, ούτε να έπρεξε το πρωί, ούτε τίποτα. Είχε γίνει πάνω, είχε μαζευτεί, γιατί είχε κλείσει το ποτάμι από τα μπάζα και τα διάφορα και μια...
3: Τι προβλήματα δημιουργήθηκαν σε επιχειρήσεις, σε σπίτια, είχατε προβλήματα εδώ?
2: Και ευτυχώς όχι φέτο δεν δημιουργηθήκαν, αλλά πήρε αυτοκίνητα, λέει, κάτω 2-3 αυτοκίνητα πήρε.

0: πράγματα.
1: Όχι πάντα κάθε χρόνο, αλλά τις περισσότερες φορές είναι γεγονός. Δεν έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, μέτρα καθαρισμού ποταμών.
2: Η περιοχή γέμισε με λάσπες, με εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Εικόνες με τουρίστες να επιχειρούν να διασχίσουν κάθετα το δρόμο, περνώντας από τα ριάκια που σχηματίστηκαν μετά την ισχυρή βροχόπτωση.
3: Άμα βγάλει νερό, ναι. Σίγουρα, άμα βγάλει νερό, κατεβαίνει κάθε οντάδα βρέξη. Είναι τώρα, τι να σου πω τώρα, ότι δεν μπορούσαν να περάσουν οι άνθρωποι απέναντι. Και βάλανε ένα, δεν βλέπεις ότι βάλανε το περίφραγμα εκεί για να...
0: Αποκλείσει ο δρόμος,
3: Ναι, αποκλείσει.
2: Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, ο παραλιακός δρόμος των Κουβών κόπηκε στη μέση και τοποθετήθηκε προειδοποιητική σήμανση, καθώς οι αρχές αναμένουν τις επόμενες ώρες νέα κορύφωση των καιρικών φαινομένων.
0: Ανησυχείτε για τις επόμενες
4: ώρες? Βέβαια και ανησυχούμε. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα και από τους αρμόδιους. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε εδώ με αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει να είμαστε μέσα στο άγχος και στην τρέλα αυτή.
0: Είχες 112 στην περιοχή?
4: Ναι, είχες, βέβαια.
5: Ο Σωτήρης Μεταξάς, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μου. Σωτήρη, καλησπέρα και σε σένα. Στο ίδιο εργοθεατές. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που είχαμε μια ανάλογη καταστροφή στις Γούβες.
6: Μόλις 6 χρόνια ήταν φθινόπωρο του 2020, όταν είχαν σημειωθεί τεράστιες καταστροφές, όχι μόνο στις Γούβες, γενικότερα στο Δήμο Χερσονήσου. Και είναι μια πραγματικότητα. Όπως την περιγράφεις, είμαστε ξανά στο ίδιο εργοθεατές. Και μπορώ να σου το πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα βρεθούμε ξανά και ξανά και ξανά στο ίδιο έργο θεατές, διότι πολύ απλά αμέσως μετά τις καταστροφές που σημειώνονται και στην περίπτωση των Γουβών και σε άλλες περιπτώσεις, επί της ουσίας προχωρούμε σε έργα αποκατάστασης και όχι σε παρεμβάσεις τέτοιες ώστε σε ανάλογα φαινόμενα να μην έχουμε αντίστοιχες καταστροφές. Ναι. Τι εννοώ? 6 χρόνια πέρασαν και ο Γουβιανός ποταμός που έδωσε ξανά αυτήν την καταστροφή δεν έχει οριοθετηθεί. Και δεν έχει οριοθετηθεί όχι μονάχα το ρέμα στις Γούβες, αλλά τα περισσότερα ρέματα στην Κρήτη. Θα μου πεις, αν οριοθετήσουμε τα ρέματα θα σταματήσουμε να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα? Όχι, αλλά μόνο μέσα από την οριοθέτηση των ρεμάτων μπορεί να ακολουθήσει η διευθέτηση των ποταμών και να προχωρήσουν και τα απαιτούμενα αντιπλημμυρικά έργα.
5: Έτσι, γνωρίζουμε... Να σχεδιάσεις και να παρεμβάσεις. Έτσι.
6: Σωστά. Γνωρίζουμε ότι η βόρεια ακτογραμμή της Κρήτης, πολλό δε μάλλον σε τουριστικές περιοχές, έχει δομηθεί άναρχα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, με το δεδομένο πια της κλιματικής κρίσης, ότι τέτοια φαινόμενα θα έχουμε όλο και συχνότερα, θα πρέπει να δρομολογήσουμε τις υποδομές ώστε να περιορίσουμε έστω τον κίνδυνο. Και κλείνω με μία, νομίζω, σημαντική καταγγελία.
5: Βέβαια, ναι.
6: Από τον πρώην δήμαρχο της περιοχής, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, στον Δήμο Χερσονήσου, τον κύριο Σέγκο, ο οποίος το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης μας είπε ότι δεν είχαν προχωρήσει οι απαιτούμενες ενέργειες πρόληψης της πολιτικής προστασίας για τον καθαρισμό της περιοχής.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Γιάννης Σέγκος.

Η πολύπαθη περιοχή λοιπόν των Γουβών, η οποία έχει υποστεί πολλά δεινά στο παρελθόν και ειδικά κατά τη θεομηνία του 2020 του Νοεμβρίου, και πάλι βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα στο Δήμο Χερσονήσου. Έχουμε σημαντικές ζημιές εκεί, κάποια αυτοκίνητα στη θάλασσα, υπερχείλησε το ρέμα. Δυστυχώς, και πάλι και το λέω με τα λύπη μου αυτό, βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, καθώς γνωρίζαμε για τη θεομηνία. Όμως το κεντρικό ρέμα των Γουβών και μάλιστα εντός

0: ακαθάριστο. Φρακάρανε οι δύο γέφυρες που είναι λίγο κατάντι, λίγο ανάντι, συγχωρέστε με, του παραλιακού μετόπου των Γουβών, με αποτέλεσμα να φρακάρει εκεί το ρέμα, υπερχείλησε και είχαμε την πώς το λένε, το φούσκωμα του ρέματος. Καταλαβαίνω ότι σήμερα είναι το μεγάλο, έγινε η πρώτη βροχή. Εκείνο που έχω να πω είναι όμως ότι η δύναμη της βροχής, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, είναι αύριο και πιθανόν μεθαύριο. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στην κίνηση σε όλο το οδικό δίκτυο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά το φθινόπωρο είναι πολύ έντονα, γιατί υπάρχουν λεγόμενοι αντικυκλώνες. Δηλαδή τα θερμά με τα ψυχρά ρεύματα ανακυκλώνονται και βρίσκονται, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ο χειμώνας είναι πιο ήπιος, πιο αναμενόμενος. Άρα τώρα χρειάζεται η πρόληψη, την οποία από ό,τι βλέπω δεν έχουμε.
1: Μάλιστα,
0: από ό,τι φαίνεται δεν την έχουμε. Και ευελπιστούμε το παραλιακό μέτωπο των Γουβών που αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει και καταραίει και σε άλλα σημεία. Σήμερα το διέτρεξα όλο, τώρα το πρωί. Ελπίζουμε να αντέξει, γιατί να μην ξεχάσω να πω ότι ένα μέτρο από το καταρριφθέν ήδη τμήμα του παραλιακού μετώπου εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο που έχει πέσει, σε ένα μέτρο από εκεί υπάρχει ο βιολογικός των Γουβών, περνάει το δίκτυο του βιολογικού. Ελπίζουμε αυτές τις μέρες να αντέξει την κακοκαιρία και τους βοριάδες που υπάρχουν.
2: Έντονη ανησυχία προκάλεσε από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η άνοδος της στάθμης στο Δρακουλιάρη ποταμό, που διέρχεται μεταξύ των άλλων και την ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Κατοίκοι και επιχειρηματίες έβλεπαν το ποτάμι να κατεβάζει ορμητικά νερά, φέρτα υλικά και καλάμια, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν, ενώ μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και του Δήμου κάνουν αγώνα δρόμου για να καθαρίσουν τον ποταμό.
3: Στη Φοινικιά και τις Μαλάδες σύχησε το 112 λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ ο Δρακουλιάρης ποταμός υπερχείλησε, με αποτέλεσμα η πρώτη γέφυρα του να κλείσει, με τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Κρήτης να τοποθετούν και τσιμεντένια στη θέα.

0: τις πρωινές ώρες τις πρώτες ήταν οριακά το νερό να περάσει τη γέφυρα, να σπάσει και να πλημμυρίσει εδώ η ευρύτερη περιοχή που, όπως βλέπετε κι εσείς, υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν οικίες, κατοικήσιμα σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι ακριβείς στους οικισμούς Προφήτη Ηλία και Κυπαρίσι, δυτικότερα από το σημείο που βρισκόμαστε, και από εκεί έρχονται όλες αυτές τις τεράστιες ποσότητες νερού, γιατί εδώ στην ευρύτερη περιοχή τα ποσοστά βροχής δεν ήταν υψηλά, ενώ στις περιοχές που προανέφερα τα ποσοστά ήταν πάνω από 190 χιλιοστά.
1: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, νερά μπήκαν σε σπίτια και καταστήματα, καλλιέργειες καταστράφηκαν, ενώ κατολιστήσεις και φερτά υλικά δυσκόλεψαν σε αρκετά σημεία την κυκλοφορία. Στην περιοχή Ανοφινικιά, δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο από ακινητοποιημένο όχημα, καθώς το οδόστρωμα είχαν συσσωρευτεί φερτά υλικά.
0: Φαίνεται ότι τέτοιες ποσότητες νερού είναι πάρα πολύ δύσκολο να με τις υπάρχουσες απορροές και υποδομές που υπάρχουν να οδηγηθούν με ασφάλεια στο φυσικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα. Παρόλα αυτά, εδώ στην ευρύτερη περιοχή, που είναι μια περιοχή που είμαστε δίπλα στην περιοχή, πάνω στην περιοχή, γίνεται μελέτη οριοθέτησης, διευθέτησης του ρέματος από τις εκβολές μέχρι και λίγο παραπάνω από εδώ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, είχαμε κάποια σε παρόχθια σημεία εδώ του ποταμού κάποια πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Στο μεταξύ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία διατηρεί την κόκκινη προειδοποίηση για την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός.
0: Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες, γιατί το φαινόμενο είναι δυναμικό, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, για να μην χρειαστεί να γίνει κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανένας, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά και σε άλλες περιοχές.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι ξανά μαζί μου, με φόντο αυτή τη νέα ανησυχία, έτσι, που προκλήθηκε από νωρίς σήμερα το πρωί. Ελπίζουμε να μην την ξαναδούμε τις επόμενες μέρες, γιατί έρχονται και άλλες βροχές.
3: Η οποία είναι τόσο νέα όσο και παλιά, έτσι. Σε αντίθεση αυτό που λέγαμε τους ορεινούς όγκους, είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά δυστυχώς επανέρχεται ως φαινόμενο. Ξέρουμε τι γίνεται Δρακουλιάρη, Φοινικιά.

0: έχουμε ζήσει απείρου κάλλου σκηνές πολύ χειρότερες από αυτά που γίνανε τώρα. Απλώς ήταν νερά που ανέβηκαν από τη στάθμη και μπήκαν σε παρακείμενες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά ψέματα και τα σπίτια είναι πολύ κοντά, έτσι το ξέρουμε. Τώρα, να ξαναμιλούμε για διευθέτηση ρεμάτων, για το πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε γραμμές και τι μέτρα παίρνουμε, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Έχουμε γίνει κουραστικοί να το λέμε. Όντως, όταν έρχονται πολλά νερά, υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η λύση ήταν, θυμάστε και παλιότερα, συζητούσαμε γενικώς για τα ρέματα και το Ηράκλειο, για το φράγμα του Λαδούκου, για πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Και αυτό είναι αλήθεια. Όταν γινόταν και παλιότερη ιστορία με το Γιώφυρο, όπου ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε, διότι δεν έχουμε νερά ψηλά και δεν έχουμε και στο Ηράκλειο τις βροχοπτώσεις που θα έπρεπε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για περιοχές Σότια που είναι πυκνοκατοικημένες. Είναι, όπως και να το κάνεις, το νερό θα βρει την άκρη του, θα βρει τη σειρά του, το λένε. Και το είδαμε και σε άλλες πλημμύρες στο παρελθόν. Δεν μπορούν να τα ξέρουν και ώρα οι μετεωρολόγοι. Κάνουν μια πρόγνωση, αλλά όταν το νερό είναι πάρα πολύ, δεν μπορείς να το κουταλομετρήσεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα είδαμε ότι κάπως πέσαν έξω σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη για το Λασίθι. Mm-hmm. Δηλαδή, στο Λασίθι δεν φαινόταν, μιλάω για σήμερα, έτσι, από χτες και σήμερα. Δεν φαινόταν είναι τόσο πολλά τα νερά και όμως είχε το 112 για τον Άγιο Νικόλαο. Είδαμε στο Τζερμιάδο τι έγινε. Δίνουν βεβαίως πρόγνωση πολύ μεγάλων έντονων βροχοπτώσεων το Σαββατοκύριακο για την Ανατολική Κρήτη. Θέλει προσοχή.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Πρόσκαιρη λοιπόν ύφεση των φαινομένων από απόψε έως και περίπου αύριο το μεσημέρι, προβλέπει ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Ωστόσο, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ενσκύψει στην Κρήτη έως την Κυριακή, με σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν το φαινόμενο της αλλαγής του καιρού, της έντονης επίδρασης αυτού του συστήματος, που θα έλεγα ότι με μία αιμονή ήδη έχει προσβάλει την Κρήτη από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά. Σε πλήρη λοιπόν εξέλιξη, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά περιόδους είναι και έντονες. Εντοπίζονται πως από εχθές που ξεκίνησε να βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το φαινόμενο, κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νομού, όπως ήταν στην αρχική πρόγνωση, οι μειονές και ορεινές περιοχές λιγότερο τα βόρεια παραθαλάσσια τμήματα, ακόμα πιο λίγο οι νοτιότερες και νότιο-ανατολικές περιοχές του νησιού μας. Μεγάλα τα υψηβροχής που έχουν πέσει συνεχίζουν και πέφτουν κατά περιόδους, και αυτή η εικόνα φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Πέμπτης. Δηλαδή θα πάμε με ένα καιρό νεφελώδη, με βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες και πάλι φαίνεται να εντοπίζονται κυρίως στα εσωτερικά τμήματα του νησιού μας, τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Από αργά το βράδυ της Πέμπτης τώρα περιμένουμε μια πρόσχερη ύφεση των φαινομένων μέχρι και την Παρασκευή, περίπου τις πρώτες προμεσημβρινές ώρες. Από εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση που και πάλι θα έχουμε την εκδήλωση έντονων φαινομένων σε όλο το νησί, και πάλι όμως φαίνεται να εντοπίζονται στα εσωτερικά τμήματα, υπάρχει μια μονή στα εσωτερικά τμήματα, και αυτό γιατί οι ψυχρές αερισμάτες έχουν συναντήσει ουσιαστικά τις θερμές θάλασσες, καθώς επίσης και τη θερμή επιφάνεια, ακόμα τη θερμή επιφάνεια του εδάφους. Δίνει λοιπόν αυτός ο συνδυασμός πολύ έντονες καταιγίδες, πολύ δυναμικές καταιγίδες. Αυτή η κατάσταση δεν συνεχίζεται και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα πάμε δηλαδή από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και τα τέλη της περίοδου της Κυριακής, με έναν έντονο καιρό κατά περιόδους, με έντονα φαινόμενα και πάλι κατά τόπους και κατά περιόδους. Φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο και πάλι το κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης, ένα μικρό κομμάτι της νότιο-ανατολικής Κρήτης. Όλο το υπόλοιπο νησί φαίνεται να βρέχεται αρκετά.
1: Στο Σωτήρι Μέταξα θα επανέλθω. Στον Sky Κρήτης μιλήσατε το πρωί με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Λοιπόν, μια μικρή πρόσκαιρη ύφεση αντιλαμβάνομαι για λίγες ώρες. Και ναι, πάλι μετά δυστυχώς αναμένονται πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις.
3: Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύ ανησυχητικά. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται πάνω από την Κρήτη επιμένει. και μπορεί να έχουμε μία ύφεση τις τελευταίες ώρες των φαινομένων, μία ύφεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα της Παρασκευής, από το

0: απόγευμα της Παρασκευής και έπειτα για 48 ώρες μέχρι και το βράδυ της Κυριακής υπάρχει κόκκινος συναγερμός. Είναι πολύ πιθανό όχι απλά να δούμε σε επανάληψη τα φαινόμενα που επικράτησαν τα ξημερώματα σήμερα, αλλά να έχουμε φαινόμενα ακόμη και μεγαλύτερης έντασης. Για μία ακόμη φορά το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα είναι τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και σήμερα στη νότια και στη βόρεια ακτογραμμή δεν είχαμε φαινόμενα. Μπορεί να φούσκωσε ο Δρακουλιάρης, μπορεί να κατέβασε νερό ο Κουβιανός ποταμός, αλλά περισσότερο είναι νερά που μεταφέρθηκαν από τα ορεινά τμήματα. Στο Ηράκλειο δεν ανοίξαμε ομπρέλα από το πρωί. Στα εσωτερικά τμήματα, σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές, αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το βράδυ της Κυριακής το επίκεντρο, ο πυρήνας των φαινομένων. Άπαντες θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Προφανώς και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα παραμείνει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα υδροδότησης που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία και τις διακοπές ηλεκτροδότησης. Μέσα από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Μπουρεξάκης, σημείωσε ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει στον καθαρισμό των φρεατίων τόσο στην πόλη όσο και στους οικισμούς του Ηρακλείου. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων και το Σωτήρη Μετάξα.
2: Έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στις περιοχές που μας απασχολούν εμάς ιδιαίτερα λόγω των γεωτρήσεων, έτσι, μάλια, χέρι, βασιλιές. Οπότε ευελπιστώ, ήταν μικρό το χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα έχουμε προβλήματα υδροδότησης. Έχουμε μεγάλη αγωνία στη ΔΕΙΑΗ, διότι ο Γιώφυρος έχει κατεβάσει αρκετό νερό. Είχαμε πριν 10 χρόνια περίπου, είχαμε σοβαρά προβλήματα, τότε υπερχείλησε τότε ο Γιώφυρος και έκανε πολλές μεγάλες ζημιές στη ΔΕΙΑΗ. Έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Ελπίζω τώρα, ανησύχησα κι εγώ αυτό που άκουσα προηγουμένως, ότι από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχουν πολλές έντονες βροχές. Ευελπιστώ ότι θα προσπαθήσουμε να τα ξεπεράσουμε, να μην δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ξέρετε, έχουν γίνει και πολλές κατασκευές στη ΔΕΙΑΗ, τριτοβάθμια, πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Η ΔΕΙΑΗ έχει πάρει μέτρα. Τι κάνει, τα μέτρα είναι. Κάθε χρόνο από τον Αύγουστο αρχίζουμε και καθαρίζουμε τα φρεάτια. Αυτό είναι δεδομένο. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε απλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να ξέρει και ο κόσμος ότι τα φρεάτια έχουν μια ορισμένη δυνατότητα απορροής των νερών. Δηλαδή μπορεί να πάρει μια ποσότητα. Από εκεί πέρα, αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη, δεν μπορεί να τα απορροφήσει στο φρεάτιο. Αυτό είναι δεδομένο. Το ξέρουμε όλοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε πάλι αύριο που θα έχουμε μια διακοπή της κακοκαιρίας, γιατί ξέρετε, έχουμε το πρόβλημα ότι στις πρώτες βροχές έχουμε τα φερτά υλικά, τα οποία φράσουν τα ήδη καθαρισμένα φρεάτια. Θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση όπου υπάρχουν και όπου ο κόσμος βλέπει ότι έχουμε πολλά φερτά υλικά πάνω στις χάρες ομβρίων, να ειδοποιήσει η ΔΕΙΑΗ, να μπορέσει να μας ειδοποιήσει, να πάμε να τα καθαρίσουμε, για να μην έχουμε ειδικά το Σαββατοκύριακο.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα περνάμε, κυρίες και κύριοι, για μέτρα ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά, μιλάει η κυβέρνηση αναφερόμενη στο νέο πακέτο παρεμβάσεων που παρουσιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση κάνει λόγο για κοροϊδία. Είμαστε και θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός των Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, ενώ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Βουλή καταλόγησε στην κυβέρνηση αλαζονία μιας εξουσίας που έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
3: Πύρωμα δόν από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης με αφορμή τα μέτρα στήριξης των πολιτών για τα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την Τετάρτη. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, καταθέτοντας μάλιστα και σχετική τροπολογία, με την κυβέρνηση να απαντά πως προέχει η δημοσιονομική πειθαρχία.
4: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Συνολικά στα μέτρα της ΔΕ θα έπρεπε να βάλω κάτω το τι έχουν προτείνει. Θέλουν τριπλάσιο δημοσιονομικό χώρο. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη.
3: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση και για το μέτρο των 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Όπως υποστηρίζει, ήταν μια πρόταση που το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει πριν από αρκετό διάστημα.
5: Τι έλεγαν μαζί όλοι,
6: όλα τα
5: δεν χρειάζεται 120, είναι λαϊκισμός.
6: Μάλιστα.
5: Είναι λαϊκισμός, λέγανε, ναι. Και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά τώρα ο Πρωθυπουργός λέει

0: θα το βάλω μετεπιτάσιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ακούστε, ή είναι λαϊκισμός ή είναι κοινωνική αναγκαιότητα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
2: Και τα υπόλοιπα κόμματα πάντως της αντιπολίτευσης ζητούν τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρχει και απειθαρχία και σύγκρουση με τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη.
5: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
6: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
7: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
2: Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης συνεχίζουν να ζητούν την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, με την κυβέρνηση να θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα.
1: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία.
7: Δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις. Είναι ένα πράγμα το αν έγιναν σωστές ή λανθασμένες ενέργειες στο πεδίο και άλλο πράγμα όλο αυτό που ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο και έφτασε στο σημείο να ποτίσει, να διαπεράσει οριζόντια την ελληνική κοινωνία.
0: Για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα,
8: εσύ, αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει τόσο καιρό, τις τεράστιες δηλαδή ευθύνες της.
4: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παρατείται ή ο Πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο?
5: Θέλω να καλέσω και τον ίδιο, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον κύριο Αγοραστό να πούνε την απόλυτη αλήθεια.
9: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει μαζί μου στο στούντιο για τον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν, λογικό, 24 ώρες μετά τις ανακοινώσεις, να ξεκινήσει και η αντιπαράθεση.
10: Αντιπαράθεση, η οποία, ξέρεις, σιγά σιγά και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θα είναι πολύ πιο τοξική, έτσι. Το βλέπεις σε πιο απλά πράγματα, σε πράγματα που θα ήταν αυτονόητο να έχουν ένα modus vivendi τα πολιτικά κόμματα, να μπορούν να συμφωνήσουν στα βασικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι για να μην και εμείς προτρέχουμε, θα δούμε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση, αλλά είναι ολοφάνερο ότι ούτε και η ίδια το πιστεύει, γι' αυτό και το συνόδευσε και με μια, αν θέλεις, ρύθμιση για τις 120 δόσεις, οι οποίες δόσεις, θυμίζω, και εκεί το ΠΑΣΟΚ είχε δίκιο, τις είχε προτείνει από το 23, το πρότεινε ξανά ως μέτρο στη ΔΕΘ ο κ. Ανδρουλάκης.
9: Και κυβέρνηση, δέχτηκε επίθεση σφοδρή από την κυβέρνηση.
10: Και επίθεση η οποία ήταν και λίγο απαξιωτική.
9: Σωστά.
10: Ότι το ΠΑΣΟΚ βρήκε λεφτά από τη Μονόπολη.
9: Σωστά.
10: Τώρα, πώς ξαφνικά βρεθήκαν και τα λεφτά και ο κ. Πιερακάκης είπε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω ότι καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Ότι αυτό δεν είναι, λέει, πρόταση ενός κόμματος, αλλά είναι πρόταση κοινωνίας. Μα ήταν και πριν τρεις εβδομάδες της κοινωνίας, ήταν και πριν λίγο καιρό. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται προφανώς και μακάρι η κάθε κυβέρνηση να παίρνει μέτρα, έστω και καθυστερημένα. Πάντως, χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και αυτή η ιστορία με τα καύσιμα, επειδή τη βρίσκουμε μπροστά μας, σήμερα είδα στα πρατήρια ότι όχι μόνο δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κάνει να σκεφτόμαστε με ελπίδα και να αισιοδοξούμε ότι μπορεί να τη βγάλουμε αυτό το χειμώνα, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ χειρότερα. Δυστυχώς, όπως λέει και μια ψυχή, κοιτάζουμε να δούμε τι πήγε λάθος σε αυτή την ιστορία, αλλά αυτό που σίγουρα πάει λάθος, Σώτια, είναι ότι όταν έχουμε πτώση των τιμών, κάποιοι κερδίζουν και μπορεί οι πολίτες κάτι να κερδίζουν κι αυτοί, εμείς όλοι. Όταν έχουμε άνοδο των τιμών, αυτοί κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, μπορεί και περισσότερα, και οι πολίτες να χάνουν. Και επειδή συνήθως ανεβαίνουν οι τιμές, βλέπεις αυτό που πραγματικά συμβαίνει και σήμερα. Νομίζω ότι, για να κλείσω, ότι το θέμα της οικονομίας, το θέμα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, η οποία δεν έχει γυρισμό, θα είναι το βασικό πια κυρίαρχο ζήτημα, το οποίο θα συζητείτε στις εκλογές μέχρι και την ημέρα των εκλογών.
9: Συμφωνώ απολύτως. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα.

0: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. 34 παραγωγές με 70 εκδηλώσεις και τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών περιλαμβάνει το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου που παρουσιάστηκε σήμερα. Όπερα, μουσική, θέατρο, χορός και κριτική παράδοση κυριαρχούν σε αυτό. Και ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων τον Ναμπόκο του Τζουτζέπε Βέρντι, η Madame Butterfly του Τζάκομ Πουτσίνι, αλλά και η ελεύθερη πόλη ορκημένη του Γιάννη Μαρκόπουλου.
1: Με στόχο να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού και να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο στις αίθουσες του, το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου συγκρότησε το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει πολλές σημαντικές διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα παραγωγών. Η νέα καλλιτεχνική περίοδος περιλαμβάνει συνολικά 35 παραγωγές με τη συμμετοχή 740 καλλιτεχνών.
2: Με μεγάλη χαρά παρουσιάσαμε και το φετινό καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο όπως είδατε είναι πλήρες, με μεγάλη έτσι προσπάθεια όσον αφορά και το κόστος με προσεκτικούς έτσι υπολογισμούς. Η ποιότητα είναι δεδομένη, η ποικιλία βεβαίως και βέβαια η υποστήριξη δεδομένη από όλους τους φορείς, από όλες τις διευθύνσεις του πολιτιστικού συνεδρίτης ΔΕΠΑΝΑΛ και προσπαθούμε για το καλύτερο έτσι ώστε να έχει ο κόσμος μια ακόμα καλύτερη καλλιτεχνική περίοδο που να έχουμε έτσι με υψηλού επίπεδου μουσικές και θέαματα γενικότερα.
3: Σε αγαστή συνεργασία και με την απόλυτη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δημάρχου μας Αλέξη Καλοκαιρινού, εγκαινιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα της νέας καλλιτεχνικής περίοδου. Ξεχωρίζουν μεγάλες παραγωγές όπερας, όπως η επικείμενη μεγάλη παραγωγή του Ναμπούκο στα μέσα Νοεμβρίου και πολλά άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνουν την αξιοποίηση όχι μόνο διεθνούς κύρους και μεγάλες εμβέλειες καλλιτεχνών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου καλλιτεχνικού δυναμικού. Το πρόγραμμά μας είναι πολυσυλλεκτικό, καλύπτει όλες τις μορφές τέχνης από όπερα, χορό, μπαλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, κινηματογράφου και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, θα αγκαλιάσει όλες αυτές τις παραγωγές μας.
1: Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ επεσήμανε τις προοπτικές που παρουσιάζονται για καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου με την επικείμενη μετατροπή των εταιριών του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, σύμφωνα με τον νέο νόμο των κοινοτήτων.
2: Τώρα είναι η ευκαιρία με τον μετασχηματισμό των εταιριών προβλέπεται και μέσα από τον κώδικα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική στις καλλιτεχνικές παραγωγές και αυτό γίνεται πάντα με τη μεγάλη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος μάλιστα έχει ακόμα και πριν γίνει ο νόμος αυτός για την υποχρεωτική μετατροπή των εταιριών, ήδη είχε αναθέσει σε εταιρεία για να γίνει αυτή η κίνηση. Έτσι λοιπόν είμαστε έτοιμοι, έτσι, από 1η-1η του 27, να δούμε σε ένα άλλο τοπίο με άλλες δυνατότητες και πιστεύω και ακόμα μεγαλύτερη έτσι, απόδοση για τον κόσμο.
0: Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα My Καταγγελίες της ΑΔΕ, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό τους τηλέφωνο να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους για θέματα ακρίβειας, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεκτικές αρχές σχετικές φωτογραφίες.
1: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δημιουργία νέας εφαρμογής My Καταγγελίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο τέλος Νοεμβρίου και θα λειτουργεί στα πρότυπα του MyCost, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τις παραχωρήσεις στις παραλίες και να υποβάλουν καταγγελίες. Ειδικότερα οι καταναλωτές θα μπορούν από το κινητό τους να υποβάλουν και να παρακολουθούν την πορεία μιας καταγγελίας, ώστε η καταγγελία να αποκτά ιχνηλατήσιμη διαδρομή και να οδηγεί σε ταχύτερη παρέμβαση και λύση.
4: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται να βγει προς τα τέλη Νοεμβρίου στον αέρα η My Καταγγελίες, όπως λένε, την οποία θα έχει τη δυνατότητα, η πλατφόρμα αυτή προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και της Προστασίας του Καταναλωτή. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή η πλατφόρμα θα φτάνει μέχρι τα κινητά των καταναλωτών, την οποία μπορούν να ανεβάσουν καταγγελίες οι καταναλωτές και να παρακολουθούν και την πορεία της καταγγελίας. Όπως λένε, να γίνει ιχνηλατήσιμη η διαδρομή της καταγγελίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι

0: ευχάριστο το γεγονός να μία οι μισοί Έλληνες να πηγαίνουν να καταγγέλουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Δηλαδή οι καταναλωτές να καταγγέλουν τους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, οι οποίοι και εκείνοι είναι εν δυνάμει καταναλωτές.
1: Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών, οι ελεγκτές, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες, θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστέλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.
2: Οριζόμαστε, τα ενίκια είναι στα ύψη και η τιμή στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ, πολύ ανεβασμένα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα μας βοηθήσει περισσότερο οικονομικά.
3: Είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ακριβά όλα, σούπερ μάρκετ, δεν φτάνουν οι μισθοί.
4: Είστε έλεγχος, πιστεύω.
3: Ναι, εννοείται.
5: Αναφυσβήτητα πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει έλεγχος ή τι άλλο θα γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση και μια ρύθμιση, ούτως ώστε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη μετά τις 20 του μήνα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες.
6: Έλεγχο από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
1: Με την ακρίβεια να συνεχίζεται και να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης αυτού του γάλακτος και κρέατος αναμένεται να εφαρμοστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Το σύστημα θα αφορά ελέγχους από την παραγωγή έως την μεταποίηση και τη διάθεση στην αγορά.
0: Θα έπρεπε να έχουμε αυξημένη συνείδηση και προσαρμοστικότητα στις τιμές των προϊόντων, να είναι αναλογικές οι τιμές και όχι υπέρογγες, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και ο έμπορος να κερδίζει το νόμιμο. Η πρότασή μου είναι οι εμπόροι να είναι προσεκτικότεροι, λογικότεροι και να αντιλαμβάνονται και τις ανάγκες της εποχής.
7: Ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο, ΕΒΖΟ με τον Καρκίνο, θα πραγματοποιήσει για 11η χρονιά περίπατο για την πρόληψη του καρκίνου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην Κυριακή 18 Οκτωβρίου με κεντρικό μήνυμα «Πρόληψη σημαίνει φροντίδα».
8: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους επαγγελματίες του νομού μας, της πόλης μας, που μας στηρίζουν και φέτος. Είναι ακόμα περισσότεροι. Δεν έχουμε αρκετό χώρο να βάλουμε τα λογότυπά σας, να βάλουμε τα μπάνερ σας και να σας θαυμάσουμε και να έχουμε φωτογραφίες μαζί σας. Αλλά είναι πολύ μεγαλύτερη και η προσέλευση του κόσμου πλέον. Μπράβο στο κοινό του Ηρακλείου. Μπράβο που δεν φοβάται στο άκουσμα και στην τυπωμένη λέξη καρκίνος. Μπράβο στον κόσμο που κατεβαίνει μαζί μας και περπατάει μαζί μας, δίπλα στους ασθενείς, δίπλα στους φροντιστές των ασθενών, δίπλα στους ανθρώπους που πενθούν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν αυτό το στόχο. Το να είμαστε δίπλα στον ογκολογικό ασθενή και την οικογένειά του. Να ενθαρρύνουμε όλους τους ανθρώπους να είναι συνεπείς με τους προληπτικούς τους ελέγχους, γιατί αυτό σηματοδοτεί και μια τελείως διαφορετική διαδικασία θεραπείας σε περίπτωση που δεν είναι πολύ καλά τα αποτελέσματά μας. Όλοι μαζί, λίγο πιο νωρίς, επιστημονική και σωστή αντιμετώπιση. Και σε αυτό μας βοηθάει πολύ ο κόσμος, ο οποίος σιγά σιγά καταλαβαίνει τη δύναμή του, επικοινωνεί το πρόβλημα και το αναδεικνύει μέσα από τη συμπεριφορά του. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη θεραπεία. Σημαίνει ότι απευθυνόμαστε σωστό επαγγελματία, οπότε όλα θα πάνε σίγουρα καλύτερα. Είναι εντυπωσιακό όμως ότι ο κόσμος έχει γίνει λίγο πιο δυνατός. Δεν φοβάται τόσο, ενημερώνεται και μιλάει για τη βοήθεια που του παρέχει ο Σύλλογος. Οπότε όλο και περισσότερος κόσμος απευθύνεται σε εμάς για να τον καθοδηγήσουμε κι εμείς με τον τρόπο μας σε ένα καλύτερο μονοπάτι.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Με το συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η ταυτότητά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε νέα του τηλεοπτική παρέμβαση τόνισε πως έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Ο δε κυβερνήτης που μαχαιρώθηκε χθες εξακολουθεί να νοσηλεύεται και είναι καλά στην υγεία του.
1: Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έχουν πει ελάχιστα δημόσια πέρα από το ότι διεξάγονται έρευνες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης συνελήφθη. Η ταυτότητα και τα κίνητρα του συγκυβερνήτη που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση προς το Ισραήλ, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατακόρυφη πτώση του αεροσκάφους και αναγκάζοντάς τον να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, παρέμεναν άγνωστα μέχρι και την Πέμπτη, καθώς οι ερευνητές έσπευδαν να μάθουν περισσότερα. Ισραηλινοί επιβάτες στην πτήση της Fly Dubai με 174 άτομα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προς το Τελαβίβ περιέγραψαν πως ο αιμόφυρτος Ινδός κυβερνήτης κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου για να τους επιτρέψει να μπουν μέσα και να καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να σταθεροποιήσουν το αεροσκάφος. Ακόμα δεν έχει γίνει σαφής η κατάστασή του συλληφθέντος συγκυβερνήτη. Σε συνέντευξή του στο CNN που μεταδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είπε ότι ο δράστης ήταν ομανός, υπήκοος και ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συζήτησαν εκτενώς το περιστατικό τηλεφωνικά και ότι φαινόταν πως ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή κάποιος ψυχικά διαταραγμένος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλησπέρα. Καλό μήνα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία.
0: Λοιπόν, σε περίπου μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε μία ώρα και κάτι λεπτά, έχουμε την σέντρα στην Τούμπα για τον αγώνα της Εθνικής με την Ολλανδία.
3: Σε μία κατάμεστη Τούμπα και μάλιστα λίγο νωρίτερα κατά την άφηξη της Εθνικής μας ομάδας στο γήπεδο, όταν έφτασε δηλαδή η αποστολή με το Πούλμαν, χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν τους διεθνείς μας. Τους αποθέωσαν και τους εμψύχωσαν, θα έλεγα, λίγο πριν από τη μεγάλη μάχη με την Ολλανδία. Πριν από λίγο έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξανά βασικό το Θανάση Ανδρούτσο, τον αρχηγό του ΟΦΗ, ο οποίος έπαιξε 90 λεπτά απέναντι στη Γερμανία. Τον εμπιστεύεται ξανά ο ομοσπονδιακός τεχνικός, δείγμα του πόσο καλός ήταν ο Ανδρούτσος στο παιχνίδι του Άουγσμπουργκ. Έτσι λοιπόν είναι και πάλι στους πρώτους 11 και όπως δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, από τη στιγμή που τα καταφέραμε εκτός έδρας τόσο με Σερβία όσο και με Γερμανία, γιατί να με τα καταφέρουμε και μέσα στο γήπεδό μας, μπροστά στους φιλάθλους μας, με συγχωρείς, απέναντι στην Ολλανδία.
0: Έτσι ακριβώς, καλά θα λέει ο Γιοβάνοβιτς, να το δούμε κιόλας. Πάμε και στους νέους μας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ελπίδων, γιατί είχαμε εκεί μια νίκη με τη Λετωνία, 4-2 αν δεν κάνω λάθος.
3: 4-2 και με πολύ έντονο άρωμα όφη, θα λέγαμε, καθώς ο Κώστας Κοστούλας, ο αμυντικός του όφη, πέτυχε 2 τέρματα παρακαλώ. Μπορεί να είναι αμυντικός, ωστόσο κατέχει πολύ καλά την τέχνη του γκολ, όπως και ο αδερφός του, ο οποίος είναι στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών. Ο Κοστούλας λοιπόν πέτυχε 2 τέρματα. Η Εθνική Ομάδα των Ελπίδων νίκησε με 4-2 τη Λετωνία στην Λιβαδιά. Επίσης στο μάτς αγωνίστηκαν οι παίκτες του Όφη, ο Αποστολάκης και ο Θεοδοσουλάκης. Μπήκαν ως αλλαγή στο 79. Έτσι λοιπόν η Εθνική είναι ζωντανή στη μάχη για απευθείας πρόκριση στο Euro κάτω των 21 ετών που θα γίνει το καλοκαίρι στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας. Παλεύουμε να βγούμε η καλύτερη δεύτερη από τους 9 ομίλους, καθώς θεωρώ πολύ δύσκολο ότι η Γερμανία, που είναι επίσης στον όμιλό μας, θα χάσει βαθμούς τελευταία αγωνιστική ώστε να βγούμε εμείς πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρουμε ως καλύτερη δεύτερη. Αλλιώς θα πάμε στα μπαράζ και εκεί θα έχω μια δεύτερη ευκαιρία. Και νομίζω ότι αυτή η φουρνιά της Εθνικής Ελπίδων αξίζει να είναι στο Euro κάτω των 21 ετών. Μία φουρνιά που, όπως είπαμε, έχει τρεις παίκτες του όφη στη σύνθεσή της.
0: Ο Φίντο, μεταξύ, αντιλαμβάνομαι ότι σιγά σιγά ετοιμάζεται, ανεβάζει στροφές εν ώψη της επανέναρξης.
3: Λείπουν οι διεθνείς, όπως είπαμε, ο Ανδρούτσος που είναι βασικός με την Ανδρών, Κοστούλας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης είναι στην Ελπίδων και ο Σιέλης είναι διεθνής με την Κύπρο. Mm-hmm. Αύριο, μάλιστα, η Κύπρος αγωνίζεται απέναντι στην Αρμενία. Η ομάδα συνεχίζει τις προπονήσεις. Βασικά, έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα μετά το πενθήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος δουλεύει ιδιαίτερα στην τακτική αυτές τις ημέρες, κάτι που είχε πει σώτια ο Κόντης όταν ο Όφη αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε πει ότι στη διακοπή θα την εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή προκειμένου να δουλέψουμε αρκετά στο τακτικό κομμάτι και να είμαστε ακόμη καλύτεροι με την επανέναρξη. Θυμίζω ότι στις 10 Οκτωβρίου ο Όφη επιστρέφει στο πρωτάθλημα, έτσι, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία.
0: Μάλιστα. Και πάμε και να κλείσουμε με λίγο μπάσκετ, γιατί οι ελληνικές ομάδες σαρώνουν. Είναι πραγματικά πολλές. Τώρα, επευκαιρίας ότι θα σε συναντούσα τηλεοπτικά, το κοίταξα λίγο. Είναι πραγματικά πολλές σε EuroLeague και EuroCup.
3: Φυσικά, και είμαστε τα διαφιλονί και τα φαβορί και στις δύο διοργανώσεις. Γιατί πλέον δεν πρόκειται μόνο για υπόθεση των δύο, όπως είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια,
0: σωστά,
3: ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πλέον έχουν δυναμώσει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει με 2-2 στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έχει 2 εκτός έδρας νίκες στην Μπασκόνια και στη Ζαλγκύρης. Απόψε έχει 3ο σερί εκτός έδρας μάτς στην Μπολόνια απέναντι στη Βίρτους. 2-2 και ο Παναθηναϊκός, στο γήπεδό του βέβαια, απέναντι σε Παρί και Βιλερμπάν. Αύριο υποδέχεται την Μακάμπι Τελ Αβίβ, οπότε είναι προφανές ότι και οι δύο στοχεύουν στο 3-3. Mm-hmm. Πολύ δυνατά έχουν μπει στο EuroCup τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ. Οι κίτρινοι της Θεσσαλονίκης νίκησαν εκτός τώρα στη Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ χθες στη Θεσσαλονίκη τη Μανρέσα. Τους δίνουν οι εταιρείες ως τα δύο μεγάλα φαβορ για την κατάκτηση του EuroCup. Και όπως σου είπα, όλο αυτό μόνο καλό μπορεί να κάνει στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημοσταίνη, καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 2,51% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.669,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 506,44 εκατομμύρια ευρώ. 40 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 77 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόταση.
0: Καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις.
1: Πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης.

0: η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
1: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων. Να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση σαν βιολογικό φαινόμενο δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί,
1: δεοντολογίας
0: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
1: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες την πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
0: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
1: Γερνάει, σωστά.
0: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
1: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
1: Έχει ξεκινήσει.

0: Σε μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι η θέση?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά μάλιστα η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας. Και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες, όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
0: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
1: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
0: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια, ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες. Προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
0: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο. Και ποιος είναι αυτός?
1: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
0: Τη γύρανση.
1: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
0: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
1: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
0: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας, και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε, και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
0: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπερέχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
1: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
0: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν, και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση, προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
1: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια, αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
0: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ-ΗΠΑ. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης, αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική.

0: επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό αυτή η έρευνα, να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία?
0: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Αλλά για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
1: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Mm-hmm. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
1: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
0: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι, γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
0: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα, τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
1: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική. Ναι. Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα-ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
0: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
1: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
0: Που δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί, που μπορεί... Για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
0: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των

0: ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά.
1: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
0: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία, τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή τη κινητικότητα των επιστημόνων.
0: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα.
1: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν, πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μετά διδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
0: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
1: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
0: Οικονομικά θεωρείτε?
1: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
0: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΑ?
1: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΑ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης Στα χρόνια που είχα τα 9 του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα.

0: τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά 2 κτίρια, στην Πάτρα 1 κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή. Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
1: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αργούς ρυθμούς του ελληνικού δημοσίου και στη μεγάλη γραφειοκρατία. Το υποστήριξαν ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Γεγκέρογλου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Κώστας Γκαντάτσιος, επισημένοντας πως θα χρειαστούν πολλά χρόνια ακόμα για να καταφέρει το Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος να επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Περίπου 3.500 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και περίπου 750 κόκκινα. Και βεβαίως ένας μεγάλος αριθμός πράσινων με ζημιά.

0: Yes. Κι όμως, από τις 3.500 περίπου αιτήσεις για άδειες επισκευής κίτρινων κτηρίων, μέχρι σήμερα 5 χρόνια μετά, έχουν εκδοθεί περίπου 600 άδειες. Αυτό και από μόνο του λέει πολλά. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό να εκδίδονται οι άδειες, 150 περίπου το χρόνο, χρειαζόμαστε ακόμα 20 χρόνια. Είναι απαράδεκτο.
1: Έχουμε ήδη επισκεφτεί την εισαγγελία Ηρακλείου μία φορά. Έχουμε ετοιμάσει ένα υπόμνημα και με την απόφαση του Συμβουλίου μας θα επισκεφτούμε ξανά τον εισαγγελέα για τα κόκκινα κτίρια που είναι ακόμα ακατεδάφιστοι και αποτελούν ένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και βέβαια θα απαιτήσουμε να επιληθεί το θέμα. Μαζί με αυτό θα τεθούν και 11 άλλα ζητήματα που θα ζητήσουμε τη δρομολόγηση και τη συνδρομή, όπως έχουμε ζητήσει και τη συνδρομή από το συνήγορο του πολίτη και περιμένουμε εν αγωνίως το πόρισμα και τις εκθέσεις που πιστέψτε με ανθρωπίνως είδαν ό,τι λέμε εμείς 5 χρόνια.
2: 5 χρόνια μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021, εκατοντάδες πολίτες εξακολουθούν να μένουν στους οικίσκους με την προοπτική να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους, να είναι ακόμα πολύ μακρινοί.
0: Περίπου 130 οικογένειες εξακολουθούν να βρίσκονται σε προσωρινούς οικισμούς διαβίωσης, ενώ πολύ περισσότεροι συνεχίζουν να μένουν στα επικίνδυνα κίτρινα σπίτια. Ευτυχώς από κάποια κόκκινα έφυγαν.
1: Στους οικίσκους σε 7 σημεία του Δήμου να υπάρχουν 160-170 περίπου οικογένειες και άλλες 50, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν σαν αιτήσεις για να μπουν σε οικίσκους, γιατί όχι ότι τους αρέσει να μείνουν σε ένα οικίσκο 24 τετραγωνικών, αλλά δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν σπίτια για ενοικίες.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας είναι μία από τις προτάσεις του Δήμου και του Συλλόγου των Σεισμοπλήκτων που υιοθετήθηκε εμένα από την κυβέρνηση, όμως είχε συγκεκριμένο όρο που ουσιαστικά μόνο προβλήματα δημιουργούσε.
0: Ακυρώθηκε αυτομάτως από την ίδια την απόφαση, η οποία μέσα περιλάμβανε μια βλακώδη, το τονίζω, προϋπόθεση. Να μην χρειάζεται, λέει, για την επισκευή του κίτρινου κτηρίου σκαλωσιά. Και σε ερώτησή μου μπροστά στον Υπουργό, στον Γενικό Γραμματέα, ποια επισκευή κίτρινου κτηρίου δεν χρειάζεται σκαλωσιά, έμεινε και λέει το βάψιμο. Το βάψιμο δεν είναι επισκευή κίτρινου κτηρίου. Άρα ακυρώθηκε εκ των ενόντων.
2: Στον πλευρό των κατοίκων του Αρκαλοχωρίου και οι βουλευτές του νομού που επεσήμαναν πως θα πρέπει οι διαδικασίες να τρέξουν με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς.
3: Πριν λίγο καιρό φέραμε ένα νέο νόμο στην Βουλή, όπου εκεί δεχτήκαμε πολλές από τις προτάσεις του Δημάρχου για να μπορεί να απλοποιηθεί το πλαίσιο κυρίως της αδειοδότησης των σπιτιών. Έτσι πορευόμαστε σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.
4: Κάθε χρόνος που περνάει, αντί να βελτιώνονται τα πράγματα, ολοένα και περισσότερο επιδεινώνονται. Γιατί σωρεύονται προβλήματα και η καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και ευρύτερα η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, χάνεται χωρίς να λύνονται τα θέματα.
5: Κόστος είναι να αναπτύξεις την περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Όφελος είναι να τα δώσεις βορρά, χρήματα του ελληνικού λαού, στους ιδιώτες, στα μεγάλα συμφέροντα.
2: Το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ραντάρ του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, απορρίπτοντας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που καθόριζε τη θέση του Λόφου Παπούρα ως την καταλληλότερη για την εγκατάσταση του ραντάρ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και με δεδομένη την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέρριψε την προσφυγή του Δήμου και καθώς έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια για την εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού αναμένεται πολύ σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πάντως ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας υποστήριξε πως ο Δήμος είναι αποφασισμένος να προσφύγει ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πως η συγκεκριμένη θέση δεν είναι η καταλληλότερη.
0: Θα κάνει προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, αφού αυτό που κρίθηκε μέχρι σήμερα και αναμένουμε βέβαια την καθαρογραφή της απόφασης, είναι μόνο η προδικασία. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν δρόμο για το συγκεκριμένο θέμα και βέβαια το μεγάλο

0: ατού μας είναι η μελέτη που έχουμε εκπονήσει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που δείχνει 4 σημεία που είναι καλύτερα από πλευράς ασφάλειας πτήσεων από την Παπούρα και 3 ακόμα που είναι εφάμιλα.
1: Η μελέτη πάντως που έχει εκπονηθεί για την εγκατάσταση του ραντάρ προβλέπει συγκεκριμένα έργα που σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών θα αναδείξουν το μνημείο της Παπούρας και θα καταστήσουν το χώρο προσβάσιμο χωρίς το ραντάρ να επηρεάζει την επισκεψιμότητα του μνημείου.
2: Απέναντι στην πεποίθηση και στη λογική που έχει δείξει η τοπική κοινωνία, εμείς ως ΠΑΣΟΚ συμπαραστεκόμαστε σε όλα τα βήματα τα οποία από εδώ και πέρα θα λάβει τόσο θεσμικά ο Δήμος Μηνώα Πεδιάδος.
3: Της επικρατείας για την Παπούρα, που στην πραγματικότητα δικαιώνει τους ιδιώτες κατασκευαστές για το αεροδρόμιο. Δείχνει το αποκρουστικό αντιλαϊκό πρόσωπο της κυβέρνησης, η οποία υποτάσσει την ανθρώπινη ζωή στα μεγάλα συμφέροντα.
4: Την ικανοποίησή τους εκφράζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι του Ηρακλείου για τη δρομολόγηση των εργασιών ανακαίνησης του δικαστικού μεγάρου, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ωστόσο να βρίσκεται σε αναμονή. Οι δικαστικοί υπάλληλοι τονίζουν πως οι εργασίες αυτές πρέπει να τρέξουν άμεσα, καθώς το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, με αρκετά από αυτά να σχετίζονται με το κλείσιμο γραφείων μετά και τους σεισμούς που έπληξαν την Κρήτη.
5: Μετά από προσπάθειες των διοικήσεων του Συλλόγου και όλων των διαφορεμένων, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα ότι ξεκινάει μια πρώτη μικρή προσπάθεια αποκατάστασης κάποιων ζημιών, ρογμών αλλά και κάποιων προβλημάτων που υπάρχουν στο υφιστάμενο κτίριο. Είναι ένα μικρό ποσό όμως το οποίο θα δώσει έτσι μια νέα πνοή σε κλειστά γραφεία τα οποία είχαν ζημιές από τον προγενέστερο σεισμό. Είναι γύρω στα 80 τετραγωνικά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι κύρια σημασίας για τις δικαστικές υπηρεσίες να είναι ενεργά γραφεία. Οπότε και εμείς θεωρούμε μια καλή εξέλιξη αυτή την έκβαση. Δεν έχουμε άμεση ενημέρωση, καθώς αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΧΔΙΚ, θα υλοποιηθεί μέσα από την Περιφέρεια Κρήτης. Και αφορούν διάφορες αποκαταστάσεις που είναι με το εξωτερικό του κτηρίου. Θα δείτε την σκάφη, η οποία συγκρατεί δομικά στοιχεία του κτηρίου. Ήταν πολύ σημαντικό το να αποκατασταθούν ζημιές της υφιστάμενης σκάφης. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις σε ρογμές, όπως είπαμε, στα σεισμόπληκτα, τα οποία είναι στη βορειοδυτική πτέρυγα του κτηρίου και αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένα.
6: Το δικαστικό μέγαρο θέλει αρκετή παρέμβαση να γίνει και εσωτερικά και εξωτερικά. Μετά τους σεισμούς δυστυχώς έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την υγεία των υπαλλήλων και του κόσμου που εισέρχεται εντός του κτηρίου. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι θα δείξουν την ευαισθησία που πρέπει, ώστε να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα.
4: Οι δικαστικοί υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα ζητήματα στέγασης και λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών, θέτοντας ξανά στο προσκήνιο τα λεγόμενα του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη τον Μάιο άνοιξε τη συζήτηση για τη λύση του κτηρίου του ΟΤΕ.
6: Τουλάχιστον προχωρήσαν οι διαδικασίες ώστε να μεταφερθούν ένα μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο κτίριο του ΟΤΕ. Ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες. Πιστεύουμε ότι σε ένα με 1,5 χρόνο να είναι έτοιμο και να μεταφερθούν όλες οι υπηρεσίες. Βέβαια θα συνεχίσει να λειτουργεί το δικαστικό μέγαρο στο ήδη υπάρχον το πολιτικό κομμάτι. Το ιδανικό θα ήταν να ήταν όλες οι υπηρεσίες μαζί, αλλά πιστεύω ότι με αυτή την κίνηση από τα 5-6 κτίρια τώρα που βρίσκονται υπηρεσίες του Ηρακλείου θα είναι σε 2. Εδώ και στο ΟΤΕ.
4: Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους εκφράζουν τους τελευταίους μήνες οι εργαζόμενοι στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου σχετικά με την ανέγερση του νέου δικαστικού μεγάρου, οι εργασίες του οποίου δεν έχουν προσδιοριστεί χρονικά, όπως και η αποπεράτωση του έργου.
7: Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κρήτη, αναδεικνύοντας διαρκώς την ανάγκη για περισσότερη πρόληψη, ενημέρωση και καλλιέργεια σωστής οδικής παιδείας. Με αυτό το κρίσιμο ζήτημα συνδέθηκε η νέα δράση του προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια».
8: Το πρόγραμμα «Μεγαλώνουμε μαζί, στηρίζοντας τη νέα οικογένεια» είναι η κοινή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτη.

0: Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενδυναμώσει νέους γονείς και τα παιδιά και να μας δώσει ενημέρωση σε τομείς που άπτονται κάθε πτυχής του πώς είναι να μεγαλώνεις ένα παιδί. Η σημερινή εκδήλωση ειδικότερα αφορά την οδική παιδεία, τόσο για γονείς όσο και για παιδιά.
1: Σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις. Μεγαλώνουμε μαζί για την οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει πραγματικά να προλαβαίνει πρώτα απ' όλα να μεγαλώσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λόγοι που δεν προλαβαίνει όλη η οικογένεια να μεγαλώσει μαζί. Και ένας από αυτούς τους λόγους συνήθως, δυστυχώς, είναι τα τροχαία. Τέτοιες δράσεις μπορεί να μιλήσουν στην οικογένεια, στους νέους γονείς, να προλάβουμε πράγματα, να μεγαλώσουμε καλύτερα, να πάρουν καλά παραδείγματα τα παιδιά μας, να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερη κοινωνία.
2: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου διοργάνωσε το δεύτερο κύκλο του ενημερωτικού προγράμματος, αφιερώνοντας την εκδήλωση στην οδική παιδεία και στην ασφάλεια γονέων και παιδιών. Σε ένα τόπο όπου τα τροχιά εξακολουθούν να αποτελούν μια σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα, η ενημέρωση από μικρή ηλικία αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
3: Πραγματοποιήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση εδώ στο Πολύκεντρο, μια εκδήλωση ευαισθητοποίησης προς τον κόσμο, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι τέτοιες απογευματινές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους μεγαλύτερες ηλικία, σε ενήλικες ανθρώπους, στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση, την ευαισθησία και την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς εμάς των μεγαλύτερων. Διότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι περισσότεροι από εμάς που βγάλαμε το δίπλωμά μας σε μια ηλικία 18-19 ετών, από εκεί και πέρα δεν έχουμε έρθει ξανά σε επαφή με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
4: Η Κυριακή Διεύθυνση Επικράτησης Κρήτης στα θέματα οδικής ασφάλειας δείχνει διαχρονικά τα τελευταία 7-8 χρόνια μία διαρκή ευαισθητοποίηση. Έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις έναντι πολλών φορέων. Έχουμε προκαλέσει συσκέψεις για αυτό το θέμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε μέσα στις σχολικές μονάδες, να ευαισθητοποιήσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες και οικογένειες, ώστε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα της Κρήτης να σταματήσει να μας απασχολεί και να αποδεκατίζονται γενιές νέων κριτικών στους δρόμους.
2: Στη συζήτηση συμμετείχαν άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και της πρόληψης, με στόχο να ενισχυθεί η γνώση και να καλλιεργηθεί μια σταθερή κουλτούρα οδικής ασφάλειας που ξεκινά από την οικογένεια και συνεχίζεται μέσα από την εκπαίδευση.
5: Αυτό για μας είναι ανεξάντλητο, και είναι ανεξάντλητο γιατί έχει στοιχίζει μάλλον σε καθημερινή βάση ζωές, τραυματισμούς και με αποτέλεσμα και το θρήνο των οικογενειών, απώλεια ανθρώπων στην παραγωγική τους ηλικία ως επιτοπλίστων, διατάραξη οικογενειακής γαλήνης και ευτυχίας και βέβαια τραυματισμούς και δημιουργία αναπηρίας.
6: Αυτή τη φορά επιλέξαμε το θέμα της οδικής παιδείας ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράγαντα ότι είναι ένα θέμα που έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη μας, και δεν θέλουμε άδειες θέσεις στα τραπέζια, δεν θέλουμε να χάνουμε νέους, και γι' αυτό ακριβώς συμβάλλουμε τόσο ώστε οι νέοι μας να μάθουν και τον εαυτό τους να προστατεύουν και να σέβονται και τους άλλους.
7: Σε ορολογιακή βόμβα για τη δημόσια ασφάλεια εξελίσσεται η κατάσταση με τα πλημελώση και τα καθόλου συντηρημένα οχήματα στους δρόμους της Κρήτης. Όπως λένε μηχανικοί αυτοκινήτων, εκατοντάδες οχήματα που κυκλοφορούν αποτελούν άμεσο κίνδυνο στην ασφαλτό. Ήδη καλούν τους οδηγούς να ακολουθήσουν βασικά βήματα ελέγχου του οχήματός τους εν ώψη του χειμώνα, αλλά και να κάνουν σέρβις σε αδειοδοτημένα συνεργεία αυτοκινήτων.
8: Ήθελα να δώσω κάποιες συμβουλές προς τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, να προσέχουν πού πηγαίνουν τα αυτοκίνητά τους για συντήρηση, να πηγαίνουν σε συνεργεία νόμιμα και αδειοδοτημένα που έχουν άδεια λειτουργίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτά τα συνεργεία είναι υπεύθυνα, καταρτισμένα με άρτιο προσωπικό και κατάλληλο διαγνωστικό εξοπλισμό, και μπορούν να ανταποκριθούν τεχνικά και υπεύθυνα στις ανάγκες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς επίσης μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ανταλλακτικά λιπαντικά και παροχή υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, να αποφεύγουν παράνομα συνεργεία και σταρλατάνους για την επισκευή και συντήρηση του οχήματός τους. Το λιπαντικό τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται ακριβώς στο μάξιμο. Βέβαια τα μάξι έχει κάνει τα χιλιόμετρα που θα γίνει αλλαγή, αλλά οι ιδιοκτήτες πρέπει να κοιτάζουν μίνιμο και μάξιμο. πρέπει να είναι κοντά στο μάξιμο. Όταν είναι πιο κάτω ή θέλει συμπλήρωμα ή έχει κάνει τα χιλιόμετρα.

0: του και θα χρειαστεί αλλαγή το λάδι. Το επόμενο σημείο. Το επόμενο σημείο είναι το ψυχτικό υγρό του κινητήρα. Είναι, πάει εδώ. Το οποίο πρέπει να ανοίξουμε το δοχείο, να το ελέγξουμε τη στάθμη. Πολλά δοχεία έχουν μήνυμο μάξιμο. Πρέπει να είναι στο μάξιμο. Επίσης.
1: Είναι πολλοί οδηγοί που δεν γνωρίζουν αυτά τα βασικά που μας περιμένουν.
0: Είναι αρκετοί οδηγοί και κάνουν κάποιους ελέγχους στα βενζινάδικα που εκεί τα παιδιά δεν ξέρουν να ανταποκριθούν, βάλουν λάθος λιπαντικά, βάλουν λάθος υγρά ψυγείου, γιατί το κάθε όχημα, τώρα που είναι, είμαστε στα σύγχρονα αυτοκίνητα, το κάθε λιπαντικό, το κάθε αυτοκίνητο θέλει και το δικό του λιπαντικό.
1: Κάθε περίοδο που αλλάζει, δηλαδή άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα, πρέπει να κοιτάμε κάτι διαφορετικά πράγματα στο αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως, πρέπει να κοιτάζουμε τα ελαστικά, το σύστημα διεύθυνσης, τις αναρτήσεις, τα φρένα. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια του οδηγού.
2: Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, δεν λείπουν και οι οδηγοί που δεν κάνουν τα προγραμματισμένα σέρβις στα οχήματά τους, ελαίω οικονομικής κρίσης, με τους μηχανικούς αυτοκινήτων να επισημαίνουν το πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό για τη δημόσια ασφάλεια.
0: Είναι αρκετά, διότι υπάρχει οικονομική δυσχέρεια. Και οι άνθρωποι έρχονται εδώ στο συνεργείο, τους λες ότι θέλουν, έχουν τα οχήματα ανάγκες για αρκετές επισκευές και αυτοί προτιμούν να αλλάξουν μόνο τα λάδια και το φίδρο, γιατί οικονομικά δεν τους παίρνει. Με αποτέλεσμα τα οχήματα να μην κυκλοφορούν με ασφάλεια και να κινδυνεύουν και αυτοί και οι πεζοί υπόλοιποι.
3: Πρέπει να προσέχουμε στο δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι καλοί. Πρέπει να πηγαίνουμε σιγά, να προσέχουμε, διότι πιο πολύ φταίμε εμείς σε ατυχήματα που γίνονται. Γιατί το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συντηρημένο. Αν δεν είναι, άστε στο σπίτι, καλύτερα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα συντηρούν και καθόλου.
3: Είναι πολλοί. Αυτή την οικονομία τώρα, τι να σου πω.
2: Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα ανασφάλιστα οχήματα μέσα σε ένα χρόνο υπολογίζονται σε 240.000, ενώ τα οχήματα χωρίς κταίο φτάνουν τις 700.000, δηλαδή ένα στα τρία οχήματα. Τα πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ και συνοδεύονται από αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Στείνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort.

0: Και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μια εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά, όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, Να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό, σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ, το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Να ξεκινήσω ανάποδα βασικά. Αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι τεχνογνωσία ή τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 Είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά

0: στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια, αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία?
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω, δεν παρουσίασα το πιάτο. Δηλαδή, ο σκοπός του. Παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι, ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουν.